0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

μια εκπομπή που παρουσιάζει και αναλύει θέματα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής. Μιας ζωής που αρχίζει από τη γη και θα συνεχίζεται ατέλειωτα στον ουρανό. Κοντά μας, σε κάθε εκπομπή, είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέτουμε ερωτήσεις κάθε φορά και παίρνουμε απαντήσεις από τη θεόπνευστη διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, φτάσαμε και στην τελευταία εκπομπή που αφορά στη Βασιλεία των Ουρανών. Πέρασαν 20 ολόκληρες εκπομπές με πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Ο πατήρ Σπυρίδων, με πολλή διάθεση και ζήλο, με ακρίβεια και ορθοδοξότητα, μας παρουσίασε όλα όσα αφορούν στη Βασιλεία των Ουρανών. Για σήμερα, απόμεινε σαν αποκορύφωμα, σαν επιστέγασμα των θεμάτων, να μας απαντήσει στο ερώτημα. Πώς θα προετοιμαστούμε για τον ερχομό της Βασιλείας των Ουρανών? Γέροντα, σας καλωσορίζουμε και στην 20η εκπομπή μας και σας παρακαλούμε να μας απαντήσετε στα σημερινά ερωτήματα. Βέβαια, μας απασχολεί ένα άσχετο ερώτημα στο οποίο θα θέλαμε να μας απαντήσετε πριν από τα όσα έχετε να μας πείτε για τη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Ναι, τι ερώτημα?
0: Τι θα γίνει μετά?
1: Δεν καταλαβαίνω, τι εννοείτε μετά?
0: Τι θα γίνει μετά από τη σημερινή μας εκπομπή? Θα δεχτείτε να σας έχουμε πάλι κοντά μας για άλλες συζητήσεις, για άλλα ερωτήματα που μας απασχολούν? Εμείς όλοι πάντως σας παρακαλούμε να δεχτείτε.
1: Να το σκεφτώ λίγο, μπορώ να σας απαντήσω άλλοτε.
0: Ναι, αλλά πότε θα το πληροφορηθούν οι ακροατές μας? Σήμερα μας ακούνε και είναι εύκολο να ανακοινώσουμε την απάντησή σας. Πιστεύω ότι εκφράζω την επιθυμία όλων να σας ακούμε στην εκπομπή μας θέματα ατέλειωτης ζωής. Λοιπόν, τι θα γίνει, θα σας έχουμε κοντά μας και στις άλλες εκπομπές μας?
1: Ναι, ευχαρίστω. Αρκεί βέβαια να μου πείτε πάνω σε ποιο γενικό πλάνο θέλετε να κινηθούμε και για πόσες εκπομπές.
0: Ναι, θα σας πω. Λοιπόν, επειδή ήδη μας είπατε τα όσα λέει η Ορθοδοξία μας για τα επουράνια, να μας πείτε τώρα από κάποια επόμενη εκπομπή μας τι λέει η Ορθοδοξία μας για τα επίγεια και για τα εγκόσμια. Ξέρουμε άλλωστε ότι έχετε ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα αυτό και έχετε γράψει και σειρά βιβλίων με το γενικό θέμα κόσμος και Ορθοδοξία. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι είναι και χαίρομαι που σας ενδιαφέρει και το θέμα αυτό.
0: Μας ενδιαφέρει πολύ, διότι δεν ξεχνάμε ότι ζούμε μέσα σε έναν κόσμο. Δέχεστε λοιπόν, τι λέτε?
1: Ναι, ευχαρίστως.
0: Λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, σε κάποια επόμενη εκπομπή, θέματα ατέλειωτης ζωής, θα αρχίσουμε νέες ερωτήσεις και θα πάρουμε νέες απαντήσεις από τον πατέρα Σπυρίδωνα. Ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν στα εγκόσμια, στα του εδώ κόσμου και στα της εδώ ζωής. Αλλά ας ξαναγυρίσουμε τώρα στο σημερινό μας θέμα. Λοιπόν, Γέροντα, πώς θα προετοιμαστούμε για τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού?
1: Αγαπητέ μου, η Βασιλεία των Ουρανών πλησίασε. Έρχεται, πλησιάζει, φθάνει. Έρχεται η Αγία Τριάς, ο Θεός. Έρχεται ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Έρχεται ο ουρανός. Έρχεται ο Παράδεισος. Έρχεται η Άνω Ιερουσαλήμ. Έρχονται οι Αρχάγγελοι και οι Άγγελοι. Έρχονται η Παναγία μας, οι Άγιοι Απόστολοι, ο Τίμιος Πρόδρομος, οι Άγιοι Πάντες. Θυμάστε, τα είπαμε αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Πλησιάζει η αιώνια ζωή. Πλησιάζει η αιώνια δόξα. Πλησιάζει η πνευματική βασιλεία. Πλησιάζει η αυθαρσία. Πλησιάζει η νέα γη. Πλησιάζει ο νέος ουρανός. Πλησιάζει η πατρίδα μας. Να και σε λίγο φθάνει η ένωσή μας με τον Θεό. Να φθάνει η αιώνια κληρονομιά μας. Να φθάνει το σπίτι μας. Να φθάνει η ατέλειωτη χαρά, η αληθινή αγάπη, η αναφέρετη ειρήνη. Να φθάνει η αιώνια ανάπαυσης, η πραγματική απάθεια, το απερίγραπτο κάλος. Εντός ολίγου και θα τα ειδούμε όλα αυτά. Εντός ολίγου και θα τα απολαύσουμε όλα αυτά. Εντός ολίγου και θα ζήσουμε στην αιώνια μακαριότητα και ευτυχία.
0: Αυτά όλα βέβαια για αυτούς που θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών και για μας βέβαια. Αλλά έρχονται και κάποια άλλα γεγονότα για αυτούς που θα καταδικαστούν.
1: Ασφαλώς. Από κοντά τους λοιπόν έρχονται και κάποια δυσάρεστα πρόσωπα και πράγματα. Τόποι και καταστάσεις. Έρχεται και η κόλαση. Έρχεται και η άβυσσος. Έρχεται και ο Άδης. Έρχεται και η γέννα. Πλησιάζει και ο διάβολος με τα δαιμόνια του. Πλησιάζει και ο αιώνιος θάνατος. Πλησιάζει η ατέλειωτη μοναξιά. Πλησιάζει το πυκνότερο σκοτάδι. Να, φθάνει και η άσβεστη φωτιά. Να, φθάνει και το σκουλίκι που δεν τελειώνει ποτέ. Να, φθάνει και ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων.
0: Και πριν έλθει η βασιλεία των ουρανών, πριν φτάσει η κόλαση, έρχονται όλα εκείνα που μας προειδοποιούν οι προφητείες, ότι θα προηγηθούν το ερχομού της βασιλείας του Θεού.
1: Βεβαίως, έτσι είναι. Έρχεται ο Αντίχριστος, έρχεται ο ψευδοπροφήτης του, έρχονται οι ψευδόχριστοί του, έρχεται η παραπλάνηση και η απάτη του, έρχεται η φοβερή δικτατορία του. Πλησιάζουν πόλεμοι, πείνα, επιδημίες, σεισμοί. Πλησιάζει διωγμός των χριστιανών, πλησιάζει η αποστασία. Να, φθάνει το μίσος. Να, φθάνει η μόλυνση στις θαλάσσεις. Να, φθάνουν οι χειρότερες ώρες της ιστορίας του κόσμου. Για το σπουδαιότερο, έρχεται η μέλουσα κρίση, το ουράνιο δικαστήριο, ο αδέκαστος κριτής, η δικαία κρίση. Καθώς τα αναλογίζουμε αυτά, αγαπητέ μου, τώρα που φτάσαμε και στο τέλος των όσων είχαμε να πούμε για τη βασιλεία των ουρανών και για τα πριν από αυτήν και για τα μετά από αυτήν, αναρωτιέμαι. Είμαστε άραγε έτοιμοι για να τα υποδεχθούμε όλα αυτά? Είναι σπουδαίο πράγμα το να είναι κάποιος έτοιμος για επερχόμενα κακά ή για επερχόμενα καλά. Μια ξαφνική κακή είδηση μπορεί να στοιχήσει τη ζωή σε αυτόν που την ακούει. Αλλά το ίδιο μπορεί να συμβεί και με την ξαφνική αγγελία ενός ευχάριστου γεγονότος. Μια συγκοπή καρδίας ή ένα εγκεφαλικό επεισόδιο είναι πολύ πιθανό να συμβεί αν δεν προετοιμαστεί κατάλληλα ο άνθρωπος. Αλλά και για τις περιπτώσεις θεομηνιών πρέπει να υπάρχει από πριν ετοιμότης στα άτομα ή στα σύνολα. Να είναι προετοιμασμένοι οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν βροχές, πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς, καύσονες, ανομβρίες, αρρώστιες κλπ. Μα και για μια ευχάριστη κατά τα άλλα επίσκεψη κάποιων συγγενών από το εξωτερικό που πρέπει να φιλοξενηθούν, δεν πρέπει άραγε να υπάρχει ετοιμότης? Και αν αυτά ισχύουν για κάποια συνηθισμένα γεγονότα, δεν πρέπει άραγε να προετοιμαστούν οι άνθρωποι για το μοναδικό γεγονός του ερχομού της βασιλείας των ουρανών ή των άλλων θλιβερών και φοβερών γεγονότων που έρχονται?
0: Ασφαλώς, οι άνθρωποι πρέπει να προετοιμάζονται για όλα και δι' για την βασιλεία των ουρανών.
1: Αυτό ήδη το έχει κάνει και αυτός ο ίδιος ο Θεός. Πόσο περισσότερο λοιπόν εμείς οι άνθρωποι? Ναι, μην απορείς, ο Θεός εφαρμόζει όλα αυτά που είπαμε περί προετοιμασίας. Ναι, ο Θεός ήδη έχει προετοιμαστεί για την επίσκεψή μας, την μετικεσία μας στη βασιλεία των ουρανών. Ο ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός μας ομιλεί για αυτή την προετοιμασία του Θεού. Λέγει συγκεκριμένα ότι θα πει στους εκλεκτούς του την ημέρα της κρίσεως: «Ελάτε οι ευλογημένοι του Πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία η οποία», προσέξτε,
0: ναι, ναι,
1: «είναι προετοιμασμένη για σας από τον καιρό της δημιουργίας του κόσμου». Βλέπετε, ο Θεός έχει προετοιμαστεί για την υποδοχή μας από την τότε, από τη δημιουργία του κόσμου.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης λέει ο ίδιος ο Κύριος ότι αντιστοίχως θα πει στους κακούς εκείνη την ημέρα: «Φύγετε από μένα καταραμένοι στην αιώνια φωτιά», προσέξτε, «την προετοιμασμένη για το διάβολο και τους αγγέλους του». Βλέπετε ότι και η κόλαση είναι προετοιμασμένη. Παρομοίως διδάσκει ότι έχουν ήδη προετοιμαστεί οι θέσεις δεξιά και αριστερά στο θρόνο του Χριστού και έχει προγραμματιστεί το ποιοι θα καθίσουν σε αυτές. Ακόμη διηγείται την παραβολή των προσκαλεσμένων σε δείπνο και δηλώνει ότι εκεί είναι όλα έτοιμα. Ακόμη δηλώνει κατηγορηματικά ότι θα πάει στο σπίτι του πατέρα του μετά την ανάληψή του και θα ετοιμάσει ειδικό τόπο για τους μαθητές του, στους ήδη υπάρχοντες εκεί προετοιμασμένους τόπους διαμονής. Η Αγία Γραφή μας διαβεβαιώνει ότι ο Θεός έχει προετοιμάσει για εκείνους που τον αγαπούν όσα μάτι δεν είδε και όσα αυτή δεν άκουσε και όσα νους ανθρώπου δεν φαντάστηκε ποτέ. Ομοίως μας διδάσκει ότι η σωτηρία μας ήδη είναι προετοιμασμένη.
0: Αυτά ως προς την προετοιμασία του Θεού. Τι θα γίνει όμως με τη δική μας προετοιμασία? Αλλά πριν μας απαντήσετε, ας κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα.

0: Γέροντα, όπως μας είπατε, αφού λοιπόν ο Θεός έχει προετοιμαστεί για το τέλος του κόσμου και τον ερχομό της Βασιλείας Του, νομίζω ότι θα πρέπει και εμείς, και πολύ περισσότερο εμείς σαν άνθρωποι, να προετοιμαστούμε για τον ερχομό της.
1: Ασφαλώς, αυτή άλλωστε είναι και η προτροπή, η εντολή του ιδίου του Κυρίου μας και της Αγίας Γραφής. Και λέγει, προετοιμάστε την οδό του Κυρίου, κάντε ίσιους τους δρόμους Του, τα στραβά να γίνουν ίσια και οι ανώμαλοι δρόμοι να γίνουν ομαλοί και κάθε άνθρωπος να ειδεί τη σωτηρία του Θεού. Να είστε έτοιμοι, διότι την ώρα που δεν περιμένετε θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου. Ο καιρός ο δικός μου δεν ήλθε ακόμη, αλλά ο δικός σας ο καιρός πρέπει πάντα να είναι έτοιμος. Οι πέντε συνετές παρθένες που ήσαν έτοιμες μπήκαν μαζί με τον Ιμφίο στους γάμους και έκλεισε η πόρτα. Να είστε πάντοτε έτοιμοι προς απολογία. Να λοιπόν που και η λογική, όπως λέγαμε στην αρχή, αλλά και το καλό παράδειγμα του ιδίου του Θεού, αλλά και οι εντολές του μας πείθουν ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για τον ερχομό της Βασιλείας των Ουρανών και των άλλων μεγάλων γεγονότων. Ξέρω, θα μου πείτε και θα με ρωτήσετε τι να κάνουμε. Λοιπόν, σε αυτό ακριβώς θα σας απαντήσω ευθύς αμέσως.
0: Ωραία. Ακριβώς αυτό ήθελα να σας ρωτήσω κι εγώ.
1: Λοιπόν, ο Κύριος και η Γραφή μας προτρέπει να προσευχόμεθα για τη Βασιλεία των Ουρανών και για την είσοδό μας σε αυτήν και να τη ζητάμε. Και λέγει, ως εξής να προσεύχεστε, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Βλέπετε, ελθέτω η βασιλεία σου. Να προσευχόμεθα να ζητάμε να έλθει η βασιλεία του. Επίσης λέγει αλλού, να ζητάτε πρώτα-πρώτα τη βασιλεία του Θεού. Και αλλού, να ζητάτε τα άνω.
0: Αυτό ήταν το πρώτο, το σημειώνω. Να προσευχόμεθα. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε, ποιο είναι γέροντα?
1: Να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού. Κάποιος νέος ρώτησε τον Κύριο, «Διδάσκαλε αγαθέ, τι καλό να κάνω για να έχω αιώνια ζωή?» Ο Κύριος του είπε, «Αν θέλεις να μπεις στην αιώνια ζωή, τήρησε τις εντολές του Θεού». Λέγει ο νέος, «Ποιες?» Ο Ιησούς απάντησε, «Το να μη φωνεύσεις, το να μη μιχεύσεις, να μη κλέψεις, να μη ψευδομαρτυρήσεις. Να τιμάς τον πατέρα και τη μητέρα και να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου». Τον ίδιο περίπου διάλογο είχε ο Κύριος και με κάποιον άρχοντα και την ίδια ακριβώς συμβουλή του έδωσε.
0: Ωραία, αυτό ήταν το δεύτερο, το σημειώνω. Να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού. Το τρίτο ποιο είναι?
1: Το τρίτο είναι να αγαπήσουμε το Θεό και τον πλησίον μας. Κάποτε κάποιος νομικός είπε στον Κύριο, «Διδάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονομήσω αιώνια ζωή?» Ο Κύριος του είπε, «Τι είναι γραμμένο στο Μωσαϊκό νόμο?» Ο νομικός απάντησε, «Να αγαπήσεις τον Κύριο και Θεό σου με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλη σου τη δύναμη και με όλη σου τη διάνοια και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου». Ο Ιησούς του είπε, «Ορθά αποκρίθηκες, κάνε αυτά και θα ζήσεις αιώνια».
0: Εντάξει, και το τρίτο το έγραψα, να αγαπήσουμε τον Θεό και τον πλησίον μας. Τώρα το τέταρτο.
1: Το τέταρτο. Να πιστεύουμε στο Θεό, στον Ιησού Χριστό, στο Άγιο Πνεύμα, να πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο. Ο Κύριος είπε, «Αλήθεια σας λέγω ότι όποιος πιστεύει σε εκείνον που με έστειλε έχει αιώνια ζωή». Επίσης, άλλοτε είπε, «Αυτός που πιστεύει στον Υιό έχει αιώνια ζωή». Επίσης, άλλοτε είπε, «Όποιος εμπιστευθεί στο Άγιο Πνεύμα θα θερήσει από αυτό αιώνια ζωή». Και για το Ευαγγέλιο λέει, «Ο Κύριος έλεγε ότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών και μετανοείται και πιστεύεται στο Ευαγγέλιο».
0: Λοιπόν, σημείωσα τα εξής. Να πιστεύουμε στον Θεό, να πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, να πιστεύουμε στο Άγιο Πνεύμα, δηλαδή στην Αγία Τριάδα, και να πιστεύουμε και στο Ευαγγέλιο.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε τώρα και στο τέταρτο. Στο πέμπτο.
1: Στο πέμπτο, ναι, στο πέμπτο. Λοιπόν, να αρνούμεθα τον εαυτό μας και να ακολουθούμε τον Κύριο. Ο Κύριος είπε, όποιος θέλει να έρθει εξωπίσω μου προς τη Βασιλεία των Ουρανών, να αρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει το σταυρό του και να με ακολουθήσει.
0: Σημείωσα να αρνούμεθα τον εαυτό μας και να ακολουθούμε τον Κύριο.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Μάλιστα. Το έκτο τώρα.
1: Το έκτο. Να ζούμε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Κύριος είπε, θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου και ο Άδης δεν θα την κυριεύσει ποτέ. Ζώντας λοιπόν οι πιστοί μέσα στην Εκκλησία, δεν θα πάνε στον Άδη και στην κόλαση.
0: Να ζούμε λοιπόν μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Το επόμενο τώρα είναι το έβδομο.
1: Μάλιστα. Να μετανοήσουμε για τις αμαρτίες μας. Το κήρυγμα του Χριστού, το κήρυγμα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων ήταν «Μετανοείτε διότι πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών».
0: Ωραία. Να μετανοούμε για τις αμαρτίες μας. Προχωρούμε στο 8ο.
1: Να πουλήσουμε τα υπάρχοντά μας για χάρη των πτωχών. Κάποτε ρώτησε το Χριστό κάποιος πλούσιος. «Διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω για να κληρονομήσω αιώνια ζωή?» Ο Κύριος του απάντησε, «Τις εντολές του Θεού τις ξέρεις, εφάρμοσέ τες». Ο πλούσιος του απάντησε, «Τις εφάρμοσα από τα παιδικά μου χρόνια». Ο Ιησούς τότε του είπε, «Ένα σου λείπει ακόμη. Πούλησε όλα όσα έχεις και μοίρασέ τα στους φτωχούς και έλα ακολούθησέ με και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό». Και πάλι είπε, «Όποιος εγκαταλείψει του συγγενείς του και το σπίτι του και τα χωράφια του για χάρη του Χριστού θα πάρει αιώνια ζωή».
0: Σημείωσα ως 8ο το να μοιράζουμε τα υπάρχοντά μας στους φτωχούς. Εντάξει?
1: Εντάξει.
0: Εδώ όμως θα διακόψουμε για λίγο διότι οι τεχνικοί της εκπομπής μας κάνουν νόημα.

0: Λοιπόν, Γέροντα, είπαμε 8 οδηγίες για μια καλή προετοιμασία. Θα προχωρήσουμε στην ένατη.
1: Βεβαίως. Να μην μεριμνάμε για τα υλικά αγαθά. Ο Κύριος είπε, ζητάτε πρώτα-πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και όλα τα υλικά αγαθά θα σας τα δώσει ο Θεός. Μη μεριμνάτε λοιπόν και μη λέτε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ενδυθούμε. Διότι όλα αυτά τα επιδιώκουν οι εθνικοί. Γνωρίζει ο ουράνιος πατέρας σας ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Μη μεριμνάτε λοιπόν για την αύριο, διότι η αυριανή ημέρα θα φροντίσει για τα δικά της πράγματα. Φθάνει η στενοχώρια της ημέρας.
0: Επομένως σημειώνω να μη μεριμνάμε για τα υλικά αγαθά. Πάμε στην 10η οδηγία.
1: Μάλιστα. Να προετοιμαζόμαστε για μαρτύριο. Όλες οι προφητείες μας προειδοποιούν ότι επίκειται διωγμός των χριστιανών. Ίσως να χρειαστεί να μαρτυρήσουμε κι εμείς λοιπόν, όπως οι Άγιοι Μάρτυρες, για χάρη της πίστεώς μας στον Κύριο Ιησού Χριστό. Να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Ο Κύριος είπε, «Μακάρι οι εκείνοι που διώχθηκαν για χάρη μου, διότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι δική τους».
0: Μάλιστα, σημειώνω μαρτύρια. Πάμε στην ενδέκατη.
1: Να ασκούμεθα με τις εκκλησιαστικές ασκήσεις. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας προετοιμάζει καλά για την υποδοχή της Βασιλείας των Ουρανών με την αγιασμένη ασκητική της ζωή, δηλαδή νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές κλπ. Που την έζησαν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και έφτασαν έτσι στη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Μάλιστα. Ασκήσεις. Πάμε στην 12η.
1: Να επιδιώκουμε εσωτερική αγιότητα και καθαρότητα στην καρδιά μας. Κύριο χαρακτηριστικό της Ορθοδοξίας είναι ο υπερτονισμός της εσωτερικής καθαρότητος και του αγιασμού της καρδιάς, σαν απαραίτητη προϋπόθεση της σωτηρίας, της εισόδου μας δηλαδή στη Βασιλεία των Ουρανών και της ενατενήσεως του Θεού. Ας ετοιμαζόμαστε έτσι λοιπόν.
0: Ωραία, σημείωσα καθαρή καρδιά. Προχωράμε τώρα στην 13η οδηγία.
1: Να μην λέμε μόνο λόγια, αλλά να πράττουμε το θέλημα του Θεού. Ο Κύριος είπε, δεν θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών όποιος μου λέγει Κύριε, Κύριε, αλλά θα μπει εκείνος που πράττει το θέλημα του ουράνιου πατέρα μου.
0: Εντάξει και αυτό. Πάμε στην 14η οδηγία.
1: Να κάνουμε καλοσύνες. Ο Κύριος θα πει σε όσους έκαναν καλοσύνες στη ζωή τους, ελάτε οι ευλογημένοι του πατέρα μου, κληρονομήστε τη Βασιλεία, διότι επίνασα και μου δώσατε να φάω, εδίψασα και με ποτίσατε, ξένος ήμουνα και με φιλοξενήσατε, γυμνός ήμουνα και με ντύσατε, αρρώστησα και με επισκεφθήκατε, στη φυλακή ήμουνα και ήλθατε σε μένα. Αλήθεια σας λέγω, ό,τι εκάνατε σε έναν από αυτούς τους ασήμαντους αδελφούς μου, σε μένα το κάνατε.
0: Να κάνουμε καλοσύνες λοιπόν. Στο επόμενο.
1: Το 15. Να γίνουμε ταπεινοί σαν τα παιδιά. Ο Κύριος είπε, εκείνος που θα ταπεινώσει τον εαυτό του σαν τούτο το παιδί, αυτός θα είναι ο μεγαλύτερος στη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Μάλιστα, να γίνουμε σαν τα παιδιά. Στην 16η οδηγία τώρα.
1: Να κοινωνούμε συχνά το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ο Κύριος είπε, εκείνος που τρώγει το σώμα μου και πίνει το αίμα μου έχει αιώνια ζωή.
0: Να κοινωνούμε λοιπόν και συχνά,
1: Βεβαίως.
0: Πάμε στην 17η.
1: Μάλιστα, 17η. Να φροντίζουμε για τη σωτηρία μας. Η Αγία Γραφή λέγει, με φόβο και τρόμο να προετοιμάζετε τη σωτηρία σας. Να, τώρα είναι ο κατάλληλος καιρός. Να, τώρα είναι η ημέρα της σωτηρίας.
0: Να φροντίζουμε για τη σωτηρία μας λοιπόν. 18η. Αλήθεια, πόσες είναι οι οδηγίες?
1: 20.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η 18η. Να ελπίζουμε στο έλεος του Θεού. Η Αγία Γραφή λέγει ότι η σωτηρία μας δεν εξαρτάται από τη θέλησή μας ή από την προσπάθειά μας, αλλά από το έλεος του Θεού. Ο Θεός θα ελεήσει τους πάντες. Να ελπίζετε εξ ολοκλήρου στη χάρη που θα σας δοθεί όταν θα έρθει πάλι ο Ιησούς Χριστός. Η Παναγία μας είπε, το έλεος του Θεού απλώνεται σε γενναίες γενναιών σε εκείνους που τον φοβούνται.
0: Να ελπίζουμε λοιπόν στο έλεος του Θεού. 19.
1: Να χαιρόμαστε για τον ερχομό της Βασιλείας των Ουρανών. Ο Κύριος είπε, να χαίρετε και να αγάλεστε διότι είναι μεγάλος ο μισθός σας στον ουρανό. Να χαίρετε διότι τα ονόματά σας είναι γραμμένα στον ουρανό. Η γραφή λέγει. Να χαίρετε για να αισθανθείτε χαρά και αγαλίαση όταν η δόξα του Χριστού αποκαλυφθεί. Και στην Αποκάλυψη διαβάζουμε. Αλληλούια! Ευασίλευσε ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Ας χαιρόμαστε και ας αγαλόμαστε και ας τον δοξάζουμε, διότι ήλθε η ημέρα του.
0: Να χαιρόμαστε. Ωραία και αυτή η οδηγία. Πέστε μας τώρα και την τελευταία, την 20η.
1: Την 20η. Να λέμε παντού το Ευαγγέλιο. Τη χαρμόσυνη είδηση δηλαδή ότι πλησίασε ο ερχομός της Βασιλείας των Ουρανών. Ο Κύριος είπε, όπου πηγαίνετε να κηρύσετε λέγοντας ότι πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Σε όποια πόλη μπαίνετε και σας δέχονται να τους λέτε, επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι λοιπόν είναι ανάγκη να αγωνιζόμαστε ώστε να έλθει από τώρα σε όλες τις ψυχές των ανθρώπων η Βασιλεία των Ουρανών, δηλαδή η σωτηρία. Αυτό ξέρεις λέγεται ιεραποστολή, δηλαδή ιερή αποστολή.
0: Μάλιστα,
1: Όλοι οι χριστιανοί λοιπόν, με επικεφαλής τους κληρικούς, είναι ανάγκη να αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία των αδελφών μας, μικρών και μεγάλων, που ζουν στην άγνοια της βασιλείας, στην άγνοια της σωτηρίας, στο σκοτάδι της αμαρτίας. Η Αγία Γραφή λέγει, όποιος επαναφέρει αμαρτωλό από το δρόμο της πλάνης του, θα σώσει ψυχή από τον αιώνιο θάνατο και θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Αυτή λοιπόν η Ιεραποστολή είναι ανάγκη να γίνεται και μπορεί να γίνεται με πολλούς πολλούς τρόπους και διάφορα μέσα. Ένας από τους τρόπους αυτούς είναι και η συγγραφή βιβλίων που να αφορούν στη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Και ασφαλώς και οι εκπομπές που αφορούν στη Βασιλεία των Ουρανών και οι κασέτες που κυκλοφορούν με τις ηχογραφημένες εκπομπές μας.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: 20η εντολή λοιπόν, να λέμε παντού το Ευαγγέλιο και την χαρμόσυνη είδηση ότι πλησίασε ο ερχομός της Βασιλείας των Ουρανών. Αλλά εδώ ας διακόψουμε πάλι για ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε μετά από αυτό.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, είμαστε στην εκπομπή «Θέματα ατέλειωτης ζωής» εδώ και μισή ώρα. Μας μένει άλλη μισή και ο πατήρ Σπυρίδων, ηγούμενος της Μονής Μεταμορφώσεως, μας έδωσε τις οδηγίες του Χριστού και της Αγίας Γραφής για μια καλή προετοιμασία για τον ερχομό της Βασιλείας των Ουρανών. Αλλά από ό,τι μου έλεγε στην ώρα του μουσικού διαλύματος, θα μας πει τώρα και τις συμβουλές, τις προτροπές και τις οδηγίες που δίνουν οι Άγιοι Πατέρες της Ορθοδοξίας μας για μια καλή προετοιμασία. Γέροντα, σας ακούμε.
1: Όλοι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας έγραψαν βιβλία ή είπαν λόγους και ομιλίες για τη Βασιλεία των Ουρανών. Όλοι έδωσαν συμβουλές και προτροπές για το πώς πρέπει να προετοιμαστούμε για τον ερχομό της. Θα ήθελα να τα αναφέρω όλα αυτά, τα Άγια Λόγια και κείμενα, σε αυτή την εκπομπή. Αυτό όμως είναι αδύνατον, όπως καταλαβαίνετε.
0: Φυσικά.
1: Διότι ο χρόνος είναι πολύ μικρός. Διάλεξα λοιπόν λίγα από αυτά και τα παρουσιάζω εδώ με την ελπίδα ότι τα Άγια αυτά κείμενα θα βοηθήσουν ακόμη καλύτερα τους ακροατές μας να προετοιμαστούν για τα επερχόμενα. Και αρχίζω με ένα κείμενο του Αγίου Γρηγορίου του Νανζιαζινού. Λέει: «Αυτή είναι λοιπόν η επίγεια ζωή μας, αδελφοί, και πρόσκαιρα είναι όλα όσα ανήκουν στους ζώντες. Αυτό είναι το επίγειο παιχνίδι. Όνειρο είμαστε που φεύγει γρήγορα και φάντασμα που δεν μπορείς να το κρατήσεις. Σαν πέταγμα πουλιού που πέρασε, σαν πλοίο που πέρασε από αυτή τη θάλασσα και δεν άφησε ίχνος πίσω του. Σαν σκόνη είμαστε, σαν ατμός, σαν πρωινή δροσιά, σαν λουλούδι που τώρα το φυτεύουμε και μετά από λίγο καιρό ξεραίνεται. Ας φύγουμε λοιπόν από εδώ, αδελφοί, ας ανδρωθούμε, ας πετάξουμε τα όνειρα και ας περιφρονήσουμε τα φαντάσματα, ας περιφρονήσουμε το απατηλό και άτακτο και ανώμαλο του παρόντος βίου που φεύγει και ας επιθυμήσουμε να φύγουμε από τη ζωή αυτή που μοιάζει με τη βασανισμένη ζωή των Εβραίων στην Αίγυπτο. Και αφού ελευθερωθούμε από τη βαριά και σκοτεινή αυτή ζωή της λάσπης, να μεταστούμε στη νέα γη της υποσχέσεως του Θεού». Τι ωραία που τα λέγει ο Άγιος Γρηγορίος. Λοιπόν, τώρα θα σας διαβάσω ένα κομμάτι από τον Άγιο Εφραίμ το Σύρο.
0: Μάλιστα.
1: Λέει λοιπόν ο Άγιος: «Ελάτε αγαπητοί, ελάτε πατέρες και αδελφοί μου, σεις που είστε το εκλεκτόν πίμνιον του ουρανίου πατρός, σεις οι εσφραγισμένοι στρατιώτες του Χριστού, ελάτε παιδιά μου για να ακούσετε λόγων σωτήριων των ψυχών σας. Ελάτε να εξετάσουμε με τα προσοχής, εφόσον υπάρχει ακόμη η ζωή αυτή. Ελάτε δια να λάβομεν ζωήν αιώνιον. Ελάτε δια να αγοράσομεν την σωτηρία των ψυχών ημών. Γεμίσατε σας παρακαλώ τα μάτια σας με δάκρυα και αμέσως θα ανοιχθούν τα άλλα μάτια της διανοίας σας. Ελάτε όλοι μαζί, πλούσιοι και πτωχοί, κυβερνείτε και κυβερνόμενοι, γέροντες και νέοι, παιδιά και κορίτσια κάθε ηλικίας. Ελάτε όσοι θέλετε να αποφύγετε την αιώνιον τιμωρίαν και την αιώνιον κόλασιν και να γίνετε κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Ας παρακαλέσομεν μαζί με τον προφήτην Δαβίδ, τον ελεήμονα και φιλάνθρωπον Κύριον λέγοντες: «Άνοιξον τους οφθαλμούς μου και θέλω κατανοήσει τα θαυμάσια τα εκ του νόμου σου. Φώτισον τα μάτια μου, μη τυχόν κοιμηθώ τον ύπνον του θανάτου. Ας φωνάξομεν όπως εφώναξεν ο τυφλός: Ελέησόν με Κύριε, Ιε του Θεού του υψίστου. Κι αν μερικοί μας εμποδίζουν ή μας παρατηρούν δια να σιωπόμεν, εμείς ακόμα περισσότερον να φωνάζομεν και να φωνάζομεν συνεχώς μέχρι ότου ο φωτοδότης Ιησούς ανοίξει τα μάτια των καρδιών ημών. Ελάτε στον Χριστό, ελάτε προς Αυτόν δια να φωτιστείτε και να μην εντροπιαστείτε. Όταν εννοήσομεν και επιθυμίσομεν την ουράνιον βασιλείαν και τον παράδεισον, αμέσως θα καταφρονήσομεν τα πράγματα της παρούσης ζωής. Αγωνιστείτε λοιπόν και κατά την ενδεκάτην ταύτην ώρα. Τρέξατε αμέσως ή να μη αποκλειστείτε, διότι επλησίασε να βραδιάσει και ο μισθαποδότης έρχεται με τα μεγάλης δόξης ή να αποδώσει εις έκαστον κατά τα έργα αυτού. Ας μετανοήσομεν αδελφοί, τώρα που έχομεν καιρόν. Ακούσατε τι είπε ο Κύριος, ότι χαρά γίνεται μεγάλη εις των ουρανών, διένα και μόνον αμαρτωλών μετανοούντα. Διατί βραδύνεις αμαρτωλέ άνθρωπε, διατί απελπίζεσαι, αφού χαρά γίνεται εις των ουρανών όταν εσύ μετανοήσεις, διατί φοβάσαι. Σε προσκαλεί η άχραντος και αχώριστη προσκυνητή Αγία Τριάς και εσύ αναστενάζεις. Ας μη μας γλυκαίνει η φροντίς του κόσμου τούτου, δια να μη μας πικράνει η αιώνιος φωτιά και το ακίμητο σκουλίκι. Ελάτε αγαπητοί, πριν έλθει η φοβερά εκείνη η μέρα, και ας προσπέσομεν εις το πέλαγος της συμπαθίας του Θεού. Αυτός ο ίδιος ο Θεός μας παρακινεί και μας προσκαλεί όλους λέγον, έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, και εγώ θέλω αναπαύση ημάς. Ο μέγας φιλάνθρωπος, ο ανεξίκακος, ο έσπλαχνος και μακρόθυμος, ο οποίος θέλει και επιζητεί να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, αυτός προσκαλεί τους πάντας. Δεν προσκαλεί τους φίλους του μόνο, αλλά πάντας γενικώς. Ελάτε προς εμέ, λέγει, όλοι πλούσιοι και πτωχοί, διότι αυτόν που έρχεται εις εμέ δεν θα τον διώξω. Ποιος δε είναι ο ερχόμενος προς εμέ, αυτός που γνωρίζει τα σεντολάς μου και κινείται εντός αυτών, αυτός που ακούει τον λόγον μου και πιστεύει στον πατέρα μου που με έστειλε. Μακάριος είναι αυτός που ακούει και φυλάσσει τους λόγους του Χριστού και άθλιος αυτός που παρακούει και παραβαίνει αυτούς, διότι αυτοί οι λόγοι θα κρίνουν τους παραβάτας κατά την τελευταία ημέραν, καθώς αναφέρεται ότι είναι φοβερόν να πέσει της ισχύρας του Θεού του ζώντος. Μετανόησον αδελφέ και μη διστάζεις. Μετανόησον αμαρτωλέ. Έχε θάρρος και πεποίθησιν εις την απέραντον φιλανθρωπίαν του Χριστού, ως της είπε, δεν ήλθον να καλέσω εις μετάνοιαν τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς. Μετανοήσατε αγαπητοί, δια να μην κατεσχυνθείτε επί του φοβερού βήματος, όπου μετά φόβου θα παρίστανται χιλιάδες και μυριάδες αγγέλων και αρχαγγέλων. Εδώ τελειώνει το κείμενο του Αγίου Εφραίμ του Σύρου και σας σημειώνω ότι το κείμενο που διάβασα είναι μετάφραση από, από το αρχαίο κείμενο, την οποία μετάφραση την πήρα όπως ακριβώς ήταν στο βιβλίο του μοναχού Θεοδοσίου Αγιοπαυλίτου «Ιδού έρχομαι ταχύ». Εκδόσεις ο Άγιος Νικόδημος, Αθήνα.
0: Πραγματικά ωραία τα λέει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος. Αλλά πριν προχωρήσουμε στον επόμενο Άγιο, ας διακόψουμε πάλι για ένα μικρό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, ο Γέροντας Σπυρίδων της Μεταμορφώσεως μας διαβάζει κείμενα των Αγίων της Εκκλησίας μας που μας καθοδηγούν για το πώς θα προετοιμαστούμε για τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού. Γέροντα, συνεχίστε.
1: Ναι, θα σας διαβάσω τώρα ένα κείμενο του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων. Για τη μετάφραση πάλι σας λέγω από το αρχαίο κείμενο. Την έχουμε πάρει από το βιβλίο που προανέφερα του μοναχού Θεοδοσίου Αγιοπαυλίτου «Ιδού έρχομαι ταχύ». Λέγει λοιπόν ο Άγιος: «Ασφαλώς θα ύπουν μερικοί, εχάθημεν εξαπαντηθέντες, ώστε δεν υπάρχει σωτηρία, επέσαμεν και δεν θα δυνηθόμεν να σηκωθόμεν, ετυφλώθημεν και δεν θα δυνηθόμεν να αναβλέψομεν, εγίναμεν κουτσί, επομένως δεν θα δυνηθόμεν να σταθόμεν όρθιοι, και με μία λέξη να είπομεν απεθάναμεν, επομένως δεν θα δυνάμεθα να επανέλθομεν στην ζωή. Άνθρωπε, αυτός που ανέστησε τον Λάζαρον που ήτο πεθαμένος επί 4 ημέρας και σε τον βαδίζοντα και βρισκόμενον στην ζωή δεν θα δυνηθεί να σε αναστήσει πολύ πλέον εύκολα από την αμαρτία. Αυτός που έχησε το τίμιον αυτού αίμα υπέρ όλων ημών των ανθρώπων, αυτός ο ίδιος όλους ημάς θα μας απαλλάξει της αμαρτίας. Αδελφοί μου, να μην ερχόμεθα εις απόγνωσιν και να μην φέρομεν τους εαυτούς μας εις κατάστασιν απελπισίας, διότι είναι φοβερόν να μην πιστεύει κανείς ότι υπάρχει ελπής μετανοίας. Αυτός που δεν ελπίζει στην σωτηρίαν προσθέτει απερισκέπτος και αυξάνει τα κακά. Αυτός όμως που πιστεύει στην θεραπείαν προσέχει και οικονομεί τον εαυτόν του. Εδώ παράδειγμα μέγα έχομεν τον ληστήν επί του Σταυρού. Αυτόν ώστις μη αναμένων την δωρεάν σωτηρίαν έφτασεν εις απελπισίαν, αλλά αυτός που ήλπισεν εις τη συγχώρησιν ήλθεν εις μετάνοιαν. Αλλά και το φίδι αλλάζει το δέρμα του και παρουσιάζεται εις την ηλικίαν νεότερον. Εμείς όμως δεν θα βγάλομεν από επάνω μας και δεν θα απομακρυνθόμεν από την αμαρτία. Και άλλο, μία γη γεμάτη αγκάθια και άγωνος, όταν καλλιεργηθεί καλά, μεταβάλλεται εις καρποφόρον, ώστε και η δική μας σωτηρία δεν δύναται να επιτευχθεί δια της διορθώσεως της ζωής μας. Η φύση θέλει την σωτηρία, αλλά είναι ανάγκη να κινηθεί όχι μόνο η διάθεσης, αλλά και η αποφασιστικότης του ανθρώπου. Φιλάνθρωπος είναι ο Θεός, και μάλιστα πάρα πολύ φιλάνθρωπος. Δι' αυτό να μην είπεις ότι επόρνευσα, εμίχευσα, διέπραξα όλα στα σαμαρτίας και όχι μίαν φοράν, αλλά πολλάκις, ώστε υπάρχει συγχώρησης. Ο Θεός θα μου δώσει την άφεση. Άκουσε σε παρακαλώ τι λέγει ο ψαλμωδός Δαβίδ. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε. Δεν οικούν τα διάφορα αμαρτήματά σου το μέγεθος της συμπαθίας και της ευσπλαχνίας του Θεού. Δεν οικούν τα διάφορα τραύματά σου την ιατρική επιστήμη. Πρόσφερε μόνο τον εαυτό σου μεταπίστεως και παρουσίασε εις τον ιατρόν της ψυχής σου το πάθος της αμαρτίας σου. Είπε κατά μίμησιν του Δαβίδ: «Είπα εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομίαν μου το Κυρίο». Και ό,τι έγινε εις τον Δαβίδ θα γίνει το αυτό ακριβώς και εις σε και εν συνεχεία. Και εσύ αφήκα στην ασέβειαν της καρδίας μου, ώστε και τα σιδικάς μου αμαρτίας θα συγχωρήσει ο Κύριος».
0: Πολλές ελπίδες και μεγάλη αισιοδοξία μας εμπνέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Άλλο κείμενο Αγίου θα μας παρουσιάσετε?
1: Ναι, θα σας παρουσιάσω ένα ακόμη κείμενο του Αγίου Εφραίμ του Σύρου.
0: Α, μάλιστα.
1: «Η ψυχή μας είναι η Αγία Νύμφη του Αθανάτου Νυμφίου. Ο δε γάμος είναι τα θεία μυστήρια τα οποία τρώγει και πίνει η Αγία Ψυχή. Πρόσεχε λοιπόν, αδελφέ, να διατηρείς τον ηθικό σου θάλαμον πάντοτε ολοκάθαρον και φρόντισε με τα πόθου πολλού να δεχθεί τον ουράνιο νυμφίον, τον Χριστό και Βασιλέα, ώστε κατά την ημέρα της παρουσίας αυτού να σε βάλει κοντά εις τον ίδιον αυτού πατέρα και να σε επενέσει έμπροσθεν των Αγίων Αρχαγγέλων και να εισέλθεις εις τον Παράδεισον με τα μεγάλης δόξης και χαράς. Και τι άλλο θέλει από σε, αγαπητέ ο Θεός, παρά μόνον τη σωτηρία σου? Εάν δε εσύ αμελείς και δεν θέλεις να σωθείς και δεν βαδίζεις στην ευθείαν οδόν του Θεού και δεν θέλεις να εκτελείς τα σεντολάς αυτού, θα φωνεύσεις τον εαυτόν σου και θα τον βγάλεις μόνο σου έξω από τον ουράνιον νηφικών θάλαμων. Ο Θεός ο Άγιος, ο μόνος αναμάρτητος, δεν εδίστασε να θυσιάσει τον μονογενή αυτού Υιόν δια σε και μόνον, και εσύ άθλιε και ταλέπορε, δεν φροντίζεις να ελεήσεις τον εαυτό σου? Λοιπόν, σήκω λίγον από το βαθύν ύπνον σου, ελεηνέ άνθρωπε, άνοιξε το στόμα σου και παρακάλεσε τον Κύριο. Προσευχή σου συνεχώς με δάκρυα, φύγε από την οκνηρίαν, αγάπησε την πραότητα, πόθησε την εγκράτειαν, αγωνίσου εν τη ησυχία και η ασχολία σου να είναι η μελέτη και η ψαλμωδία. Ναι, φρόντισε να αγαπήσεις τον Θεόν με όλην σου την ψυχήν, όπως και αυτό σε ηγάπησε. Γίνου ναός του Θεού και να είσαι βέβαιος ότι εντός σου θα κατοικήσει ο ύψιστος, διότι η ψυχή αυτή που έχει μέσα της τον Θεόν είναι ο καθαρός και άγιος ναός του Θεού. Λοιπόν, εάν ο Κύριος κατοικήσει στην ψυχήν σου, οι ουράνιοι άγγελοι θα είναι όλο χαράδι αυτήν και θα φροντίζουν να είναι πάντοτε κοντά της, διότι θα είναι αυτού του ιδίου του Δεσπότου. Μακάριος θα είναι ο άνθρωπος, Κύριε, ώστις θα σε αγαπήσει με όλην αυτού την ψυχήν και θα μισήσει τον κόσμον και όλα τα πράγματα του κόσμου, δια να έχει Δεσπότην εσέ και μόνον, τον ωραίον Μαργαρίτην και των θησαυρών της ζωής.
0: Πράγματι, πολύ όμορφες οδηγίες μας δίνει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος. Συνεχίστε, Γέροντα.
1: Ναι, θα σας παρουσιάσω τώρα ένα κείμενο του Αγίου Νικοδήμου και μαζί του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου.
0: Ωραία.
1: Κάμνω τέλος και λέγω με τον Άγιον Σημεών των Νέων Θεολόγων ότι είναι ανάγκη όλοι εμείς οι χριστιανοί να ιατρευθόμεν από τα πάθη και τα σπληγάς της αμαρτίας και έπειτα να φυλάξομεν και όλα στα σεντολάς του Κυρίου και να κάμωμεν κάθε αρετήν. Είδε και δεν προφθάσομεν να κάμωμεν άλλα σεντολάς του Κυρίου και άλλα αρετάς, το ελάχιστον ελάχιστον. Είναι ανάγκη καν να ευρεθόμεν υγιείς και ολόκληροι από τα σπληγάς και ασθενείας της αμαρτίας, διαμέσου της εντολής και της αρετής της μετανοίας. Διότι εάν μεν αποθάνομεν υγιείς και ιατρευμένοι από τα πάθη και τα αμαρτίας δια της μετανοίας, απερχόμεθα εις την βασιλείαν των ουρανών. Εάν δε αποθάνομεν αγιάτρευτοι, ασθενείς και μισεροί δια της αμετανοησίας, απερχόμεθα εις τον Άδη. Επειδή και η βασιλεία των ουρανών δεν είναι νοσοκομείον και σπιτάλι, δια να δέχεται τους αρρώστους και μισερούς, αλλά είναι κατοικία και παλάτι, δια να δέχεται τους υγιείς και γερούς. Δια τούτο, αμαρτωλοί σύντροφοι εδικοί μου, ας φωνάζομαι πάντοτε προς τον Θεόν τα σκηνά εκείνας της Εκκλησίας δεήσεις. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Και επουράνιε βασιλεύ, ημάς εν μετανία και εξομολογήσει παράλαβε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αμήν. Αυτά λέγει και ο Άγιος Νικόδημος μαζί με τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο.
0: Ωραία, άλλο κείμενο Αγίου θα μας παρουσιάσετε?
1: Όχι άλλο.
0: Να υπακούσουμε τότε στους τεχνικούς της εκπομπής που μας ζητούν μουσικό διάλειμμα.

0: Ασφαλώς, Γέροντα, η Εκκλησία μας θα προσεύχεται με τις λειτουργίες της και με τις παρακλήσεις της για να πάμε όλοι οι χριστιανοί στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Η Εκκλησία, αγαπητέ μου, είναι η είσοδος των ανθρώπων στην αιώνια ζωή, στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή λοιπόν η Εκκλησία χρησιμοποιεί το δυνατότερο μέσο που διαθέτει για να βοηθήσει στην είσοδο των μελών της στη Βασιλεία του Θεού. Το όπλο αυτό είναι οι προσευχές της. Είναι πολλές οι προσευχές που έχει αφιερώσει στη σωτηρία των ανθρώπων. Στη συνέχεια θα παρουσιάσω δύο μόνο προσευχές. Μία που αφορά στους ζώντες και μία που αφορά στους νεκρούς. Δε σταματώ να σε δοξάζω, Κύριε, εσένα που είσαι ο Θεός ο Μέγας. Και αυτό γιατί έστρεψες τα μάτια σου και κοίταξες με αγάπη εμένα τον ταπεινόν ελάχιστο άνθρωπο. Και δε με άφησες να λέει λατηθώ από τον εχθρόν τα χέρια, αλλά έσωσες από τους κινδύνους την ψυχή μου. Και τώρα, Δέσποτα, ας με σκεπάσει το Άγιο χέρι σου και ας έλθει επάνω μου το έλεος σου, γιατί έχει ταραχθεί η ψυχή μου και είναι γεμάτη πόνο καθώς πρόκειται να φύγει από αυτό το ταλέπορο και βρωμισμένο σώμα μου. Και είναι ο φόβος της αυτός, μήπως κάποτε η πονηρή του εχθρού μας θέληση την συναντήσει και της βάλει εμπόδια στο δρόμο της για το Θεό και τον Παράδεισο, με αφορμή τις όσες έπραξα αμαρτίες μου σε τούτη τη ζωή, είτε από άγνοια μα και από γνώση. Εύσπλαχνος γίνε, Κύριε.

0: και προστάτης μου. Ελέησε, Κύριε, συγχώρησε την ψυχή μου που βρώμησε από τα αμαρτωλά πάθη αυτής της ζωής και δέξου την εκεί κοντά σου, καθαρισμένη με μετάνοια και εξομολόγηση. Διότι εσύ είσαι που ευλογούν και δοξάζουν οι άγγελοι και οι άνθρωποι στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αυτή ήταν η προσευχή του Αγίου Ευστρατείου που είπα ότι αφορά στους ζώντες και την διαβάζουμε κάθε μέρα στην ακολουθία του μεσονυκτικού.
1: Είπατε ότι θα μας παρουσιάσετε δύο προσευχές. Απομένει η δεύτερη για τους νεκρούς.
0: Ναι. Είναι η ευχή υπέρ των και κοιμημένων, όπως λέμε, και τη διαβάζουμε κάθε βράδυ στην ακολουθία του μεσονυκτικού.
1: Μάλιστα.
0: Θυμήσου, Κύριε, τους πατέρες και αδελφούς μας, οι οποίοι έχουν κοιμηθεί με την ελπίδα ότι θα αναστηθούν για να ζήσουν αιώνια, και όλους εκείνους που η ζωή τους τέλειωσε, έχοντας κτήμα τους πίστη και ευσέβεια, και συγχώρησέ τους κάθε παράπτωμα που έγινε με τη θέλησή τους ή και χωρίς αυτήν, με λόγο ή έργο, ή διαπράχθηκε από αυτούς με τη σκέψη. Και δώσ' τους να κατοικήσουν σε τόπους γεμάτους φως, σε τόπους χλωερούς, σε τόπους όπου θα βρουν αναψυχή, εκεί όπου δεν έχει τόπο ο πόνος, η λύπη και ο στεναγμός, αλλά όπου η θέα του προσώπου σου κάνει να χαίρονται όλοι οι Άγιοι σου. Χάρισε σε αυτούς τη βασιλεία σου και την μέθεξη των αγαθών, που δεν περιγράφονται και είναι αιώνια, καθώς και την απόλαυση της δικής σου ζωής, που είναι ατέλειωτη και γεμάτη μακαριότητα. Διότι πράγματι εσύ είσαι η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των δούλων σου που έχουν κοιμηθεί, Χριστέ ο Θεός μας, και προς εσένα προσφέρουμε δοξολογία, μαζί και στον άναρχο σου Πατέρα και στο αγαθό και ζωπιό σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Εδώ τελειώσατε?
0: Ναι, εδώ τελείωσα τα όσα είχα να παρουσιάσω εγώ για τη Βασιλεία των Ουρανών και τις σχετικές εκπομπές που κάναμε μέχρι σήμερα.
1: Θα θέλατε να δώσετε μία ευχή στους ακροατές μας?
0: Ναι. Εύχομαι να χαρίσει ο Κύριος σε όλους μας χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν επί του φοβερού βήματος του Χριστού και καλό παράδεισο.
1: Καλό παράδεισο λοιπόν σε όλους τους ακροατές μας και γιατί όχι σε όλους τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε τον πατέρα Σπυρίδωνα για την προσφορά του αυτή που είναι μία από τις πάρα πολλές προσφορές του στην Εκκλησία των Χριστιανών και του ευχόμαστε να του δίδει ο Θεός υγεία ψυχής και σώματος και καλόν παράδεισο και την Βασιλεία των Ουρανών για την οποία τελειώσαμε να συζητάμε στην 20η αυτή εκπομπή. Αγαπητοί μας ακροατές, σας υπενθυμίζουμε τα 20 μικρά βιβλία που κυκλοφορούν για τη Βασιλεία των Ουρανών ή το ένα μεγάλο που περιέχει τα 20 μικρά. Σας υπενθυμίζουμε και τις 20 κασέτες με τις ηχογραφημένες εκπομπές μας. Είναι θαυμάσια δώρα για όσους αγαπάτε αλλά και για όσους δεν αγαπάτε. Ζητήστε τα στο Μοναστήρι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου με ένα γράμμα σας στη διεύθυνση Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου, ταχυδρομικός κωδικός 303-00. Επαναλαμβάνω, Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου 303-00 ή στο τηλέφωνο 22-324. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο της Μονής 22-324. Για όσους δεν ξέρουν τον αριθμό της πόλεως Ναυπάκτου, λέω ότι έχουμε 0634, επαναλαμβάνω 0634. Επομένως, για όσους μας ακούνε εκτός Ναυπάκτου μπορούν να ζητήσουν βιβλία και κασέτες από το μοναστήρι στο τηλέφωνο 0634-22324, 0634-22324 ή στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία όλων των πόλεων της Ελλάδος. Εδώ, αγαπητοί μας ακροατές, τελειώσαμε για σήμερα. Σας χαιρετούμε και καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή «Θέματα ατέλειωτης ζωής». Χαίρετε.

μια εκπομπή που παρουσιάζει και αναλύει θέματα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής. Μιας ζωής που αρχίζει από τη γη και θα συνεχίζεται ατέλειωτα στον ουρανό. Κοντά μας, σε κάθε εκπομπή, είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέτουμε ερωτήσεις κάθε φορά και παίρνουμε απαντήσεις από τη θεόπνευστη διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: άκουσε καλό μου παιδί. Απομαγνητοφωνημένες απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς νέων και εφήβων, όπως διατυπώθηκαν στο μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της Παύλο και όπως τις κατέγραψε ο Ηλίας Λιαμής. Το βιβλίο με τον τίτλο «Άκουσε καλό μου παιδί» κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Διαβάζει η Γεωργία Λούπη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
1: Μέρος 8.

Εκκλησία και ψυχολογία. Ηλίας Λιαμής. Προχωρούμε λοιπόν στον δεύτερο γύρο των ερωτήσεων, όπου η Αλεξία κάνει τη δεύτερη ερώτησή της. Αλεξία, τι θέση παίρνει τελικά η Εκκλησία απέναντι στην ψυχολογία? Αρκεί η πίστη για να γιατρευτούν ψυχιατρικά προβλήματα? Όποιος καταφεύγει στη βοήθεια της ψυχολογίας, μήπως είναι σαν να ομολογεί ελλειπή πίστη? Μητροπολίτης Ισανίου, καλό το ερώτημά σου, και αυτό που θα σου έλεγα είναι το εξής. Αυτό που ζητείτε από την ψυχολογία είναι να μας πει τι είναι η ψυχή. Γιατί αν δεν ξέρω τι είναι η ψυχή, πώς θα θεραπεύσω τον άνθρωπο? Το ερώτημά μου έχει πολύ πρακτικό αποτέλεσμα. Θα σας πω συγκεκριμένο παράδειγμα. Έχω να αντιμετωπίσω έναν ναρκωμανή. Θέλω να τον βοηθήσω, θέλω να ελευθερωθεί. Γιατί έγινε? Η δική μου η αίσθηση είναι ότι αυτό που έχω μπροστά μου είναι μια πεθαμένη ψυχή ή μια ετοιμοθάνατη ψυχή που δεν έχει πια τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τίποτα. Η ψυχολογία μπορεί πραγματικά να αντιμετωπίσει κάποιες καταστάσεις, αλλά παραδείγματος χάριν, καμιά ψυχολογία δεν μπορεί να θεραπεύσει την αίσθηση της ενοχής. Αυτή τη θεραπεύει μόνο η αγάπη του Θεού. Αλλά επανέρχομαι στο ερώτημα, τι είναι η ψυχή? Πολλές φορές, όχι για όλους, αλλά για πολλούς, η ψυχή είναι μία ιστορία του νευρικού μας συστήματος. Όμως η Εκκλησία διδάσκει ότι η ψυχή έχει και ουσία και ενέργεια. Τι σημαίνει αυτό? Θέλει συντήρηση. Όταν λοιπόν δεν συντηρήσω την ψυχή ενός ανθρώπου, πώς πάω να του φορτώσω τη δύναμη της απεξάρτησης? Όταν όμως τονώσω την ψυχή του, θα θεραπεύσω την ψυχή του, όταν μπορώ να του εξηγήσω ότι είναι όντως για το Θεό μοναδικός και τον βοηθήσω να βρει τη χαμένη ψυχή του, τότε έχει τη δύναμη να χρησιμοποιήσει και όσα η ψυχολογία του λέει ή οι γιατροί του λένε για να πετύχει την απεξάρτησή του. Σήμερα τι έχουμε σαν γεγονός? Πολλά παιδιά που προσπαθούν, που αγωνίζονται, που καθαρίζουν και μετά ξαναπέφτουν. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να έχει ένα νόημα ζωής για να ζήσει. Και θα σας πω πάλι ένα συγκεκριμένο περιστατικό σε μια θεραπευτική κοινότητα. Είμαι ο πρώτος που επισκέφτηκα αυτή την κοινότητα που έχει μια ιδιαιτερότητα από τις άλλες. Δεν φοβάται την Εκκλησία και όποιος θέλει από όσους μπαίνουν μέσα μπορεί να επικοινωνήσει, να εκκλησιαστεί, να εξομολογηθεί. Εκείνος ήταν ένας από αυτούς που δεν θέλησαν τίποτα από όλα αυτά. Έχει κάνει το πρόγραμμά του, είναι καθαρός, ετοιμάζεται να φύγει από την κοινότητα και παρουσιάζεται στην υπεύθυνη και της λέει: «Ωραία, έκανα αγώνα 2 χρόνια. Είμαι καθαρός. Λοιπόν, θα αυτοκτονήσω». Τον ρωτάει η υπεύθυνη: «Μα κάτσε ρε παιδάκι μου, έκανες 2 χρόνια αγώνα για να αυτοκτονήσεις?» Και εκείνος της λέει: «Τι νόημα έχει η ζωή, γιατί να ζήσω?» Και εκείνη του λέει: «Θέλω να μου κάνεις μία χάρη». Λέει: «Τι θέλετε?» Λέει: «Όταν θα έρθει ο πάτερ, δεν ήμουν εγώ αυτός, θέλω να μιλήσεις μαζί του». «Εντάξει», της λέει. Πήγε κάποια στιγμή ο πάτερ, μίλησε μαζί του και όταν μετά συνάντησε τη διευθύντρια της είπε: «Αυτά που μου είπε ο άνθρωπος αυτός δεν τα έχω ποτέ ξανακούσει στη ζωή μου». Και βρήκε ένα λόγο για να ζήσει. Άρα λοιπόν η Εκκλησία δεν αντιστρατεύεται κανέναν και καμία ανθρώπινη προσπάθεια. Αυτό όμως που σημειώνει είναι ο άνθρωπος να μην πιστέψει ποτέ ότι είναι υπεράνθρωπος, να μην θελήσει να υπερβεί τα όρια των δυνατοτήτων του. Γιατί πολλές φορές ο άνθρωπος διεκδικεί μία θέση για την οποία δεν έχει τα προσόντα. Ξέρετε, σε έναν απλό οργανισμό, σε ένα σχολείο μέσα, εάν ο διευθυντής δεν έχει τα προσόντα να είναι διευθυντής, γίνονται μαλλιά κουβάρια, καθηγητές, μαθητές, όλοι. Όταν όμως κάποιος έχει τα προσόντα, τότε ρυθμίζει τα πράγματα του σχολείου του, χωρίς φωνές, χωρίς αγριάδες, χωρίς τίποτα, και όλα λειτουργούν κατευχήν. Όταν ο άνθρωπος διεκδικεί τη θέση του Θεού, να σας το πω απλά, δεν έχει τα προσόντα για αυτή τη θέση και κατά συνέπεια δεν τα καταφέρνει.
να σας πω και το εξής. Συμμετείχα σε ένα συνέδριο στην Κρήτη, γιατί ένα μοναστήρι εκεί είχε την πρόθεση να δημιουργήσει μια κοινότητα απεξάρτησης. Ήταν σε αυτό το συνέδριο όλο το Enfant Catev που λέμε, και της Κύπρου και της Ελλάδος στα θέματα της αντιναρκωτικής προσπάθειας, ο Κανά κλπ. Είχα κι εγώ μια εισήγηση και έθεσα τα ερωτήματα αυτά. Είπα πολλά περισσότερα βέβαια και είπα και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα πώς εγώ αντιμετώπισα έναν ναρκωμανή. Στο τέλος, την ώρα της συζήτησης, σηκώθηκε μια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου που ήταν υπεύθυνη τότε της δεύτερης οργάνωσης του Κέντρου Τεκμηρίωσης για τα Ναρκωτικά και μου λέει «Σεβασμιότατε, λυπάμαι που είμαι ψυχολόγος και δεν ξέρω τι είναι ψυχή. Θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι?» Της είπα βέβαια ότι αυτό είναι θέμα ενός άλλου συνεδρίου, αλλά της είπα 5 πράγματα, αυτά που σας είπα προηγουμένως, ότι για την Εκκλησία η ψυχή έχει και ουσία και ενέργεια, ενώ πολλές φορές για εσάς, λέω, είναι μια ιστορία του νευρικού συστήματος. Οπότε λοιπόν, ούτε εμείς θα πρέπει να διεκδικούμε να καλύψουμε τα πάντα, ούτε η οποιαδήποτε επιστήμη, η ψυχολογία θα πρέπει να αναζητά να εξορίσει όλους τους άλλους και να μείνει εκείνη. Αυτό δείχνει ανασφάλεια. Εγώ δεν φοβάμαι το να ζητήσει κάποιος τη συνδρομή ενός ψυχολόγου. Θα σας πω όμως ότι ένας ψυχολόγος των Αθηνών, πριν από μερικά χρόνια που εγώ του παρέπεμψα ένα πρόσωπο, στο τέλος, αφού είπε ό,τι είχε να πει και άρχισε να ρωτάει μερικά πράγματα η κοπέλα το γιατρό, εκείνος της λέει «Αυτά που με ρωτάς τώρα είναι θέματα του πνευματικού σου, όχι δικά μου. Άρα λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να μην μπερδεύουμε τα όρια και να μένουμε ο καθένας μας στα όρια του». Αλεξία. Μάλιστα. Ηλίας Λιαμής. Ορίστε. Καλύφθηκες. Ορίστε. Ακριβή.

Η ανατροφή του παιδιού. Ακριβή. Λοιπόν, το να σπέβδουμε να εγγράψουμε στην ψυχή του παιδιού ηθικές αξίες, μήπως αποτελεί παραβίαση της ελευθερίας του? Μήπως θα ήταν καλό να αφήνουμε εντελώς ανεπηρέαστο τον νέο άνθρωπο πριν αποφασίσει? Δεν δημιουργεί τέτοια ερωτηματικά και η ύπαρξη του μαθήματος των θρησκευτικών? Μητροπολίτης Ισανίου. Μάλιστα. Πάντως, η μία ερώτηση καλύτερη είναι από την άλλη. Κοιτάξτε κάτι. Το παιδί δεν μπορεί να είναι έτσι όπως το εννοείται ελεύθερο, γιατί μεγαλώνει, καταλαβαίνει. Και καταλαβαίνουν από πολύ μικρά τα παιδιά, τόσο μικρά που εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Τα παιδιά γράφουν, άρα λοιπόν δεν μένει παρά να μεγαλώσουν πρώτα. Από την άλλη πλευρά, βλέπετε ότι εμείς οι γονείς τι κάνουμε στο μικρό παιδάκι? Εμβόλια. Και ρώτησα κάποιους γονείς: «Δεν τα λυπάστε τα καημένα τα παιδάκια σας να τα τρυπάτε τόσο μικρά? Δεν πονάνε?» Και μου λένε: «Τι λέτε, σεβασμιότατε, αυτό το κάνουμε για το καλό τους, για την υγεία τους, να μην αρρωστήσουνε». Λέω: «Καλά, τώρα θα αρρωστήσουν όλα μαζί με όλες τις αρρώστιες?» «Μα δεν τα κάνουμε για τώρα μόνο τα εμβόλια, αλλά για όλη τους τη ζωή». Εκεί τους ρώτησα αν τους κάνουν και πνευματικά εμβόλια. Και εδώ μάλλον άρχισα να μιλάω κινέζικα για μερικούς. «Ποιο είναι το πνευματικό εμβόλιο?» «Είναι η χάρη του Θεού. Επειδή περάσατε από το σχολείο και φαντάζομαι θα το θυμάστε, στον αγιασμό διαβάζουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού στο ναό του Σολομώντος, που τελειώνει με μία υπέροχη φράση: «Και ο Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη». Σοφία στη γνώση, ηλικία στον πόη και χάριτη. Συνηθίζω πάντοτε όταν κάνω αγιασμό στα σχολεία να λέω δύο λόγια στα παιδιά. Κάποτε σε ένα σχολείο στην ενορία μου ήταν ένας φωτισμένος γυμνασιάρχης και αφού εγώ τελείωσα είπε: «Παιδιά, μετά από αυτά που σας είπε ο Πάτερ Παύλος, μια ευχή θα σας δώσω. Να μεγαλώσετε σαν το Χριστό, σοφία και ηλικία και χάριτη. Γιατί παιδιά μου», τους είπε, «με την ευθύνη του σπιτιού σας και του σχολείου μας, οι περισσότεροι μεγαλώνετε μόνο σοφία και ηλικία στη γνώση. Να μάθετε ένα σωρό πράγματα και καλά κάνετε. Στην ηλικία σας φροντίζουν οι γονείς σας να τρώτε καλά, να ντύνεστε καλά, να κάνετε πολλά πράγματα, αλλά όχι στη χάρη. Αν όμως, παιδιά μου, μεγαλώσετε μόνο σοφία και ηλικία, θα γίνετε ανάπηροι άνθρωποι. Η χάρη του Θεού αφορά στην ψυχή του ανθρώπου. Και βλέπετε, δεν μεγαλώνει το παιδί μόνο του, το φροντίζουμε για να μεγαλώσει, το ταΐζουμε για να μεγαλώσει. Κατά συνέπεια, πρέπει να φροντίσουμε και την ψυχή του. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα στην αρχή. Αν αυτό το παιδί μεγαλώνοντας όλα αυτά τα τεινάξει, θα είναι ένα όντως προβληματικό άτομο, σαν και αυτά που συναντούμε πολλές φορές σήμερα και που είναι πραγματικά αξιολείπητα. Γιατί τα περισσότερα παιδιά, δυστυχώς, όπως είπε ο άλλος ο ναρκωμανής, δεν άκουσαν ποτέ τίποτα από αυτά που είναι απαραίτητα. Δυστυχώς, άλλα θεωρούν οι άνθρωποι απαραίτητα και άλλα είναι αληθινά απαραίτητα. Για παράδειγμα, είναι απαραίτητο να παραμένει η αγάπη στο ζευγάρι, γιατί την έχουν ανάγκη τα παιδιά πάνω απ' όλα και βέβαια το ίδιο το ζευγάρι. Κι όμως, πολλές φορές θεωρείται πιο απαραίτητο το ενδιαφέρον, καμιά φορά υπερβολικό, να μάθει το παιδάκι αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, κινέζικα και οτιδήποτε άλλο. Τι να τα κάνεις αυτά όταν δεν υπάρχει αγάπη? Και πολύ περισσότερο, τι να τα κάνεις όταν δεν υπάρχει το πιο απαραίτητο, η χάρη του Θεού? Χωρίς αυτήν, όλα αυτά μπορεί να γίνουν ακόμη και επικίνδυνα. Και επειδή μιλάμε σήμερα, θέλω να σας πω αυτό που έχω δει πολλές φορές. Σήμερα, μας το έχουν πει πρώτοι οι αρχαίοι πρόγονοί μας, κάθε επιστήμη χωριζομένη αρετής είναι πανουργία. Την επιστήμη σήμερα την κατέστρεψαν αυτοί που είχαν και τη γνώση και την ηλικία, αλλά τους έλειπε η αρετή, τους έλειπε η χάρη του Θεού. Και γι' αυτό όλα αυτά
τις γνώσεις και τις θέσεις, τα χρησιμοποίησαν ως τέχνες αδικίας και σαν μέθοδο εκμετάλλευσης των πολλών από τους λίγους. Τα βλέπουμε σήμερα. Απλά η Εκκλησία ξέρει πώς θα γίνουν πριν ακόμη έρθουν. Οπότε λοιπόν, δεν καταργούμε την ελευθερία του παιδιού. Ίσα-ίσα το βοηθάμε να ελευθερωθεί, γιατί τα πιο σκληρά δεσμά στον άνθρωπο τα σμιλεύει ο εγωισμός του και τα παράγωγα του εγωισμού, τα πάθη του. Ξέρετε πόσο στην αρχή ξαφνιάστηκα, αλλά από εκεί και πέρα δυστυχώς πονάω μόνο όταν τα παιδιά ρωτάνε μερικά πράγματα και εγώ τους λέω: «Παιδιά μου, εύχομαι να μην υπάρχει κανείς σας εδώ μέσα, όμως εγώ ξέρω ότι υπάρχουν παιδιά που έχουν χάσει το χαμόγελο μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Την πρώτη φορά πάγωσα εγώ, γιατί βλέπω ξαφνικά μια τάξη με 40 παιδιά να αφήνει τα πάντα και να κολλάνε 40 ζευγάρια μάτια στο στόμα μου. Και τρόμαξα και είπα: «Μα όλα αυτά τα παιδιά είναι πληγωμένα?» Και δυστυχώς αυτή η πληγή είναι πάρα πολύ μεγάλη σε πάρα πολλά παιδιά στην εποχή μας. Άρα λοιπόν, πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν φτιάχνουμε δυστυχισμένους ανθρώπους? Είναι η ελευθερία, ξαναγυρίζω, το δικαίωμά μου να κάνω ό,τι θέλω, άρα να πληγώνω το παιδί μου? Αυτό δεν είναι ελευθερία, αυτό είναι σκλαβιά, δουλεία και καταστροφή. Άρα λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εμβολιάσουμε το παιδάκι όπως του κάνουμε και τα υπόλοιπα εμβόλια και του δημιουργούμε αντισώματα και να του δημιουργήσουμε πνευματικά αντισώματα. Και όταν αύριο θα είναι ενήλικες, μπορούν να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και να την κάνουν ό,τι θέλουν. Σύμφωνοι? Αλεξία. Ωραία. Εντάξει.

Εκκλησία και διαφορετικότητα. Ηλίας Λιαμής. Ορίστε, Νικόλα. Νικόλαος. Ωραία. Γενικά ο κόσμος έχει πρόβλημα με το διαφορετικό. Πολλές φορές και οι άνθρωποι της Εκκλησίας δείχνουν να μην αποδέχονται κάποιον που βρίσκεται έξω από το όριο του σωστού. Συμφωνείτε πως συμβαίνει και σε τι οφείλεται? Μητροπολίτης Ισανίου. Συμφωνώ πως συμβαίνει, διότι δεν είναι αρκετό να λεγόμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας, αλλά να μην είμαστε ελεύθεροι. Όποιος έχει κατακτήσει την ελευθερία του, έχει μάθει να σέβεται την ελευθερία των άλλων. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ βασικό και σαν μέθοδος αγωγής. Διότι από αυτή την ελευθερία έχουμε αφαιρέσει την ευθύνη που είπα. Όταν σας μεγαλώνουμε και σας προστατεύουμε διαρκώς και δεν σας μεγαλώνουμε για να φύγετε από κοντά μας και να σταθείτε στα πόδια σας, αφού έτσι κι αλλιώς εμείς οι μεγάλοι θα πεθάνουμε, και αν δεν σας έχουμε μάθει να ζείτε μόνοι σας και να στέκετε στα πόδια σας, θα είμαστε αποτυχημένοι. Και όταν σήμερα βλέπουμε πάρα πολλές περιπτώσεις νέων ανθρώπων, όχι παιδιών πια, που είναι ανίκανοι να κρατήσουν ένα σπίτι, ποιος είναι υπεύθυνος? Σήμερα παντρεύονται και πριν αρχίσει ο γάμος έχουν χωρίσει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν σας μάθαμε να είστε ελεύθεροι και υπεύθυνοι για τη ζωή σας. Έτσι λοιπόν, ερμηνεύοντας πολλές φορές την ελευθερία σας σαν κάτι κακό, από το οποίο πρέπει να σας σώσουμε εμείς, μπορεί να μοιάζει με ενδιαφέρον και προστασία. Αυτό όμως είναι εγωισμός και τίποτα άλλο. Ερχόμαστε στο διαφορετικό. Πρέπει βέβαια να ξεκαθαρίσουμε ότι το διαφορετικό, εάν έχουμε σαν κριτήριο της ελευθερίας την αλήθεια, θα μπορούσαμε να το πούμε και μη σωστό. Όμως το θέμα δεν είναι εγώ να κρίνω εσένα και για αυτό που είσαι. Μπορεί να σε κρίνω, μπορεί να πιστεύω ότι είσαι σε λάθος δρόμο και επιπλέον, όταν έρθεις ακόμα και να με ρωτήσεις ή να συζητήσεις μαζί μου, μπορεί και να σου το πω. Αυτό δεν σημαίνει πως θα με ακούσεις. Και εγώ αν σε σέβομαι, πρέπει να αποδεχτώ πως αν και με άκουσες, αποφάσισες να τραβήξεις το δικό σου δρόμο. Πρέπει λοιπόν να αποδεχτούμε το διαφορετικό. Ασφαλώς, διότι αυτό σημαίνει σεβασμό στην ελευθερία του ανθρώπου. Και είναι σημαντικό εμείς της Εκκλησίας να θυμόμαστε ότι ο πρώτος που σεβάστηκε την ελευθερία μας είναι ο Θεός. Μας έπλασε τόσο ελεύθερους ώστε να του πούμε και όχι. Και αν ο Θεός μας έδωσε το δικαίωμα να του πούμε και όχι, ποιοι είμαστε εμείς που θα επιβάλλουμε στον άλλον τη θέλησή μας? Ο Θεός άραγε δεν αγαπούσε τον άνθρωπο και τον άφησε να αμαρτήσει? Τι σημαίνει όμως να αμαρτήσει? Αμαρτία σημαίνει αποτυχία. Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο τα πάντα και τη ζωή και το θάνατο. «Διάλεξε», του είπε. Ο άνθρωπος διάλεξε και είναι υπεύθυνος για τις επιλογές του. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κανείς να κρίνει αυτό που λέμε διαφορετικό, γιατί δεν ξέρει κανείς πρώτα-πρώτα γιατί ο άλλος είναι διαφορετικός από εμένα. Θα σας πω ακόμα ένα περιστατικό από τα νεανικά μου χρόνια, που τότε ήμουν πάρα πολύ σκληρός και αυστηρός, σας το εξομολογούμε, αλλά η ζωή με έμαθε να μην είμαι. Ήταν λοιπόν στις αρχές, 26-27 χρονών ήμουν, όταν μαθαίνω ότι στη διπλανή πόλη από το Μαντούδι στην Αγία Άννα, κάποιος έκλεψε μια κοπελιά, μια μαθήτρια. Δυστυχώς σήμερα αυτό έχει τελειώσει, ξέρετε. Οι άνθρωποι πια, επειδή δεν αγαπιούνται, είναι ανίκανοι και να κλεφτούν ακόμα. Μην το θεωρείτε ότι αυτό είναι αστείο. Είναι σοβαρό. Σήμερα οι άνθρωποι είναι ανίκανοι να ερωτευτούν και να αγαπήσουν και γι' αυτό ακριβώς δεν τους νοιάζει αν δεν τους δώσεις την κοπέλα που θέλουν. Εν πάση περιπτώσει, ας μην αλλάξουμε τη συζήτηση. Οπότε λοιπόν, ομολογώ ότι βρέθηκα σε τρομερά δύσκολη θέση όταν έπρεπε να βγάλουμε την άδεια του γάμου. Πήγα στην Αγία Άννα και συνάντησα τον νεαρό και όταν τελείωσα την κουβέντα μαζί του, ντράπηκα απίστευτα για μένα. Γιατί αυτό το παιδί είχε περάσει στο οικογενειακό του περιβάλλον τόσο φοβερά πράγματα που αν μου έλεγαν ότι αυτός εγκλημάτισε, θα τον δικαιολογούσα.
Το μόνο κουσούρι, να το πω έτσι, που του είχε μείνει είναι ότι κάπνιζε πολύ και το καταλάβαινε. Γιατί έκλεψε την κοπέλα αυτή? Για να φύγει από το σπίτι του. Και ο Θεός ευλόγησε την ειλικρίνειά τους. Πέρασαν χρόνια πολλά. Είμαι ήδη επίσκοπος και βρίσκομαι στον Όσιο Δαβίδ στη γιορτή του και μου έρχεται στο μυαλό αυτό το ζευγάρι και λέω, τι να κάνουν άραγε, να είναι ακόμα μαζί? Και στον κόσμο που έρχεται στο μοναστήρι και πολλοί ήταν γνωστοί, σταματάει μπροστά μου ένα ζευγάρι. Τι κάνετε, Πάτερ Παύλε? Καλά παιδιά, εσείς τι κάνετε, πώς είστε? Με κοιτάνε. Μας γνωρίσατε? Να σας πω την αλήθεια, όχι. Και μου απαντάει ο σύζυγος, είμαστε εκείνο το ζευγάρι και είμαστε ακόμα μαζί. Λες και είχε διαβάσει την απορία τη δική μου. Τότε το παλικάρι αυτό ήταν διαφορετικό και λόγω καταγωγής και άλλων. Όμως το διαφορετικό δεν σήμαινε ότι εγώ έπρεπε να το απορρίψω. Σήμερα οι άνθρωποι απορρίπτουν τους άλλους όχι μόνο για αυτά που τώρα τα εντοπίζουμε στη λέξη διαφορετικός, αλλά για ένα σωρό λόγους. Ήρθε μία μητέρα. Ο γιος της είχε ερωτευθεί και είχε αγαπήσει μια κοπελίτσα η οποία είχε καταγωγή Ρωμά. Μια κοπέλα που απεδείχθη θησαυρός. Τη χρησιμοποίησα εγώ σαν κατηχήτρια και απεδείχθη θησαυρός. Η μητέρα του παιδιού, παρόλο που έκανε την προοδευτική, είχε κάποιες αντιρρήσεις επειδή ήταν διαφορετική. Ήρθε λοιπόν να μιλήσουμε και της είπα, «Δεν μου λες, ο γιος σου μέχρι τώρα δεν έχει σχετιστεί και με άλλες κοπέλες?» «Ναι», μου λέει, «πούντες, πού είναι οι άλλες?» «Βλέπεις ποια πραγματικά τον αγάπησε?» «Κάνε στην άκρη». Και έκανε προς τιμήν της. Και τα παιδιά είναι θαυμάσια. Οπότε λοιπόν, γιατί εγώ δεν είμαι διαφορετικός και εγώ είμαι διαφορετικός από τους άλλους? Βγαίνω στο δρόμο. Όλοι είσαστε ντυμένοι όπως είσαστε. Εγώ είμαι διαφορετικά ντυμένος. Θα πρέπει να με απορρίψετε γιατί είμαι διαφορετικός? Ή αν εγώ σας βλέπω διαφορετικούς, θα πρέπει να σας απορρίψω? Οπότε λοιπόν, απαντώντας το ερώτημά σου, θέλω να σου πω ότι εάν μέσα από την Εκκλησία αυτούς που ονομάζουμε διαφορετικούς και εμείς βάζουμε πολλούς στη λέξη αυτούς, τους απορρίπτουμε, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα απολογηθούμε ενώπιον του Θεού όταν θα μας πει «Πείνασα και δεν μου δώσατε να φάω», όταν θα μας πει «Δίψαγα και δεν μου δώσατε να πιω νερό», όταν θα μας πει «Ήμουν στη φυλακή χωρίς να μας εξηγήσει δικαίως ή αδίκως και με συναντήσατε». «Ήμουν γυμνός και με ντύσατε». Θα πρέπει να σκεφτούμε εάν είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού. Είναι εικόνα Θεού. Μπορεί μερικές φορές μια εικόνα να είναι μουτζουρωμένη, λερωμένη, τη βρίσκουμε στο χώμα μέσα. Δεν διανοήθηκε κανείς να την κάψει και να την πετάξει στα σκουπίδια, γιατί είναι βρώμικη. Η πρώτη μας σκέψη είναι να την καθαρίσουμε για να φανεί το πρωτότυπο κάλος της εικόνας. Άρα λοιπόν, ο λόγος του Ευαγγελιστού Ιωάννου είναι ξεκάθαρος, ότι δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς το Θεό που δεν τον βλέπεις και τον αδερφό σου που τον βλέπεις δεν τον αγαπάς. Είσαι ψεύτης. Ο Άγιος Ιωάννης μας το είπε ομά, ορθά και κοφτά. Είσαι ψεύτης. Ηλίας Λιαμής. Μάλιστα. Τρίτος γύρος λοιπόν. Βλέπετε αγαπητοί παριστάμενοι, παραβιάζουμε λίγο τον προκαθορισμένο χρόνο απαντήσεων, όμως πώς να το κάνουμε? Είναι εύκολο να διακόψεις έναν πολιτικό και εγώ είμαι βέβαιος πως θα μπορούσα, γιατί ξέρεις τι θα πούν και μετά. Εδώ όμως με το σεβασμιότατο υπάρχει το απρόβλεπτο. Δεν ξέρεις τι θα σου προκύψει σε κάθε φράση, οπότε θα με δικαιολογήσετε. Δεν μπορώ ξαφνικά έτσι να κατεβάσω ρολά στο λόγο του δεσπότη. Ορίστε, παρακαλώ. Τρίτος γύρος.

άκουσε καλό μου παιδί. Απομαγνητοφωνημένες απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς νέων και εφήβων, όπως διατυπώθηκαν στο μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της Παύλο και όπως τις κατέγραψε ο Ηλίας Λιαμής. Το βιβλίο με τον τίτλο «Άκουσε καλό μου παιδί» κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Διάβασε η Γεωργία Λούπη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια, τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος στις καρδιές όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

όπου υπάρχει αγάπη μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στις 16 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά και γιορτάζει την μνήμη δύο γυναικών μαρτύρων. Τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανεφήμου Εφημίας και τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Μελιτινής.

και στον δυο γυναικών την άθληση και το μαρτύριο, θαυμάζουμε το θάρρος και την ευξυχία. Πώς, αν και ήταν γυναίκες με αδύνατο σώμα, άντεξαν σε τόσα βασανιστήρια και δεν αρνήθηκαν την πίστη τους. Δεν ήταν βέβαια δύναμη ανθρώπινη μέσα τους, αλλά η δύναμη του Θεού που τις κρατούσε αλίγιστες. Και όσον αφορά την Αγία Εφημία, αυτή γεννήθηκε το 288 μετά Χριστόν και μαρτύρησε όταν αυτοκράτορας ήταν ο Διοκλητιανός. Η δε Αγία Μελιτινή έζησε κατά το έτος 160 μετά Χριστόν, όταν βασιλιάς ήταν ο Αντωνίνος, ο επωνομαζόμενος Ευσεβής. Ο τότε λοιπόν ηγεμόνας της Θράκης, που λεγόταν Αντίοχος, σκληρός πολέμιος των χριστιανών, διέταξε να συλληφθεί και η Μελιτινή από τη Μαρκιανούπολη, που καταγγέλθηκε ότι εργαζόταν δραστήρια για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Επειδή οι απειλές δεν μπόρεσαν να πτωήσουν και να φοβήσουν τη Μελιτινή, ανέλαβε η ίδια η σύζυγος του ηγεμόνα να την αλλαξοπιστήσει. Γι' αυτό τη δέχτηκε στο σπίτι της και χρησιμοποίησε επιδέξια όλα τα σαγηνευτικά και ύπουλα γυναικεία μέσα. Αλλά αυτή που ανέλαβε να νικήσει νικήθηκε. Υπέστη όμως μια ήττα από κείνες που συγχρόνως είναι και ένδοξη νίκη. Θέλησε δηλαδή να κάνει ειδωλολάτρησα τη Μελιτινή και κατέληξε στο να γίνει η ίδια χριστιανή. Κατόπιν και οι δυο γυναίκες μαζί, αφού απέκρυψαν το γεγονός από τον Αντίοχο, συνεργάστηκαν και έφεραν πολλούς ειδωλολάτρες στη χριστιανική πίστη. Μανιώδης ο Αντίοχος, όταν έμαθε την αλήθεια, αποκεφάλισε τη Μελιτινή, η οποία βάδισε με θάρρος στο θάνατο και συγχρόνως στην αιώνια τρυφή και δόξα.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει

Ισαάκ του Σύρου. Λόγοι ασκητικοί. Γνωρίζεις, αδελφέ, ότι η επιδίωξη της αναπαύσεως στερεί παντοτινά τους ανθρώπους από την μνήμη των μεγάλων πραγμάτων, από τα αγαθά και από τις αρετές. Αλλά ακόμη και όσοι ασχολούνται σε αυτόν εδώ τον κόσμο με τα σωματικά δεν μπορούν να ικανοποιήσουν πλήρως το θέλημά τους εάν δεν αποφασίσουν με την σκέψη τους να υπομείνουν εις τις δυσχέρειες. Και επειδή μαρτυρεί για αυτά η πείρα, δεν χρειάζεται να πείσω με λόγους, διότι σε κάθε γενεά πριν από εμάς και έως τώρα δεν υπάρχει τίποτε άλλο δια το οποίο εξασθενούν οι άνθρωποι ώστε να μην κινούν και να στερούνται των αρίστων πραγμάτων παρά μόνον τούτο, η άνεσης. Γι' αυτό δηλώνω με δύο λόγια ότι δεν καταφρονεί κανείς την βασιλεία των ουρανών παρά μόνον με την επιδίωξη της μικράς εδώ ανέσεως. Και δεν πάσχει μόνο τούτο, αλλά πολλές φορές ετοιμάζονται και ισχυρές προσβολές και δεινοί πειρασμοί σε κάθε άνθρωπο που προσέχει το θέλημά του και που οι λογισμοί του βαδίζουν σύμφωνα με αυτό, διότι εκείνος που τον κυβερνά είναι η επιθυμία του.

Πες μου, φίλε μου, ποιος δεν γνωρίζει ότι και τα πτηνά πλησιάζουν την παγίδα με την ελπίδα της ανακουφίσεως? Μήπως λοιπόν υστερεί πολύ η δική μας γνώση σε σύγκριση με τη γνώση των πτηνών σχετικά με τα κρυμμένα αντικείμενα και τα αντικείμενα που υποκρύπτονται σε πράγματα ή σε τόπους ή σε κάτι παρόμοιο, με τα οποία και ο διάβολος από την αρχή μαστηρεύει με την υπόσχεση προσφοράς της αναπαύσεως? Όμως, επειδή η διάθεση οδήγησε στην ροή του λόγου μου κατά την επιθυμία, εξέφυγα από τον σκοπό που έβαλα εξ αρχής σε αυτόν. Ότι δηλαδή, σε κάθε περίσταση πρέπει να τοποθετούμε εις το νου μας την ανάγκη της θλίψεως για κάθε επιχείρημα που πρόκειται να αρχίσουμε εις την οδόν που οδηγεί προς τον Κύριο και να προγραμματίζουμε τον σκοπό του από την αρχή και προσεκτικά. Πόσες φορές δεν ερωτά ο άνθρωπος όταν θέλει να αρχίσει κάποιο πράγμα για τον Κύριο λέγοντας «Άραγε, υπάρχει άνεση σε αυτό» ή «Πώς είναι δυνατόν να πορεύεται σε αυτήν την οδό εύκολα, χωρίς προσπάθεια» ή «Μήπως υπάρχει σε αυτή θλίψης που προκαλεί πόνο εις το σώμα»? Δεν ζητούμε σε κάθε περίπτωση το όνομα της αναπαύσεως? Τι λέγεις, άνθρωπε? Θέλεις να ανέλθεις εις τον ουρανό, να λάβεις την εκεί βασιλεία και την κοινωνία με τον Θεό και την ανάπαυση της εκείς μακαριότητος και την συναναστροφή με τους αγγέλους και την αθάνατη ζωή, και ρωτάς αν αυτή η οδός έχει δυσκολία? Τι θαύμα! Όσοι επιθυμούν τα πράγματα του αιώνος τούτου, του διαλυωμένου, πέφτουν στα φοβερά κύματα της θάλασσας και τολμούν να πορευθούν σε τραχείς δρόμους χωρίς να λέγουν καθόλου ότι υπάρχει δυσκολία ή λύπηση σε αυτό το πράγμα που θέλουν να αναλάβουν. Και εμείς σε κάθε τόπο ενδιαφερόμαστε για την ανάπαυση? Εάν όμως αναλογιζόμαστε σε κάθε ευκαιρία την οδόν της σταυρώσεως, θα αντιληφθούμε ότι κάθε άλλη λύπη είναι ευχερέστερη από αυτήν.

Υπάρχει τάχα άνθρωπος που δεν έχει πιστεί για αυτό, ότι δηλαδή ποτέ δεν κέρδισε κανείς νίκη εις τον πόλεμο, ούτε εδέχθηκε στέφανο πρόσχερο, ούτε ικανοποιήθηκε η επιθυμία του, ακόμη και αν είναι από τους διακεκριμένους, ούτε υπηρέτησε κατά κάποιον τρόπο τα θεία, ούτε επέτυχε κάποια από τις αξιέπαινες αρετές, εάν πρώτα δεν καταφρόνησε τις δυσκολίες των θλίψεων και δεν έδιωξε από κοντά του το φρόνημα που ερεθίζει την ανάπαυση ή χάβνωση για όλα. Όταν ο νους αποκτήσει ζήλο για την αρετή, τότε και οι φανερές αισθήσεις, δηλαδή η όραση, η ακοή, η όσφρηση, η γεύση και η αφή, δεν είναι δυνατόν να νικηθούν από τα κτυπήματα των ξένων επιρροών που ευρίσκονται έξω από την συνήθεια και τα όρια της φυσικής δυνάμεως. Όταν κατά καιρούς ο φυσικός θυμός εκδηλώνει την ενέργειά του, τότε η ζωή του σώματος είναι περισσότερον ευκαταφρόνητη από τα σκύβαλα. Όταν όμως η καρδιά γεμίσει πνευματικό ζήλο, το σώμα δεν λυπείται από τις θλίψεις, ούτε πτωείται, ούτε συστέλλεται από τους φόβους. Αλλά ο νους του αντιστέκεται προς όλους τους πειρασμούς σαν σκληρός αδάμας.

Ας επιθυμήσουμε και εμείς τον ζήλο του Πνεύματος όπως το θέλει ο Ιησούς και θα αποδιωχθεί από μας κάθε αμέλεια που γεννάει στο φρόνημά μας η ραθυμία. Ο ζήλος γεννά το θάρρος και την δύναμη της ψυχής και την επιμέλεια του σώματος. Ποια δύναμη έχουν οι δαίμονες όταν η ψυχή κινήσει τον σφοδρό ζήλο της, τον φυσικό, εναντίον τους? Και η προθυμία επίσης λέγεται γέννημα του ζήλου. Όταν ο ζήλος μετατρέψει την δύναμή του σε πράξη, καθιστά απτόητη κάθε δύναμη στην ψυχή και η στέφανη της ομολογίας, τους οποίους λαμβάνουν οι αθλητές και οι μάρτυρες με την καρτηρία τους, κερδίζονται με την διπλή ενέργεια του ζήλου και της προθυμίας που γεννώνται από τον φυσικό θυμό. Γίνονται απαθείς οι αθλητές με την σφοδρή λύπη κατά τα βασανιστήρια. Ήθε ο Θεός να δώσει και σε μας τέτοια προθυμία κατά την ευαρέστησή Του. Γέννητο.

της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ενθυμώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριό μου από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ο συναγμός μου σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθην, κατέλειπέ μη ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και αισθημετε μου. Η φήνη μου και η πλαισία μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και αίσθησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούς στη ψυχή μου και οι ζητούς στα γάμια λάλης αιματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ου κήκον και ως ή άλλος ου κανείγω το στόμα αυτού. Και γινόμενος οι άνθρωπος ου κακούν του και έχουν τα στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και αν το σταλευθύν εμπόδος με πεμέ με γλωριμόνησαν. Ότι εγώ σημάστηκας έτοιμος και αλληγεδόμενο ποιόμαστε διπαντός. Ότι την οραμία μου εγώ να γελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Τη δε εχθροί μου ζώσει και κρατεώνται επέρεμε και πληθύνθησαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδεδότες με κακά διαγαθών εν διαβαλών μου επήκαν την δίκανα καθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη απόσεπε μου, πρόσεις στην βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη απόσεσαι μου, πρόσεις στη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσε ορθρίζω. Εδίψε η ψυχή μου, πως απλώσει εισάρξουμε εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτε σαν το Αγίου όφθηση, του δει την δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το έλεος σου πέρα ζωάς, τα χείλη μου υπενέσου είσαι. Ούτε σου ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορώτας κύρας μου. Ως εξτέτους και ποιότους εμπιστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιά σου εν έστω στόμα μου. Ήμνη μόνο εγώ σου επί της τρομής μου, εν της όρθρης εμελέτουν εισέ. Ότι γεννήθης βοηθός μου και εν σκέμπη του τρίγος αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμπού δεν τελάβω τη δεξιά σου. Αυτή η δέση μάθαινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύθερη στα κατώτατα της γης, παραδοθήσεως γύρω Ορφέας, μερίδες ολοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρατήστε επί το Θεό, επενηθήστε πας ομνίου εν αυτό, ότι νεφράγει στο μονολό των άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ο εκτιγενής βοηθός μου, και εν της σκέπη του τρίγος αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των όρων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των όρων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Τη ερθέτων οποίων σου προσευχή μου, κλείνω του ούσου η δέησή μου. Ότι πλήστε κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογήσε με τον καταπενόν τρει λάκων. Εγενήθην ω η άνθρωπο αβοήθητο ανικρή ελεύθερο. Ω η τραυματή καθέβοντα εν τάφο όνου και μνήσει έτη. Και αυτοί κτη χειρό αφώσισαν. Έδω το μελάκο δατ' άτον σκεντρινή και σκιά θανάτου. Επί με επιστηρίχθη θυμό σου και πάντα σου του μετρορισμού επήγε σε με. Εμάκρυνα στου γνωστού με βεμού, έδω με βδέλημα εαυτή. Παρεδόθην και ούξε πορευόμην. Οι οφθαλμοί σου ένισαν απτωχία. Αγέκραξα προσέ, Κύριε, όν την ημέρα διαπέτασα προσέ τι χείρε μου. Μη τη νικρή φύση θαυμάσια ή ιατρία να σύσου και σου ομολογήσω τέση. Μη διηγήσει τέτοιον τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε δεσκότε θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιρρελισμένη. Καγό προσέ, Κύριε, γέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, όπως στρέφεις το πρόσωπό σου από μου. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόψε η γνεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και ξεπορήθην. Επί με δήλθουν οργές σου, οι φυρισμοί σου εξτάραξαν με. Γύκλος άλμος ή υδρών την ημέρα περιέσχουν δάμα. Εμάκρυνας από μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός, η τρία σου ημέρα σε κέκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Σε θέτων οποίων σου προσευχή μου, κλείνουν του ουσιδέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη πλανθάνω πάσα στα συνταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα νομία σου, τον ιόμενο πάσα στα σνόσου σου. Τον λειτουργούν εκθράσει ζωή σου, τους αφανούντες σε ελέη και εκτριμής. Τον ευλόν την αγαθή στην επιθυμία σου, να ανακαινιστεί σε τόσα η του ηνότη σου. Ποιόν ελεημοσύνη σου, Κύριος, και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού τον Μωυσή, τη ίση Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλος ο κυστέλος οργιστήσετε, ουδέης τον όνα μην ειν. Ουν κατά σ' ανομίας ημών επίησιν ημίν, ουδέ κατά σ' αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατ' ο ύψος ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ο απέχουσιν ανατολέ ποδισμών, εμάκρυν ευμόντες ανομίας ημών, καθώς οι κτήρι πατήριους, ο κτήρις εκείρης τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έρμο το πλάσμα, ημών εμνήσιο τυχούς εσμέν, άνθρωπος, όσοι χόρτισε μέρη αυτού, όσοι άνθρωποι του αγρού του εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθε ένα αυτό και όχι υπάρξει και όχι επιγνώσεται έτου τόπον αυτού, το τέλος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάωση διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντονών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανών ηθήμας ο θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντες ο λόγων αυτού, το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση η δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ή ποιούντες εθερήμα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πατή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, εν πατή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώ της δέση μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσει τον όποιό σου πάσο ζών, ότι κατεδείξω ανθρώς την ψυχή μου, εταπείνουσι νησί τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινήσου νεκρού αιώνου και κηδίασε με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσει την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση τη έργη σου, εν πείμα στο χειρό σου μελέτων. Διαπέτασε προσέτε χείρε μου ψυχή μα γη ανιδρό. Ταχύ άγουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και ομιθήσουμε τι καταβαίνει σου σλάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί του έλεο σου την επισύλπησα. Γνώρισό μου, κύριε, εδώ να υπορεύσουμε την προσέρεια την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, κύριε, προ εκατέφυγον. Δίδαξό μου το ποιήν του θελημά σου, τη ΣΥΟ Θεό μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει μια υγεία ευθεία, ένα και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθρύπει η ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει εχθρού μου, και πολλή πάντα σου λείγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δόλου είμαι. Εισάκουσόν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει στι κρίσει μετά το δούλου σου. Εισάκουσόν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει στι κρίσει μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νίκαι και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμο, η Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, εν της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού ησιώντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας Πάντας του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάσης της Εχριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστηκοντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών

0: υπέρ του Χριστίν ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης την Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αφράντων και ευλογημένης εν δόξων της ποινησιών Θεοτόπου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθον. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχομενός εν ονόματι Κυρίου.
2: Εξομολογήσετε Κύριε ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού.
3: Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχομενός εν ονόματι Κυρίου.
2: Πάντοτε εθνικ προσάμετε και το όνομα την Κυρίου.

0: και τόσον φιλάτων δια του Σταυρού σου πολίτεμα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το Θείο Έρωτη, ύλα προσαθλήσασα, ίσως μην έδραμες Χριστού πανέθυμε, η ανεάνης παγκαλής και μάρτης πεπιτήμε.

0: Καστής βασιλεύσει κατά βαρβάρων ορουμένο και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα.
1: Σας ενελέησε και διαφύλαξεν ημάς ο Θεός της η χάρη την. Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξα δεσποινής ημάν Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σαν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν τον ηφίο σου Χριστόν αγαπήσασα την λαμβάδα σου Φεδρός ευπρεπήσασα τες αρετές διέλαμψας πανέφημε όθεν εις ελίληθας είναι αυτό εις τους γάμους το στέφος της αθλήσεως παρά αυτού δεξαμένη. Αλλά κινδύνων λύτρωσε ημάς, τους εκτελούντας εν πίστη τη μνήμη σου.
2: Σε Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Ο εξωθήσε το σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου και νυν πολιτεία του συκτήρμου σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον επί δυνάμει σου τους πιστούς βασιλήσιμων νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων τη συμμαχία έχει εν της σύνοπλων ειρήνης αίτητο

ίσιναν τα τρόπαια, Χριστόν γαρτών υφίων σου, εκκαρδίας ποθούσα, που μάστιγα σου θάνατον, δι' αυτόν επτοήθης, αλλά ναι

0: συμβουλία εν το κρανίο πάλε εξανέστησας Χριστέ. Ξυλογιασάμενος την του ξύλου κατάραν την αστην απάτη με θανατώσεν τα όφην και εδωρή σωθία μη ζωήν δόξα τη θεία στο ρώσι σου Κύριε.
1: Ελέησον ο Θεός κατά το μεγαλό σου και κατά πλήτη σου ειθμόν σου εξάδεξον το νόημά μου. Ευλίων πλήρων από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ονομία μου εγώ γινώσω και η μαρτία μου ενωπία μου σε δεπαδώσω. Συ μόνο η μαρτία μου το πονηρό ενωπιών σου επίσης από σαν την κυρθήση της λόγης σου και νικής σου πριν εστέση. Η δούγαρα να μην συνεβήθην και να αμαρτήσει εις έγκυτη. Η δούγαρα να μην την γράψω στάδρα και τα κρύπια της οφείου σου δροσάζουν. Κρατήσεις με σώπη και καθαρισίσουμε, πληγείς μου και βέχει όλα που αρχίσουμε. Ακουτήσεις με γαλλία συν και προσύνη με γαλλιά στου στέδου και γραμμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάση να μία με εξάλληψε. Καρδία καθαρά να κτίσω με μία Θεό και πνεύμα θε συγγενήσω με σιγά τη μου. Μία απορρίψε μου το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το άγιο μου και αντρέσε με μου. Απόδοσε με την αγαλία σου σου τρίο σου και πνεύμα την γημονικό σύλληψη. Τη δόξα νόμο σου δώσω και σε πίσω τη έπιστέψη σου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό σου, Θεό σου τρίο σου και πνεύμα στα γλώσσα του δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να γίνει την ανησύνη σου. Ό,τι θέλει σε θυσία να εδώ πάνω. Ο λογοαυτόματο και ευδοκίσει. Είσαι το θόπνευμα συντριμμένο, καρδία συντριμμένη και ταπεινωμένο, Θεό σου εξεδρώσει. Αγάθε, ο κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών, του οικοδομηθεί το δάτη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη θυσία δικαιοσύνη σε αναφορά και λογοαυτόματα, τότε ανήσουν και το θυσιαστήριο σου μόσου.
2: Σταυρέ του Χριστού, όσων μα η δυνάμει σου, το τίμο πάλι μου εσύ το χράτο πάθο εν εαυτό προέφυνε, των ιερών μεσούμενο σταυρό δε σχηματιστή τεταμένε τρόπων παλά με σίγηρε. Το κράτος διολέσεις αμαλίκ του πανόλους, διό Χριστό άσουμε το Θόη μόνο ότι δε δόξιστον. Σταυρέ του Χριστού σώσον μας τη δυνάμει σου. Ανέθηκε μου εσύ η πιστήλης άκος φθοροποιού λυτήριον και η οβόλου δείγματος η ξύλο τύπος σταυρού των προσγήν σειρώμενων όφιν προσέδισεν εγκάρισον εν τούτο θριαμβέψε στο πείμα διό Χριστό άσουμε το Θόη μόνο ότι δε δόξιστον. Σταυρέ του Χριστού σώσον μας τη δυνάμει σου. Υπέδειξε ουρανό του σταυρού το τρόπαιον, το ευσεβία κράτορη και βασιλή θεόφορνη εχθρών ενώ δυσμενών, κατευλήθη φρίαγμα, απάτη ανετράπηδε και πίση εφυπλώθη, η γη τη πέραση θεία, διό Χριστό άσουμε, το Θόη μόνο ότι δε δόξιστε. Σταυρέ του Χριστού σώσον μα δυνάμει σου. Όσοι επαφήκε, ραπιζωμένοι είδωρα κρότομο απειθούν τη λαό και σκληροκαρδίο τη θεοκλήτου εδήλου εκκλησία των μυστήριων, Ίσου σταυρό στο κράτο και στερέωμα. Σταυρέ του Χριστού, όσων μα την άμυ σου. Πλευρά αχράντου λόγοι τροθίζει σίδωρο συνέματι εξευλήθη. Εγγενίζουν διαθήκην και ρηπτικών αμαρτία. Των πιστών γάρ, σταυρό κάφιωμα και βασιλέων κράτο και στερέωμα. Μεγαλομάρτη του Χριστού πρέσβη περιμών. Όφθη επιβήματο αρενοπών ψυχή φέρουσα. Και των εχθρών ανδρική ενάθλησε τροπό σου πανέφημα. Μεγαλομάρτης του Χριστού πρέσβη περιμών. Μόμος το κάλι σου δε ρητής ψυχής πέφηκε και σε Χριστός νύφινε κυράτης εν υμφώσει προσήκατον. Δόξα Πατρί και όχι γιο πνεύματι. Ίας επανέβημε τους της εμείς ψυχής μόλουπας μάρτης Χριστού θράψον σε πρεσβείες του εχθρού τα σοφίσματα και νίκαι έκυψον ως την οναμή. Σε πάντες εκτίμηθα καταφυγήν και σκέπη νημό χριστιανή. Σε δοξολογούμε να συγείτε στο όνειφε.
3: Συγεί το στερέωμα των προστρεχών ως η Κύριε, συγεί το φως.

0: Παναγιώτη λαγούς όσον ελέησε και διαφύλαξεν ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξη της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσων την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθο. Ότι εσύ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπαμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ο υψωθήσαντο Σταυρό Εικοσίω στη φωνή μου σου κοινή πολιτεία του υπηρμού σου δόρησε Χριστέ ο Θεός. Έφεραν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία ενέχει τη σύν, όπλων ειρήνης αήθη των τρόπερων.
2: Μενάδων σου ρίχνει χρησμάτι Χριστού.

0: άφεση δωρήσας θέτης εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Τον Σταυρόν του Σωτήρος από της γης και κρυμμένον ανήλετο εν σπουδή χαράστε επιπλησίν οικουμένη στα πέρατα. Και τεμένη θεσπίζει υψούστε εν πνεύματι και το σκήτρον κομίζει επί τα βασίλεια.

0: έθνη διδάξον εν χάρητη προσκυνή των σταυρών και τα πάθη Χριστού.
1: Σταυρέτε Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμη σου. Πικροβόνος μετέβαλε ξύλο Μωυσής, πηγά σε ερήμο πάλι. Το σταυρό προς την ευσέβεια των εθνών προφαίνω τη μετάθεση. Σταυρέτε Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμη σου. Βυθό κολποσάμενος, τέμνουσαν ανέδο και νιορδάνης ξύλο το σταυρό και το βαπτίσματι την τομή της πλάνης τεκμερώμενος. Σταυρέτε Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμη σου. Ιερός προστιβάζεται, ο τετραμερής λαός προηγούμενος της εν τύπου μαρτυρίου σκηνής, σταυρωτή πιστάξη κλαιζόμενος. Σταυρέτε Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμη σου. Θαυμαστός εφαπλούμενος, τα σιλιακά σβολάς εξηκόντησεν ο σταυρός και διηγήσαν το ουρανί την δόξα του Θεοιμού. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς την δυνάμισον. Σε το αίδημο ξύλον ενώ ετάθη Χριστός ή την εδέν φυλάτουσα, στρεφωμένη ρομφαία σταυρέ η δέστη, το φρικτόν δε χερουβήμ, ήξε το σι παγέντη Χριστός.

0: Και εσύ μόνο, Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμει σου. Ο γύρα καμφθείς και νόσο τριχωθείς, εν ορθού του ο Ιακώβ, χείρα αμύψας την ενέργεια φαίνον του ζωηφόρου Σταυρού, την παλαιότητα και γάρ του νομικού σκιώδου γράμματος εκενογράφησεν, ο εν τούτος αρκή προσπαγής Θεός και την ψυχόλη θρονώσον, της πλάνης απείλασεν. Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμει σου. Νέα ζούσης θείς παλά μας, ο θείος Ισραήλ, σταυροειδός κάρες εδήλου, ως πρεσβύτερον κλαίος, ο νομολάτρης λαός υποπτευθείς, όθεν ούτως ξεπατήστε, ου κυλίωση των ζωηφόρων τύπων, υπερέξι λαός γάρα Χριστού του Θεού, νεοπαγής ανεβώα, σταυρό τυχιζόμενος, μεγαλομάρτης του Χριστού πρέσβη περιμών. Ανδρίων εν θηλία της αρκή της ψυχής το φρόνημα φέρουσα ένδοξε, των εν είδεση θυρών κατεφρόνησας. Μεγαλομάρτης του Χριστού πρέσβη ημών, νενίκη καστηράνων την οφρήν, ασυνής εν είδεση μάρτησα ήτητε, συν θυρσίν ως ιονάς διαμήνεσα. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι, ερίσα το θυρών διαφθοράς επακούσας Κύριό σου της δεήσεως, ως εκλάκου Δανίλ σε πανέφημε. Και νίκαι έχει όνα στον ναμί. Η μόνη διαλόγων εις αρχή των λόγων και ίσεσα, ρίσε δόμεθα των παγίδων του εχθρού τα ψυχά σημών.
1: Ιτό να μη παρασκουφώ την όν, ο αναβαλόμενος φως ο σημαντίον, πολύ ελέγχιστε ο Θεός ημών.
2: Αντιλάβος όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχάντου υπερευλογημένης εν δόξα δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και ζει την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Εν διαθλήσεις σου καλώς εγγονήσω και με τα θάνατον ημάς αγιάζεις τες των θαυμάτων βλύσεσαι πανέφημε όθε σου την κύβηση την Αγία τιμόμεν πίστη παριστάμενη το σεπτό σου λειψάνω την αριστόμεν όσων ψυχικών και των θαυμάτων την χάρη να αντλήσουμε.
4: Και των θαυμάτων την χάρη να αντλήσουμε.
3: Της πανεφήμου ο ναός παράδεισος εδείχθη εν μέσω κεκτημένων φυτών Αθανασίας το σώμα ταύτης των σεπτών. Τούτου οι τριγώντες καρπούς ους ευθαλείς συντόμως αγιάζονται. Ορώντες δε θαυμάζουν συνοτυπώς των νεκρών σώμα ως περζών αναβριστάνει τα αίματα μυρίζοντα ημάς. Διόμετα σπουδής δεύτε πάντες συνεμή του ταπεινό και καθαρθέντες μολυσμού παντός περιπτυξόμεθα τούτο και των θαυμάτων την χάρη να αντλήσουμε.
4: Και των θαυμάτων την χάρη να αντλήσουμε.
3: Τη 16η του αυτού μηνός μνή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανεφήμου Εφημίας υπέρ Θεού κτανθήσαν άρκτου τες μήλες εφημίες σε Χριστέ την εφημία τη 11η εφημίαν έκτανεν άρκτος. Τη αυτή μέρα μνήν της Αγίας Μάρτυρος Μελιτινής, Μελιτινή τιμηθήσα την κάραν ξύφη αίμα προσήγινος γλυκή Χριστό μένη. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
0: Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμει σου, ξύλου γευσάμενος ο πρώτος ευρωδής φθορά παρόκησε, ρίψη γάρ ζωής ετοιμωτά την καθακριθεί σε όλο το γέννη σωματοφθόρους της, ως λίμη της νόσου μετέδωκε και αλευρικό της γηγενής ανάκληση σταυρού το ξύλων κράζουμε, ο υπερήμητος των πατέρων και ημών Θεός της ευλογητώσιν. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμει σου. Έλυσε πρόσταγμα Θεού παρακοή και ξύλων είναι και θάνατον βρωτής το μη ευκαίρος μεταληφθέν, εν ασφαλεία της ερητή μου δε, εντεύθεν ζωής το ξύλων ήργετο, ο νυχτιλόχου δισθανού συνέωξεν ευγνωμοσύνη κράζοντος, ο υπερήμητος των πατέρων και ημών Θεός ευλογητώσιμ. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμει σου, ράβδου προσπτήσετε το άκρον Ιωσήφο γεννησόμενα βλέπουν Ισραήλ, της βασιλείας των κρατεών όπως συνέξει ο υπερένδοξος σταυρός προδηλών, ούτως γάρ της βασιλεύση τροπεούχων κάφημα και φως της πίστη κράζους είναι ο υπερήμητος των πατέρων και ημών Θεός ευλογητώσιμ. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμει σου. ύψου μένου

σίλουρα διστέντους εν αίματι τους σαρκοθέντους λόγου Θεού, υμνείται των ουρανών δυνάμεις βρωτών την ανάκληση εορτάζουσε, λαοί προσκυνείται Χριστού των Σταυρών, διού το κόσμο ανάστασης του αιώνας. Σταυρέ του Χριστού σώσουν ημάς τη δυνάμη σου, γηγενείς παλάμες, οικονόμη της χάρη του Σταυρώνου, έστι Χριστός ο Θεός, υψούται ιεροπρεπός και λόγοι Θεού λόγου σώμα αντιτορήσασαν, ιδέτως ανέθνη πάντα το σωτήριον του Θεού δοξάζονται στους αιώνας. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμη σου, ή τη ψήφο προκριθέντες αγάλεστε χριστιανό πιστή βασιλείς, καυχάστε το τροπεοφόρο όπλο, λαχόντες θεώθεν σταυρών των τίμιων, εν τούτο γαρφύλα πολέμων θράσους επιζητούντας και δάνεται εις τους αιώνας. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμη σου, μη την πικρίαν την του ξύλου εάσας αναρέσιμον Κύριε, δια σταυρού τελείως εξήλυψας, όθην και ξύλουν έλυσε ποτέ, πικρίαν υδάτων μεράς προτυπούν του σταυρού την ενέργεια, ειν πάσε δυνάμεις των ουρανών μεγαλύνουση. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμη σου, αδιαλείπτος βαπτωμένους του οζόφου του προπάτορος Κύριε, δια σταυρού ενύψα σήμερον, ως γάρτη πλάνη άγανα κρατός, η φύσης προκατηνέχθη παγκλήρως ημάς πάλι να νόρθωσε, το φως του Σταυρού σου, όνει πιστή μεγαλύνουμε. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμη σου. Είναι των τύπων υποδείξεις στον κόσμο προσκυνούμενο Κύριε, τον του Σταυρού εν πάση ενός ένδοξον, εν ουρανό εμόρφωσας φωτία πλέτο εγκλαϊσμένων, βασιλεί πανοπλία αναίτητων ειν πάση δυνάμεις των ουρανών μεγαλύνουσιν. Μεγαλομάρτης του Χριστού πρέσβη περιμών, ρίση ζώντος αίματος τεκμήριον της ακυράτους ιδεδορημένης, άνωθεν ζωής μάτης πανέφημε, τον γάρι αμάτων θησαυρός αδιάλειπτος της εν πίστη αριωμένης αναδέδειξε. Μεγαλομάρτης του Χριστού πρέσβη περιμών, ύψα τόσου θάνατος θεόφρον φύσεως τον νόμο, την δε ζωή φόρων έκρουση να παθώς αμφιένησε, ως ιός ψυχικών σου σώμα θύσα, το πάναγνο ζεις αφθάρτος και μαρτυρήσου θα ημόρυτα. Δόξα Πατρί και ο και Υιό Πνεύματι, νόμις της αθλήσεως τευθύσα, μάρτης Χριστοκήρυξ, τόμον ευσεβώς πεπίστευσε, ευθυμία δογμάτων συπτών, ον εκχειρών συνοδικών, στήλη που κατέχουσα ως περζώσα, ορθοδοξίας επιδείκνησε, και νυν και έγκυσε όνας τον αμήν. Νύμφια πυρόγα με το σκεύος το της ευωδίας, σε η αληθή και άμμο και αήλουν εφέλην φωτός, την εις δεξαμένην των ουράνιων όμβρων, εν την ιδίη παρθενομήτρ μεγαλύνομαι.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητην. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σε ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξαν αναπέμπωση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Της πανδεφίου της πανδεφίμου μάρτυρος επιμίας τη μνήμη συνέλθοντες

των αθλητικών, είπαν έφημος μάρτης Χριστού κεράσαμενη και τούτον αένα ως τη εκκλησία προτίθεμένη εν αυτή τους της ευσεβίας τροφίμους, σοφίας φωνή προτρέπεται λέγουσα, αρίσαστε πόμα της Αναστάσεως μαρτύριων, παθών καθαρτήριων, ευσεβών δε ψυχών φυλακτήριων, το σωτήρι κράζοντες, ο ποτίσας ημάς των χυμάρων της τρυφής του πνεύματος, σώσον τας ψυχά.

0: Δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και στην δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Ιν και Αγίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Άμην, δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπισεν εκεί. Υμνούμεσαι, ευλογούμεσαι, προσκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι, ευχαριστούμεσαι για τη μεγάλη δόξα. Κύριε Βασιλέθε, ουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Σύμμονος Άγιος, σύμμονος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάς την ημέραν ευλογήσεως και νέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφύγε γενή της ημήν, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον, ίασε την ψυχή μου, ότι μαρτώνσαι. Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξον, δίν το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Του παρασύ πήγε η ζωή σου, να το φωτίσω, πόνο τα φως. Παράτηνον το έλεος της νέος που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την ημέρα ταύτη, την αμαρτία του φυλαχτήν εμάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου, της αιώνας αμήν. Γιάννη το, Κύριε, το έλεος ευθυμάς, καθά περιλπίσαμε να πεισέ. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον, τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησόν, τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγια φώτισό με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου με παρήγηση. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Νύν και αίγε ο αιώνα στον αιώνα.
2: Χειρώσου εν την Αθηνή, δε εις συνειβών του Κυρίου.
3: Η ελέησο.
2: Αντιλαβούσα, σαν ελέησον και διαφύλαξον η βάση ο Θεός τη συγχάρητη.
3: Η ελέησο.
2: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξην εσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ό,τι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και στην δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις

0: Κύριε Άγιον, υψηλής κατηχών και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σώματι επιβλέπων επί πάσαν την πτήση, Σύ εκκλίναμεν των αυχήνων της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου, Άγιε Αγίων, έκτινον την χείρα σου την ώρα των εξαγίου κατηγητηρίου σου και ευλόγησον πάντα ημάς, και είτε ημάρτωμεν εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος σου μητέρα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σόγκαριστη το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπαμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Που έστησαν οι πόδες Χριστού τον τόπον προσκυνήσομε, ανύψουδες των τρισόλυων σταυρών, ενώ κατεκενώθη το αίμα τους του Δεσπότου

0: θησαυρός και πνεύματος Θεοφρονές, επιθόμεν υψωθήνε από γη σου ουρανίων προσλήξην, σταυρούτη ανυψώσει, συ σταυρωθέντε στο δεσπότη Χριστό.
1: Ανέ Θεός βασιλεύς ημών προαιώνων ηρωάς αυτός σωτηρίαν εν μέσω της γης ζωή.

0: Αγαθόντα εξομολογήστε το Κύριε και ψάλλει το όνομα της σου, ύψιστε το Αναγγέλιο, το πρωί τελώς και την ηλικιά σου τα νύχτα.
1: Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος θανατσουλέσον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος θανατσουλέσον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος θανατσουλέσον μας. Δόξα Πατρί Κύριο και Γευνέμα και νίκαι ίδιος όνας τον αιώνα μήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας, Κύριε λάστη της αμαρτής ημών. Δέσποτα σκόρουσαν τα σανομίε μη, Άγιοι Επίσκεψη και οι αυτοτασθενεί μου, ναι, και το όνομα σου. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και η ίδια πνεύμα και νύ και η ίδια ψώνα στον αιώνα να μην. Πάτε μόνο εν τη ουρανή, αγιαστεί το όνομά σου, ότι θέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ω τον ουρανό και τη γη. Τον άρθρον μόνο τον οποίο σου εντόσουν είναι σήμερα, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ω που μη σαφέια με του οφειλέτε ημών, και μη συνέχισμα πειραθών. Αλλά ρίσαι μας από το πονηρό.
2: Ότι σου είσαι την Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη οίκουντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ Ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ πλεών των οδηπόρων των ασούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ τουριστή νέοι μας από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντίλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθο. Κύριε ο Θεός ημών το κράτος ανήκαστον και η δόξα κατάληπτος σου το έλειος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος. Αυτός δέσποτα κατά την ευσπλαχνία σου επίβλεψεν εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων και ποιήσαν με θυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και τους ικτυρμούς ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός μου πρόσχες μήνε τι εγκατελειπές με μακράν από τη σωτηρίας μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου.
2: Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Ο Θεός μου και κράξουμε ημέρας και ούκης ακούσει και νυχτός και ούκης άνοι ανεμή.
3: Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Πάντες οι θεωρώντες με

0: Σαν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: Τη. Της
0: Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποινησιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε ο Θεός ημών σώσον τον λόγο σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σέ. Ότι σαν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, είναι ατι ο Θεός από όσο εις τέλους οργίστη ο

0: σας, ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς.
1: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλογούσας, ανελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, όταν σκηνάς ταύτες και συμφώνους ημίν χαρισάμενος προσευχάσου και δυσί και τρισί συμφωνούς είναι επί το όνοματί σου τα αισθητήσεις παρέχειν επαγγελάμενος, αυτός και νυν των δούλων σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον χορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι την επίγνωση της εις αληθείας και εν το μέλλον της ζωήν αιώνιον χαριζόμενος, ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Κύριος σε βασίλευσεν, οργιζέστος σαν λαΐ, ο καθήμενος επί των χερουβί.

0: σάρκα δανείσασα και δι' αυτού οι γηγενείς πάντες εσώθημεν λυτρωθέντες της τωράς και του θανάτου του πικρού προς τη ζωήν μεταθέντες και νυν της οβηληθήν εν της πονηρίας του αλάστορος.
1: Σοφίας χάρη, Πατήρ κοσμούμενος, αρτινς Θεόφθογκος, σοφής του πνεύματος και αρετών υφηγητής νικόδη με θεηγόρ.

0: λάμψη. Το πλούτο των ενθέων σου λόγων βιώνος φως το κόσμο έλαμψος.
1: Ως στήλος ακλόνητος της Εκκλησίας Χριστού και λήθος αήφωτος της οικουμένης οφέλης χαράλαμπες, έλαμψες εν τον κόσμο δια του μαρτυρίου, έλυσες και ειδόλων δισκοτώμεναν μάκαρ, διό εν παρησία

Θεός ο Άγιος, ο Εναγής, αναπαυόμενος, ο Τρισαγίου φωνή, υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάσης επουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκ του μειόντος εις το είναι παραγαγώντα σήματα, ο κτίσας των άνθρωπων κατοικών ασύν και ομοίωσιν και παντήσου χαρίσματι κατά κοσμήσας, ο διδούσε τούτη σοφίαν και σύνεσιν και μη παρορών αμαρτάνοντα αλλά θέμενος επί σωτηρία μετάνοια, ο καταξιώσας ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτης την εκατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένης προσκύνησιν και δοξολογίαν προσάγιν, αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εκ στόματος ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου, συγχώρησον ημίν παμπλημέλημα εκούσιόνται και ακούσιον, αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα, και δώσει μην ενωσιώτη τη λατρεύειν σι πάσα στα σημέρα στη ζωή σιμών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των Απαιώνων σι ευαρεστησάντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και σι την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

Κύριον και εγκαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό του σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Προς Γαλάτας επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως αναπληρώσετε τον νόμον του Χριστού. Η γαρδοκή της είναι τιμηδένων, εαυτόν φρένα πατά. Το δε έργον εαυτού δοκιμαζέ το έκαστος, και τότε είσαι αυτόν μόνον το καύχημα έξι, και ούκ εις των έτερων έκαστος γαρ το ίδιον φορτίον βαστάσει. Κοινωνείτο δε ο κατηχούμενος των λόγων το κατηχούντι εν πάσιν αγαθείς, μη πλανάστε, Θεός σου μη κτηρίζεται, ο γαρεάν σπήρει άνθρωπος τούτο και θερήσει, ότι ο σπήρον

0: πίνω προσκαλεσάμενος ο Ιησούς πάντα των όγνων έλεγγεν αυτής, ακούετε μου πάντες και συνείετε, ουδέν εστιν έξωθεν το ανθρώπου εις πορευόμενον εις αυτόν, οδύνατε αυτό ον κοινώσε, αλλά τα εκπορευόμενα από αυτού εκείνα εστί τα κινούντα των άνθρωπων. Και ότε εισήλθεν εις τον οίκον από του όχλου, επιρώτων αυτόν οι μαθηταί αυτού περί της παραβολής, και λέγει αυτής, ούτε και ημί σας είναι τι εστέ, που νοείτε ότι πάντο έξωθεν εις πορευόμενον εις τον άνθρωπον που δίνεται αυτόν κοινώσε, ότι ούκ εις πορεύεται αυτού εις την καρδίαν, αλλά εις την κοιλίαν και εις τον αφεδρόνα εκπορεύεται, καθαρίζουν πάντα τα βρώματα. Έλεγε δε ότι το εκ του ανθρώπου εκπορευόμενον εκείνο κινεί τον άνθρωπον, έσωθε γάρ εκ της καρδίας των ανθρώπων οι διαλογισμοί οι κακοί εκπορεύονται, μοιχείε, πορνείε, φόνοι, κλοπέ, πλεονεξίε, πονηρίε, δόλος, ασέλγεια, οφθαλμός πονηρός, βλασφημία, υπερηφάνεια, αφροσύνη, πάντα τα αυτά τα πονηρά έσωθεν εκπορεύεται και κινεί τον άνθρωπο και οικείθεν αναστάς. Απήλθεν εις τα μεθόρια Τύρου και Σιδώνου.
1: Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ.
0: Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπαμεν. Κύριε Παντοκράτορ Θεός των Πατέρων ημών δεωμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός δεωμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Γιατί δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακώνων και μοναχών. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη Ιερά Μονή Ταύτη, των συνδρομητών, αφιερωτών και προσκυνητών αυτής. Γιατί δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων αοτού των κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Έτι δεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν της διακονίας όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη. Κύριε Θεός ημών την εκτενήν ταύτην ηκεσί αν πρόσδεξε παρά των σών δούλων και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέου σου και τους ικτυρμούς του κατάπνισον εφημάς και επί πάντα των λαών σου των απεκδεχόμενων το παρασού πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Σοφία, ευχαριστούμεν Συ Κύριο Θεός των δυνάμεων το καταξιώσαντι ημάς παραστήνε και ανήν το Αγίο Σου θυσιαστηρίου και προσπεσήν της εκτιρμής Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, ποιήσον ημάς αξίους γενέστη του προσφέρειν συνδεήσεις και οικεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού Σου και ικάνωσον ημάς ως έθιος στην διακονία Σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός Σου το Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο ή να εισακούν ημών ήλαιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Σοφία, πάλιν και πολλάκι εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόηση μην ανένοχων και ακατάκριτων την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβο και αγάπης λατρεύειν σε ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της ευουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνου. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη η δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια.

Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόνταν εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Χριστή νέοι μας από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Συγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως, παρά τον επικαλουμένον σε εν όλη καρδία πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίου σου θυσιαστηρίο και ικάνωσεν ημάς προς εν εγγύνση δώρατη και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσεν ημάς ευρύ χάριν εν οποιών σου του γενέστεση ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών. Και επισκυνώσε το πνεύμα της χαριτός σου το αγαθόν εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα των λαών σου. Για τον εκτιρμόν του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητός συν το Παναγίο και αγαθό.

0: Σωτήρας θα στήρασε σοφία πρόσκομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτων, ποιητήν ουρανού και γης, ουρατών τυπάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενήτων, εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιν το Πατρίδιο τα πάντα ηγένετο. Να δει ημάς ανθρώπους και δια τη Μετέρα Σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σέρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσοντα. Σταυρωθέντα τη περιμόνη επί Ποντίου Πιλάτου και καθόντα και τα πέντα και να στάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραπάς. Και να ερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμναν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμναν με τα δόξης κρίνεσβαντες και νεκρούς και της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπαραγόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το ρωρίσαν δια των προεκτών. Σε μια Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άπειρες των αμαρτιών, πρόσδοκο Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

άξιον και δίκαιον, σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου, σοι γαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αύτασον, σοι και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σοι εκ του μειώντος εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ο καπέστης πάντα ποιών έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεσι και το μονογενή σου Υιό, και το Πνεύμα σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονοκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμεσι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστη κατηξίωσας, και της υπαρεστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερωτά.

Μετά τούτον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων δέσποτα φιλάνθρωπε βοώμεν και λέγουμεν Άγιος ή και Πανάγιος, εσύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου, ως τον κόσμον σου ούτως ηγάπησας, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτα λέχη ζωήν αιώνιον. Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε αυτόν παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν της Αγίας αυτού και αχράντης και αμωμή της χερσίν, ευχαριστή σας και ευλογή σας, αγιά σας, κλάσας, έδωκε της Αγίας αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ομοίως και το ποτήριον μετά το δειπνίσε λέγον, «Διέτε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών». Με μνημένη την ειν τη σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων, του σταυρού του τάφου της τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας,

Έτι προσφερομένη την λογική ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμενσαι και δεόμεθα και οικετεύομεν. Κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσον τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα σου το Αγίο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστη της μεταλαμβάνουσιν εις λήψη ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος, εις Βασιλείας Ουρανών πλήρωμα, εις Φαρισίαν την προσέμι, εις κρίμα ή εις κατάκριμα, έτι προσφερομένση την λογική ταύτην λατρείαν, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένων. Εξαιρέτως της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου

πάντων ανημονεύσιμο είναι η Θεία Αγία και ερά προθέσει και ανάποψη αυτού ο Θεό, η μόνο από επισκοπή το φω του προσώπου, έτη παρακαλούμεν, σεμνίστη τη κύριε πάση επισκοπή Ορθοδόξων, των Ορθοδομούντων των λόγων τη ει αληθεία, παντό του πρεσβυτερίου τη εν Χριστώ διακονία και παντό ιερατικού και μοναχικού τάγματο, έτη προσφερομένη σε την λογική τάφτην λατρεία, υπέρ τη Οικουμένη, υπέρ τη Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, υπέρ των εν αγνία και σεμνή πολιτεία διαγόντων. Εν πρώτη μνήστη τη κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου, ον χάρισε τη Αγία σου Εκκλησία εν ειρήνη, σώων έντιμον υγειά μακρεϊμερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων τη ει αληθεία. Και ον έκαστο κατά διάνοια έχει και πάντα.

Νήστε την Κύριε της Ιεράς Μονής Ταύτης εν υπαρηχούμεν και πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και τον πίστη οικούντον εν αυτές. Νήστε την Κύριε πλεόντον, οδηπορούντον, οσούντον, καμνόντον, εχμαλώντον και της σωτηρίας αυτών. Νήστε την Κύριε των καρποφορούντων εν της Αγίας σου Εκκλησίας και μεμνημένων των πενήτων και επί πάντας ημάς τα ελέη σου εξ Απόστηλων. Και δώσει μήνεν εν ιστόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρου.

0: Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμιαδόρων του Κυρίου Δεϊθόμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νεωρών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος Δεϊθόμεν, υπέρ του Ριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ παρακατατιθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος εις άφεσιν αμαρτιών εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν εις Βασιλείας Ουρανών Κληρονομίαν, εις Παρησίαν την προσέ μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστεσαι τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η Βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μη σήμερον και άπηση μην το αφλήματα ημών, ως και η μη σαφή με τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι και σημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου εστίν η Βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αιν και εις τους αιώνας των αιώνων. Σημών το Κυρίο κλείνομαι. Ευχαριστούμε εσύ Βασιλεύα όρατε ότι αμετρήτω σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίους εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανώθεν έπιδε επί τους υποκυκλικότας ήταν σε αυτόν κεφαλά σου γαρέκλυναν σαρκή και αίματι αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύον δέσποτα τα προκείμενα πάση είναι μήνης αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν. Της πλέουσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίεσε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενούς σου Υιού Μεθού ευλογητώσει, συνεπαναγείο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ελθέ εις το αγιάσαι ημάς ο άνατο Πατρίς συγκαθήμενος και όδε ημίνα οράτος συνών και καταξίωσαν την κρατεά σου χειρήματα δούνε ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δι ημών παντί το λαό.

Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης στον κόσμο, αρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτσι πιστεύω, τούτο αυτό εστί το άχαντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δέομαι μου σου, λέει σώλ μου και συγχώρησό μου τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίως σώλ μου ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξει με τη μετουσία. Πυργάρι πάρχει στους αξίους φλέγων, αλλούν κάθρον εκ πάση με κυλίδος. Το δείπνος του μυστικού σήμερον ιε Θεού κοινωνώ με παράλαβε. Ου μη γάρις εχθρείς το μυστήριον ύπο, ου φίλοι μας ειδώσω καθά περιούδας, αλλά όσο ληστής ομολογός, υμνήσει τι μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεωργών αίμα φρίξουν άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρις θίτσον αξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θύμη και τρέφει, θεοί το πνεύμα το δεν νουν τρέφει ξένος. Έθελξε σπόθου με Χριστέ και ηλίωσε στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλιο τη αμαρτία μου και εμπλησίνη τη εσύ τρυφή καταξίωσον για να τα δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τη λαμπρόση των Αγίων σου πώ ελεύσω με ανάξιο. Εάν γάρ τολμήσουν ει τελθίνη των υφών, οχητών με ελέγχει, ότι ουκ έσου του γάμου και δέσμη σε βγαλούμε από τον Αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον τη ψυχή μου και σώσουν ω φιλάνθρωπο. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκλήμα μη γέννητο τα Άγια Ταύτα, διότι το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθρασιν και γεσμόν ψυχής και σώματος και σαραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεσαι εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνος του μυστικού σήμερα νιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρτς εχθρείς το μυστήριον ύπο, ου φίλοι μας ειδώσου καθά περιούδας, αλλά όσο ληστής ομολογώσει, μνήσει τι μου Κύριε τη βασιλεία σου.

Φιλοδεινός της αποθόνου και ύψης εν ταπεινούς, πεινώντας εν έπνησιν αγάθων και πλουτούντας εξ απέστειλε καινούς, τιμιωτέραν τον χέρι και ενδοξωτέρα ασυγκρίνους τους σεραφείς.

πίσω σου και θύρι προς παλέσσα σου και πήρη και είδα τη στο μοθήσα σου των λογισμών θείο πνεύματι του σφόντου στον άρχοντα τες του αίματος ροές ανδρικός εναπέπνιξας και ανέδραμες νοητούς προς τα λάμου

0: του Κυρίου Δεϊθόμενου, του Κυρίου Ελέησου, Δέσποτα Κύριο Θεός ημών ο καταστήσας,
1: ο Κύριος σε βασίλευσε
0: και στρατιάς
1: οργίζες τους
0: ανάγκη εις λειτουργίαν της εις δόξης ποιησον συν ποιησον Αγίων Αγγέλων.

Αποστόλων των ζήλων επιδειξάμενο επί τας χώρας των σλάβων Ευαγγελίου το φως τη βγάσατε λαμπρος δύο κηρύγματι Θεσσαλονίκη σύμπλαστο και αστέρες φαΐνι Μεθόδιε σου Κυρίλλο αυτά των

0: δόξα το ενεργούν τη Δία σου φασινιώματα.
1: Σαν εδείχθη συμπέρματος και θαυματούχος Θεοφόρε Σπυρίδος Πατρίς διόν εγνώση εν τα φόπλος φόλης και όφημος Χριστούν μετέβαλος και εν το μέλπιν τας Αγίας σου έφρας αγγέλους έσχεση λειτουργώντας ιερότα δόξα το σε δοξάσαν Χριστό δόξα το σε στεφανώσαν δόξα το

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός,
1: Θαυμαστός ο Θεός.

0: Λέησον Κυρία, λέησον Κυρία, λέησον.
1: Τι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κυρία, λέησον Κυρία, λέησον Κυρία, λέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.

Ευχαριστούμενση Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαντι ημάς παραστήνε κενήν το Αγίο Σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτριμήσου, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών ποιήσον ημάς, αξίους γενέστε του προσφέρειν συνδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού Σου, και εκάνωσον ημάς σου σέθου εις την διακονίαν σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών επικαλείσθεσαι, εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών ήλαιος ημίν εν το πλήθη της εις αγαθότητος, ότι

Πάλιν και πολλάκις, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόηση μην, ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μεταφόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε.

συχνούσε το πνεύμα.

Πιστεύω σε ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή μου, ουρανού και γης, ουρατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογεννήτων εκ του Πατρός, γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού. Γεννηθέντα, ποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρίδιο, τα πάντα γένετο. Τον διημάσεις ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία κατρεφόντα των ουρανών και σωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών εκ Ποντίου Πιλάτου και παθητέ καταφέντα και αναστάντα τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ενωθώντας τους χρόνους και καθεζόμενο δεξιών Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξες κρίνεζόντας και νεκρούς ο της Βασιλείας σου και στο τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενο. Το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφασον αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν.

Αόρατος ακατάληπτος αείων ως αύτοσον, σύ και ομολογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσώντας ανέστησας πάλιν και ούκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσου την μέλουσαν, υπερ τούτων απάντων ευχαριστούν εν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπερ πάντων ον ίσμεν και ον ουκ ίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμεν σοι, και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας, και της η παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερωτά.

έτη προσφερομένση την λογική ταύτην και ανέμακτον λατρεία και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύουμε κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς.

Πατριαρχών, Προφητών, Αποστόλων, Κηρύκων, Ευαγγελιστών, Μαρτύρων, Ομολογητών, Εγκρατευτών και Παντός Πνεύματος Δικαίου.

σύπαρα κατά τη θέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύουμε, καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα, και καταξίως

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άθεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν σου φιλέτες ημών, και μη σε να εγγυσιμά εσπειρασμόν, αλλά ρίσε ημών.

Αυτός δέσποτα, ουρανού θελέπιδε επί τους υποκυκλικότας ήταν σε αυτόν κεφαλάς, ούγαρ έκλειναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύουν δέσποτε τα προκείμενα πάσιν ημίν, εις αγαθόν εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέουσιν σύμπλευσον, της οδηπορούσιν συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών,

και μου θρονιμώξεις της βασιλείας σου και έλθε εις το αγιάσαι ημάς. Ο άνω το πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημίνα οράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σωματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό. Ο Θεός ηράστη τίμη. Ο Θεός ηράστη τίμη. Ο Θεός ο Θεός μου, ο βασιλεύς μου.

Πλήρωμα πνεύματος ευλογημένη η ζέση στον Αγίου Σου την ηλικία και εις τους αιώνας των αιώνων ζέσης πνεύματος Αγίου. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ της ελθόν

ευχαριστούμε, Κύριε.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στις 16 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά και γιορτάζει την μνήμη δύο γυναικών μαρτύρων. Τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανεφήμου Εφημίας και τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Μελιτινής.

Και στον δύο γυναικών την άθληση και το μαρτύριο θαυμάζουμε το θάρρος και την ευξυχία. Πώς, αν και ήταν γυναίκες με αδύνατο σώμα, άντεξαν σε τόσα βασανιστήρια και δεν αρνήθηκαν την πίστη τους. Δεν ήταν βέβαια δύναμη ανθρώπινη μέσα τους, αλλά η δύναμη του Θεού που τις κρατούσε αλίγιστες. Και όσον αφορά την Αγία Εφημία, αυτή γεννήθηκε το 288 μετά Χριστόν και μαρτύρησε όταν αυτοκράτορας ήταν ο Διοκλητιανός. Η δε Αγία Μελιτινή έζησε κατά το έτος 160 μετά Χριστόν, όταν βασιλιάς ήταν ο Αντωνίνος, ο επωνομαζόμενος Ευσεβής. Ο τότε λοιπόν ηγεμόνας της Θράκης, που λεγόταν Αντίοχος, σκληρός πολέμιος των χριστιανών, διέταξε να συλληφθεί και η Μελιτινή από τη Μαρκιανούπολη, που καταγγέλθηκε ότι εργαζόταν δραστήρια για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Επειδή οι απειλές δεν μπόρεσαν να πτωήσουν και να φοβήσουν τη Μελιτινή, ανέλαβε η ίδια η σύζυγος του ηγεμόνα να την αλλαξοπιστήσει. Γι' αυτό τη δέχτηκε στο σπίτι της και χρησιμοποίησε επιδέξια όλα τα σαγηνευτικά και ύπουλα γυναικεία μέσα. Αλλά αυτή που ανέλαβε να νικήσει νικήθηκε. Υπέστη όμως μια ήττα από εκείνες που συγχρόνως είναι και ένδοξη νίκη. Θέλησε δηλαδή να κάνει ειδωλολάτρησα τη Μελιτινή και κατέληξε στο να γίνει η ίδια χριστιανή. Κατόπιν και οι δύο γυναίκες μαζί, αφού απέκρυψαν το γεγονός από τον Αντίοχο, συνεργάστηκαν και έφεραν πολλούς ειδωλολάτρες στη χριστιανική πίστη. Μανιώδης ο Αντίοχος, όταν έμαθε την αλήθεια, αποκεφάλισε τη Μελιτινή, η οποία βάδισε με θάρρος στο θάνατο και συγχρόνως στην αιώνια τρυφή και δόξα.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας

Ισαάκ του Σύρου. Λόγοι ασκητικοί. Γνωρίζεις, αδελφέ, ότι η επιδίωξη της αναπαύσεως στερεί παντοτινά τους ανθρώπους από την μνήμη των μεγάλων πραγμάτων, από τα αγαθά και από τις αρετές. Αλλά ακόμη και όσοι ασχολούνται σε αυτόν εδώ τον κόσμο με τα σωματικά δεν μπορούν να ικανοποιήσουν πλήρως το θέλημά τους εάν δεν αποφασίσουν με την σκέψη τους να υπομείνουν εις τις δυσχέρειες. Και επειδή μαρτυρεί για αυτά η πείρα, δεν χρειάζεται να πείσω με λόγους, διότι σε κάθε γενεά πριν από εμάς και έως τώρα δεν υπάρχει τίποτε άλλο δια το οποίο εξασθενούν οι άνθρωποι ώστε να μην κινούν και να στερούνται των αρίστων πραγμάτων παρά μόνον τούτο, η άνεση. Γι' αυτό δηλώνω με δύο λόγια ότι δεν καταφρονεί κανείς την βασιλεία των ουρανών παρά μόνον με την επιδίωξη της μικράς εδώ ανέσεως. Και δεν πάσχει μόνο τούτο, αλλά πολλές φορές ετοιμάζονται και ισχυρές προσβολές και δεινοί πειρασμοί σε κάθε άνθρωπο που προσέχει το θέλημά του και που οι λογισμοί του βαδίζουν σύμφωνα με αυτό. Διότι εκείνος που τον κυβερνά είναι η επιθυμία του.

πες μου φίλε μου, ποιος δεν γνωρίζει ότι και τα πτηνά πλησιάζουν την παγίδα με την ελπίδα της ανακουφίσεως? Μήπως λοιπόν υστερεί πολύ η δική μας γνώση σε σύγκριση με τη γνώση των πτηνών σχετικά με τα κρυμμένα αντικείμενα και τα αντικείμενα που υποκρύπτονται σε πράγματα ή σε τόπους ή σε κάτι παρόμοιο, με τα οποία και ο διάβολος από την αρχή μαστηρεύει με την υπόσχεση προσφοράς της αναπαύσεως? Όμως, επειδή η διάθεση οδήγησε στην ροή του λόγου μου κατά την επιθυμία, εξέφυγα από τον σκοπό που έβαλα εξ αρχής σε αυτόν. Ότι δηλαδή, σε κάθε περίσταση πρέπει να τοποθετούμε εις το νου μας την ανάγκη της θλίψεως για κάθε επιχείρημα που πρόκειται να αρχίσουμε εις την οδόν που οδηγεί προς τον Κύριο, και να προγραμματίζουμε τον σκοπό του από την αρχή και προσεκτικά. Πόσες φορές δεν ερωτά ο άνθρωπος όταν θέλει να αρχίσει κάποιο πράγμα για τον Κύριο λέγοντας «Άραγε, υπάρχει άνεση σε αυτό»?

ότι πώς είναι δυνατόν να πορεύεται σε αυτήν την οδό εύκολα, χωρίς προσπάθεια, ή μήπως υπάρχει σε αυτή θλίψης που προκαλεί πόνο εις το σώμα. Δεν ζητούμε σε κάθε περίπτωση το όνομα της αναπαύσεως. Τι λέγεις, άνθρωπε? Θέλεις να ανέλθεις εις τον ουρανό, να λάβεις την εκεί βασιλεία και την κοινωνία με τον Θεό και την ανάπαυση της εκείς μακαριότητος και την συναναστροφή με τους αγγέλους και την αθάνατη ζωή, και ρωτάς αν αυτή η οδός έχει δυσκολία? Τι θαύμα! Όσοι επιθυμούν τα πράγματα του αιώνος τούτου, του διαλυωμένου, πέφτουν στα φοβερά κύματα της θάλασσας και τολμούν να πορευθούν σε τραχείς δρόμους, χωρίς να λέγουν καθόλου ότι υπάρχει δυσκολία ή λύπηση σε αυτό το πράγμα που θέλουν να αναλάβουν. Και εμείς σε κάθε τόπο ενδιαφερόμαστε για την ανάπαυση? Εάν όμως ανταλογιζόμαστε σε κάθε ευκαιρία την οδόν της σταυρώσεως, θα αντιληφθούμε ότι κάθε άλλη λύπη είναι ευχερέστερη από αυτήν.

Υπάρχει τάχα άνθρωπος που δεν έχει πιστεί για αυτό, ότι δηλαδή ποτέ δεν εκέρδισε κανείς νίκη εις τον πόλεμο, ούτε εδέχθηκε στέφανο πρόσκαιρο, ούτε ικανοποιήθηκε η επιθυμία του, ακόμη και αν είναι από τους διακεκριμένους, ούτε υπηρέτησε κατά κάποιον τρόπο τα θεία, ούτε επέτυχε κάποια από τις αξιέπαινες αρετές, εάν πρώτα δεν καταφρόνησε τις δυσκολίες των θλίψεων και δεν έδιωξε από κοντά του το φρόνημα που ερεθίζει την ανάπαυση ή χάβνωση για όλα. Όταν ο νους αποκτήσει ζήλο για την αρετή, τότε και οι φανερές αισθήσεις, δηλαδή η όραση, η ακοή, η όσφρηση, η γεύση και η αφή, δεν είναι δυνατόν να νικηθούν από τα κτυπήματα των ξένων επιρροών που ευρίσκονται έξω από την συνήθεια και τα όρια της φυσικής δυνάμεως. Όταν κατά καιρούς ο φυσικός θυμός εκδηλώνει την ενέργειά του, τότε η ζωή του σώματος είναι περισσότερον ευκαταφρόνητη από τα σκύβαλα. Όταν όμως η καρδιά γεμίσει πνευματικό ζήλο, το σώμα δεν λυπείται από τις θλίψεις, ούτε πτωείται, ούτε συστέλλεται από τους φόβους. Αλλά ο νους του αντιστέκεται προς όλους τους πειρασμούς σαν σκληρός αδάμας.

πως το θέλει ο Ιησούς και θα αποδιωχθεί από μας κάθε αμέλεια που γεννάει στο φρόνημά μας η ραθυμία. Ο ζήλος γεννά το θάρρος και την δύναμη της ψυχής και την επιμέλεια του σώματος. Ποια δύναμη έχουν οι δαίμονες όταν η ψυχή κινήσει τον σφοδρό ζήλο της, τον φυσικό, εναντίον τους? Και η προθυμία επίσης λέγεται γέννημα του ζήλου. Όταν ο ζήλος μετατρέψει την δύναμή του σε πράξη, καθιστά απτόητη κάθε δύναμη στην ψυχή και η στέφανη της ομολογίας, τους οποίους λαμβάνουν οι αθλητές και οι μάρτυρες με την καρτηρία τους, κερδίζονται με την διπλή ενέργεια του ζήλου και της προθυμίας που γεννώνται από τον φυσικό θυμό. Γίνονται απαθείς οι αθλητές με την σφοδρή λύπη κατά τα βασανιστήρια. Ήθε ο Θεός να δώσει και σε μας τέτοια προθυμία κατά την ευαρέστησή Του. Γέννητο.

της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Κεφάλαιο 18, στίχοι 1-11. Ο Κύριος συλλαμβάνεται εις την Γεθσημανή, το επεισόδιο του Μάλχου. Αφού είπεν αυτά ο Ιησούς, ευγήκε με τους μαθητάς του έξω από την πόλη των Ιεροσολύμων εις κάποιο μέρος πέραν από τον ξεροπόταμον των Κέδρων, όπου ήταν ο κήπος εις τον οποίον εμβήκε αυτός και οι μαθητές του. Ήξευρε δε και ο Ιούδας, ο οποίος τον παρέδιδε τότε εις τους σταυρωτάς του, τον τόπον αυτών, διότι πολλάς φοράς ήλθεν εκεί και ο Ιησούς μαζί με τους μαθητάς του. Εφόσον λοιπόν ο Ιούδας εγνώριζε τον τόπον τούτον και υπελόγισε ότι εκεί θα έβρισκε τον Ιησούν, αφού επήγε μαζί με τον λόχον των Ρωμαίων στρατιωτών και υπηρέτας από τους αρχιερείς και φαρισαίους, ήλθε εκεί με φανάρια και λαμπάδας και όπλα, ώστε η διαφυγή του Ιησού υπό το σκότος να προληφθεί και πάσα ένοπλος αντίστασης να εκμηδενιστεί. Όταν λοιπόν εκείνοι έφτασαν εκεί, ο Ιησούς γνωρίζον ως θεάνθρωπος όλα εκείνα που έμελον να του συμβούν, ευγήκεν από τον κήπον και προχωρήσας ατάραχος και αποφασιστικός, τους είπε: «Ποιον ζητείτε?» Απεκρίθησαν εις αυτόν εκείνοι: «Ιησούν των Ναζωραίων». Λέγει εις αυτούς ο Ιησούς: «Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον ζητείτε». Εστέκητο δε μαζί τους και ο Ιούδας, ο προδότης του. Άμα λοιπόν τους είπε ότι εγώ είμαι, κυριευθέντες από φόβον πρώτης θείας δυνάμεώς του, οπισθοχώρησαν και έπεσαν χάμω. Επειδή λοιπόν αυτοί παρέμενον αναποφάσιστοι και αδρανείς, πάλιν τους ρώτησε ο Ιησούς: «Ποιον ζητείτε?» Αυτοί δε είπαν: «Ιησούν των Ναζωραίων». Απεκρίθη ο Ιησούς: «Σας είπα ότι εγώ είμαι ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Εάν λοιπόν ζητείτε εμέ, συλλάβετε με. Αλλά αφήσατε αυτούς να φύγουν». Έτσι και κατά αυτήν ακόμη την στιγμή της συλλήψεώς του, έλαβεν ο Ιησούς μέτρα προστασίας υπέρ των μαθητών του, για να επαληθεύσει ο λόγος τον οποίον είπε προλίγου προς τον πατέρα του, ότι από εκείνους που μου έδωκες δεν έχασα από αυτούς κανένα, αλλά τους επροστάτευσα και τους εφύλαξα τόσον από τους πνευματικούς, όσον και από τους σωματικούς κινδύνους. Όταν λοιπόν εκείνοι επήραν θάρρος από τους λόγους αυτούς του Ιησού και προχώρουν να τον συλλάβουν, ο Σίμων ο Πέτρος, ο οποίος συνέβη την στιγμή εκείνην να φέρει επάνω του μάχαιραν, έσυρεν αυτήν και εκτύπησε τον δούλον του αρχιερέως και του έκοψε το δεξιόν αυτή. Ονομάζεται ο δε ο δούλος Μάλχος. Αμέσως λοιπόν μετά το συμβάν αυτό, είπεν ο Ιησούς εις τον Πέτρον: «Βάλε την μάχαιραν εις την θήκην της. Το ποτήριον του παθήματός μου, το οποίον μου έδωκε ο πατήρ να το πείω, θέλεις εσύ να το αποφύγω και να μην το πείω, παρακούον προς τον πατέρα μου?»

στίχοι 12 έως 23. Ο Κύριος ενώπιον του Άννα. Πρώτη άρνηση του Πέτρου. Κατόπιν λοιπόν των παρατηρήσεων τούτων του Ιησού προς τον Πέτρον, κάθε αντίσταση υπεχώρησε και ο λόχος των Ρωμαίων στρατιωτών και ο χιλίαρχος, ο αξιωματικός των και οι κλητήρες των Ιουδαίων συνέλαβαν τον Ιησούν και τον έδεσαν. Και τον επήγαν πρώτον προς τον Άννα, ο οποίος είχε μεγάλην επιρροήν επί του αρχιερέως, διότι όχι μόνον διετέλεσε άλλοτε και αυτός αρχιερεύς, αλλά και το πενθερός του Καϊάφα, ο οποίος ήταν αρχιερεύς του έτους εκείνου. Ήτο δε ο Καϊάφας, εκείνος που συνεβούλευσε τους Ιουδαίους, ότι συμφέρει ένας άνθρωπος να θανατωθεί και να χαθεί δια το καλόν του λαού, και συνεπώς επόθη και είχε προαποφασίσει ο άνθρωπος αυτός τον θάνατον του Ιησού. Οικολούθη δε τον Ιησούν ο Σίμων Πέτρος και άλλος μαθητής, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς. Ο μαθητής δε εκείνος ήτο γνωστός εις τον αρχιερέα, και δι' αυτό δεν τον εμπόδισε κανείς και εμβήκεν ελεύθερα μαζί με τον Ιησούν εις την εσωτερική αυλήν του σπιτιού του αρχιερέως. Ο Πέτρος όμως, επειδή δεν επετρέπεται εις καθένα να έμβει, έστεκεν έξω εις των δρόμων, κοντά εις την εξώπορταν. Ευγήκε λοιπόν ο μαθητής ο άλλος, ο γνωστός εις τον αρχιερέα, και είπε εις την θυρωρών και επέτρεψε εκείνη εις τον Πέτρον να έμβει εις την αυλήν. Κατόπιν λοιπόν της συστάσεως αυτής που έκαμε ο γνωστός ως ακόλουθος του Ιησού μαθητής, λέγει στον Πέτρον η μικρά δούλη που εφύλατε την πόρταν: «Μήπως και εσύ είσαι από τους μαθητάς του ανθρώπου αυτού?» Απήντησεν εκείνος: «Όχι, δεν είμαι». Εστέκοντο δε εκεί οι δούλοι και οι κλητήρες, οι οποίοι είχαν ετοιμάσει από χωνεμένα ξύλα σωρών από κάρβουνα αναμένα, διότι το ψύχος και ζεσταίνοντο. Μαζί τους δε έστεκε και ο Πέτρος και ζεσταίνετο. Εν τω μεταξύ ο Ιησούς υπευλήθη εις ανάκρισιν. Ο αρχιερεύς λοιπόν τη ρώτησεν αυτόν πρώτον μεν για τους μαθητάς του, ζητών να μάθει ποιοι ήσαν ούτι και γιατί τον οικολούθησαν. Έπειτα δε και δια την διδασκαλίαν του, εξετάζον εάν αυτή συνεφώνει προς τον νόμον και προς τας παραδόσεις. Εις τα ερωτήματα δε του αρχιερέως απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν: «Εγώ φανερά ομίλησα εις τα πλήθη των ανθρώπων. Εγώ πάντοτε δίδαξα εις μέρη δημόσια, εις την συναγωγήν και εις το ιερόν, όπου συναθρίζονται όλοι οι Ιουδαίοι, και κρυφά δεν είπα τίποτε. Γιατί ερωτάς και ανακρίνεις εμέ?» Ερώτησε εκείνους οι οποίοι με έχουν ακούσει τι εκήρυξα εις αυτούς. «Ιδού, αυτοί γνωρίζουν καλά εκείνα τα οποία είπα εγώ». Όταν δε ο Ιησούς είπε ταύτα, ένας από τους κλητήρας που έστεκε πλησίον έδωκε ράπισμα εις αυτόν και είπε: «Με τέτοιαν γλώσσαν ομιλείς και αποκρίνεσαι εις τον αρχιερέα?» Απεκρίθη εις αυτόν ο Ιησούς: «Εάν ομίλησα κακώς, απόδειξε με κανονικήν ενώπιον του δικαστηρίου μαρτυρίαν το κακόν τούτο. Εάν όμως ομίλησα καλώς, γιατί με δέρνεις?»

στίχοι 24 έως 27 ενώπιον του Καϊάφα. Άλλε αρνήσεις του Πέτρου. Εν τω μεταξύ ο Άννας ετελείωσε την ανάκρισή του και κατόπιν τούτο απέστειλε τον Ιησούν δεμένον προς Καϊάφαν τον αρχιερέα, ο οποίος εκατοικούσεν εις άλλο διαμέρισμα της αυτής οικίας. Ο Σίμων Πέτρος δε εξικολούθη να στέκεται κοντά εις τη φωτιά και να ζεσταίνεται. Του είπαν λοιπόν μερικοί από εκείνους που ζεσταίνονται μαζί του, «Μήπως είσαι και εσύ από τους μαθητάς του?» Ιρνήθη εκείνος και είπε, «Δεν είμαι». Λέγει τότε ένας από τους δούλους του αρχιερέως που ήταν συγγενής εκείνου του οποίου ο Πέτρος απέκοψε το αυτί, «Δεν σε είδα εγώ εις τον κήπον μαζί του?» Πάλιν λοιπόν ειρνήθη ο Πέτρος και αμέσως ελάλησε κάποιος πετεινός.

Στίχοι 28 έως 40. Ενώπιον του Πιλάτου. Αφού λοιπόν οι αρχιερείς και το συνέδριο κατεδίκασαν εις θάνατον τον Ιησούν, τον έφεραν δεμένον εις το σπίτι του Καϊάφα, εις το μέρος που έμενε και δίκαζεν ο πρέτορ και αντιπρόσωπος της Ρώμης. Ήτο δε πρωί, και αυτοί δεν εμβήκαν εις το πρετόριον, δια να μην μολυνθούν από το ειδωλολατρικόν σπίτι, αλλά να είναι καθαροί δια να φάγουν το βράδυ το δείπνον του Πάσχα. Αφού λοιπόν οι Ιουδαίοι δεν έμβαιναν εις το πρετόριον, ευγήκεν από αυτό προς αυτούς ο Πιλάτος και τους είπε: «Ποιεν κατηγορίαν φέρνετε εναντίον του ανθρώπου αυτού?» Απεκρίθησαν και είπαν εις αυτόν: «Εάν δεν είτο κακοποιός και επιβλαβήσεις την κοινωνίαν, δε θα σου τον είχαμε παραδώσει». Κατόπιν λοιπόν της απαντήσεως αυτής, με την οποίαν απεσκόπουν να προκαταλάβουν τον Πιλάτον για να δεχθεί ούτως άνευ άλλης εξετάσεως την ενοχήν του Ιησού, ο Πιλάτος τους είπε: «Αφού λοιπόν έχετε την αξίωση να είστε μόνοι εσείς δικαστές στην υπόθεση αυτήν, πάρετε τον εσείς και σύμφωνα με τον νόμο σας δικάσατε τον». Είπον λοιπόν προς αυτόν οι Ιουδαίοι: «Εις ημάς δεν επιτρέπεται να θανατώσομεν κανένα». Και ανεγνώρισαν έτσι ότι μόνον ο αντιπρόσωπος της Ρώμης είχε δικαίωμα να θανατώσει τον Ιησούν, για να επαληθεύσει εξ ολοκλήρου και επακριβώς ο λόγος του Ιησού, τον οποίον είπε: «Δεικνύον εκ προτέρου με ποιον θάνατον έμελε να αποθάνει, ήτι με θάνατον σταυρικών, όπως οι Ρωμαίοι εθανάτωναν τους καταδίκους των, και όχι διαλυθοβολισμού, όπως εσυνήθιζαν οι Ιουδαίοι». Εν τω μεταξύ οι Ιουδαίοι κατηγόρησαν τον Ιησούν ότι επεζήτει να γίνει βασιλεύς. Εμβήκε λοιπόν πάλι στο πρετόριον ο Πιλάτος και φώναξε ιδιαιτέρως τον Ιησού και του είπεν: «Είσαι εσύ πράγματι ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Του απεκρίθη ο Ιησούς: «Από τον εαυτό σου και εξιδίας αντιλήψεως λέγεις αυτό, ώστε να αποδίδεις εις τον τίτλον του βασιλέως έννοιαν πολιτικήν και κοσμικήν, ή άλλοι σου είπαν δι' εμέ ότι διεξεδίκησα το αξίωμα του βασιλέως Μεσσίου? Οπότε πλέον ο τίτλος βασιλεύς έχει εντελώς διαφορετικήν έννοιαν». Απεκρίθη ο Πιλάτος: «Μήπως εγώ είμαι Ιουδαίος για να εξεύρω τας υποθέσεις σας?» «Το ειδικόν σου έθνος και οι αρχιερείς σε παρέδωκαν εις εμέ ως ένοχον θανάτου. Τι έκαμες?» Απεκρίθη ο Ιησούς: «Η ειδική μου βασιλεία δεν προέρχεται από τον κόσμον αυτόν, ούτε στηρίζεται επί ανθρωπίνης θελήσεως ή κοσμικής δυνάμεως. Εάν ήτο από τον κόσμον αυτόν η βασιλεία μου, οι υπηρέτε μου θα έκαναν αγώνα για να μην παραδοθώ εις τους Ιουδαίους. Τώρα όμως βλέπεις κι εσύ ότι η βασιλεία μου δεν είναι από εδώ, όπως εάλλε βασιλεία του κόσμου αυτού, αλλά από τον ουρανόν. Και δι' αυτό
ούτε δι' επαναστάσεως και πολέμου επιβάλλεται, ούτε την δύναμη της βίας και των υλικών όπλων χρησιμοποιεί. Κατόπιν λοιπόν των λόγων τούτων περί βασιλείας, είπε προς αυτόν ο Πιλάτος, «Είσαι λοιπόν σύ βασιλεύς?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Το είπε εσύ ότι εγώ είμαι βασιλεύς. Δεν είμαι όμως βασιλεύς κοσμικός, όπως ή αντιλαμβάνεσαι τον βασιλέα. Εγώ δι' αυτό εγεννήθηκα και δι' αυτό ήλθον εις τον κόσμο, για να αποκαλύψω και κηρύξω την αλήθεια και δι' αυτής να κατακτήσω πνευματικός τον κόσμο. Και καθένας που ποθεί και έχει διάθεση να μάθει την αλήθεια, ακούει με κατανόηση και αποδοχήν την φωνήν και διδασκαλίαν, και συμμορφούμενος προς αυτήν γίνεται πολίτης της πνευματικής και ουρανίου βασιλείας μου. Λέγει σε αυτόν ο Πιλάτος, «Δε βαριέσαι, τι είναι αλήθεια και ποιος μπορεί να την έβρει?» Και αφού είπεν αυτό, χωρίς να περιμένει απάντηση, ευγήκε πάλιν από το πρετόριον προς τους Ιουδαίους και τους είπε, «Δεν ξέρω τι λέγετε εσείς. Εγώ δεν ευρίσκω καμίαν ενοχήν εις αυτόν. Υπάρχει όμως κάποιο έθιμον εις σας, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να σας ελευθερώσω κατά την εορτή του Πάσχα έναν από τους φυλακισμένους εγκληματίας. Θέλετε λοιπόν να σας ελευθερώσω τον βασιλέα των Ιουδαίων?» Κατόπιν λοιπόν της προτάσεως αυτής του Πιλάτου, εφόλαξαν πάλι όλοι και είπαν, «Μη απολύσεις αυτόν, αλλά τον Βαραβάν. Ο Βαραβάς δε αυτός που επροτίμησαν από τον Ιησούν οι Ιουδαίοι, ή το ληστής?»

Κεφάλαιον 19. Στίχοι 1 έως 7. Μαστίγωσις του Ιησού και εμπαιγμή. Κατόπιν λοιπόν της επιμονής αυτής του πλήθους, για να καταπραΐνει αυτό ο Πιλάτος, επήρε τον Ιησούν από το μέρος που εστέκετο και έδωκε διαταγάσεις στους στρατιώτας και τον εμαστίγωσαν γυμνωμένον. Και επιπλέον οι στρατιώτε, για να γελιοποιήσουν τας βασιλικάς αξιώσεις του Ιησού, αφού έπλεξαν στέφανον από αγκάθια, τον έβαλαν αντί στέματος βασιλικού επί της κεφαλής του και τον ενέδισαν με κόκκινον μανδύαν αντί αυτοκρατορικής πορφύρας και έλεγαν εμπαικτικώς «Χαίρε ο βασιλιά των Ιουδαίων» και του έδιδαν ραπίσματα. Αφού λοιπόν η μαστίγωσης και ο εξευτελισμός ετελείωσαν, ευγήκε πάλι ο Πιλάτος έξω από το πρετόριο και τους είπε «Ιδού, σας τον φέρνω έξω. Αρκετά τον ετιμωρήσαμεν προς χάριν σας. Βεβαιωθείτε ότι δεν ευρίσκω εις αυτόν κανένα έγκλημα και δεν σκοπεύω να τον τιμωρήσω περισσότερον». Ευγήκε έξω λοιπόν ο Ιησούς φορών των ακάνθινων στέφανων και των κόκκινων μανδύαν και λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος «Είδε εις ποιαν αθλίαν κατάστασιν κατήντησε ο άνθρωπος». Όταν λοιπόν τον είδαν οι αρχιερείς και οι υπηρέτε του συνεδρίου εφώναξαν δυνατά και είπαν «Σταύρωσε, σταύρωσε αυτόν». Λέγει σε αυτούς ο Πιλάτος «Πάρετε τον σεις και σταυρώσατε τον, διότι εγώ δεν ευρίσκω καμίαν ενοχήν σε αυτόν και δεν μπορώ να τον σταυρώσω». Επειδή δε το Ρωμαϊκό κράτος συνήθιζε να αναγνωρίζει τους νόμους των λαών τους οποίους υπεδούλωνεν, υπενθυμίζοντες τούτο εις τον Πιλάτον, απεκρίθησαν εις αυτόν οι Ιουδαίοι. «Εμείς έχουμε νόμον και σύμφωνα με τον νόμο μας πρέπει να αποθάνει, διότι έκαμε τον εαυτόν του Υιόν του Θεού και έτσι ευλασφήμισε κατά του Θεού».

Στίχοι 8 έως 16. Ο Πιλάτος παραδίδει τον Χριστόν ή να σταυρωθεί. Όταν λοιπόν ο Πιλάτος, ο οποίος ως ειδωλολάτρης που ήτο παρεδέχεται πολλούς θεούς και ημιθέους, ήκουσεν αυτόν τον λόγον, ότι δηλαδή ο Ιησούς εθεώρει τον εαυτόν του Υιόν του Θεού,

δεν του έδωκε απάντηση. Κατόπιν λοιπόν της σιωπής αυτής, είπε εις αυτόν ο Πιλάτος, «Είσαι με δεν ομιλείς? Δεν ξεύρεις ότι έχω εξουσία να σε σταυρώσω και έχω εξουσία να σε αφήσω ελεύθερον?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Δεν έχεις καμίαν εξουσίαν εναντίον μου. Εάν δε σου έχει δοθεί η εξουσία αυτή από επάνω, δηλαδή από τον Θεόν, η ανοχή του Θεού σε κρατά άρχοντα επί της δικαστικής έδρας και επεφύλαξεν εισέ να με δικάσεις. Επειδή δε η εξουσία αυτή έχει δοθεί εισέ από τον Θεόν και δεν δύνασαι να αποφύγεις το να με δικάσεις, δι' αυτό και ο Καϊάφας και το συνέδριο των Ιουδαίων, οι οποίοι με παρέδωκαν εκφθόνου και μίσους εισέ και σε πιέζουν να με καταδικάσεις, έχουν μεγαλυτέραν αμαρτίαν από σε, ο οποίος εκ φόβου προς αυτούς καταχράσε τώρα την εξουσίαν σου». Η απάντηση σε αυτή του Ιησού κατέπληξε και εθορύβησε τον Πιλάτον και ένεκα τούτου επεδίωκε με μεγαλυτέραν τώρα επιμονήν να ευλευθερώσει αυτόν. Οι Ιουδαίοι όμως εφώναζαν δυνατά και έλεγαν, «Εάν τον αφήσεις ελεύθερον, δεν είσαι φίλος του Κέσαρος. Καθένας που κάνει τον εαυτόν του βασιλέα αντιτίθεται και επαναστατεί κατά του Κέσαρος». Ο Πιλάτος λοιπόν, όταν ήκουσε τους τελευταίους του τους λόγους με τους οποίους οι Ιουδαίοι ανεγνώριζαν καθαρά ότι βασιλέα των ήχων τον Κέσαρα, οδήγησε τον Ιησούν έξω από το πρετόριον και αυτός εκάθισε επί της δικαστικής του έδρας που είχε τοποθετηθεί πρόχειρα εις τον τόπον, ο οποίος ήταν στρωμένος με πέτρας και μοσαϊκά και δι' αυτό ελέγεται εις μεν την ελληνική γλώσσαν λιθόστρωτον, εις την εβραϊκή όμως ελέγεται ο λόγο του σχήματός του γαβαθά, ήτι ύψωμα. Ήτο δε η μέρα της παραμονής και προετοιμασίας του Πάσχα και η ώρα ήτο περίπου έξ από της ανατολής του ηλίου, δηλαδή μεσημβρία. Και λέγει ο Πιλάτος προς τους Ιουδαίους, «Ιδού εις ποι αναθλιότητα για καταφρόνησιν κατήντησεν ο βασιλεύς σας?» Αυτοί όμως, αντί να κινηθούν εις συμπάθειαν και ίκτον, εφώναζαν δυνατά, «Πάρε τον, πάρε τον, να μην τον βλέπομεν, σταύρωσέ τον». Λέγει εις αυτούς ο Πιλάτος, «Τον βασιλέα σας να σταυρώσω?» Απεκρίθησαν οι αρχιερείς, «Δεν έχομεν βασιλέα άλλον, παρά μόνον τον Κέσαρα». Όταν λοιπόν οι Ιουδαίοι ειρνήθησαν όχι μόνον τον Μεσσίαν, αλλά και την θεμελιώδη αρχή της θεοκρατίας των, κατά την οποίαν βασιλεύστον ήταν μόνον ο Θεός, τότε ο Πιλάτος παρέδωκε τον Ιησούν εις αυτούς για να σταυρωθεί.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Θα περίμενε ίσως κανείς να διαβάσει εδώ σελίδες από τη ζωή ενός απόμαχου κληρικού, σελίδες πνευματικής ανατάσεως, γαλήνης και περισυλλογής, σελίδες που κάθε σχεδόν κοινός δουλευτής, όταν φτάσει στην καμπή της ηλικίας του και αντικρίζει γεράματα, επιποθεί και επιδιώκει. Δεν πρέπει να ξεχνούμε όμως ότι το θείον αρέσκεται να συμπληρώνει ενίοτε μέχρι τέλους ζωής τους αγώνες των πνευματικών αθλητών, επιτρέποντας συνάμα στον αντίμαχο, τον αφέντη του ερεύους, να επεμβαίνει με χίλιους τρόπους, όχι μόνο για να ανακόψει τους απαραίτητους τούτου συμπληρωματικούς αγώνες που τελικά κερδίζουν το στέφανο της δικαιοσύνης, αλλά και για να μουτζουρώσει και διαπομπέψει τους αρχικούς και μέσους και να αποδείξει τον αγωνιστή στάσιμο, ανίκανο και ανόρεχτο για τα πιο πέρα, για τα υψηλά και δύσκολα. Ακριβώς κάτι παρόμοιο έγινε και εδώ με την περίπτωση του πρώην Πενταπόλεως. Στο μοναστήρι, με τις φαινομενικά αφοσιωμένες μαθήτριες, τις απλοϊκές ψυχές, ξανοιγόταν μέσα στον αόρατο κόσμο ένα θέατρο για καθημερινή άσκηση, δοκιμασία και πάλι. Πάλι φοβερή, χέρι με χέρι με το δαίμονα, το χαλαστή, τον μισόκαλο, τον αφέντη του ερεύους. Εδώ σε αυτή την αυλαία θα δοκιμαζόταν, εκτός από το ταπεινό φρόνημα που είχε πια εδρεωθεί στο ενεργητικό του, η πιο μεγάλη ανθρώπινη δοκιμασία, η υπομονή, και κοντά σε αυτήν η αυτοθυσία για τον συνάνθρωπο, για τον πλησίον, η πραότητα, η ανυπόκριτη και απέραντη πίστη, κοντολογής, η χωρίς όρους ολοκληρωτική παραχώρηση στο προβάδισμα του θελήματος του Θεού. Αν ένας χιλιοβασανισμένος μάρτυρας, παραδίδοντας με αποκεφαλισμό την ψυχή του, κερδίζει στέφος άφθαρτον, το ίδιο και ακόμα ίσως πιο πολύ κερδίζει και ένας που ευαρεστεί το Κυρίο με μακροχρόνιο υπομονή και αγόγγιστο σηκωμό του δοθέντος αυτό σταυρού. Μα σαν άνθρωποι χωικοί, ζώντες στην κρούστα του κόσμου, θα μπορούσαμε ευθύς εξ αρχής να ρωτήσουμε: τι είχε δα ο απόμαχος αυτός κληρικός? Τι είχε έτσι στα καλά καθούμενα να αντιμετωπίσει στην δροσόλουστη εκείνη ακροτοπιά του σμαραγδένιου νησιού του Σαρονικού? Φαινομενικά ελάχιστα και ευκολοσήκωτα ζητήματα. Κι όμως, όπως θα παρακολουθήσουμε πιο κάτω, ελάχιστες στιγμές όσα με το τέλος της ζωής του εγεύθη γλυκό ψωμί και ήρεμο ύπνο. Αλλά ας έλθουμε με κάποια σειρά σε εκείνης της εποχής την προσγειωμένη πρακτική πορεία, αρχίζοντας με μια αντιπαραβολή, για να καταλάβει ο αναγνώστης με τι πρόσωπα και τι σκηνικά άνοιγε η απόμακρη εκείνη η αυλαία. Ένας πατριάρχης, ένας μητροπολίτης, σε μεγάλη λόγου χάρη περιφέρεια, ζει φυσικά κάθε μέρα με φροντίδες και λογής διοικητικά προβλήματα, με ακαθόδεις μέριμνες. Έχει όμως ολόγυρά του συμβουλάτορες και υποτακτικούς και άλλους συνεργάτες που οφείλουν να τον βοηθούν και να τον στηρίζουν. Εδώ ήταν μόνος, κουρασμένος από ταλαιπωρίες, απογοητεύσεις, κηρύγματα, εκκλησιαστική διδαχή, συγγράμματα και γύρας. Είχε λόγυρά του τρόγλες, ερείπια, φτώχεια, στέρηση και ένας μάρι ψυχές. Διάς Χριστός απέθανε, ήδη το πρώτον δοκιμαζομένας, εχούσας μεν προαίρεσιν και αγάπην προς το πολίτευμα, αλλά γνωούσας έτι τι έστειν αυταπάρνησης υπέρ της θελειότητος, εν τη αρετή, τι έστειν αγών προς τον εγωισμόν και προς τα πάθη. Έπρεπε λοιπόν, για να πετύχει, ώστε οι ψυχές αυτές που υπεύθυνα ενώπιον του Θεού ανέλαβε να καθοδηγήσει, να μην ρυπίζονται υπό παντίον ανέμων και κυμαίνονται υπό τις ζάλεις της θαλάσσης του βίου, ώστε να κλειδονίζεται το σκάφος αυτών και τας καταλαμβάνει τρόμος, να ανασκουμποθεί
και να πρωτοπαλέψει με τα κάτω, με τα χαμηλά και κατά κόσμο να φανεί, που καμιά φορά είναι δυσκολότερα και χειρότερα από τα επίσημα και εμφανή.

Κοντά στη Χρυσάνθη Στρογγυλού, την οσία πλέον ξένη, την τυφλή, με τη μεγάλη πίστη και υπακοή και κατά κάποιον τρόπο πλέον ηγουμένησα, είχαν μαζευτεί όσα με εκείνο το καλοκαίρι καμιά δεκαπενταριά μονάστριες, δόκιμες κερασοφόρες, που αργότερα σιγά σιγά θα τις χειροτονούσα σαν μεγαλόσχημες. Ανάμεσά τους βέβαια οι παλιές της παλιάς ερυπωμένης μονής Αναστασία, Μαγδαληνή και οι νεότερες Κασιανή, Ακακία, Ελισάβετ, Εφημία, Φευρονία, Χριστοδούλη, Χριστοφόρα, Θεοδοσία, Πελαγία και άλλες. Πρώτη μέρημνα στάθηκε η πνευματική καθοδήγησή τους, η δημιουργία εσωτερικού μοναχικού κανονισμού, πώς τα ζούσαν, πώς τα προσεύχονταν, πώς τα εργάζονταν. Στη μνήμη ευθύς έφερε τη μεγάλη μορφή του πρόδρομου απελευθερωτή του ελληνικού γένους, του Κοσμάτου Ετωλού. Σχολεία, γράμματα, σχολεία. Βροντοφώναζε στον καιρό του ο μεγαλόψυχος εκείνος εθνομάρτυρας για να διαβάζουν οι σκλαβωμένοι Γρεκοί τα θεόπνευστα κείμενα, να μορφώνονται, να καταλαβαίνουν ποιος είναι ο Θεός και ποιος ο εαυτός τους. Μεγάλε Κοσμά, πρόφεραν τακτικά τα χείλη του. Μέσα λοιπόν στην πρώτη τούτη μέρημνα ήταν να φτιάξει κάπου στο παλιό συγκρότημα του μοναστηριακού χώρου σχολείο για τις αναλφάβητες ή τις αρχάριες που ψευτοσυλλάβιζαν. Τι να γίνει, η φορά των πραγμάτων και οι περιστάσεις τον έφεραν ξανά στο παλιό εκείνο επάγγελμα που πρωτοξεκίνησε φτωχαδάκι στοιχείο. Θα γινόταν πάλι στα γεράματα δάσκαλος. Διάλεξε μια από τις δυο παλιές εκείνες καμαρούλες, κάλεσε μαστόρους και την έφτιαξαν, την ασβέστωσαν, την σουλούποσαν. Έβαλε τριγύρω χάρτες και εικόνες. Το σχολείο αμέπως αμέργων ήταν έτοιμο, σε λίγο θα λειτουργούσε. Ταυτόχρονα έβαλε μπρος να κτίζει, να κτίζει κάποιο σπίτι έξω από την παλιά μονή για κατοικία του. Οι κάμαρες που έγιναν με τις πρώτες εκείνες δωρεές της χείρας δεν ήταν κατάλληλες να βολευτεί και για χειμώνα. Ισόγειες, μικρές και υγρές. Σίγουρα θα κλονιζόταν η υγεία του και το έργο θα έμενε σύξυλο. Ό,τι οικονομίες κρατούσε και ό,τι του έστελαν διάφοροι ευκατάστατοι γνωστοί από την Αθήνα και τον Πειραιά, τις έριξε όλες για το καινούριο οίκημα. Ποτέ μα ποτέ δεν φρόντιζε τον εαυτό του. Αλλά τώρα έβλεπε πως ακόμα και ένας διάδοχος συνεχιστής της προσπάθειας θα έπρεπε να έχει μια-δυο κάμαρες ανθρώπινα κατοικήσιμες. Έτσι τα χρήματα πρωτοπήγαν όλα εκεί και οι πρώτες ημέρες περνούσαν μέσα σε οργασμό δημιουργίας, στέρηση και φτώχεια.

ακριβώς στις 5 Ιουνίου, μετά τα εγγένεια του καινούριου ναού, έγραψε στον αγαπημένο του βοηθό και διαχειριστή Σακόπουλο, που τελικά βέβαια χωρίστηκαν από την καθημερινή επαφή για να μείνουν ψυχικά αιώνια ο ένας κοντά στον άλλο. «Αγαπητέ Κωνσταντίνε, στείλε με καφέ, να μη στείλεις και 2 κάδες πετσής χιόλας, διαγυναικείας παντούφλας, ώστε να είναι λεπτόν. Χάρη τη θεία, είμαι καλά. Κτίζω το σπίτι έξωθεν της μονής. Μετά 1 μήνα θα είναι τελειωμένον ως ελπίζω». Κοντά στο δασκαλίκι θυμήθηκε σε όλες τις λεπτομέρειες και την τσαγκαρική, τη χειροτεχνία που διδάχτηκε τότε σαν μοναχό στοιχείο. Σε αρκετές από τις μονάζουσες γυναίκες τα δάχτυλα των ποδιών έβγαιναν έξω από τις κατεστραμμένες παντόφλες τους. Ξεχώρισε λοιπόν κάπου ένα καμαρέλι και το έκανε τσαγκαράδικο. Προμηθεύτηκε από κάτω, από την πόλη, τα εργαλεία: σουφλιά, βελόνες, σφυριά, σίδερα, καλαπόδια, και έβαλε μπρος να επιδιορθώνει όλες τις παλιές παντόφλες. Αργότερα θα δείχνε την τέχνη και σε αυτές τις ίδιες, για να μπορούν να οικονομιούνται σε τούτες τις πρώτες απαραίτητες ανάγκες. Εσωτερικός κανονισμός: σχολείο, τσαγκαράδικο, χτίσιμο σπιτιού και άμεση πνευματική καθοδήγηση στάθηκαν τα στάδια σαν μια πρώτη μέρημνα για τη συγκρότηση του μοναστηριού. Η απασχόληση αυτή τον γέμιζε ευχαρίστηση, πληροφορούσε τη συνείδησή του πως γινόταν μικρός οικοδόμος, και τις περισσότερες νύχτες εξακολουθούσε κατάκοπος να μελετά και να συγγράφει. Έμοιαζε με καλόγνωμο παιδί που δεν μπορούσε να αρνηθεί τον κόπο του σε αυτούς που τον ζητούσαν, έστω και αν αυτοί λάχαιναν μικροί, ασήμαντοι, δίχως οντότητα, δίχως κατεύθυνση και προοπτική.

Το σπίτι αυτό, έξω και κοντά στο μοναστήρι, δεν ήταν εύκολο να ετοιμαστεί σε ένα μήνα, όπως έγραψε στον Σακόπουλο. Έδωσε καλή πίστη στους μαστόρους που συνήθιζαν να υπόσχονται ταχύτητα και έπεσε έξω. Πέρασε ο Αύγουστος και δεν είχε καν σοβατιστεί. Ευτυχώς που δεν τον γέλασαν οι μαραγκοί και τοποθετήθηκαν τα πορτοπαράθυρα. Βαθύ κατά καλό καιρό. Φορούσε το παλιό τριμμένο ράσο του, το καλογερικό σκουφί του και δούλευε χειρονακτικά φτιάχνοντας λάσπη ανάμεσα στη μαστοράντζα. Τώρα δεν του απόμενε πια καθόλου πάλι καιρός. Άλλαξε η ζωή του. Άλλαξε χωρίς να μπορεί να ξεκουράζεται, χωρίς να μπορεί να τριγυρίζει τις ακροτοπιές, τους λόφους, τις δαντελωτές ακρογυαλιές τριγύρω, να φουγκράζεται στο δάσος το τραγούδι του πουλιού που τραγουδούσε μέσα στο ήσυχο σίδεντρο την ευτυχία του. Ένα καινούριο ταμπλό συνάρπαζε κάθε σκέψη και ενέργεια. Από τα χαράματα όσα με τα μεσάνυχτα ήταν απασχολημένος. Έριχνε συχνά τριγύρω μια κλεφτή ματιά και χαιρόταν τα δέντρα, η αδυναμία του. Χαιρόταν εκείνο το μικρό φουντωτό πεύκο που φύτεψε εδώ και λίγα χρόνια η Μαγδαληνή. Τι ωραίο δέντρο! Ψιθύριζαν συχνά τα χείλη. Φουντωτό, βαθυπράσινο, υγιές. Δόξα να έχει ο Κύριος. Μέσα στο πράσινο λιβάδι άστραφτε συχνά πυκνά κάτι σαν διαμάντι, μα ήταν ίσως μονάχα ένα κομμάτι χόρτο, ένα σπασμένο γυαλί που άστραφτε τόσο. Παρακάτω σκόρπια σπιτάκια ήσυχα, σαν να μην ήταν κατοικημένα. Το τοπίο του άρεσε, τον ενθουσίαζε. Αρχές φθινοπόρου, μόλις ετοιμάστηκε επιτέλους το σπίτι και εγκαταστάθηκε, ένα χαμόγελο εκστατικό απλώθηκε στη μορφή του. Έβαλε τις καλύφωνες ψάτριες και έμελψαν μια ευχαριστήρια δέηση στην κυρία Θεοτόκο. Έψαλαν ολόγλυκα και με ολάνυχτη καρδιά οδές από την εργασία του στο Θεοτοκάριο. Χάρηκε τόσο πολύ σε αυτές τις εκδηλώσεις που άφησε τη γλώσσα του να λυθεί, να ακολουθήσει τον ξεγελαστή ενθουσιασμό. «Ο Κύριος να σας ευλογεί», έλεγε κάθε τόσο. «Αισθάνομαι σήμερον την ανώθευτον χαράν της ζωής, των Κύριων, και γίνομαι ευαίσθητος ως αν βρέφος». Κάλεσε και κάποιο γνωστό του αγιορείτη εικονογράφο και παράγγειλε μια μεγάλη εικόνα της Θεοτόκου. «Δεν έχω πολλά χρήματα», του είπε. «Επιθυμώ εις έκταση να υπερβεί το μέτρον». «Να γίνει Βυζαντινή?» τον ρώτησε εκείνος. «Θα προτιμούσα βεβαίως Βυζαντινή, αλλά πάλι να είναι αντίγραφον». «Τότε σεβασμιότατε, αφήσατε μου πρωτοβουλία. Θα την παραστήσω με ατομική μου διάθεση, νεαράν και αϊπάρθενον. Θα δώσω τον κυριότερον τόνον στα μάτια, στο βλέμμα. Τα μάτια θα το ξεύουν έλεγχον και αγγελικών κύρος». «Σύμφωνοι, εύχομαι πλήρη επιτυχία».

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Γέροντας της Βιθανίας», του Αρχιμανδρίτη Γερβάσιου Ραπτόπουλου. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

ώστε και επί τους ασθενούντας επιφέρεστε από του χρωτός αυτού σουδάρια ή σημικύνθια και απαλλάσσαστε από αυτόν τας νόσους. Ώστε οι άνθρωποι έπαιρναν ακόμη και μαντήλια της κεφαλής ή του λαιμού που είχε χρησιμοποιήσει ο Απόστολος Παύλος και τα έβαζαν πάνω στους αρρώστους και αυτοί γίνονταν καλά. Οι αδελφές της γυναικείας μοναστικής αδελφότητος των αδελφών και μυροφόρων Μάρθας και Μαρίας διηγούνται πολλά σημεία θαυμαστά που έκανε και κάνει ο Όσιος Γέροντας της Βιθανίας. Σημεία που προκαλούν το ενδιαφέρον και την προσοχή. Αναφέρουν πολλές οπτασίες του Γέροντα μέσα και έξω από το μοναστήρι. Πιστεύουν ότι ο Σεπτός Γέροντας με τις οπτασίες αυτές είναι πάντα παρόν στο μοναστήρι και φροντίζει γι' αυτό και για αυτές τις ίδιες με τις θερμές του πρεσβείες στο Χριστό.

Μαρτυρία της κυρίας Μαγδαληνής Σπανδώνη για το γέροντα Θεοδόσιο της Βιθανίας. Εις δόξαν του καλού Θεού και των Αγίων Του, που τους δίνει πλούσια τη χάρη Του για να μας ευεργετούν και να δοξάζουμε τα μεγαλεία Τους, θέλω κι εγώ απλά και ταπεινά να καταθέσω τη μαρτυρία μου για κάποιο συγκλονιστικό για μένα γεγονός, κάποιο θείο και θαυμαστό δώρο θεραπείας που μου χάρισε ο Κύριος δια του νεοφανούς Αγίου Γέροντος Θεοδοσίου από τους Αγίους Τόπους. Πριν από 15 περίπου χρόνια μου παρουσιάστηκε ένας πολύ δυνατός πόνος στο κέντρο του εγκεφάλου. Η κατάστασή μου ήταν αφόρητη. Όλη εκείνη τη νύχτα που ακολούθησε ήμουνα επιποδός. Υπέφερα τρομερά και έπιανα το κεφάλι μου. Ένιωθα ότι θα σπάσει. Μετρούσα με αγωνία τα δευτερόλεπτα να ξημερώσει για να πάω στο γιατρό. Το πρωί πήγα στην Αρναία, σε ένα πολύ φημισμένο παθολόγο, τον κύριο Αγισίλαο Καραλιόλιο. Του είπα τι μου συνέβη και ο γιατρός απόρησε και με ρώτησε: «Πώς έγινε και βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση?» Μου έδωσε μία θεραπεία. Ο πόνος σταμάτησε, αλλά μέσα στο κεφάλι μου, στο κέντρο του εγκεφάλου, ένιωθε ένα βάρος τόσο που νόμιζα πως είχα μέσα στο κεφάλι μου έναν κουβά τσιμέντο. Από τότε και έπειτα είχα μεγάλη ευαισθησία και δεν μπορούσα να αντέξω ούτε στην πολύ ζέστη ούτε στο πολύ κρύο. Δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω έξω με τέτοιες καιρικές συνθήκες. Νόμιζα πως το κεφάλι μου θα σχιζόταν στα δύο. Πολλές φορές που έπρεπε να βγω έξω για δουλειές και ο καιρός ήταν πολύ ζεστός ή κρύος, παρακαλούσα κάποια φίλη μου ή γειτόνισσα να με εξυπηρετήσει. Ήταν αδύνατον να κυκλοφορήσω έξω με τέτοιο καιρό.

Πάντοτε βέβαια παρακαλούσα την πανάχραντη μανούλα του Κυρίου και τους Αγίους του να με θεραπεύσουν. Η κατάστασή μου όμως παρέμενε ίδια. Θα ήταν το καλοκαίρι του 1996 όταν άκουσα από κάποιους φίλους εδώ, στον Πολύγυρο, ότι ο γέροντας Θεοδόσιος, που εκοιμήθη πρόσφατα στους Αγίους Τόπους, έκανε θαυμαστά σημεία σε πιστούς που ζητούσαν τη βοήθειά του. Συγκεκριμένα δε σε κάποια μοναχή Ισιδώρα από το μοναστήρι Καλαμίου της Πελοποννήσου, που έμενε πριν ως λαϊκή στον Πολύγυρο και τη γνωρίζαμε. Όταν τα έμαθα αυτά, ζήτησα από κάποιον κοινό μας γνωστό, τον πατέρα Γερβάσιο, να μου στείλει κάτι από τα ράσα του Αγίου Πατρός Θεοδοσίου ως ευλογία και για να σταυρώσω την άρρωστη κόρη μου. Πράγματι, έφτασε στο σπίτι μας ένα μικρό τεμάχιο από το ράσο του γέροντα Θεοδοσίου. Το κράτησα στα χέρια μου και παρακαλούσα τον Άγιο.

Δεν ήξερα ότι υπήρχε τέτοιος Άγιος. Ποτέ μου δεν είχα ούτε εικόνα του, ούτε φωτογραφία του. Όμως εγώ κρατούσα στα χέρια μου το ρασάκι του και του μίλησα μεγαλόφωνα. Άγιέ μου του Θεού, Άγιέ μου Θεοδόσιε, λυπήσου και μένα την αμαρτωλή και πάρε αυτό το βάρος από το κεφαλάκι μου που δεν αντέχω, Άγιέ μου, ούτε στη ζέστη, ούτε στο κρύο. Του φώναζα δυνατά και του έλεγα αυτά τα ίδια λόγια πολλές, πολλές φορές. Πολύ αργά κοιμήθηκα.

Όταν σηκώθηκα το πρωί, αμέσως αισθάνθηκα ότι κάτι είχε συμβεί. Γύριζα το κεφάλι μου δεξιά-αριστερά και το ένιωθα ελαφρύ σαν πούπουλο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω με λόγια τις αντιδράσεις και τα αισθήματά μου εκείνη τη στιγμή. Κατάλαβα αμέσως ότι επρόκειτο για ολοφάνερη επέμβαση του Αγίου Θεοδοσίου και άρχισα αθελά μου να μιλώ δυνατά. «Χριστούλη μου γλυκέ, τι έγινε? Δεν έχω κεφάλι». Τόσο ανάλαφρα ένιωθα που σήκωνα τα χέρια και έπιανα το κεφάλι μου. «Χριστούλη μου γλυκέ, γλυκιά μου Παναγίτσα, τι έγινε εκείνο το βάρος? Πού πήγε ο κουβάς με το τσιμέντο που ένιωθα? Άγιε μου Θεοδόσιε, Άγιε μου του Θεού, χίλιες να είναι οι δόξες σου. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ και σε ευγνωμονώ, Άγιε μου, που άκουσες και την αμαρτωλή μου προσευχή».

Σας γράφω ένα γεγονός που έζησα, χωρίς να προσθέσω ή να αφαιρέσω κάτι. Ο Θεός και ο Άγιος του Θεοδόσιος γνωρίζουν τι μου συνέβη. Μετά τιμής και σεβασμού, Μαγδαληνή Σπανδώνη Πολύγυρος.

Ο αρχιμανδρίτης Γερβάσιος Ραπτόπουλος σημειώνει: «Με εντυπωσίασε η όλη μορφή του, η σημνοπρέπειά του και η βιωτή του. Από τότε μέχρι και την κοίμησή του στις 27 Αυγούστου 1991, μνήμη του Οσίου Ποιμένος, Ανθούσης και Φανουρίου των Μαρτύρων, είχα τακτική τηλεφωνική και γραπτή επικοινωνία μαζί με τον Γέροντα Θεοδόσιο της Βιθανίας. Δυστυχώς την ημέρα της κοιμήσεώς του απουσίαζα από την έδρα μου, ώστε δεν πληροφορήθηκα έγκαιρα την κοίμησή του για να παραστώ στην εξώδιο ακολουθία. Τώρα που κύλησαν χρόνια από την ημέρα της κοιμήσεώς του, θεώρησα καθήκον με τη φτωχή μου πένα να αναφερθώ στην όλη του οσιακή βιωτή για να προβάλλω στο αναγνωστικό κοινό αυτή τη βιωτή του και τα όσα θαυμαστά έγιναν με τις πρεσβείες του στο Δεσπότη Χριστό. Σημεία θαυμαστά που μαρτυρούν την παρησία που βρήκε στο Θεό. Η Θεοκύριος με τις πρεσβείες του Οσίου αυτού Πατρός να ευλογεί τη μοναστική του αδελφότητα της Βιθανίας, η οποία διακρίνεται για την ευσέβεια και την ευταξία της και στην οποία προστίθενται νέες ευλαβείς ψυχές από την Ελλάδα και από αλλού, αλλά και όλους όσοι διαβάζουν τις γραμμές αυτές. Περαία, 27 Αυγούστου 1999, μνήμη του Οσίου Ποιμένος και των μαρτύρων Ανθούσης και Φανουρίου, αρχιμανδρίτης Γερβάσιος Ραπτόπουλος.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Γέροντας της Βιθανίας», το Αρχιμανδρίτη Γερβάσιου Ραπτόπουλου. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας.

θέλησε κάποτε να δοκιμάσει δύο νεοφερμένους αδελφούς της Κίτη, ένας από τους μεγάλους γέροντες. Μπήκε στο μικρό του κήπο και άρχισε να καταστρέφει με το ραβδί του ένα-ένα όλα τα λαχανικά. Οι αδελφοί τον έβλεπαν από τη μισάνοιχτη πόρτα του κελιού τους, αλλά δεν φανερώθηκαν έως ότου τα κατέστρεψε σχεδόν όλα. Όταν είχε μείνει πια μια ρίζα μόνο και ήταν έτοιμος να τη χαλάσει κι αυτή, βγήκε έξω ο νεότερος και του είπε με πολύ σεβασμό: «Αν ευλογεί η αγιοσύνη σου, αβά, άφησε τούτο να το μαγειρεύσω για να σε φιλοξενήσω». Ικανοποιημένος ο γέροντας από την ανωτερότητα του αδελφού, τον φίλησε και του είπε: «Βλέπω το πνεύμα του Θεού να αναπαύεται σε σένα, αδελφέ, για την πολύ σου άνεξη κακία. Με την κακία δεν μπορείς να διώξεις την κακία, λέει Όσιος ποιμήν. Αν λοιπόν σου κάνει κανένα κακό ο αδελφός σου, προσπάθησε εσύ να του το ανταποδώσεις με καλό. Μόνο η καλοσύνη μπορεί να νικήσει την κακία». Κάποιος πιστός την εποχή των διωγμών της Εκκλησίας προδόθηκε από μια δούλη του. Αφού βασανίστηκε σκληρά, οδηγήθηκε έξω από την πόλη για να αποκεφαλιστεί. Στο δρόμο έτυχε να συναντήσει την κακή εκείνη δούλη. Μόλις την είδε, έβγαλε το χρυσό του δαχτυλίδι, της το έδωσε και σφίγγοντας με ευγνωμοσύνη το χέρι της, της είπε: «Σε ευχαριστώ από την ψυχή μου που έγινες αιτία να απολαύσω τέτοια τιμή, να γίνω μάρτης του Χριστού μου».

Ένας αγαθότατος ερημίτης γειτόνευε με κάποιον τεμπέλη μοναχό που βαριόταν να δουλέψει για να ζήσει και πήγαινε έτσι κρυφά στην καλύβη του γειτονά του και του έκλεβε τα πράγματα. Ο ερημίτης το είχε καταλάβει, αλλά δεν έκανε ποτέ του λόγο γι' αυτό στον ένοχο. Για να κάνει τέτοια πράξη θα έχει πολύ ανάγκη ο αδελφός, έλεγε συχνά στον εαυτό του ο αγαθός γέροντας. Δούλευε όμως σκληρά για να καταφέρει να ζήσει και με όλο τούτο υστερεί το, γιατί ο κλέφτης, παίρνοντας για κουταμάρα τη σιωπή, είχε εντελώς αποθρασυνθεί και δεν το άφηνε σχεδόν ούτε ψωμί να φάει. Έφτασε η ώρα να κοιμηθεί ο ερημίτης και οι αδελφοί της Κίτης μαζεύτηκαν γύρω του να πάρουν την ευχή του. Ανάμεσά τους, ο ετοιμοθάνατος είδε εκείνον που τόσα χρόνια τον είχε κάνει να υποφέρει με τις κλεψιές του. Του έγνεψε να πάει κοντά του και όταν εκείνος πλησίασε, πήρε τα χέρια του μέσα στα δικά του και άρχισε να τα φιλεί. «Ευχαριστώ τα χέρια αυτά», έλεγε, «που έγιναν αφορμή να βρω σήμερα τον παράδεισο. Αν μάθεις πως κάποιος σε μισεί και σε κακολογεί», λέγει ένας από τους πατέρες, «μην του κρατάς κακία. Αν μπορείς μάλιστα, στείλε του ένα δώρο. Έτσι θα έχεις το θάρρος να υπείς στο Χριστό την ώρα της κρίσεως. Άφες μου, Δέσποτα, τα οφειλήματά μου, καθώς και εγώ αφήκα τα οφειλήματα του πλησίον μου».

ένας μοναχός, έχασε το δρόμο του καθώς περπατούσε στην απέραντη έρημο και για πολλές ώρες περιπλανήθηκε άσκοπα. Επιτέλους, συναντήθηκε με κάτι περαστικούς ανθρώπους και τους παρακάλεσε να του δείξουν τον τόπο που ήθελε να πάει. Εκείνοι όμως ήταν κακοποιοί και βλέποντάς τον μόνο και ξένο, τον παρέσυραν πολύ μακριά με σκοπό να τον ληστέψουν. Ένας μάλιστα από αυτούς τον πήρε από πίσω. Ο μοναχός κατάλαβε τις κακές προθέσεις τους, αλλά δεν είπε τίποτε. Σαν έφτασαν κοντά στο ποταμό και επιχείρησαν να τον περάσουν, βγήκε ξαφνικά από τα νερά ένας μεγάλος κροκόδιλος και όρμησε εναντίον του ληστή. Τόσο ευνίδια ήταν η επίθεση που εκείνος τα έχασε και χωρίς άλλο θα κατασπαραζόταν από τα δόντια του θηρίου αν δεν προλάβαινε ο μοναχός να τον γλιτώσει, βάζοντας σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή. Συγκινημένος ο ληστής από το φέρσιμο του μοναχού έπεσε στα πόδια του και του ζητούσε συγγνώμη για το κακό που θα του έκανε. «Σαν θα περνούσαμε το ποτάμι», του ομολόγησε, «είχα σκοπό να σε σκοτώσω, αλλά η καλοσύνη σου με πρόλαβε».

πνευματικός του επισκόπου μιας επαρχίας στην Αίγυπτο, έκλεψε κάποτε το ταμείο της επισκοπής μαζί με τα πολύτιμα αφιερώματα της εκκλησίας και εξαφανίστηκε. Καθώς όμως περιπλανιόταν στις ερημιές για να μην τον πιάσουν, έπεσε στα χέρια βεδουίνων ληστών που όχι μόνο τον κλεμμένο θησαυρό του πήραν, αλλά και τον ίδιο εχμαλώτησαν και τον μετέφεραν στα βάθη της Αφρικής. Μαθαίνοντας ο επίσκοπος τη συμφορά του κακού γραμματικού του, τον συμπόνεσε και πλήρωσε 85 χρυσά νομίσματα να τον εξαγοράσει. Και όταν επέστρεψε πίσω στην πόλη, με τόση καλοσύνη τον υποδέχθηκε που οι χριστιανοί θαύμαζαν και έλεγαν μεταξύ τους: «Δεν υπάρχει πιο συμφέρον πράγμα από το να σφάλει κανείς στον επίσκοπο».

Ένας σοφός γέροντας δίδασκε. Κάθε φορά που η σκέψη σου τρέχει στο πρόσωπο που σε έθλιψε, σε προσέβαλε ή με οποιοδήποτε τρόπο σε ζημίωσε, πείσε τον εαυτό σου να τον θεωρείς σαν ευεργέτη, σαν ιατρός σταλμένο από τον Ιησού να θεραπεύσει τις αμέτρητες πληγές σου. Θλίβεσαι όταν θυμάσαι εκείνον που σου έκανε κακό. Αυτό είναι σημάδι ψυχικής αρρώστιας. Αν η ψυχή σου δεν ασθενούσε, εσύ δεν θα έπασχες. Ευχαρίστη λοιπόν εκείνον που σε λύπησε και προσεύχου για αυτόν. Σκέψου πως γίνεται αιτία να αντιληφθείς την ασθένειά σου.

Και ο γέροντας συνέχιζε. Μάθε να δέχεσαι τις δοκιμασίες που σου προξενούν οι άνθρωποι σαν θεραπευτικά φάρμακα σταλμένα από τον ουράνιο ιατρό. Αν όμως αγανακτείς εναντίον τους, είναι σαν να λέγεις στον Ιησού: «Δεν θέλω τα φάρμακά σου. Προτιμώ καλύτερα την σύψη των ψυχικών τραυμάτων». Συλλογίζου πόση υπομονή κάνουν εκείνοι που υποβάλλονται σε σωματική θεραπεία. Εγχειρίζονται, καυτηριάζονται, πίνουν καθαρτικά και μόνο η σκέψη τους φέρνει αηδία. Επειδή όμως έχουν πείσει τον εαυτό τους ότι δεν μπορούν με άλλον τρόπο να απαλλαγούν από την ασθένεια, υποφέρουν ευχαρίστως τη θεραπεία και ευχαριστούν τον ιατρό. Δέξου κι εσύ, σαν καυτήρα του μεγάλου ιατρού, εκείνον που σε κατηγορεί ή σε περιφρονεί, βέβαιος πως σου θεραπεύει την καινοδοξία. Καθαρτικό είναι εκείνος που σε ζημιώνει και σε αδικεί, αλλά σε απαλλάσσει από την πλεονεξία. Αποφεύγοντας τις ωφέλιμες δοκιμασίες, χάνεις την ευκαιρία να διορθωθείς για να γίνεις κατάλληλος για την ουράνιο ζωή. Ποιος άλλος θα μπορούσε να προξενήσει μεγαλύτερη δόξα στον πρωτομάρτυρα Στέφανο από εκείνους που τον λιθοβόλησαν?

0: λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Συνεχίζουμε το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα με την εκπομπή «Βιβλικά θέματα».
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ασχοληθούμε με ένα επίκαιρο θέμα λόγω του γεγονότος της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ειδικότερα θα μας απασχολήσει η περικοπή από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το 3ο κεφάλαιο, στίχοι 13 έως 17, η οποία αποτελεί μέρος της συνομιλίας του Ιησού με τον Νικόδημο και ολόκληρη αυτή η περικοπή είναι λόγια του Κυρίου. Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται και ο στίχος 14 που θα δούμε στη συνέχεια. Το κείμενο, το βιβλικό του Ιωάννου έχει ως εξής: «Και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου». Το κείμενο του στίχου δεν παρουσιάζει διαφοροποιήσεις και ενιολογικά συνδέεται τόσο με τους προηγούμενους όσο και με τον επόμενο στίχο που συμπληρώνει τη φράση «Η να πας ο πιστεύων εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον». Και η μετάφραση του χωρίου επίσης δεν έχει δυσκολίες, όπως ο Μωυσής δηλαδή ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, ώστε όποιος πιστεύει σε Αυτόν να μην χαθεί, αλλά να ζήσει αιώνια. Ας δούμε λοιπόν αρχικά το γεγονός αυτό, το γεγονός του Μωυσή με το χάλκινο φίδι. «Και καθώς λέγει Μωυσής, ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο». Η ημιπερίοδος αυτή οδηγεί τη σκέψη μας στην ιερά ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, σε ένα περιστατικό κατά την πορεία των Ισραηλιτών προς τη γη της Επαγγελίας μετά το θάνατο του Ααρών. Το σχετικό κείμενο προέρχεται από το βιβλίο των Αριθμών, από το 21ο κεφάλαιο, και είναι καλό να δούμε λίγο το κείμενο αυτό από την ελληνική μετάφραση των Εβδομήκοντα. «Και απάραντες εξόρ του όρους οδόν επί θάλασσαν ερυθράν, περιεκύκλωσαν γήν εδόμ και ολιγοψύχησεν ο λαός εν τη οδό. Και κατελάλει ο λαός προς τον Θεόν και κατά Μωυσή λέγοντες, «Ινα τι τούτο, εξήγαγες ημάς εξ Αιγύπτου, αποκτήνε εν τη ερήμο, ότι ούκε στην άρτος ουδέ είδωρ, ιδέ η ψυχή ημών προσόχθησεν εν το άρτο, το διακαίνω τούτο». Και απέστειλε Κύριος εις των λαών του σόφης τους θανατούντας και έδακνον των λαών και απέθανε λαός πολύ στον ιών Ισραήλ. Και παραγενόμενος ο λαός προς Μωυσήν έλεγον ότι ημάρτωμεν, ότι κατελαλήσαμεν κατά του Κυρίου και κατά σου, εύξεούν προς Κύριον και αφέλε το αφημόν των όφιν και ύφξε το Μωυσής προς Κύριον περί του λαού. Και είπε Κύριος προς Μωυσήν, ποιήσον σε αυτόν όφιν και θες αυτόν επισημείου και έστε εάν δάκει όφης άνθρωπον, πας οδεδειγμένος ειδών αυτόν ζήσετε. Και επίησε Μωυσής όφιν χαλκούν και έστησεν αυτόν επισημείου και εγένετο όταν έδακνεν όφης άνθρωπον και επέβλεψεν επί τον όφιν τον χαλκούν και έζη. Το περιστατικό αυτό, αγαπητοί ακροατές, που συνέβη κοντά στο μυγό του σημερινού κόλπου της Άκαμπα, συνίσταται από τα εξής σημεία. Έχουμε τη δυσφορία του λαού, το γονγκισμό κατά του Θεού και κατά του Μωυσή, έκφραση αγνωμοσύνης, παραχώρηση τιμωρίας από το Θεό, μεταμέλεια του λαού, παρέμβαση του Θεού για σωτηρία του λαού και πραγματοποίηση της από το Μωυσή. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι το τελευταίο σημείο, δηλαδή η παροχή της λύτρωσης. Αυτή επιτυγχάνεται με την ενατένιση επισημείου, δηλαδή όταν έστρεφαν το βλέμμα τους οι Ισραηλίτες προς το χάλκινο φίδι. Ένα βλέμμα έσωσε από τον θάνατο. Το βλέμμα εκείνο ήταν η έκφραση της πίστεως, της μετάνοιας, αίτηση συγγνώμης και αναγνώρισης της παντοδυναμίας του Θεού από τον οποίον προήρχε το η σωτηρία. Μια πρώτη θεώρηση του γεγονότος αυτού ως αναγνώριση της θεϊκής παρουσίας και παντοδυναμίας γίνεται στο βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος στο κεφάλαιο 16. Εκεί ο συγγραφέας αναμειμνίσκεται το περιστατικό αυτό και γράφει «Και γάρ, ότε αυτής δεινός επήλθε θηρίων θυμός δείγμασί τε σκολιών διευθύροντο όφεων, ου μέχρι τέλους έμεινεν η οργή σου. Εις νουθεσίαν δε προσολίγων εταράχθησαν, σύμβουλον έχοντες σωτηρίας εις ανάμνησιν εντολής νόμου σου. Ο γάρ επιστραφής ούδια το θεωρούμενον εσώζετο, αλλά διασέ τον πάντων σωτήρα». Στο εδάφιο αυτό λοιπόν από το βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος, 16 κεφάλαιο, στίχοι 5 έως 7, έχουμε την κατανόηση του γεγονότος με το χάλκινο φίδι ως σημείο της Θείας Παντοδυναμίας και λύτρωσης. Ο Θεός δηλαδή είναι οριόμενος εκ παντός κακού το λαό του, τον Ισραήλ και γενικότερα κάθε πιστό.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, με την αναφορά μας στο φίδι το οποίο παρουσιάζεται στην περικοπή αυτό. Είναι γεγονός ότι μέσα στην Αγία Γραφή συναντούμε συχνά ονόματα ζώων. Η ύπαρξή του συνδέεται πολλές φορές με χαρακτηριστικά γεγονότα, με ιερά πρόσωπα και άλλα. Αυτό συμβαίνει για δύο κυρίως λόγους. Αφενός διότι ο κόσμος των ζώων αποτελεί την πλησιέστερη στον άνθρωπο πραγματικότητα της ορατής δημιουργίας. Αφετέρου, διότι οι Εβραίοι ζούσαν περισσότερο από εμάς σε διαρκή επαφή με τα ζώα. Γι' αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσει ότι η Βίβλος χρησιμοποιεί παραδείγματα και ιδιότητες ζώων για να εκφράσει ανθρώπινες σχέσεις και ιδιότητες. Ας στρέψουμε λοιπόν την προσοχή μας στο συγκεκριμένο που αναφέρεται στο κατά Ιωάννη στο 3.14 και όπως αναφέραμε στην Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο των Αριθμών. Η λέξη όφης χρησιμοποιείται τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη. Όφης είναι το φίδι, ο δράκον και μεταφορικά λαμβάνει τη σημασία του βέλους. Λέγει χαρακτηριστικά ο Ευρυπίδης ότι «γένος μεν γάρο όφης, είδος δε ο δράκον και έχεις και τα λοιπά των όφεων». Συναφής λοιπόν όρη με τον όφη είναι ο δράκον, το υπερμεγέθες δηλαδή φίδι, μεγάλο θαλάσσιο κήτος, η έχιδνα που είναι το δηλητηριώδες φίδι, η οχιά, και η ασπίδα, πάλι δηλητηριώδες φίδι της Λιβύης, η κόμπρα. Αυτά λοιπόν τα ονόματα κυρίως απαντούν μέσα στα βιβλικά κείμενα. Ήδη στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως διαβάζουμε ότι «ο δε όφης είναι φρονιμότατος πάντων των θηρίων, των επί της γης, όν επί είσεν Κύριος ο Θεός». Αυτή είναι η πρώτη αναφορά της Βίβλου στον όφη. Αλλά και στα πρώτα κεφάλαια της Καινής Διαθήκης, ο Θεάνθρωπος επαναλαμβάνει σχεδόν την έννοια της ανωτέρω φράσεως, δίνοντας οδηγίες στους μαθητές του για την Ιεραποστολή και προλέγοντας τις αντιδράσεις του κόσμου. Τους λέγει λοιπόν «γίνεστε ουν φρόνιμοι ως Υιώφης». Ματθαίος 10.16. Τι νόημα όμως έχει ο τελευταίος στίχος? Όταν ο όφης βρεθεί σε κίνδυνο, κάνει τα πάντα για να προστατεύσει το κεφάλι του, ακόμα και αν χάσει το σώμα του. Το κεφάλι είναι η αχίλιος πτέρνα, το αδύνατο σημείο του. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «ούτω και εσύ, φυσί ο Κύριος, πλην της πίστεως πάντα εκδίδου, καν χρήματα, καν το σώμα, καν αυτή την ψυχήν εκδούνε δέοι. Εκείνη η γάρη κεφαλή και η ρίζα, κακίνης διατηρουμένης, καν πάντα απολέσεις, άπαντα ανακτήσει πάλιν με τα πλοίον ως της περηφανίας». Ωστόσο, ο όφης είναι εκείνος που συνεργεί στην πτώση των πρωτοπλάστων. Για την εκκλησιαστική ερμηνευτική, το φίδι είναι η έκφραση της παρεμβολής του διαβόλου, η σατανά, που αποτελεί προσωπική ύπαρξη πνευματική, όμοια με τους αγγέλους του Θεού, τα λειτουργικά πνεύματα δηλαδή που δημιούργησε ο Θεός πριν από τον κόσμο. Ύπαρξη ωστόσο επαναστατημένη, ο διάβολος, αποκλεισμένη από τη ζωή, αυτοκαταδικασμένη να διαιωνίζει το θάνατο που πρώτος αυτός ελεύθερα τον επέλεξε. Και αφού πραγματοποιηθεί η πτώση, έχουμε την εξαγγελία των συνεπειών από το Θεό, αρχίζοντας από τον όφη. «Και είπεν Κύριον ο Θεός το όφη, ότι επίησας τούτο, επικατάρατο σύ από πάντων των κτηνών και από πάντων των θηρίων της γης». Γενέσεως 3.14. Στο χωρίο τώρα του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου παρουσιάζεται ο όφης με τα δηλητηριώδη δείγματα που επέφερε τότε στους Ισραηλίτες και ο χαλκούς όφης που αποτέλεσε σημείο σωτηρίας. Η διήγηση αυτή με το χάλκινο φίδι είναι καθαρά θεολογική σημασίας στην παρούσα μορφή. Είναι μία από τις πολλές παραδοσιακές ιστορίες των χρόνων της Εξόδου με την άγρια περιπλάνηση που έχουν ως θέμα το σχέδιο της σωτηρίας του Θεού για τους παραπονούμενους Ισραηλίτες. Το διακριτικό γνώρισμα της ιστορίας με το χάλκινο φίδι είναι ότι εδώ, σε αντίθεση με τη χορήγηση του μάνα, του νερού εκ της πέτρας και άλλα, ολόκληρος ο λαός δεν βοηθιέται άνευ όρων
με κάποια θαυματουργική πράξη. Η βοήθεια του Θεού έρχεται μόνο σε εκείνους που κοιτάνε στο σημείο που υψώθηκε το φίδι. Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει κανείς να παραθεωρεί το γεγονός ότι στην παρούσα ιστορία δεν δίνεται τόσο έμφαση στο θαυμαστό αποτέλεσμα κοιτάζοντας το φίδι. Η εμφάνιση είναι μάλλον πάνω στο γεγονός ότι αυτό το σωτήριο μέσο βοηθείας ορίστηκε, κάποιος μπορεί να πει ότι υψώθηκε, από το Θεό ως ένα σημείο σωτηρίας που μπορεί να γίνει ορατό από όλους και έτσι να λυτρώνει όλους. Με άλλα λόγια, στην Καινή Διαθήκη του Θεού προς την ανθρωπότητα, η θέση του όφη, του αρχιετυπικού αυτού συμβόλου του κακού, του συμβόλου του διαβόλου, του τύπου της κακίας και της απάτης, του αρχηγέτη των κακών δυνάμεων, του πλανούντος την οικουμένην όλην, αν και πρόσκαιρα διατηρείται, ωστόσο έχουμε το νέο σημείο της λυτρώσεως που είναι ο Τίμιος και Εζωπιός Σταυρός, επάνω στον οποίο συντελέστηκε το μεγάλο μυστήριο της σωτηρίας του κόσμου.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την εκπομπή «Βιβλικά θέματα», επανερχόμενη στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο στίχο 3-14. Στο ευαγγελικό αυτό χωρίο έχουμε μια χαρακτηριστική έκφραση της Θείας Βουλής: «Διυψωθήνε των Υιών του ανθρώπου», δηλαδή πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Την έννοια της υψώσεως του Υιού κατά τον Ιωάννη θα δούμε και παρακάτω. Ας δούμε λοιπόν αρχικά το ρήμα, τη λέξη «δι». Το απρόσωπο αυτό λοιπόν ρήμα ή μορφή δεονεστή έχει την έννοια του πρέπει, είναι ανάγκη. Στην Παλαιά Διαθήκη χρησιμοποιείται συνήθως για να δηλώσει εθιμικές ή θρησκευτικές υποχρεώσεις των ανθρώπων. Γράφει το βιβλίο των Παροιμιών: «Αποστρέφην δι από οδούς σκολιάς και κακής», πρέπει να αποφεύγουμε την κακή οδό. Στην Καινή Διαθήκη χρησιμοποιείται στις περισσότερες φορές από τον Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος γνωρίζει τον όρο από το ελληνιστικό υπόβαθρο και του ταιριάζει στον τρόπο της σκέψεώς του. Στο τέταρτο Ευαγγέλιο το ρήμα συντάσσεται με άναρθρο τρελικό απαρέμφατο «υψωθήνε», για να φανερώσει την απόλυτη ανάγκη της σταυρώσεως προς σωτηρίαν του κόσμου. Η ανάγκη αυτή είναι έκφραση της ορισμένης βουλής και πρόγνωσης του Θεού. «Πόσουν πληρωθώς είναι γραφέ ότι ούτω διγενέστε». Από την άποψη αυτή, η έννοια της σταύρωσης του Ιησού συμφωνεί με τους συνοπτικούς ευαγγελιστές. Η ύψωση όμως του Ιού, γεγονός ευρύτερο από μόνη τη σταύρωση, ανήκει μέσα στο σωτηριολογικό σχέδιο του Θεού και επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί για τη λύτρωση του ανθρώπινου γένους. Το ρήμα λοιπόν «δι» δείχνει την αναγκαιότητα αφενός και την ύπαρξη του σωτηριολογικού σχεδίου του Θεού που θα πραγματώσει ο Υιός του Θεού. Με άλλα λόγια, το «δι» εκφέρεται από το Θεό Πατέρα προς τον Υιόν Του και εκφράζει το θέλημα του Πατέρα. Είναι ανάγκη επίσης να τονίσουμε το γεγονός ότι ο Ιησούς βλέπει ολόκληρη τη ζωή Του και τη δράση Του και το πάθος Του κάτω από το θέλημα του Πατρός Του. Κάθε τι που πράττει είναι σύμφωνο με τη βουλή του ουράνιου Πατέρα. Έτσι εκδηλώνεται η αγάπη του Θεού προς την ανθρωπότητα με την αποστολή του μονογενούς Υιού και την εφαρμογή του θελήματός Του. «Ούτω γάρι γάπησον ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν». Τέλος, ο όρος «δι» έχει και έναν εσχατολογικό χαρακτήρα. Συνδέεται ακριβώς με τα γεγονότα της σωτηρίας του κόσμου και της συντριβής της αμαρτίας και του διαβόλου. Η φράση λοιπόν «δι υψωθήνε τον Υιόν του ανθρώπου και δι αυτόν εκ νεκρών αναστήνε» είναι χαρακτηριστικές της εσχατολογικής εποχής που ήδη αρχίζει με την παρουσία και δράση του Ιησού Χριστού. Το ρήμα «δι» φανερώνει την πορεία για την αποκάλυψη της δόξας και της κυριαρχίας του Ιησού Χριστού. Το δράμα που παίζεται με τον κόσμο, με τον κόσμο της αμαρτίας, έχει αίσιο και θριαμβευτικό χαρακτήρα. Ο Υιός του ανθρώπου, ο Υιός του Θεού, υψώνεται και δοξάζεται. Ας θέσουμε λοιπόν το ερώτημα: πού ολοκληρώνεται το έργο και η αποστολή του Υιού του Θεού στη γη? Μήπως η σταυρική θυσία και η λαμπροφόρωση εκ νεκρών Ανάσταση αποτελούν τα τελευταία σημεία του απολυτρωτικού έργου του Κυρίου? Όχι, διότι χωρίς να παραθεωρείται η θεμελιώδη σημασία των ιστορικών αυτών γεγονότων, ακολουθεί και η ανάληψη και στους ουρανούς ύψωση του Θεανθρώπου. Ας δούμε λοιπόν την έννοια αυτή της υψώσεως του Υιού του Θεού. Στο χωρίο που εξετάζουμε έχουμε τη γνωστή φράση «δι υψωθήνε των Υιών του ανθρώπου», δηλαδή πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Κι αλλού λέγει ο Ιησούς: «όταν υψώσετε τον Υιόν του ανθρώπου» ή «εάν υψωθώ εκ της γης». Οι Ιωάννιες αυτές εκφράσεις υποδηλώνουν κυρίως δύο γεγονότα: την ύψωση του Ιησού Χριστού στο Σταυρό και την μετέπειτα ύψωσή του στους ουρανούς. Ο Σταυρός αποτελεί πράγματι την πρώτη ύψωση του Θεανθρώπου. Ο ίδιος εκούσια ανέρχεται επί του Σταυρού. Ο Σταυρός αποτελεί το μέσο δια του οποίου θα δοξαστεί. Η πορεία προς το Γολγοθά είναι ουσιαστικά πορεία θριαμβευτική και νικητήρια.
αφού συντρίβεται ο άρχον του κόσμου τούτου, δηλαδή ο διάβολος. Γι' αυτό γράφει ο μαθητής της αγάπης, νυν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός εδοξάστη εν αυτό. Υψώνεται στο σταυρό το Πανάγιο σώμα του, εκτείνει τα σαχράντους του χείρας, αλλά ταυτόχρονα αυτό το γεγονός γίνεται αιτία δοξοποίησης και αρχή της πορείας για την ύψωση που ακολούθησε. Μετά τον κενό τάφο και τις εμφανίσεις του Αναστάντος, πραγματοποιείται η ανάληψη στους ουρανούς του Κυρίου. Και τώρα δηλαδή αναβαίνει στον ουρανόν όπου είναι το πρώτερον. Με άλλα λόγια από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, υπάγει προς τον πέψαντα πατέρα του. Η ανάβαση στους ουρανούς υποδηλώνει την είσοδο στη δόξα της τριαδικής θεότητας. Και για τον Ιωάννη, ουδής αναβεύηκεν εις τον ουρανόν, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο ον εν το ουρανό. Με την ανάληψη ο Θεάνθρωπος ολοκληρώνει την αποστολή του κατά την πρώτη ταπεινή παρουσία του στη γη. Αλλά αναμένεται, κατά τη δευτέρα παρουσία, ούτως ο Ιησούς, ο αναληφθής αφημών εις των ουρανών, ούτως ελεύθε ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν

με το γεγονός της αναλήψεως εγκαινιάζει μια νέα εποχή και οι λειτουργίες του Αγίου Πνεύματος που συνδέονται αδιάρρηκτα με την ανάληψη αυτό φανερώνουν. Αυτό είναι το μέγιστο και πρωταρχικό γεγονός για την ιστορία της Εκκλησίας και για το κήρυγμά της προς τον κόσμο ολόκληρο.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ολοκληρώσουμε με ένα σχόλιο για τον Σταυρό, ο οποίος αποτελεί και τίτλο δόξας του χριστιανού. Στην καθημερινή ζωή του χριστιανού, ο παλαιός άνθρωπος συνεσταυρώθη, κατά τον Παύλο, έτσι ώστε ελευθερώθηκε τελείως από την αμαρτία. Η κρίση του διαμορφώθηκε από τη σοφία του Σταυρού. Χάρη σε αυτή τη σοφία, σύμφωνα με το παράδειγμα του Ιησού, θα γίνει ταπεινόφρον και υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε Σταυρού. Γενικότερα, πρέπει να ατενίζει των υπογραμμών του Χριστού, ως τα σαμαρτία σημών αυτός ανήνεγεν εν το σώματι αυτού επί το ξύλον, ίνα τες αμαρτίες απογενόμενοι τη δικαιοσύνη ζήσομεν. Αν είναι αλήθεια ότι πρέπει πάντοτε να φοβάται την αποστασία που θα τον οδηγούσε να ξανασταυρώσει εαυτό των Υιών του Θεού, μπορεί μόλον ταύτα να αναφωνεί υπερήφανα μαζί με τον Παύλο. «Εμί δε, μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμί κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο».
1: Ακούσατε την εκπομπή «Βιβλικά θέματα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτρες της Μοναδικής Πολιτείας, χαίρετε. Στη συνέχεια των εκπομπών μας για τον μοναχισμό, θα δούμε σήμερα μερικές ακόμη σημαντικές λεπτομέρειες που αφορούν τους προσκυνητές και τις προσκυνήτριες όταν αυτοί και αυτές επισκέπτονται ορθόδοξα μοναστήρια και προσκυνήματα. Πώς δηλαδή πρέπει να συμπεριφέρονται, πώς να στέκονται σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στο μοναστήρι και πώς να βγαίνει ωφέλεια πνευματική από τα προσκυνήματα και τις προσκυνηματικές εκδρομές. Συνεχίζουμε λοιπόν και σήμερα και θα αναφερθούμε σε λεπτομέρειες που αφορούν την ώρα που καθόμαστε στο τραπέζι των μοναχών και συντρώγουμε μαζί τους. Και μερικές λεπτομέρειες που αφορούν τα πριν και τα μετά από το φαγητό. Παλιότερα, όλα τα μοναστήρια προσέφεραν φιλοξενία και στο φαγητό. Αυτό στις ημέρες μας έχει περιοριστεί κατά πολύ. Οι λόγοι είναι πολλοί. Ας δούμε μερικούς κυριότερους. Πρώτα-πρώτα, η λειψανδρία. Δεν επαρκούν οι αδελφοί ούτε για το άναμα των καντιλιών κάποιες φορές. Οι προσκυνητές αυξήθηκαν κατακόρυφα. Πριν από λίγα χρόνια το προσκύνημα σε ένα μοναστήρι ήταν όνειρο ζωής. Ήθελε μέρες και μέρες. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό να πάω κάπου, μπήκα στο αμάξι και μετά από λίγο έφτασα. Παίρνω καθαρό αέρα, μακριά από κάποια τσιμεντούπολη στην οποία ίσως μένω, μακριά από τις καθημερινές μου συνήθειες, μακριά από τον θόρυβο της καθημερινής ζωής και πάω σε κάποιο μοναστήρι. Αυτό όμως που σκέπτομαι εγώ το σκέφτονται κι άλλοι. Κι άλλοι πολλοί. Ποιον λοιπόν να πρωτοπρολάβεις να φιλοξενήσεις σε τραπέζι? Ένας άλλος λόγος είναι ότι τα μοναστήρια μετά από τόσες και τόσες απαλωτριώσεις έχουν χάσει την περιουσία τους και με τα βίας τα βγάζουν πέρα. Αν είναι παλαιά, τα περισσότερα έσοδα απορροφούν οι επισκευές. Αν είναι καινούρια, καταποντίζονται από τις δαπάνες της ανοικοδομήσεως που λόγω ιδιαιτερωτήτων αρχιτεκτονικής φύσεως και μεγάλων αποστάσεων στοιχίζουν διπλάσια ή τριπλάσια από ό,τι για ένα ανάλογο σύγχρονο σπίτι. Ένας ακόμα λόγος είναι και τούτος. Οι άνθρωποι τώρα, γνήσια τέκνα μιας καταναλωτικής κοινωνίας, δεν αρκούνται πια στο λιτό φαγητό που θα προσφέρει το μοναστήρι. Θέλουν μεζέδες, ποικιλίες, μενού κάποιες φορές χάσα από ταβέρνας. Απαιτούν κρασιά, αναψυκτικά, ντόπια και ξένα, κυρίως ξένα. Σκαλίζουν το φαγητό με το πιρούνι, σαν δισκότες, επιτρέψτε μου την έκφραση, και πολλές φορές με αγένεια το παρατούν κιόλας. Ακόμη έχουν αλλάξει οι γαστρονομικές συνήθειες των νεοελλήνων. Η παραδοσιακή μαγειρική δεν τους ικανοποιεί. Το γίδινο γάλα μυρίζει, το λάδι παχαίνει, τα όσπρια πέφτουν βαριά, τα ζυμαρικά φουσκώνουν, τα αυγά έχουν χοληστερίνη, το τυρί είναι παχύ, τα ψάρια έχουν αγκάθια, οι ελιές στομαχιάζουν, τα χόρτα είναι για τα πρόβατα, τότε τι μένει? Το κρέας μόνον. Ναι, αλλά στα περισσότερα μοναστήρια δεν τρώνε κρέας οι μοναχοί ποτέ. Καταλαβαίνετε τις δυσκολίες που προκύπτουν. Σε όσα μοναστήρια υπάρχει δυνατότητα παραθέσεως γεύματος ή δείπνου, καλό θα είναι να υπάρχει προειδοποίηση από πιο μπροστά και μάλιστα λεπτομερής. Τόσα άτομα θα είμαστε, τόσοι νηστεύουν για να κοινωνήσουν, τόσοι δεν νηστεύουν. Αν είναι περίοδος νηστείας, οπωσδήποτε αυτή η διάκριση, η τελευταία δηλαδή για την νηστεία, δεν χρειάζεται. Επίσης, αρκούμεθα εις το γεύμα που μας παρατίθεται, χωρίς να έχουμε ιδιαίτερες επιθυμίες, προτιμήσεις και απαιτήσεις.

Και επειδή ο λόγος για τα φαγητά. Με μεγάλη στενοχώρια, οι αδελφοί ή οι αδελφές των μοναστηριών παρατηρούν ότι πολλοί από τους προσκυνητές, αν αυτοί μπορούν να θεωρηθούν προσκυνητές, δεν σέβονται τις νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας ούτε μέσα στα μοναστήρια. Φέρνουν μαζί τους αρτημένα φαγητά, κρέατα, αυγά, τυριά, τα απλώνουν επάνω στην τράπεζα της μονής και δεν τρέπονται και καθόλου. Και ο ταλέπορος ο μοναχός, έχοντας φάει την αλάδωτη ταχυνόσουπα ή τη σούπα την αποζυμαρικό, είναι υποχρεωμένος να καθαρίσει την τράπεζα από τα κόκαλα και τους κεφτέδες των προσκυνητών. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να γίνεται. Είναι δείγμα βέβαια του νεοέλληνος κι αυτό που δεν έμαθε να σέβεται τίποτα. Ευτυχώς όμως που υπάρχουν οι καλοί προσκυνητές, οι ευλογημένοι εκείνοι άνθρωποι που τα σέβονται όλα αυτά και όταν επισκέπτονται τα μοναστήρια δεν κάνουν τέτοιες παρατυπίες. Είτε έχουμε λοιπόν μαζί μας φαγητά, είτε μας προσφέρει το μοναστήρι, είναι καλό να λάβουμε υπόψη μας τα παρακάτω. Πρώτον, δεν τρώμε ποτέ στα δωμάτια του ξενώνος, αλλά μόνον στην τράπεζα του μοναστηριού ή όπου αλλού μας υποδειχθεί. Σε πολλά μοναστήρια υπάρχουν καταλλήλως διαρρυθμισμένοι υπαίθριοι χώροι κάτω από δέντρα και πρασινάδες με τραπέζια μαρμάρινα ή ξύλινα όπου μπορούμε άνετα και ευχάριστα να φάμε. Δεύτερον, σεβόμαστε τις νηστείες και δεν τις καταλύουμε. Εξαιρούνται βεβαίως οι βαραίως ασθενείς από χρόνιες παθήσεις, οπότε επιβάλλεται η οικονομία σύμφωνα με τον κανόνα του Αγίου Νικηφόρου του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Τρίτον, αρκούμεθα σε όσα μας παραθέτουν. Δεν κάνουμε σαν μια κυρία, μεγαλοκυρία, που απαιτούσε ημέρα Τετάρτη να φάει τυρί στο μοναστήρι που πήγε, γιατί δεν μπορώ να περάσω την ημέρα μου αν δεν φάω τυρί, έλεγε. Ούτε επίσης παίρνουμε από πίσω τον διακονητή για να του ζητήσουμε κρασί. Δεν γίνεται να περάσει και ένα γεύμα ή ένα δείπνο χωρίς κρασί. Οι επίσης μου διηγούνταν για κάποιον προσκυνητή, ο οποίος έκαμε το εξής κόμικο τραγικόν. Εκείνο το γεύμα είχε κρέας στο μοναστήρι που πήγε και ο προσκυνητής, αν μπορεί να λεχθεί προσκυνητής, αφού έγλειψε το κότσι από τον μπούτι του αρνιού, μου το έδωσε, μου είπε αυτός που μου είπε την πληροφορία, και μου είπε «Πήγαινε σπάστο να μου βγάλεις το μεδούλι και να μου το φέρεις». «Έμεινα άναυδος», μου είπε αυτός που μου είπε την πληροφορία. Αλλά και αυτό είναι απαράδεκτο να γίνεται στα μοναστήρια. Τέταρτον, πριν αρχίσουμε το φαγητό και μετά από αυτό, κάνουμε σαν χριστιανοί που είμαστε, ορθόδοξοι χριστιανοί που είμαστε, την προσευχή μας. Παρακαλούμε τον υπεύθυνο να στείλει τον εφημέριο της μονής, να ευλογήσει το τραπέζι μας, αν δεν έχουμε βεβαίως καθίσει μαζί με τους μοναχούς, οπότε είναι αυτονόητη η ευλογία. Δεν είναι ωραίο πράγμα όσον αρχίσει ο τελευταίος το φαγητό του, να έχει τελειώσει ο πρώτος. Πρώτα σερβίρουμε όλους, μετά κάνουμε προσευχή και κατόπιν αρχίζουμε όλοι μαζί να τρώμε. Το ίδιο και στο τέλος. Τελειώνουν όλοι και οι γεροντότεροι και μετά σηκωνόμαστε για προσευχή. Πέμπτον, αν μπορούμε, βοηθάμε στην προετοιμασία του τραπεζιού. Οι νεότερες από τις προσκυνήτριες τοποθετούν τα πιάτα, τα ποτήρια, τα μαχαιροπύρνα, τις πετσέτες και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο για να στρωθεί το τραπέζι, να κόψουν το ψωμί και οτιδήποτε άλλο. Έκτον, βοηθάμε στη συλλογή των περισσευμάτων, καθαρίζουμε το τραπέζι στο οποίο φάγαμε, βοηθάμε στο πλύσιμο των πιάτων, βεβαίως πάντοτε σύμφωνα με τις υποδείξεις των αδελφών μοναχών του μοναστηριού. Έβδομον, οι ώρες του φαγητού στα μοναστήρια είναι διαφορετικές από ό,τι είναι στις πόλεις. Στην πόλη σχολάει ο υπάλληλος στις 3 και εύχεται στους συναδέλφους του «καλό μεσημέρι». Οπότε, μεσημέρι στην πόλη θεωρείται η ώρα 4 το απόγευμα. Στα μοναστήρια όμως, σε πολλά μοναστήρια, όχι σε όλα βεβαίως, το μεσημέρι είναι στις 12. Σε γενικές γραμμές, τα μοναστήρια ακολουθούν το πρόγραμμα των νοσοκομείων στο σερβίρισμα του φαγητού με μικρές ελαφρές αποκλίσεις. Άρα, το γεύμα σερβίρεται περίπου στις 12, προκειμένου για προσκυνητές, και το δείπνο μία ώρα περίπου πριν από τη δύση του ηλίου. Αρκετοί προσκυνητές διαμαρτύρονται, μα εμείς δεν είμαστε μαθημένοι να τρώμε τέτοια ώρα.
Πες πως βρέθηκες για μια μέρα στο νοσοκομείο. Τι θα κάνεις? Δεν θα φας? Θα φας. Θα προσαρμοστείς. Έτσι πρέπει να γίνει και στο μοναστήρι.

Ας πούμε τώρα και μερικές κουβέντες για την κοινή ησυχία. Σε όσα μοναστήρια τηρείται η αρχαία τάξης, αμέσως μετά το βραδινό τραπέζι και κοντά περίπου στη δύση του ηλίου, οι μοναχοί διαβάζουν το απόδειπνο. Μετά κλείνουν οι πόρτες του μοναστηριού και κανένας δεν επιτρέπεται να εισέλθει ή να εξέλθει. Αρχίζει η κοινή ησυχία. Οι μοναχοί και οι μοναχές αποσύρονται στα κελιά τους για να ξεκουραστούν από τον κόπο της ημέρας, να προσευχηθούν, να ησυχάσουν. Θα σηκωθούν πολύ νωρίς, στις 2, στις 3, στις 4, για να κάνουν τον κανόνα και την ακολουθία τους. Αυτή η ώρα της κοινής ησυχίας πολλούς από τους κοσμικούς τους παραξενεύει. Όταν η ζωή στις πόλεις αρχίζει μετά τη δύση του ηλίου και όταν οι περισσότεροι είναι μαθημένοι να ξενυχτούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε καφετέριες ή σε ταβέρνες ή μπροστά στην τηλεόραση αν θέλετε, πώς είναι δυνατόν να πάνε στα κρεβάτια τους με τις κότες? Κι όμως πρέπει να ησυχάσουν, αλλιώς ενοχλούν. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, αν πάτε ποτέ προς κίνημα και που σίγουρα θα πάτε, δοκιμάστε για λίγο, για μια βραδιά, την ησυχία της νύχτας μέσα στο μοναστήρι, χωρίς μηχανάκια, χωρίς εξατμίσεις, χωρίς τους καυγάδες του γείτονα, χωρίς τηλεόραση, χωρίς βίντεο, χωρίς κασετόφωνο. Δεν θα το μετανιώσετε. Αντιθέτως, θα αισθανθείτε πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ όμορφη η ησυχία, όχι μόνο για μια βραδιά στο μοναστήρι, αλλά μακάρι κάποτε να την επιδιώξουμε και στην καθημερινή μας ζωή. Λοιπόν, αποσυρώμεθα κι εμείς στα δωμάτια μας για να ησυχάσουμε. Χωρίς φωνές, χωρίς γέλια, χωρίς μαξιλαροπόλεμο. Και αυτό έχει παρατηρηθεί ιδιαιτέρως από νέους προσκυνητές. Αν αυτά τα παιδιά που πάνε στα μοναστήρια μπορούν να λέγονται προσκυνητές. Συμμετέχουμε στην ησυχία του μοναστηριού για να συμμετάσχουμε και στη ζωή της την άλλη μέρα που αρχίζει πολύ νωρίς. Μετά από τις 2, από τις 3, από τις 4 η ώρα όπως είπαμε και προηγουμένως. Μετά από τα σήμαντρα που θα χτυπήσουν τη νύχτα, κάνουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε για να σηκωθούμε. Είναι σημαντική η ευκαιρία που μας δόθηκε να βρεθούμε ένα βράδυ σε κάποιο μοναστήρι. Και καθώς ετοιμαζόμαστε λίγη-λίγη, πάμε στο ναό του Κυρίου με ησυχία πάλι και με τάξη. Εδώ ας μου επιτραπεί μία παρένθεση. Εάν το προσκυνημά μας γίνεται το Σαββατόβραδο ή παραμονή δεσποτικής ή θεομητερικής εορτής ή σε μνήμη κάποιου μεγάλου Αγίου, τότε ίσως το μοναστήρι να έχει αγρυπνία. Η αγρυπνία αρχίζει κατά την ώρα της δύσεως του ηλίου περίπου ή ίσως και λίγο αργότερα. Όσοι μπορούν, γιατί είναι αλήθεια πως δεν μπορούν όλοι λόγω του κόπου που έχει το ταξίδι, παρακολουθούν την αγρυπνία με ησυχία και με τάξη. Αν νιστάξουν ή κουραστούν, βγαίνουν χωρίς θόρυβο από την εκκλησία και πηγαίνουν στα κελιά τους και ξαναγυρίζουν πάλι στην εκκλησία όταν θα είναι περίπου η Θεία Λειτουργία. Επειδή τα τυπικά των μοναστηριών διαφέρουν μεταξύ τους, σε πολλά δηλαδή η Θεία Λειτουργία γίνεται συνέχεια με την αγρυπνία, σε άλλα γίνεται διακοπή και η Θεία Λειτουργία γίνεται το πρωί αφού ξημερώσει, θα πρέπει να ρωτούμε τον υπεύθυνο για τις ώρες της ενάρξεως των ιερών ακολουθιών και ιδιαιτέρως της Θείας Λειτουργίας, από την οποία δεν πρέπει να λείψει κανείς.

Ας ξαναγυρίσουμε όμως στο πρωινό ξύπνημα. Είναι καιρός να περιγράψουμε με αδρές γραμμές τη συμπεριφορά μας μέσα στο ναό. Για το προσκύνημα είπαμε ήδη σε προηγούμενη εκπομπή μας. Προέχει η ευπρέπεια της αμφιέσεως. Δεν μπαίνουμε μέσα στο ναό φορώντας σακάκια ή ζακέτες ανάρρηχτα. Αυτό είναι δείγμα περιφρονήσεως του ιερού χώρου. Οι προσφορές για τη Θεία Λειτουργία και τα υπόλοιπα αναγκαία δίδονται με ησυχία στον εντεταλμένο αδελφό, συνήθως προ ή μετά τον εσπερινό. Αποφεύγουμε την παράδοσή τους σε ώρα ιερής ακολουθίας. Πολλοί όμως προσκυνητές προσέρχονται από τα γειτονικά χωριά τις πρώτες πρωινές ώρες πριν τη Θεία Λειτουργία ή κατά τη διάρκεια της. Χρειάζεται προσοχή για να μην δημιουργηθεί αταξία. Αποφεύγουμε να ανοίγουμε μέσα στο ναό πλαστικές σακούλες. Αυτό το χρατς-χρουτς είναι πολύ ενοχλητικό. Τις προσφορές μας τις ετοιμάζουμε στον εξονάρθικα, τυλιγμένες σε λευκή πετσέτα και προσφέρουμε τα πάντα πλην του λαδιού στην αριστερή πόρτα του Αγίου Βήματος. Ποτέ δεν μπαίνουμε μέσα στο Ιερό Βήμα, είτε άνδρες είτε γυναίκες. Υπάρχει η ασφαλμένη γνώμη ότι η είσοδος επιτρέπεται στους άνδρες αλλά όχι στις γυναίκες. Και διαμαρτύρονται πολλές φεμινίστριες ότι υποβαθμίζονται οι γυναίκες. Λάθος. Στο Άγιο Βήμα απαγορεύεται η είσοδος εις πάντας. Και στους άνδρες και στις γυναίκες. «Ως φοβερός ο τόπος ούτος και της ιερεύσει μόνον βατός», λένε τα Άγια Κειμενά μας. Δηλαδή είναι φοβερός ο τόπος αυτός, το ιερό δηλαδή, το Άγιο Βήμα, και μόνον στους ιερείς επιτρέπεται η είσοδος. Το Άγιο Βήμα είναι για τους κληρικούς, τους ανωτέρους κληρικούς, τον επίσκοπο, τον πρεσβύτερο και τον διάκονο, ή τους κατωτέρους που είναι οι αναγνώστες, οι ψάλτες και οι νεοκόροι. Ειδικά στα μοναστήρια επιτρέπεται η είσοδος χάριν διακονίας στους μοναχούς και στις μοναχές, δια το υψηλόν της μοναχικής πολιτείας και για την αγνότητα του βίου τους. Αν οι προσκυνητές έρθουν μετά την έναρξη της Θείας Λειτουργίας, καλό είναι να επιδώσουν τα δώρα τους μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, γιατί η προσκομιδή ήδη έχει γίνει και μάλλον θόρυβος θα γίνεται. Μπορούν τα δώρα αυτά να προσκομιστούν σε άλλη Θεία Λειτουργία. Προσέχουμε το λάδι που προορίζουμε για τα καντήλια καθώς και τον άμα. Πολλές φορές έσπασαν μέσα στην εκκλησία. Διακόπτεται η ακολουθία και όλων τα μάτια στρέφονται στο σφουγγαρόπανο. Και το κρασί μεν σκουπίζεται και καθαρίζεται εύκολα. Το λάδι όμως πώς βγαίνει από τα μάρμαρα? Καθόμαστε στα στασίδια χωρίς να χτυπάμε τα έδρανα. Καθόμαστε στις καρέκλες χωρίς να προσπαθούμε να τις μετακινήσουμε για να τις πάμε πιο μπροστά. Το αίσθημα της αναξιότητος που πρέπει να διακατέχει τον κάθε χριστιανό τον κάνει να θέλει να κρυφτεί πίσω από κάποια κολόνα και όχι να τραβήξει την καρέκλα μπροστά-μπροστά σαν να βρίσκεται σε κάποιο θέατρο. Αν κάνει ζέστη, δεν χρησιμοποιούμε βεντάλιες και εφημερίδες για να δροσιστούμε. Ας κάνουμε λίγο υπομονή. Φροντίζουμε να φορούμε αθόρυβα υποδήματα. Τα πλαστικά ή ξύλινα τακούνια κάνουν θόρυβο μεγάλο και ενοχλητικό. Πρέπει να μάθουμε πως μπαίνοντας στο ναό δεν είναι σωστό να ενοχλούμε κανέναν και η παρουσία μας να είναι ανεπαίσθητη. Ούτε οι αναστεναγμοί και τα αχ βαχ επιτρέπονται την ώρα της Θείας Λατρείας. Αναφέρει το γεροντικό κάποιον γέροντα που νομίζοντας πως είναι μόνος στο ναό στάθηκε πίσω από μία κολόνα και αναστέναξε βαθιά. Όταν όμως αντελήφθη πως παρευρίσκονταν κι άλλοι αδελφοί στο ναό, ζήτησε συγγνώμη για την ενόχληση. Αυτονόητο είναι ότι απαγορεύονται οι συνομιλίες. Είναι μεγάλη αμαρτία αυτό που συμβαίνει στις εκκλησίες, στις ενορίες των Ορθοδόξων. Και το κακό παράδειγμα το δίνουν δυστυχώς πολλές φορές και οι ιερείς μέσα στο Άγιο Βήμα. Πολλές φορές οι φωνές τους καλύπτουν τις φωνές των ψαλτών. Δεν είναι σωστό να αντιγράφουμε αυτά τα κακά παραδείγματα ούτε για τις ενορίες στις οποίες πηγαίνουμε τις Κυριακές και τις γιορτές, πολύ περισσότερο βεβαίως όταν βρισκόμαστε στο ναό κάποιου μοναστηριού.

Στο σημείο όμως αυτό θα σταματήσουμε και για σήμερα, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Βλέπετε πόσα πράγματα πρέπει να γνωρίζουμε όταν πρόκειται να επισκεφτούμε κάποιο μοναστήρι. Βεβαίως, πολλά από αυτά σε πολλούς ακροατές και ακροάτριες θεωρούνται αυτονόητα. Επειδή όμως υπάρχουν πολλοί που δεν τα γνωρίζουν, είναι ανάγκη να λέγονται και να ξαναλέγονται, ώστε όλοι όσοι επισκέπτονται τα μοναστήρια και τα προσκυνήματα να ξέρουν πού πάνε και γιατί πάνε. Και με άλλες όμως λεπτομέρειες θα ασχοληθούμε στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε, ο Χριστός να είναι μαζί σας και εσείς να είστε μαζί με τον Χριστό.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Μορφές. Πρόσωπα που σημάδεψαν τον εκκλησιαστικό και εθνικό βίο με τα ανεξίτηλα χρώματα του αγώνα, της αγιότητος και της έντονης θρησκευτικής ζωής.

Στις λαμπρές μέρες της δόξας και στις σκοτεινές νύχτες των συμφορών, η Εκκλησία και το έθνος, χέρι με χέρι, ανέβηκαν στο φωτεινό Θαβόρ ή στο μαρτυρικό Γολγοθά. Η συνεργασία αυτή έγινε πιο στενή μετά την άλωση της πόλης και κορυφώθηκε στις παραμονές του 21 και στα χρόνια της Επαναστάσεως. Στις κρίσιμες εκείνες στιγμές του γένους, η Εκκλησία προσέφερε μεγάλες υπηρεσίες.

Πολλές φορές αναζητήθηκαν και καθορίστηκαν οι συντελεστές εκείνου που με δύο λέξεις λέγεται Κυπριακό Ελληνικό Θαύμα. Πολλές φορές και από πολλούς και εκλεκτούς ερμηνεύθηκε πως δούλοι 800 χρόνια οι Κύπροι ούτε στιγμή δεν έπαψαν να είναι ελεύθεροι. Οι συντελεστές αυτοί είναι βέβαια πολλοί, μα πάνω από όλους πρωταρχικός παράγοντας του παντοτινού Κυπριακού Θαύματος στέκεται η Κυπριακή Εκκλησία. Αυτή 20 αιώνες τώρα βάσταξε άσβεστη τη φλόγα της πίστεως και της Ελλάδος στις καρδιές των αδελφών μας.

κορυφή της τιμημένης αυτής στρατιάς στέκονται εθνομάρτυρες κληρικοί των τραγικών ημερών του Ιουλίου του 1821. Και ανάμεσα σε αυτούς η πιο διαλεκτή μορφή, ο εθνομάρτυρης αρχιεπίσκοπος της Κύπρου, Κυπριανός.

Στρόβολος. Στη βασιλική αυτή κομμόπολη γεννήθηκε στα 1756 ο εθνομάρτης Κυπριανός. Ακόμα σήμερα δείχνεται το σπίτι του κοντά στο μετόχι της Μονής του Μαχαιρά. Δυστυχώς όμως δεν μας έχουν περισσωθεί πολλές πληροφορίες για τα παιδικά του χρόνια. Τα πρώτα αμέριμνα παιδικά χρόνια κύλησαν. Τώρα πατέρας και μάνα σκέπτονται για το μέλλον του παιδιού. Και όπως τότε συνήθιζαν, έστειλαν το μικρό κοντά στο θείο του το Χαραλάμπι, που ήταν στο περίφημο μοναστήρι του Μαχαιρά. Το μοναστήρι αυτό είναι πάνω στο βουνό Αόος, που κοινώς λέγεται Μαχαιράς, νοτιοδυτικά του χωριού Λιθροδόντε. Ιδρύθηκε κατά το 12ο αιώνα και η ιστορία του είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της Κύπρου. Έλαβε μέρος σε όλους τους αγώνες και έδωσε το αίμα των παιδιών του για την ελευθερία του νησιού.

Σε αυτό λοιπόν το ιστορικό μοναστήρι έμεινε χρόνια πολλά ο νεαρός Κυπριανός. Εκεί πρωτόμαθε γράμματα και στη βιβλιοθήκη του διάβασε τους Έλληνες πατέρες και την αρχαία κλασική φιλολογία. Αργότερα, στην ιστορική εκκλησία του μοναστηριού, χειροτονήθηκε στα 27 του χρόνια διάκονος της Εκκλησίας του Χριστού.

από την ώρα που γεννήθηκε μέσα στη μοναχική ζωή και χειροτονήθηκε διάκονος, αρχίζει και η δράση του. Τον ίδιο χρόνο, δηλαδή στα 1783, φεύγει μαζί με το θείο του τον Αρχιμανδρίτη Χαραλάμπη για τις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Πηγαίνουν εκεί για να κάνουν ράνους για το μοναστήρι που ήταν καταχρεωμένο εκείνη την εποχή. Στη Βλαχία ο Κυπριανός διακρίνεται. Ο ηγεμόνας Μιχαήλ Σούτσος τον περιβάλλει με ιδιαίτερη στοργή, γιατί στο πρόσωπο του νεαρού κληρικού βλέπει να σπιθοβολεί η αγάπη για τα μεγάλα ιδανικά. Γι' αυτό ενδιαφέρεται για την καλύτερη του μόρφωση. Σε αυτό βρίσκει απόλυτα σύμφωνο τον Κύπριο κληρικό που θέλει να συμπληρώσει τις πρώτες γνώσεις που έχει αποκτήσει στη σχολή του μοναστηριού. Έτσι, συμφωνούν να εγγραφεί στην περίφημη σχολή του Ιασίου.

Ο Κυπριανός γίνεται αρχιμανδρίτης και τοποθετείται στην εκκλησία του ηγεμόνα. Παρόλο ότι δεν έχουμε πολλές λεπτομέρειες για τη ζωή του Κυπριανού στη Βλαχία, εντούτοις δεν μπορούμε να μην δεχθούμε ότι το περιβάλλον θα επέδρασε πάνω στην προσωπικότητά του. Θα γνώριζε από κοντά πολιτικές μορφές εκείνης της εποχής και βαθιά εντύπωση θα του έκαναν οι διάφορες ζυμώσεις που είχαν αρχίσει τότε στις ηγεμονίες. Ήταν η εποχή που οι ψυχές των δούλων μεθούσαν από το ιερό ιδανικό της Λευτεριάς. Παντού έψαλαν στίχους από τον αθάνατο Θούριο του Ρήγα, που ήταν το αιγερτήριο σάλπισμα των Ελλήνων. Ως πότε παλικάρια να ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια, στες ράχες, στα βουνά. Κάλλιον είναι μιας ώρας, ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια, σκλαβιά και φυλακή.

Ο Κυπριανός επιστρέφει το 1802 στο νησί, πρικισμένος τώρα με ανώτερη παιδεία που απέκτησε στην αυλή του ηγεμόνα στο Ιάσιο και αναλαμβάνει αμέσως τη διαχείριση του μετοχίου της μονής στην πατρίδα του, τη Στρόβολο. Πρώτη του πράξη είναι να προσφέρει το σπίτι του στο μετόχι. Μήπως και οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας δεν άρχισαν τη δράση τους δίνοντας την περιουσία τους? Συγχρόνως τακτοποιεί τα εκκρεμή ζητήματα που είχε το μετόχι και ενδιαφέρεται για κάθε πρόβλημα που απασχολεί το χωριό. Έτσι, μέσα σχεδόν σε ένα χρόνο, η λάμψη της φωτεινής του μορφής είναι τόσο δυνατή, ώστε καλείται στην πρωτεύουσα της Κύπρου, στη Λευκωσία. Κατεβαίνει εκεί, στη δοξασμένη πόλη, για να τη μεταβάλει σε λίγο καιρό σε λιχνοστάτη, από όπου θα λάμψει με τη δράση και τέλος με το μαρτύριό.

Στην Αρχιεπίσκοπη της Λευκωσίας πρωτομπαίνει σαν οικονόμος ο ακατάβλητος κληρικός. Γρήγορα όμως παίρνει αυτό στα χέρια του τη διοίκηση, διότι ο τότε Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου, ο Χρύσανθος, ήταν πολύ γέρον. Έτσι ο Κυπριανός στάθηκε στα δύσκολα εκείνα χρόνια Αρχιεπίσκοπος πριν γίνει Αρχιεπίσκοπος. Αυτός εφρόντιζε για όλα τα ζητήματα της Κυπριακής Εκκλησίας. Σε αυτόν κατέληγαν οι πόνοι και οι αγωνίες των ραγιάδων, οι διαφωνίες τους και οι μικροπαρεξηγήσεις. Και αυτός με αγάπη και σύνεση πολύ έλυνε ζητήματα, οδηγούσε το σκάφος της Εκκλησίας μέσα από τρικυμίες που συχνά εκείνη την εποχή

Μια τέτοια θύελλα θα ξεσπάσει στα 1804. Μια ψεύτικη διάδοση ήταν το φυτίλι που ανάβει τη φωτιά. Η διάδοση έλεγε ότι τάχα επικρατεί έλλειψη τροφίμων, πράγμα για το οποίο έφταιγε ο Αρχιεπίσκοπος. Και οι αγάδες αρπάζουν την ευκαιρία. Ξεσηκώνουν τους Τούρκους της Λευκωσίας και των Περιχώρων και κάνουν γιουρούσι εναντίον της Αρχιεπισκοπής. Δεν σέβονται ούτε το γέροντα Εθνάρχη. Ορμούν με φωνές και αντάρα μέχρι το δωμάτιό του και τον κακοποιούν. Λίγες ακόμη σταγόνες αίματος βάφουν το βωμό της Λευτεριάς. Όσοι χριστιανοί αρνούνται να δώσουν στους επαναστάτες χρήματα, φωνεύονται και τα πτώματά τους ρίχνονται έξω από τα τείχη της πόλης. Οι υπόλοιποι κλείνονται τρομαγμένοι στα σπίτια τους. Η πόλη μένει στα χέρια των επαναστατών και κινδυνεύει ώρα με την ώρα να πυρποληθεί. Τη στιγμή εκείνη που η θύελλα απειλούσε όλους, ο Κυπριανός που συνεδίαζε αρετή και ικανότητα κινείται δραστήρια. Δεν είναι ο άνθρωπος που εύκολα τα χάνει. Είναι ο ατρόμητος κληρικός που δείχνει εξαιρετική πρωτοβουλία. Τρέχει στον πρόξενο της Γαλλίας, κατόπιν στον πρόξενο της Αγγλίας, τον Περιστιάνη, στον πρόξενο της Ρωσίας, τον Καλημέρη, και παρακαλεί να τον βοηθήσουν να σώσει το γένος των Ελλήνων. Έρχεται σε συνεννόηση με τους αγάδες και με δώρα προσπαθεί να τους πείσει να βάλουν το σπαθί στη θήκη. Και τι δεν κάνει ο ακούραστος οικονόμος ως τη στιγμή που τα πράγματα ειρηνεύουν. Οι σφαγές σταματούν και η ζωή παίρνει πάλι το δρόμο της. Με το μεγάλο αυτό κατόρθωμα, η έγκλη του Κυπριανού τώρα θα μεγαλώσει. Το αστέρι λάμπει τώρα πιο πολύ στο στερέωμα και το γλυκό του φως γίνεται παρήγορο και ελπιδοφόρο στα τέσσερα σημεία του νησιού. Το όνομά του γίνεται θρύλος.

είναι ο Σωτήρας του νησιού. Ένας Άγγλος περιηγητής εκείνης της εποχής με τρεις λέξεις δίνει τον ωραιότερο και τον πιο ταιριαστό χαρακτηρισμό. Ήταν, γράφει, ο Άγγελος φύλακας των ομογενών του.

Οι μεγάλες αυτές αρετές και οι σπάνιες ικανότητες του Κυπριανού έκαναν τους δημογέροντες του νησιού να τον ζητήσουν για αρχιεπίσκοπο. Όλοι προέβλεπαν ότι θα ήταν ο άξιος εθνάρχης στη δύσκολη εκείνη εποχή. Έτσι, παρόλο που υπήρξαν αρκετές δυσκολίες, ο Κυπριανός θα ανέβει στο θρόνο του Αποστόλου Βαρνά.

Στις 30 Οκτωβρίου του 1810, στη Μητρόπολη της Λευκωσίας, γίνεται η χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου. Όλος ο κόσμος από νωρίς έχει αφήσει τα σπίτια του και βρίσκεται στη Μεγάλη Εκκλησία. Μέσα σε ένα πλήθος φώτα, τα χρυσά στολίδια, οι ασημένιες εικόνες, τα επίσημα άμφια και η πλημμύρα του λαού δημιουργούν ατμόσφαιρα πανηγυρική. Ο Αρχιεπίσκοπος Ινέο Κωνσταντίνος, μαζί με τους Μητροπολίτες Κυρινίας και Τριμηθούντος και με πολλούς ιερείς και διακόνους, περικυκλώνουν την Αγία Τράπεζα. Η λειτουργία προχωρεί. Όλος ο κόσμος περιμένει με αγωνία. Επιτέλους, η στιγμή φτάνει. Η μάζα των χριστιανών βρίσκεται στα γόνατα και μέσα σε βαθιά σιγή, αργή, καθαρή, επίσημη, ακούγεται η φωνή του Αρχιεπισκόπου, που κατ' εντολήν του Οικουμενικού Πατριάρχου χειροτονεί τον πρεσβύτερο Κυπριανό σε επίσκοπο και αμέσως παρακαλεί το Θεό να ενισχύσει τον νέο ιεράρχη. Χριστέ, λέγει, και τούτον τον αναδειχθέντα οικονόμων της αρχιερατικής χάριτος, ποιήσον γενέστε μιμητήν σου του αληθινού ποιμένος, τη θέντα την ψυχήν αυτού υπέρ των προβάτων σου. Οδηγών είναι τυφλών, φως των εν σκότη, παιδευτήν αφρόνων, διδάσκαλων υπείων, φωστήρα εν κόσμο.

ακόμη λίγα λεπτά και επί τα μία, δύο, δέκα, εκατό και χίλιες φωνές γεμίζουν τους φωτοπλημμύριστους στόλους της εκκλησίας. «Άξιος, άξιος», φωνάζουν οι σκλάβοι και οι ελπίδες τους έτσι αναπτερώνονται.

Σκυρτούν όλοι από χαρά, καθώς ατενίζουν τον νέο Εθνάρχη, που πιστός στην απόφασή του προσφέρει σήμερα ολόκληρη την ύπαρξή του στο Θεό και την Κύπρο. Η άνοδος του Κυπριανού στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, γράφει ο Σπυριδάκης, σήμαινε την έναρξη νέας περίοδου δράσεως της Εκκλησίας σε όλους τους τομείς. Αυτός έφερνε μαζί του νέο πνεύμα από τη Μολδοβλαχία, όπου έζησε για πολλά χρόνια, και το πνεύμα αυτό ενεφύσισε στη ζωή της Εκκλησίας και εν γέννη του τόπου, τόσο στην οικονομική, όσο και στην πολιτική, πνευματική και εν γέννη εκκλησιαστική άποψη. Από την πρώτη μέρα που ο Κυπριανός ανέβηκε στο θρόνο, ρίχτηκε στη δουλειά. Συνεκάλεσε αμέσως την Ιερά Σύνοδο της Κύπρου και συνέταξε μαζί με τους άλλους Μητροπολίτες τον ακριβή κατάλογο με όλα τα χρέη της Αρχιεπισκοπής.

αλλά η οικονομική αυτή εξαθλίωση δεν βάσταξε για πολύ. Ο Κυπριανός, με τη δραστηριότητά του, κατόρθωσε μέσα σε λίγο καιρό να απαλλαγεί από τα χρέη. Και ας μην νομίσει κανείς ότι πάνω στην προσπάθειά του να σώσει από το οικονομικό βάραθρο τον τόπο του, δείχθηκε στενόκαρδος. Όχι. Οι κώδικες της Αρχιεπισκοπής της Κύπρου μας δείχνουν τον νέο δεσπότη μεγαλόκαρδο. Αλλά καλύτερα, ας αναφέρουμε ένα γεγονός που μιλά εύγλωτα για τη μεγαλοψυχία του Κυπρίου αρχηγού.

Μια από τις πρώτες μέρες της αρχιερατείας του, παρουσιάστηκε μπροστά του κάποιος Κύπριος που χρωστούσε χιλιάδες γρόσια και τον παρακάλεσε να αγοράσει ένα από τα κτήματά του για να μπορέσει να πληρώσει το χρέος. Ο Κυπριανός όμως δεν είχε ούτε δικά του ούτε χρήματα της Αρχιεπισκοπής και γι' αυτό του αρνήθηκε. Σαν όμως έφυγε ο δύστυχος Παυλίδης, αυτό ήταν το όνομά του, ο δεσπότης μετάνιωσε για την άρνησή του. Η μεγάλη του καρδιά πονούσε για τη στενόχωρη θέση του Παυλίδη. Σκέφτηκε πολύ, έκανε διάφορους συνδυασμούς και στο τέλος αποφάσισε να τον βοηθήσει. Κάνοντας ένα μικρό δάνειο, αγόρασε το κτήμα και έτσι τον γλίτωσε από τη φυλακή που στο μεταξύ τον είχαν ρίξει. Το κτήμα αυτό το χάρισε στο μοναστήρι του Μαχαίρα. Πόσα αλήθεια δεν μας λέει το απλό, απέριτο αυτό γεγονός. Μας φανερώνει μια ακόμη πτυχή της δυναμικής του προσωπικότητος. Αγάπη είναι το όνομά της. Αγάπη που ξέρει να υπερπηδά τα εμπόδια και να παρακάμπτει τους φραγμούς. Τούτη η αγάπη είναι από τα πιο χρήσιμα εφόδια στη ζωή. Μη λησμονήσουμε να το πάρουμε μαζί μας.

ας ξαναγυρίσουμε στον Κυπριανό. Ο νέος Εθνάρχης δεν φρόντισε μόνο για την οικονομική ανόρθωση της Αρχιεπισκοπής. Ιδιαίτερη φροντίδα έδειξε για την πνευματική της ανύψωση. Από τους πρώτους μήνες της ενθρονήσεώς του, μετέβαλε την επισκοπή του σε πανκυπριακό κέντρο. Εκεί κατέφευγαν οι κατατρεγμένοι ραγιάδες. Στα πόδια του Εθνάρχου ακουμπούσαν τους πόνους και τους κατατρεγμούς. Εκεί αλάφρωναν την καρδιά από το βάρος της αμαρτίας. Εκεί η αποσταμένη ελπίδα έπαιρνε καινούργια φτερά, μεγάλα, μαγικά. Ο Κυπριανός από την πρώτη στιγμή έριξε φιλόστοργο μάτι πάνω στις πολυπίκυλες ανάγκες της συγχρόνου κοινωνίας. Και ανάμεσα στις πολλές ανάγκες ξεχώριζε μια. Ήταν η μόρφωση των παιδιών του νησιού.

Μόλις ο Κυπριανός ανέβηκε στο δοξασμένο θρόνο του Αποστόλου Βαρνάβα, είδε την αμορφωσιά της Κύπρου, μας λέγει ο ίδιος, και πόνεσε η ψυχή του. Είδε τα σκλαβόπουλα να μένουν αγράμματα και απεφάσισε να τα βοηθήσει, ιδρύοντας μια καινούργια σχολή στο κέντρο του νησιού. Μόλις τακτοποίησε τα οικονομικά προβλήματα της Αρχιεπισκοπής με κόπους και δουλειά σκληρή, πραγματοποίησε τον ιερό του πόθο. Ίδρυσε στα 1812 την ελληνική σχολή, το Ελληνομουσείο. Μας ενδιαφέρει όχι απλά να δούμε την ίδρυση της σχολής σαν ασύνηθες έργο, έστω μεγάλης σημασίας για το νησί. Πρέπει να εκτιμήσουμε ιδιαίτερα τις σκέψεις που ο Εθνάρχης διετύπωσε στην ιδρυτική πράξη της σχολής. Το έγγραφο αυτό είναι το σημαντικότερο κοιμήλιο του Εθνομάρτυρα. Είναι η πολύτιμη διαθήκη του προς το γένος. Μια διαθήκη που την υπέγραψε με κόκκινο μελάνι στα 1812 και μετά 9 χρόνια την επισφράγισε με το αίμα του. Στο έγγραφο αυτό ξεδιπλώνεται όλο το μεγαλείο της ψυχής του Κυπρίου Ιερομάρτυρος. Νιώθει κανείς όλη τη βαθιά του αγάπη στην παιδεία, το πόθο του να ιδρύσει ένα πνευματικό θερμοκήπιο όπου θα αναπτύσσονται σαν άλλα τρυφερά άνθητα νησιωτόπουλα. Θέλει εις το κοινόν αυτό σχολείων να διδάσκονται οι παιδες της πολιτείας την πάτριον πίστην αυτών, το μόνον προτιμότατον και αναγκαιότατον, και να εκπαιδεύονται εν ταυτό και ήθη Χριστά, όπου με το μέσο της μαθήσεως προβαίνονται εις την ανδρική ηλικία, να γίνονται άνδρες θεοσεβείς, φρόνιμοι, χριστοήθεις, δίκαιοι, φιλοπάτριδες. Για να πετύχει το σκοπό αυτό, η σχολή του, ο Εθνάρχης, σύμφωνα με τη συνήθεια που επικρατούσε τότε, την αφιέρωσε στην Αγία Τριάδα. «Δόξαν αποδίδονται στο μόνο Θεό», έγραφε, «αφιερούμεν όλην την Ιεράν Σχολήν την Πασωστική Αγία Τριάδη, αυτό το τρισυποστάτο ενή και μόνο Θεό, καθότι εις δόξαν αυτού έκτιστε, ή να περισκέπει και διατηρεί αυτήν από πάσης προσβολής εναντίας, και ή να δώσει αυτή καλήν αύξησιν και στερέωσιν και καρπούς αρετής, τη σπουδάζουσιν εν αυτή νέης». 1812 Ιανουαρίου 1, ο Κύπρου Κυπριανός βεβαιεί και υποφαίνεται.

η περίφημη σχολή του Κυπριανού θα σβήσει αργότερα μαζί με τον ιδρυτή της. Το 1821 οι βάρβαροι κατακτητές δεν σκοτώνουν μόνο τον Εθνάρχη και τους άλλους κληρικούς και προκρήτους. Διαλύουν και το σχολείο που με τόσους σκόπους είχε ιδρύσει. Αλλά αφού πέρασε ο σάλος των τραγικών εκείνων γεγονότων, ο Αρχιεπίσκοπος Πανάρετος θα ιδρύσει και πάλι τη σχολή στα 1830. Αργότερα πήρε την τελική μορφή και ζει μέχρι σήμερα. Είναι το Πανκύπριο Γυμνάσιο της Λευκορωσίας, για να μένει στην ιστορία και να διαλαλεί παντού τι η παιδεία του γένους οφείλει στην Εκκλησία.

Η σχολή της Λευκωσίας δεν ήταν το μόνο δείγμα της αγάπης του φλογερού κληρικού στην παιδεία. Όταν στα 1820 ιδρύθηκε η σχολή της Λεμεσού,

Κωνσταντίνος Σταυρινίδης, σε ένα ειδικό λεύκομα για τον Εθνάρχη Κυπριανό, μας κάνει ιδιαίτερο λόγο για ένα μεγάλο ξύλινο σταυρό που είναι στον Άγιο Σάββα της Λευκωσίας. Ο σταυρός αυτός είναι δώρο του Αρχιεπισκόπου, όπως δείχνουν μερικές λέξεις χαραγμένες στο κάτω μέρος. «Υμνώ σε λόγε, προσκυνώ των σταυρών σου, ρίου παθών σου, ποιμένα και λαών σου, Κυπριανών, συν τούτης των υμνοδών σου». Εν έτη 1820. Τούτη η στοργή του Κυπριανού στον οίκο του Θεού μας φανερώνει το βάθος της ευγενικής του ψυχής που ακουμπούσε με πίστη και εμπιστοσύνη στα πόδια του εσταυρωμένη. Και συνάμα μας δείχνει την αγάπη του για τα 7 παλάδια της Ορθοδοξίας, της Εκκλησίας, όπου στα χρόνια εκείνα στάθηκαν κυματοθράφστες πραγματικά μαζί και φωλιές που ζέσταναν την αποσταμένη ελπίδα μεγάλων και μικρών. Το παράδειγμά του άφησε πολύτιμη κληρονομιά και στους συγχρόνους Κυπρίους που ιδιαίτερα φροντίζουν για τα σπίτια του Θεού, για τα πνευματικά καταφύγια στα χρόνια αυτής της σκληρής δοκιμασίας τους.

αλλά ούτε και εδώ θα τελειώσουν τα γνωστά έργα του Κυπριανού. Σαν ηγέτης του λαού, θεωρούσε υποχρέωσή του να διαφωτίζει τον κόσμο σε διάφορα ζητήματα που τον κρατούσαν σε ανησυχία. Δύο τέτοιες εγκυκλίους σας αναφέρουμε στη συνέχεια από τις λιγοστές που έχουν σωθεί. Από αυτές βλέπουμε το ενδιαφέρον του Εθνάρχη που εκτινόταν και σε ζητήματα καθημερινής πρακτικής ζωής. Και καθένας μπορεί πολύ εύκολα να σκεφτεί ότι για πολλά άλλα ζητήματα των σκλάβων θα ενδιαφέρθηκε. Η μια από αυτές τις εγκυκλίους αναφέρεται στις επιδρομές των ακρίδων που κατέστρεφαν τότε τα πάντα στο νησί. Και η δεύτερη εγκύκλιος του Αρχιεπισκόπου αναφέρεται σε ένα πνευματικό θέμα αγώνος, στην καταπολέμηση της μασονίας που τότε είχε αρχίσει να διαδίδεται στο νησί. Στο γραπτό αυτό μνημείο παρουσιάζεται όλος ο πόνος που ένιωθε για τα πρόβατα του Θεού, τους Έλληνες της Κύπρου. Με λόγια θερμά τονίζει στο πίμνιο ότι οι μασόνοι, οι φαρμασόνοι όπως τους λέγει, είναι εχθροί της χριστιανικής πίστεως. Να λίγες γραμμές από το έγγραφο αυτό. «Μανθάνομεν ανελπίστος, με ούκο λίγην δυσαρέστησιν της ψυχής μας, ότι εφάνισαν κατά φτάστας ημέρας κάποιοι λαοπλάνοι, ήτινες περιφερόμενοι μέσα εις την πολιτείαν της Κάλλας και Λάρνακος, ποιούσι συνελεύσεις και καταγίνονται διόλης της ημέρας να τραβήξωσι ικανούς ου μόνο εκ των ημετέρων Ορθοδόξων, αλλά και εκ των Οθωμανών. Οι φαρμασόνοι αυτοί είναι σπερμολόγοι κακών, κήρυκες πάσης κακίες, και γι' αυτό πρέπει ο λαός να τους αποφεύγει», τονίζει ο Εθνάρχης Κυπριανός στην εγκύκλειό του, που φέρνει ημερομηνία 2 Φεβρουαρίου 1815.

Ο Κυπριανός, όσο κι αν ανέβηκε ψηλά, ποτέ δεν ξέχασε και τον τόπο όπου είδε για πρώτη φορά το φως του ήλιου. Η αγάπη του στο Στρόβολο έκαιγε πάντα την ψυχή του. Και την αγάπη αυτή την έδειξε με τα έργα που στόλισε τη γενέτειρά του. Ανάμεσα στα αυτά, σαν διαμάντια πολύτιμα, δύο εκκλησιές στη Στρόβολο που διαλαλούν το μεγάλο ενδιαφέρον. Η Παναγιά η Ελεούσα από τη μια και ο Άγιος Γεώργιος από την άλλη. Δεν είναι όμως μόνο οι δύο εκκλησιές που χάρισε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, ο Εθνάρχης.

Μάχης Κυπριανός. Είναι και το γνωστό σήμερα νερό του Δεσπότη. Πολλά χωριά και κομοπόλες εκείνη την εποχή δεν είχαν δικό τους νερό, το ίδιο συνέβαινε και με το Στρόβολο. Οι κάτοικοι ήταν αναγκασμένοι να κουβαλούν τα σταμιά στους ώμους από χιλιόμετρα μακριά. Τούτη την έλλειψη την κάλυψε ο Αρχιεπίσκοπος, φέρνοντας το νερό μέσα στο χωριό. Το έργο αυτό ήταν πολύ ευεργετικό, όχι μόνο για εκείνη την εποχή, αλλά και για μετά, για τις επόμενες γενιές.

αυτά και πολλά άλλα που δεν τα γνωρίζουμε, ανέδειξαν τον Κυπριανό έναν από τους μεγαλύτερους κοινωνικούς ηγέτες της χιλιοβασανισμένης Κύπρου, μια από τις πιο φωτεινές εκκλησιαστικές μορφές της ελληνικής ιστορίας. Αυτό βροντοφωνεί μια αλήθεια χρήσιμη για κάθε νέο. Μας λέει ότι ο χριστιανισμός ανέδειξε και στα χρόνια της νεότερης ελληνικής ιστορίας μορφές ηγετικές, κοινωνικούς καπανείς, όπως και στα χρόνια τα παλιά, στη χρυσή εποχή της πίστεώς μας. Και έτσι καταρρύπτεται το ψέμα, το χιλιοϋπομένο, πως η αλήθεια στα δικά μας τα χρόνια χάθηκε και το φως της έσβησε. Όχι. Χίλιες φορές όχι. Πάντα το ζωντανό νερό ποτίζει τις ψυχές πάντα στον τόπο αυτό, ξεπετάγοντας δέντρα πολύκαρπα, μορφές πολύπλευρης δράσης και αναμορφωτές του κόσμου. Σαν τον Κυπριανό, τον Κύπριο.

βαδίσαμε μαζί με τον εθνομάρτυρα Κυπριανό τα πρώτα βήματα της ζωής, της σταδιοδρομίας του, το πρώτο του αγώνα στην Αρχιεπισκοπή της Κύπρου, στο δοξασμένο θρόνο του Αποστόλου Βαρνάβα, στην χιλιοβασανισμένη Κύπρο, στον ακρίτα αυτό του ελληνισμού. Στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση θα παρακολουθήσουμε τη μαρτυρική πορεία του εθνομάρτυρα όπως μας την περιέσωσε η ιστορία και η παράδοση και τη ζωγράφησε ο εθνικός ποιητής της Κύπρου Μιχαηλίδης στο περίφημο ποίημά του «Η 9η Ιουλίου Ελευκοσία Κύπρου». Στην επόμενη εκπομπή θα συνοδεύσουμε τον Κύπριο ιερομάρτυρα στο Γολγοθά της υπέρτατης θυσίας για την πίστη και το γένος, αρχίζοντας την εξιστόρησή μας από τη νύχτα που προηγήθηκε του μαρτυρικού του θανάτου.

Η υπέροχη στίχη «Όποιος πεθαίνει για τη λευτεριά, ποτέ του δεν πεθαίνει» εφαρμόστηκαν πολλές φορές στη μακραίωνη ιστορία της πατρίδας. Γιατί υπήρξαν πολλοί που πέθαναν για τη λευτεριά αυτής της μικρής, αλλά τρισένδοξης γωνιάς. Ζουν όμως στην καρδιά του λαού. Και ο Κυπριανός είναι ένας από αυτούς.

Μορφές. Πρόσωπα που σημάδεψαν τον εκκλησιαστικό και εθνικό βίο με τα ανεξίτηλα χρώματα του αγώνα, της αγιότητος και της έντονης θρησκευτικής ζωής.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Νέοι και Εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

Αγαπητοί μου ακροατές, η σημερινή μας εκπομπή, όπως αντιλαμβάνεστε ίσως, δεν θα μπορούσε να έχει άλλο περιεχόμενο από το ξεκίνημα της καινούργιας σχολικής χρονιάς. Έτσι, μόλις πριν από λίγες μέρες, μετά τις διακοπές του καλοκαιριού, τα σχολεία ξεκίνησαν και πάλι. Μια καινούργια σχολική χρονιά μπροστά σε όλους μας. Στα παιδιά, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, αλλά και στην κοινωνία ολόκληρη. Μια καινούργια σχολική χρονιά, μια καινούργια περίοδος, που ίσως ο καθένας από τους εμπλεκόμενους αυτήν την αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο. Αλλά πάντα μια καινούργια σχολική χρονιά θα μπορούσε να είναι μια αφετηρία προβληματισμού, μια ευκαιρία ευθύνης, μια ευκαιρία σκέψης και περισυλλογής ακόμα για όλους. Βέβαια, τα μικρά παιδιά βλέπουν αλλιώς το σχολείο, οι έφηβοι μαθητές επίσης το βλέπουν αλλιώς, εκείνοι που έχουν φτάσει στο τέλος, οι τελειόφοιτοι δηλαδή, που έχουν μπει στη μεγάλη δίνη των εξετάσεων, είναι γεμάτοι από άγχος και αγωνία. Οι γονείς επίσης πολλές φορές αισθάνονται μπερδεμένοι, όμως πίσω από όλα αυτά υπάρχει ένα πρόβλημα, και ένα πρόβλημα μεγάλο. Το πρόβλημα της ίδιας της παιδείας. Και στο ξεκίνημα αυτής της σχολικής χρονιάς δεν βρίσκω άλλο κατάλληλο λόγο να μιλήσω για την παιδεία μας παρά το λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ο οποίος σε μια χαρακτηριστική αποστροφή του τονίζει «Ποιήσατε όπλων δικαιοσύνης και μη θανάτου την παίδευσιν». Ένας λόγος που ίσως είναι σήμερα ιδιαίτερα επίκαιρος, καθώς τελικά ο προβληματισμός ο μεγάλος είναι τι από τα δύο είναι σήμερα η παιδεία μας. Είναι όντως όπλων δικαιοσύνης ή όπλων θανάτου. Όλη αυτή η εκπαιδευτική διαδικασία, όλη αυτή η δουλειά που επιχειρείται να γίνει στο σχολείο, τελικά νοηματίζει τη ζωή ή τελικά κάνει τον νέο άνθρωπο να μένει έξω, να μένει αδιάφορος και κάποτε μάλιστα αντί για τη ζωή να επιλέγει το θάνατο και να γίνεται η παιδεία, με τη μορφή της βέβαια τη σημερινή, προαγωγός όχι στη ζωή, αλλά στην αποτυχία και στο θάνατο του ανθρώπου. Αγαπητοί μου ακροατές, μικροί και μεγάλοι, θα ήθελα να καταθέσω κάποιες δικές μου αφετηριακές σκέψεις και προβληματισμούς. Έχω δουλέψει στο χώρο της παιδείας. Κάποτε είχα την ευθύνη ενός δύσκολου σχολείου. Είχα και έχω κάποιες σκέψεις και κάποια οράματα για την παιδεία. Θέλησα να δω αν όλα αυτά είναι στο χώρο της ουτοπίας ή της πραγματικότητας. Όμως διεπίστωσα ότι μπορούν να γίνουν πραγματικότητα και μπορεί όντως ένα σχολείο και με τα σημερινά δεδομένα να λειτουργήσει διαφορετικά. Έτσι, μέσα από αυτή την εμπειρία κάποιες σκέψεις θέλω να καταθέσω σε όλους και ο λόγος είναι απλός και προφανής. Δεν θεωρώ ότι η παιδεία αφορά μόνο κάποιους ειδικούς. Πιστεύω ότι η παιδεία αφορά όλους μας. Αφορά το γένος και το έθνος μας ολόκληρο. Δεν μπορούμε λοιπόν να είμαστε ευχαριστημένοι με τη σημερινή εικόνα της παιδείας, ούτε με την κατάσταση της εκπαίδευσης. Βέβαια είδατε ότι έβαλα δύο λέξεις στη μέση, παιδεία και εκπαίδευση. Δεν σημαίνουν και οι δύο το ίδιο πράγμα. Η παιδεία είναι πραγματικά κάτι πολύ μεγάλο. Και μάλιστα, αν θα θέλουμε να μιλήσουμε για την παιδεία σε σχέση με την παράδοση και τον τόπο μας, δεν μπορούμε να μην θυμηθούμε αυτόν τον υπέροχο λόγο «Έλληνες εσύ ή της παιδείας της ημετέρας μετέχοντες», ότι αυτό που κάνει τον Έλληνα Έλληνα είναι η παιδεία του η ελληνική. Και αυτό το γεγονός σημαίνει και κάτι ακόμα, ότι μπορεί κάποιος τελικά να είναι στην Ελλάδα, να είναι ακόμα και δημότης κάποιας ελληνικής πόλης, αλλά μέσα από αυτή την έννοια ίσως να μην είναι Έλληνας, αν τελικά δεν μετέχει της παιδείας της ελληνικής, αν δεν είναι καρπός και δεν έχει γαλουχηθεί με τα νάματα αυτής της παιδείας. Και βέβαια, λέγοντας παιδεία, προφανώς δεν εννοούμε μόνο μια σχολική διαδικασία, αλλά εννοούμε τον πολιτισμό τον γενικότερο, τη στάση ζωής απέναντι στα μεγάλα μεγέθη αυτής της ζωής, την απάντηση στα υπαρκτικά ερωτήματα του ανθρώπου, αυτό τον προσανατολισμό, αυτόν τον πολιτισμό, αυτό το φως τελικά το οποίο πήγασε από αυτόν τον τόπο και φώτισε όλες τις πλευρές του ανθρώπινου επιστητού. Η εκπαίδευση από την άλλη μεριά είναι μια διαδικασία.
Μια διαδικασία που μπορεί να μείνει και μόνο τεχνητή διαδικασία. Διαδικασία προσφοράς και απόκτησης. Ο τρόπος της προσφοράς όλων αυτών των μεγεθών της ελληνικής παιδείας, αλλά και οι δυνατότητες απόκτησης αυτών των μεγεθών από τα νέα παιδιά, από τους ανθρώπους τους νέους, και το ερώτημα πώς τελικά θα ανοίξει ο δρόμος και πώς αυτά τα πράγματα θα μπορούν να τα αποκτήσουν τα νέα παιδιά που έρχονται στη ζωή και ξεκινούν την πορεία τους μέσα σε αυτόν τον τόπο. Είχα τη χαρά πριν από λίγες μέρες να κάνω τον αγιασμό σε αρκετά σχολεία. Χάρηκα τα παιδικά και τα νεανικά πρόσωπα. Χάρηκα τα φοβισμένα στην αρχή πρόσωπα και τα χαμόγελα στη συνέχεια των παιδιών της πρώτης δημοτικού. Αυτά τα παιδιά που τώρα ξεκινάνε, που βρίσκονται σε ένα χώρο καινούριο, αλλά και τα ανήσυχα και τα ατίθασα νιάτα και μάτια, θα έλεγα, των παιδιών του γυμνασίου και του λυκείου. Αυτά τα παιδιά που πολλές φορές τα θεωρούμε επαναστατημένα, αλλά που όμως είναι ανήσυχα, που πολλές φορές είναι πονεμένα, που πολλές φορές τους γεμίζουμε με αγωνία την ψυχή, που πολλές φορές δεν τους βοηθάμε να καταλάβουν και να δουν το νόημα της ζωής. Έτσι λοιπόν, εκπαιδεία και εκπαίδευση είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ασφαλώς, η παιδεία προσφέρεται μέσα από την εκπαίδευση και η αποστολή της εκπαίδευσης είναι να οδηγήσει στην αληθινή παιδεία. Πόσο όμως αυτό γίνεται πραγματικότητα σήμερα, αυτό είναι το μεγάλο μας ερώτημα.

Θέσαμε, αγαπητοί ακροατές, το μεγάλο θέμα και το ερώτημα για τη σχέση της παιδείας και της εκπαίδευσης. Πόσο πραγματικά η εκπαίδευση οδηγεί στην αληθινή παιδεία, πόσο πραγματικά προσφέρει σήμερα την παιδεία η διαδικασία της η εκπαιδευτική. Θα έπρεπε από την αρχή να πούμε κάτι. Για να γίνει αυτό πραγματικότητα, για να λειτουργήσουν αυτά τα δύο πράγματα μαζί, θα έπρεπε η εκπαιδευτική διαδικασία να εμπνέεται από την παιδεία, από όλο αυτό το μέγεθος του πολιτισμού που συνιστά την ελληνική παιδεία. Και το ερώτημα, είπαμε, είναι πόσο αυτό γίνεται πραγματικότητα. Δυστυχώς η σημερινή πραγματικότητα δεν μας επιτρέπει να είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, και ίσως αν θα ήμασταν, ή μάλλον δεν ξέρω αν θα ήμασταν αυστηροί, αν λέγαμε ότι σήμερα πλέον δεν μπορούμε να μιλάμε για παιδεία. Σήμερα η παιδεία είναι το χαμένο όραμα τελικά αυτού του τόπου, γιατί η σημερινή παιδεία, όταν αδυνατεί να νοηματίσει τη ζωή του νέου ανθρώπου, τότε πλέον πόσο παιδεία μπορεί να είναι. Διότι θεωρώ πραγματικά αποτυχία και της παιδείας και της εκπαίδευσης την προέλαση των ναρκωτικών στα σχολεία μας. Και μάλιστα όταν είμαστε σε μια εποχή που πληροφορούμαθα διαρκώς ότι η ηλικία των παιδιών που κάνουν χρήση ναρκωτικών όλο και κατεβαίνει. Όταν μαθαίνουν ότι οι παιδιά ακόμα και του δημοτικού σχολείου κάνουν χρήση ναρκωτικών. Νομίζω, για να μην προχωρήσω σε άλλα θέματα, ότι αυτό που μόνο του δείχνει ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι όντως μεγάλο. Είναι μεγάλο από πολλές πλευρές. Να ξεκινήσω από την απλούστερη, δείχνει μια αδιαφορία των υπευθύνων της παιδείας. Είτε αυτοί κινούνται στο χώρο της πολιτικής ηγεσίας, είτε βρίσκονται στο χώρο το σχολικό, θα μιλήσουμε αργότερα για το χώρο των εκπαιδευτικών, είτε ακόμα βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο προσφέρεται σήμερα το μάθημα και γενικά η παιδεία στο σχολείο. Διότι το πιο μεγάλο εφόδιο για να αντιμετωπίσει κανείς τις όποιες μάστιγες είναι ένα και μοναδικό, να τις κάνει άχρηστες. Δηλαδή τα παιδιά να μην έχουν ανάγκη από τα ναρκωτικά. Αλλά αυτός δεν είναι ο ρόλος της παιδείας. Αυτό δεν θα έπρεπε να επιδιώκουμε μέσα από τα σχολεία. Δεν θα έπρεπε να δίνουμε στα παιδιά οράματα, να καλλιεργούμε τη θέλησή τους, να δυναμώνουμε την ψυχή τους, ώστε αυτά να τα βρίσκουν δίπλα τους και να τα περιφρονούν. Θα συμφωνήσω ότι με κατασταλτικά μέτρα δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα. Όχι ότι αυτά δεν χρειάζονται. Χρειάζονται και δυστυχώς είναι ελλιποί. Και τόσο ελλιποί που να δίνουν μερικές φορές την εντύπωση της συμπαιγνίας ουσιαστικά κάποιων υπευθύνων με τους μεγαλεμπόρους του θανάτου. Όμως ας μην πάμε τόσο μακριά. Ας έρθουμε σε αυτό που είπαμε προηγουμένως. Στο ότι η αποστολή της παιδείας, του σχολείου, της εκπαίδευσης, αυτός είναι. Να δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να έχουν οράματα. Να μην χρειάζονται τα ναρκωτικά. Τι να πεις ένα παιδί που το ρωτάς, γιατί παιδί μου παίρνεις ναρκωτικά και σου λέει πέστε μου εσείς να μην πάρω. Τι μπορείς να πεις ένα παιδί το οποίο είναι απογοητευμένο από το σχολείο του, δεν έχει να ελπίζει σε τίποτα όπως ακούω από πολλά παιδιά και τελικά βρίσκει τον εύκολο δρόμο. Δεν δικαιολογώ με αυτά τα παιδιά αυτά. Και δεν σας κρύβω ότι στους ίδιους είμαι αρκετά αυστηρός. Όμως δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας μπροστά σε μια πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι όντως είναι αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος ότι σήμερα τα ναρκωτικά κοντεύουν να αποκτήσουν κυριαρχική θέση μέσα στη ζωή των σχολείων. Όταν μια πολιτεία φανερώνεται αδύναμη να περιορίσει όχι μόνο με αστυνομικά μέτρα, αλλά κυρίως με την καλλιέργεια της παιδείας, αυτή τη μεγάλη συμφορά, αυτή τη μεγάλη λαιλασία των νέων ανθρώπων. Αλλά πώς να μπορέσει πραγματικά να δώσει όραμα, όταν τελικά ο βασικός στόχος μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι το τελείωμα και μόνο μιας ύλης, όταν οι εκπαιδευτικοί έχουν το άγχος και την αγωνία να τελειώσουν την ύλη που τους έχει σταλεί, προκειμένου τα παιδιά να είναι έτοιμα για να δώσουν εξετάσεις, τότε πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για έμπνευση και όραμα, ότι η παιδεία είναι κάτι πολύ περισσότερο από το τελείωμα μιας σχολικής ύλης? Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για μια παιδεία που εμπνέει, όταν βλέπουμε ότι το σχολείο πλέον έχει μετατραπεί σε ένα εξεταστικό οργανισμό και σε στάδιο προετοιμασίας για τις πανελλήνιες εξετάσεις, όταν αυτό τελικά είναι το α και το ω των λεγόμενων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων? Για σκεφτείτε σας παρακαλώ, όσοι είσαστε παιδιά,
όσαστε γονείς, όσαστε εκπαιδευτικοί, πού τελικά κοιμάνθηκαν οι περισσότερες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις? Δεν κοιμάνθηκαν στην διαχείριση τελικά του όλου συστήματος των εξετάσεων? Δεν θεωρήθηκαν καινοτομίες κάθε φορά η αλλαγή στον τρόπο της εξέτασης, δηλαδή για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα? Δεν θεωρήθηκε ότι αυτό αποτελούσε την πρωτοτυπία του κάθε υπεύθυνου επί της παιδείας υπουργού με ποιο σύστημα τα παιδιά μας θα μπαίνουν στα πανεπιστήμια? Αυτό τελικά είναι η παιδεία. Αυτό είναι τελικά το όρομα της παιδείας. Είναι η διαμόρφωση και η καλλιέργεια του ανθρώπου, ώστε πραγματικά να είναι άνθρωπος. Και το αποτέλεσμα αυτής της όλης της ιστορίας είναι μια ολόκληρη σχολική περιοχή, μια σημαντικότατη σχολική περιοχή, δηλαδή η περιοχή της μέσης εκπαίδευσης, να έχει ουσιαστικά ακυρωθεί. Να έχει ακυρωθεί από το ότι, για το ότι δεν είναι αυτόνομη πλέον, διότι ουσιαστικά είναι ένα προστάδιο για εξετάσεις. Γιατί το παιδί που μπαίνει, το μόνο νου που έχει είναι ακριβώς τις εξετάσεις. Και γι' αυτό ακριβώς δίπλα στην παιδεία ανθίζει μια φοβερή παραπαιδεία.

Είπαμε, αγαπητοί ακροατές, ότι τελικά όταν η μοναδική φροντίδα των αρμοδίων σε κάθε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι μόνο και μόνο η αλλαγή του τρόπου των εξετάσεων για τις ανώτατες σχολές, τότε η μέση εκπαίδευση έχει χάσει την αυτονομία της. Κι όμως, την εποχή που το παιδί βρίσκεται στο γυμνάσιο και στο λύκειο, περνά τα πιο σημαντικά χρόνια της ζωής του. Τα όμορφα και δύσκολα χρόνια της εφηβείας του. Την εποχή της αμφισβήτησης, αλλά και της αναζήτησης. Την εποχή των οραμάτων, αλλά και των απογοητεύσεων. Και το ερώτημα είναι, πόσο σε αυτά τα χρόνια αυτό που ονομάζουμε σχολείο πλησιάζει την ψυχή και την καρδιά των παιδιών. Σας είπα προηγουμένως, έχω ζήσει σε σχολεία. Γι' αυτό ξέρω την απάντηση. Και τη λέω πάρα πολύ απλά και απερίφραστα. Το σχολείο το σημερινό δεν αγγίζει την ψυχή του νέου ανθρώπου. Θα πω κάτι βαρύτερο, δεν ενδιαφέρεται πια για αυτήν. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν κάποτε ζήτησα κάτι από ένα διευθυντή μέσης εκπαιδεύσεως για κάποια σχολεία της περιοχής που κάποτε υπηρετούσα, εξηγώντας του ότι όταν τα προβλήματα των παιδιών αντιμετωπίζονται, τότε πλέον και η σχολική διαδικασία γίνεται καλύτερη, πήρα την εξής εκπληκτική αλλά και εξωφρενική απάντηση. «Δεν μας ενδιαφέρουν τα προβλήματα των παιδιών», μου είπε ο διευθυντής μέσης εκπαίδευσης εκείνης της εποχής. «Μας ενδιαφέρει να τελειώσει η ύλη». Και ακριβώς, ίσως ο άνθρωπος αυτός να ήταν ο πιο καλύτερος εκφραστής του σημερινού εκπαιδευτικού συστήματος. Ήταν εκείνος που αποδείκνυε ότι όντως δεν υπάρχει όραμα, δεν υπάρχει έμπνευση, δεν υπάρχει τελικά παιδεία. Τα πάντα κινούνται σε ένα τεχνικό, τεχνοκρατικό επίπεδο, που και αυτό βέβαια δεν λειτουργεί καλά, διότι κάθε χρονιά ακούμε με την έναρξη των σχολικών μαθημάτων ότι τα πάντα είναι έτοιμα στα σχολεία. Και κάθε χρονιά ξέρουμε ότι τα πάντα είναι ανέτοιμα. Ξέρουμε ότι ακόμα στερούνται βιβλίων και σε πάρα πολλές χρονιές κινδυνεύει να αρχίσει το καινούριο χρόνος, ενώ όχι ο σχολικός, το Σεπτέμβριο αρχίζουν τα σχολεία, να φτάσει ο Γενάρης και να μην έχουν φτάσει τα βιβλία στα παιδιά. Μέσα από ποικίλες δικαιολογίες. Έχουμε ακούσει ακόμα για μαθήματα που πρόκειται να εισαχθούν και έχουν μείνει εδώ και πολλά χρόνια μόνο στις εξαγγελίες. Και από την άλλη μεριά, το είπα μόλις προηγουμένως, δίπλα σε αυτή την παιδεία πλέον που ουσιαστικά αποτελεί δικαιολογία για τη λειτουργία της παραπαιδείας, αρχίζουν, ανθίζουν τα φροντιστήρια και αρχίζει αυτό το ο βασανισμός, θα έλεγα, και των παιδιών και των οικογένειών τους, διότι η περίφημη δωρεάν παιδεία είναι μια πανάκριβη παιδεία που όταν ακούσει κανείς τα ποσά που απαιτούνται, τότε ακριβώς θα διερωτηθεί αν δεν ήταν δωρεάν, τότε πόσο ακριβή θα ήταν. Και από την άλλη μεριά, ακριβώς έχει καλλιεργηθεί η νοοτροπία ότι το σχολείο, η σχολική αίθουσα δεν είναι δυνατόν να καλύψει τις ανάγκες της προετοιμασίας των παιδιών. Είναι ένας μύθος, προσωπικά πιστεύω αυτός, με αποτέλεσμα σήμερα να μην υπάρχουν παιδιά που να μην πηγαίνουν φροντιστήριο. Πίστευα πάντοτε ότι μια τέτοια αντίληψη αδικεί τα παιδιά μας. Είναι σαν να τα κάνει διανοητικά καθυστερημένα. Και φέτος δικαιώθηκα όταν άκουσα για δύο παιδιά τα οποία χωρίς να είναι ιδιάνιες, απλά είναι καλοί μαθητές που χωρίς να κάνουν φροντιστήριο πέρασαν και σε καλή σειρά. Γιατί? Γιατί είχαν την ικανότητα όπως έχουν και τα υπόλοιπα. Αλλά υπάρχει αυτή η καλλιέργεια. Η καλλιέργεια που καμιά φορά γίνεται ακόμα και μέσα στη σχολική αίθουσα. Οι προσπάθειες του Υπουργείου είναι δήθεν προσπάθειες για την περιστολή όλης αυτής της ιστορίας που λέγεται παραπαιδεία. Όμως αγαπητοί μου, όλα αυτά τα πράγματα έχουν αίτια, πηγάζουν από κάπου. Από την υποταγή της παιδείας στο χώρο της οικονομίας και της παραγωγής στις ανάγκες της αγοράς. Και αυτό σημαίνει
την αχρίστευση της παιδείας. Όχι ότι δεν χρειάζεται βέβαια η οικονομία, όχι ότι δεν χρειάζεται η σωστή εκπαίδευση στελεχών για την παραγωγή, όχι ότι δεν χρειάζεται να παρακολουθούνται και οι ανάγκες της αγοράς, αλλά δεν μπορεί αυτό να είναι το μοναδικό περιεχόμενο της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας και η όλη έννοια των αρμοδίων για τις αλλαγές στην παιδεία. Όταν σήμερα μιλάμε για αλλαγές στην παιδεία, εννοούμε για προσαρμογή της παιδείας στις ανάγκες της οικονομίας, της παραγωγής, της αγοράς. Αλλά αυτό μπορεί να είναι μια εκπαίδευση, καλή ή κακή, αλλά δεν είναι παιδεία. Και θα το ξαναπώ και πάλι, ότι μια τέτοια παιδεία δεν μπορεί να είναι όπλον δικαιοσύνης, αλλά όπλον θανάτου. Μια τέτοια παιδεία δεν καλλιεργεί τον άνθρωπο, δεν καλλιεργεί την ψυχή του ανθρώπου, δεν διαμορφώνει προσωπικότητες, δεν εμπνέει ιδανικά, αλλά αχρηστεύει και όσους τα έχουν, γιατί ουσιαστικά τους εχμαλωτίζει μάλλον μέσα σε αυτές τις φοβερές διαδικασίες, τις προετοιμασίες για τις εξετάσεις, που ουσιαστικά αρχίζουν μόλις μπει το παιδί στο λύκειο. Και έτσι πλέον το παιδί έχει ένα όραμα μόνο να πετύχει, σε αυτό θυσιάζει τα πάντα, πολλές φορές την ψυχή του. Είναι κοινό μυστικό δυστυχώς ότι πάρα πολλά παιδιά που πηγαίνουν στο λύκειο υποστηρίζονται ψυχολογικά από ψυχολόγους για να τα βγάλουν πέρα σε αυτό το ξέφρενο κυνήγι, σε αυτό το φοβερό κυνήγι, ενώ από την άλλη μεριά καμία δύναμη και καμία τόνωση δεν προσφέρεται για να δυναμώσει η ψυχή αυτού του νέου παιδιού, για να καταλάβει το λόγο αυτής της προσπάθειας που κάνει.

0: Είναι αρκετά ακόμα, αγαπητοί ακροατές, αυτά που νιώθω την ανάγκη να πω για το μεγάλο αυτό θέμα, που για μένα, δεν σας το κρύβω, είναι θέμα πόνου, γιατί αυτά τα θέματα τα έζησα από πρώτο χέρι και τα δοκίμασα, και γι' αυτό είμαι έτοιμος να διελεχθώ με τον οποιονδήποτε θα έχει διαφορετική γνώμη. Όμως δεν μπορούμε να το κάνουμε σήμερα. Το θέμα είναι αρκετά μεγάλο και θα το αδικήσουμε. Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη και πιθανώς και σε επόμενες εκπομπές αυτό το μεγάλο θέμα. Θυμίζω και πάλι αυτό που είπα στην αρχή, ότι το θέμα της παιδείας αφορά όλους. Τα παιδιά, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, την κοινωνία ολόκληρη. Αφορά ακόμα το παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου. Γιατί ακριβώς ανάλογα με την παιδεία που προσφέρεται, αυτός ο τόπος θα έχει μέλλον ή όχι. Έτσι λοιπόν, ας σταθούμε με ευθύνη, μικρή και μεγάλη. Ο καθένας πραγματικά σε αναλάβει τις ευθύνες. Και ας καταλάβουμε ότι αυτό δεν αποτελεί μόνον φροντίδα μερικών ειδικών, αλλά φροντίδα όλων μας, ευθύνη όλων μας. Και γι' αυτό χρειάζεται όλοι μας να παρακολουθούμε, να αγωνιούμε, να παρεμβαίνουμε και κάποτε και δυναμικά, προκειμένου κάποια πράγματα να αρχίσουν να παίρνουν άλλη στροφή.
1: Νέοι και Εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό». Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στέλιος Καλαθάς διαβάζει το βιβλίο του Σώτου Χονδρόπουλου «Ο Άγιος του αιώνα μας». Όσιος νεκτάριος κεφαλάς. Εκδόσεις «Καινούρια γη».

Αλεξάνδρεια του 1890. Εποχή ακόμα των βασιλέων και των αυτοκρατόρων της Ευρώπης. Η αρχαία και γόνιμη χώρα του Νείλου, έπειτα από τις ταραχές, τις σφαγές και λαιλασίες που έγιναν στην παραπάνω ιστορική πόλη από τον επαναστάτη Αραβή Πασά, βρίσκεται στα χέρια των Άγγλων. Και αυτοί, για να στεριώσουν και λαμπρύνουν το γόητρο της γριάς ανίκη της Αλβιώνας, κυρίαρχη πια, έπειτα από τη νίκη του Όλσλεϊ στο Τελ Ελ-Κεβίρ, έπιασαν να φτιάχνουν τους περίφημους νιλοφράχτες. Να στρώνουν σιδηροδρόμους, να ανοίγουν λεωφόρους, να σκαρώνουν αρδευτικά έργα, ειρηνική δημιουργία και παραγωγή, στα κέντρα και στην Ήπεθρο. Σε αυτή την εποχή, η χώρα των Φαραώ προβάλλει σαν αφρούρητη και χρυσοφόρα πόρτα για προκοπή στους άλλοτε ραγιάδες του μικρού ελληνικού βασιλείου. Από την ελεύθερη πατρίδα, από τα φτωχονίσια του αρχιπελάγους, τη σκλαβωμένη Μικρασία, ακόμα και από τη βασιλίδα, την Κωνσταντινούπολη, μεταναστεύουν, ξεριζώνονται για να πιάσουν το μικροεμπόριο εκεί, στα χώματα του Νότου, στις δύο πολιτείες, το Κάιρο και την Αλεξάνδρεια, για να παλέψουν με την τύχη και σιγά σιγά να γίνουν νοικοκυρέοι, άρχοντες με περιουσία. Το Ορθόδοξο Πατριαρχείο στην πόλη του Αγίου Μάρκου βρίσκεται στις δόξες του. Συνεργάζεται με τις κοινότητες, τις δυναμώνει, τις καθοδηγεί πνευματικά, κτίζει ναούς, ιδρύει σχολεία, εδραιώνει και βαθαίνει τις ρίζες των μεταναστών. Γιατί να, ο γηγενής πληθυσμός, οι αραπάδες με τις κελεμπίες, βυθισμένοι στα σκοτάδια του μωαμεθανισμού, ολότελα υποανάπτυκτοι, σέρνονται σαν μια εύπλαστη μάζα στη διάθεση του κάθε σουλουπωμένου ξένου.

θεόφτωχοι, βρώμικοι, δειλοί, δυσιδαίμονες, έτοιμοι να προσφέρουν ολάκερη την ύπαρξή τους για μερικές μπουκονίες, για ένα πιάτο με φούλια. Είναι πια άνοιξη, ώρα 11 πρωινή, και η ζέστη έχει δυναμώσει. Οι κήποι στις επαύλεις των πασάδων γιώμησαν λουλούδια, γιώμησαν ρόδα, γιασεμιά, βιολέτες, κρίνους λευκούς, κρεμεζί και γκρενά. Κάπου σε ένα από τα γραφεία του Πατριαρχείου, σημάς τον Άγιο Σάβα, μετά τη λειτουργία πίνουν σε μεγάλες κούπες καφέ και κρυφοκουβεντιάζουν πέντε κληρικοί και ένας άψογα ντυμένος γραμματικός. Οι τρεις είναι αρχιμανδρίτες, με οφήκεια και ειδικά εμπιστευτικά πόστα στις διάφορες υπηρεσίες. Ο τέταρτος, δεσπότης, επίσκοπος Νουβίας. Και ο πέμπτος, που δείχνει παιδικό πρόσωπο, είναι διάκος. «Τόσο λοιπόν τρέμετε και φοβάστε αυτό τον νεκτάριο», ρωτάει για μια στιγμή ο δεσπότης. «Δεν μπορείτε να φανταστείτε, Παναγιώτατε, πόσο κακό, πόσο καταστροφή μπορεί να φέρει ο φανατισμός», αποκρίνεται ένας από τους αρχιμανδρίτες. «Ο νεκτάριος», συνεχίζει ο διπλανός του, «φέρει παροπίδες. Δεν βλέπει τίποτα παραπέρα από τον ασκητικό βίο. Δεν αντιλαμβάνεται τον αγώνα που διεξάγει η πατρίδα μας, τη μέθοδο της διπλωματίας μας. Νομίζει ότι ζει στην εποχή των πατέρων. Είναι από αυτούς που κάποτε ονομάσατε ψυχοσώστες. Καταλαβαίνετε λοιπόν με το κορδόνι που τραβά τι θα συνέβαινε έτσι και γινόταν πατριάρχης. Το παν θα εξαναμυθεί. Θα μοιράσει σε ξυπόλυτους και φελάχους και τα ταμεία θα βρεθούν άδεια. Αλίμονο στο ελληνικό στοιχείο, αλίμονό μας». «Δεν έχετε άδικο από μία άποψη», μουρμουρίζει ο δεσπότης. «Αλλά ο Παναγιώτατος τον καμαρώνει, τον υπεραγαπά. Είναι το πνευματικό του τέκνο, το δημιούργημά του. Ποιον άλλον σπούδασε με τέτοια όρεξη θεολόγο, με τέτοια πατρική φροντίδα? Διαβλέπω μπλέξιμο, διαβλέπω αγώνα. Όχι δα, όλα κανονίζονται». «Πώς κανονίζονται?» «Αμφιβάλλω». «Αμφιβάλλετε? Δεν έχετε λοιπόν κατατοπιστεί?» «Κάτι μου έλεγαν». «Τίποτα. Τίποτα να μην αμφιβάλλετε. Άμα ο γέροντας πληροφορηθεί καταλήλως τι ετοιμάζεται να σκαρώσει, άμα του γίνει καταγγελία από ένα σοβαρό πρόσωπο για το δίβουλο του χαρακτήρα του, χρημάτισα παρακοιμόμενος κάποτε. Ο Σοφρόνιος, πολλά τα έτη του, σε παραπτώματα ηθικής δεν παίζει. Σηκώνει σαν αθλητή στη Ράβδο και όπου σε πάρει. Α, τότε ξανανιώνει, γίνεται λεβέντης». Μα φάνηκε λοιπόν και κάτι τέτοιο. Ο συνομιλητής κοίταζε τριγύρω φιλέρευνα. Πήρε βαθιά αναπνοή. «Αν φάνηκε», λέει, «βεβαιότατα. Από εδώ, Αμφιλόχιος είναι η θέση να παρουσιάσει ούκο λίγας ενδείξεις. Έχεις τίποτε να μας δηλώσεις επάνω σε αυτό το επίμαχο θέμα, Αμφιλόχιε?» Ενιγματικό ακρόγελο χαράζεται στη μορφή του κληρικού που ονόμασαν Αμφιλόχιο. Δείχνει καστανόχρωμος, αθλητικός, γεροδεμένος. «Από υποκρισία δα, χόρτασαν πια τα μάτια μας», σιγουλέει. «Εμείς οι πατριαρχικοί δύσκολα ξεγελιόμαστε. 1% να πέσουμε έξω. Δηλαδή, κάτι μισοκουβέντες με τις μορφωνιές που κουβαλούνται νύχτα και χαράματα, δήθεν για εξομολόγηση, κάτι υπονοούμενα στις θαυμάστριες των κηρυγμάτων. Έχουμε πια ειδικευθεί. Τα σημάδια της κακοτοπιάς δεν αλλάζουν». «Φυσικά, φυσικά», παραδέχεται ο δεσπότης. «Και από άλλους διεδόθη πως εκείνο που τον χαντακώνει είναι η φιλοδοξία. Το ευχαριστώ που λένε μερικοί πως είπε στο συμπόσιο», πετιέται και τονίζει ο τρίτος αρχιμανδρίτης που καθόταν στην απομέσα μεριά του γραφείου. Η φωνή του μοιάζει σχεδόν γυναικεία. Οι κινήσεις του έχουν κάτι το ακαθόριστο. «Το ευχαριστώ δεν το είπε, το πρόσθεσαν οι επαΐοντες. Συνενεστράφην», συνεχίζει αυτός, «πολλούς πονηρούς και φιλοδόξους. Αλλά σαν κι αυτόν ορκίζομαι πρώτη φορά συναντώ. Και φρύτω, αδελφοί μου, φρύτω και αγανακτώ. Ενεργεί με μέθοδο, με σατανικότητα για να ξεσηκώσει το λαϊκό στοιχείο. Πρέπει να το αναπτύξουμε με κατάλληλη ερμηνεία του Παναγιωτά του. Φωνή λαού ασίγαστος χήμαρος. Δεν σκοπεύει να υποσκελίσει εντυπάλους του αξίες. Σκοπεύει και προετοιμάζει με τον όχλο την εκθρόνηση.
Γέροντα, σου λέει ο Σοφρόνιος, κοντεύει τα 90, ανίκανος, άχρηστος. Ποιοι ακριβώς από την ομίγυρη παραβρέθηκαν στο ενοχικό συμπόσιο, ρωτά ο άψογα ντυμένος γραμματικός. Ποιοι, οι περισσότεροι. Δηλαδή, από εδώ, Αμφιλόχιος, Αλαθαρό και ο Διάκος. Έτσι δεν είναι, Τρίφων? Μάλιστα, επιβεβαιώνουν δειλά-δειλά τα χείλη του νεαρού Διάκου. Έτσι, στα καλά καθούμενα, τον χειροκρότησαν. Έτσι, ξαφνικά. Δίχως κανένα σύνθημα. Του φώναξαν σύντομα και πατριάρχης. Και ανταποκρίθηκε ευχαριστώ. Μα αμφιβάλλετε. Τα πάντα είναι προσχεδιασμένα, πανιερότατε, σιγολέει ο Αμφιλόχιος. Καθώς σας εξήγησε και ο αγαπητός εδώ αδελφός, ξεσηκώνει με μέθοδο, με ειδικούς σχηματισμούς το λαϊκό στοιχείο. Δυστυχώς, σε αυτή τη χώρα, εκοινότητες εξασκούν τεράστια επίδραση στις υποθέσεις μας. Αυτό την χάνει τη σπάσιν γνωστών. Δεν κομίζεται γλάφκα εις Αθήνας. Λοιπόν, όλη η πόλη του Καΐρου κρυφοκουβεντιάζει. Προσκαρτερούν την ευκαιρία για να σπρώξουν τον Εκτάριο να ρίξει τον Άγιο Γέροντα, να πάρει στα χέρια του το θρόνο. Κακοήθεια, τονίζει ο Δεσπότης. Τότε τι περιμένουμε? Πρέπει να λάβουμε θέση. Πρέπει να προστατεύσουμε τον Πατριάρχη. Το ευχαριστώ, νομίζω, δεν το είπε. Διότι καθίσταται βεβαίως αυταπόδεικτων στοιχείων. Ακριβώς. Ήδη δια των ιερών τούτων σκοπών μας έταξε η θεία πρόνοια, βεβαιώνει ο Αμφιλόχιος. Μόνο που... Συνέχισε, τι σκέπτεσαι? Μόνο που χρειάζεται θάρρος και κατάλληλος χειρισμός. Τα στερούμεθα? Κάθε άλλο. Τότε... Αμέπως αμέργων, κάνει ενθουσιασμένος ο Δεσπότης. Ειδοποιήσατε καταλήλως και τους υπολείπους, τους μεμοιημένους στην υπόθεση. Και αύριον το δειλινόν θα ζητήσω ακρόαση θρόνου. Γυμναστείτε, εξασκηθείτε, φροντίσατε να είσαστε σαφείς, αποδεικτικοί, να μην τα μπερδέψετε. Αν παρελπίδα συμβαίνει κάτι το αναπάντεχον και αποτύχομεν, καταλαβαίνετε, θα πρέπει να μας καταπιεί έρημος. Ησυχάσατε, πανιερότατε. Οι μάρτυρες και τα στοιχεία που διαθέτομεν θα κάμουν τον Παναγιώτατον να βιάζεται να τρέχει προς τη Ράβδον. Η τύχη του Πενταπόλεως, εφόσον ετάχθητε κι εσείς με το δίκαιον, έχει ήδη κριθεί. Ευρίσκεται εις χείρας μας. Ένα πνιχτό γέλιο αντίχησε από τη θέση του πρώτου αρχιμανδρίτη. Και ξαφνικά, έξω στα κλαδιά της Πικροδάφνης, αναφάνηκε κάποιο φιλέριμο πουλί. Έκραξε τρεις φορές. Έκραξε λυπημένα.

0: Την ίδια ακριβώς ώρα στο Κάιρο, κάποιο καλό αμάξι με τέσσερις σαραπάδες συνοδούς κυλούσε στους δρόμους της Εβραϊκής Συνοικίας. Και έφτασε και σταμάτησε κατά μπροστά στον Ορθόδοξο Ναό, στον Άγιο Νικόλαο, κάπου στις πατριαρχικές εγκαταστάσεις. Οι συνοδοί κατέβηκαν, άνοιξαν την πόρτα και στάθηκαν προσοχή. Σε λίγο αναφάνηκε ένας ρασοφόρος, ένας ορθόδοξος κληρικός. Φαινόταν νέος, με κατάμαυρα σχεδόν μαλλιά και γένια. Μεγάλα εκφραστικά μάτια, με το αριστερό φρύδι μια ιδέα ανεβασμένο προς τα πάνω, συγκρατημένο χαμόγελο, απαλή και γλυκιά φυσιογνωμία. Καθώς οι μύτες των παπουτσιών του αναπάτησαν το στεγνό χώμα, σήκωσε το λευκό του χέρι με τα λεπτά κρινοδάκτυλα και ευλόγησε τους αραπάδες. Ταυτόχρονα έβαζε το αριστερό χέρι στην τσέπη του ράσου του και τράβηξε μερικά κέρματα και τους τα έδωσε. «Μασαλά», αντίχησε στην ησυχία του δρόμου, βουερή η φωνή του. Ξοπίσω του φάνηκε και ο ιδιοκτήτης του αμαξιού, κάποιος ηλικιωμένος αρχοντάνθρωπος, με σκληρό κολάρο και κάσκα, ντυμένος λευκά. Σήκωνε στα χέρια του ένα δέμα με γαλάζιο χαρτί και άσπρη κορδέλα. «Για σας, πανιερότατε», ψιθύρισε κάνοντας υπόκληση. «Τι είναι αυτό πάλι?» «Χουρμάδες από τη Βασόρα. Τέτοιους δεν έχετε δοκιμάσει. Ανάξια λόγου προσφορά. Μα σας παρακαλώ, δεν γίνεται. Με έχετε κατά υποχρεώσει. Δεν δύναμε να το δεχτώ και έπειτα φρονώ ότι δεν πρέπει». «Τι δεν πρέπει, χαράστο. Ένας κληρικός, ένας ορθόδοξος εκκλησιαστικός υπεύθυνος δεν πρέπει να γεύεται με τους ολίγους τους εκλεκτούς καρπούς. Αν δεν αισθανόμην βαθύτατα τον πόνο του κόσμου, την άσβηση των πνευματικήν δίψαν, θα ακολουθούσα την οδό των ασκητών. Τούτο άλλωστε με ήλκη ανέκαθεν. Προέρχομαι όμως από τον λαόν, από τον μοχθούντα εις βιοπάλην λαόν, και θερώ καθήκον μου να υπηρετήσω αυτοπροσώπως το ευρυπίμνιο. Το πίμνιο μέσα από τη σκεπήν της Αγίας Μητέρας μας, της Εκκλησίας. Σας παρακαλώ, μην επιμένετε. Θα με λυπήσετε, πανιερότατε. Δεχτείτε παρακαλώ αυτό το ασήμαντο δωράκι από την οικογένειά μου και πράξετε όπως νομίζετε. Καθώς σας έλεγα και κατά τη διαδρομή, όλοι μας εδώ στην κοινότητα, μικροί μεγάλοι, σας υπεραγαπάμε, σας καμαρώνουμε. Έχουμε χρόνια και ζαμάνια να ειδούμε τέτοιο κληρικό στην αφρικανική του τη γη. Έτσι φιλόπτωχο, αφιλοχρήματο, ο Σοφρόνιος παραγέρασε και καημός των ομογενών είναι να σας ανεβάσουμε στον αρχαίο τούτο θρόνο. Όπως αντιλαμβάνεστε, συσσωρεύθηκαν θυμονιές στα προβλήματα».
1: «Δεν γνωρίζω αν είμαι ο κατάλληλος. Ο Θεός ξεύρει».
0: «Μα ακριβώς. Εκείνος σας οδήγησε κοντά μας. Εκείνος θα σας αναδείξει».
1: «Τέλος πάντων, να μην σας κρατώ περισσότερο. Ευχαριστώ. Προσεύχεστε διεμέ των ελάχιστων, εισοδών ειρήνης».
0: Ο ηλικιωμένος έσκυψε ευλαβικά, του φίλησε τα κρινοδάκτυλα και γυρίζοντας ξαναμπήκε στα μάξι. Οι αραπάδες τράβηξαν ξοπίσω του. Κάποιο απ' τα άλογα, ένα καφέ ψαρί, έκανε απότομη προσπάθεια να ξεσηκωθεί, να σπάσει το ζυγό και χλιμήντρισε βαριά. Ένας μάρι ξυπόλυτα αραπάκια περιτριγύρισαν κιόλας στο τροχοφόρο, τρέχοντας τους κονισμένους δρόμους. Ο κληρικός, ο βοηθός επίσκοπος Νεκτάριος, βρισκόταν τώρα στην ιδιαίτερη καμαρή του, που ήταν σημά σε μια σειρά άλλες, σχεδόν ομοιόμορφες, παράπλευρα στον πατριαρχικό ναό. Βρισκόταν κοντά στις εικόνες του, στις στίβες με τα βιβλία του, στα χειρογραφά του. Εκείνη τη στιγμή χτύπησε ελαφριά το κρικέλι και με το εμπρός μπήκε ένας ανθρωπάκος, γέροντας, κυρτωμένος, με πύρινη ματιά, κάνοντας υπόκληση.
1: «Καλώς όρισες, Γαλινέ»,
0: φώναξε ο κληρικός και σηκώθηκε, βημάτισε και τον αγκάλιασε.
1: «Πώς διάγουν λοιπόν εις την Λίαν, αγαπητοί μου νήσων, τυχείων, πώς τους ύβρες το λυθεί, γιένουν?»
0: «Γιένουν, Παναγιώτατε. Πώς να τους βρω? Δεν τα ξεύρετε από τότε που ήσασταν δάσκαλος. Μερικοί καλοπερνάνε εδώ στη γη και άλλοι, οι περισσότεροι, δουλεύουν σκυφτοί δίχως ποτέ να χορτάσουν. Δουλεύουν ως σαν σκλάβοι.
1: Τους κατατρώγουν οι σωροκάδες, τα βράχια, η ξενιτιά, τα χρέη. Ναι, μοίρασα το ποσό που μου παραδώσατε στις οικογένειες που επιθυμούσατε. Μαύρη φτώχεια. Χίλιες ευχές μελέτησαν για το πρόσωπό σας. Κόσμος ζαβός, κακοφτιαγμένος. Τη χάνω κάμποσο καιρό εδώ κοντά σαν νεοκόρος. Και να σας ομολογήσω την αλήθεια, από ό,τι είδα και αντίκρισα εκεί ψηλά στην πατρίδα, αγανάκτησα. Τα βάλα με τον μεγαλοδύναμο. Γιατί λέγω επιτρέπει σε μερικούς τυχερούς να... Ω Γαλινέ, πανταχούε αντιθέσεις. Εσύ παρακολουθείς εδώ την πορεία μου. Την ζεις. Τη βλέπεις καθημερινώς. Αναβαίνω, Γαλινέ. Συνεχώς αναβαίνω. Δίχως να το επιζητώ εις τα μεγάλα αξιώματα. Όμως γράψε το εις την καρδία σου. Κάθε ημέραν, κάθε ώραν, πείθομαι και περισσότερο ότι δεν είναι διόλου σωστόν και δίκαιο να κρίνομεν τον Θεόν από τον κόσμο ο οποίος μας περιβάλλει. Ενθυμίσε τότε με τον Αρμενόπουλον, όταν πρωτοσχεδίαζεν εις τον ναόν τους Ευαγγελιστάς, επέμενες ότι τα σχέδιά του θα έβγαιναν μουτζούρες. Κι όμως, τώρα στέκεσαι και τα θαυμάζεις. Αν έχει την απεποίθηση εις τον καλλιτέχνην, δεν πρέπει να επηρεάζεται από το έργο που βλέπει μητελές εμπρός του. Πρέπει να ελπίζουμε και να αναμένομεν πλήρης εμπιστοσύνης το τελειωτικών σχέδιων. Καλά βέβαια τα λέτε, αλλά να γέρασα. Και τι κατάλαβα, βάσανα, πίκρες, στεναγμή. Η γυναίκα μου, ο σύντροφός μου πεθαμένη. Τα παιδιά μου το να δω το άλλο στη Ρωσία. Κι αν δεν ήσασταν να με γνωρίζετε αποτυχίο, να με περιμαζέψετε, να με κάνετε νεοκόρο, τι θα γινόμουν, θα απέθνησκα εδώ στην αραπιά ζητιανεύοντας. Προσοχή, Γαλινέ. Ακριβώς εδώ έγκυται το μυστικόν. Πρόσεξέ με. Επειδή δεν βρίσκω των βίων αυτών ούτε τέλειων, ούτε ικανοποιητικών, πιστεύω ακραδάντος ότι εδώ είναι κάτι το προσωρινόν. Ένα σταθμός λόγου χάρη. Όπως εις οποιονδήποτε σταθμόν καταφθάνει καπνίζουσα η αμαξοστοιχία για να μας πάρει δια παρακάτω, δια μέρη καλύτερα, ούτως και ο θάνατος θα είναι μια αμαξοστοιχία, ένα μέσον μεταφοράς δια κάπου αλλού, όπου ασφαλώς θα είναι καλύτερα. Αυτά σου τα λέγω διότι δυστυχώς ούτε καν αναγιγνώσκεις την γραφήν. Αν δεν την μελετούσες, τέλος πάντων φεύγω γιατί σας εκούρασα. Κάνω κατάχρηση της καλοσύνης σας. Εσείς, ένας δεσπότης, να κουβεντιάζει τόση ώρα με τον νεοκόρο. Θα τα πούμε ίσως και πάλι. Κάτι σιγοψιθυρίζουν εδώ οι αρχιμανδρίτες. Δεν μπόρεσα να καταλάβω. Κάτι προσπαθούν να σκαρώσουν. Δεν σας χωνεύουν, Παναγιώτατε. Δεν πειράζει. Εγώ τους αγαπώ. Και αυτό στέκει αρκετό να διατηρώ εντός μου Γαλήνην. Πότε ήρθες από την πατρίδα, είχατε καλή θάλασσα? Προχτές το μεσημέρι. Η θάλασσα στο γυρισμό ήταν λάδι.
2: Και έφτασες εδώ το πρωινόν?
1: Μάλιστα. Μου έδωσαν από το χωριό ένα δέμα. Θαρώ έχει μαστίχα. Θα σας το φέρω κατά το βραδάκι μετά τον εσπερινό. Την ευλογία σας.
2: Εισοδόν ειρήνης.
1: Ελαφρύς στεναγμός ξέφυγε από τα χείλη του κληρικού. Ώρες λαχταρούσε να βρεθεί μόνος. Ολομόναχος, εδώ, μες τις εικόνες, τα χειρόγραφα και τα βιβλία. Επιτέλους. Α, η θεολογία. Η επιστήμη των επιστημών. Η ορθόδοξη θεολογία, πόσο απόμεινε άγνωστη και κρυμμένη. Σε λίγο θα τον καλούσαν στην τράπεζα, στο γεύμα. Αλλά σήμερα δεν είχε όρεξη. Δεν πεινούσε. Θα δήλωνε αδιαθεσία. Δεν θα γευόταν τροφή. Γιατί αγαπούσε τάχα τόσο τη μοναξιά? Ένας γέροντας Βεδουίνος από την έρημο του Σινά του είχε πει πέρυσι στην Αλεξάνδρεια ότι μόνο τα ζώα και άγιοι μπορούν να μένουν μόνοι. Σε καλό του. Ε, όχι. Αυτός εδώ δεν ήταν ούτε καν ακόμα σεσωσμένος. Ήταν αμαρτωλός. Πολύ αμαρτωλός. Κάθε στιγμή αγωνιούσε η ψυχή του. Έτρεμε και αγωνιούσε. Τόσες τιμές, τόσα δώρα, τόσες υποκλήσεις, ενώ ο κόσμος ολόγυρά του χωριζόταν σε τάξεις,
0: πάλευε και κυλιόταν και σφάδαζε στην αδικία. Για σκέψου, έγινε κιόλας επίσκοπος. Ήταν πατριαρχικός επίσκοπος σε αυτήν εδώ τη Μεγαλούπολη. Δεξιχέρι του Πατριάρχη. Και τι κατάφερε ως τώρα? Με τι αυγάτισε τον ερχητικό του? Πως έκανε λοιμοσύνες? Πως μοιραζόταν τάχα το ψωμί του με τους φτωχούς? Αυτό δεν ήταν τίποτα. Το έκαναν κι αυτοί ακόμα οι άξιστοι μαμεθανοί. Πως φρόντιζε να σκορπάδει δικαιοσύνη? Μα το έκαναν κι αυτοί οι Ρωμαίοι. Το έκαναν αρκετοί αρχαίοι Έλληνες που ήταν ιδεολολάτρες. Το πως φρόντιζε να διακοσμηθεί ο ναός με θαυμάσιες αγιογραφίες από πραγματικό καλλιτέχνη. Ήταν χρέος του σαν κληρικός να φροντίζει και να διακοσμήσει πέρλαμπρα τον οίκο του Κυρίου. Λοιπόν, τίποτα. Παντού υστερούσε. Έγινε επίσκοπος σε μια εκκλησία καταγεμάτη ιστορία, σε ένα φημισμένο ορθόδοξο πατριαρχείο. Ποιος άραγε θυμάται την περίφημη εκείνη Αλεξανδρινή σχολή, την εργατική μέλισσα της περισυλλογής? Αχ, η Ορθοδοξία! Τι θησαυρός αλήθεια! Χίλιες σκοτεινές δυνάμεις τη μάχονται, χίλιοι εχθροί την πολεμούν και για δες μένει ακλόνητη στην ψυχή ενός μικρού λαού. Ενός λαού ακαθοδήγητου, σκλαβωμένου, ανεμοδαρμένου. Άθελα τα μάτια του βούρκωσαν. Τα χέρια του σιγότρεμαν. Ζήγωσε τον εσταυρωμένο που κρεμόταν κάπου εκεί δεξιά στο μικρό του γραφιάκι και είπε: «Κύριε, διατί με ανεβίβασες εις τόσον μεγάλον αξίωμα? Εγώ σου ζήτησα να γινόμουν θεολόγος και όχι μητροπολίτης, με τόσας και τι αυτάς τιμάς. Από μικρό παιδί σου ζητούσα να με αξίωνες να γινόμουν ένας απλός εργάτης του λόγου σου. Και εσύ τώρα με δοξάζεις με τα φθαρτά και μάτια πράγματα αυτού του κόσμου. Καλλιέργησε εν της εγκάτης μου την ταπεινοφροσύνη, με όλους τους τρόπους που εσύ γνωρίζεις. Αξίωσέ με να ζήσω τα λόγια του μεγάλου μας Παύλου. Ζω δε ουκέτη εγώ. Ζή δε εν εμή Χριστός». Πάνω σε αυτή τη φράση της προσευχής του αντίχησαν οι χτύποι ενός κουδουνιού και σαν να γρύλιξε, σαν να άνοιξε η πόρτα, δεν γελάστηκε. Τον καλούσαν για την τράπεζα, για το γεύμα.

0: Αρχές του Μάη, Δειλινό. Η μεγάλη αραβική πόλη σιγανασένει από τη ζέστη και τον κάματο. Από καιρό οι Ευρωπαίοι φορούν πια λευκά ρούχα και κάσκες και οι στρατιώτες της αγγλικής αρμοστίας κυκλοφορούν με κοντά παντελόνια και κρατούν ρόπαλα. Η δημιουργική αναγέννηση ξεπροβάλλει σαν λευκός ανθός εχλώη και παρατηρείται σε ολόκληρη τη χώρα. Καινούρια μαγαζιά ξεφυτρώνουν, εμπορικά με υφάσματα, εστιατόρια, μπειραρίες, παπουτσάδικα. Μόνο στις σαράπικες συνοικίες δεν παρατηρείται πρόοδος. Μόνο εκεί κυριαρχεί η αμάθεια, η αρρώστια, η μίγα, η αθλειότητα. Ο κληρικός μας βρίσκεται πάλι στην καμαρά του. Κάθεται στο γραφιάκι του που έχει ψηλά τον εσταυρωμένο. Και με βάση την ευθύνη ενώπιον Θεού και ανθρώπων, την προσωπική του ευθύνη, καταστρώνει σχέδια για το μέλλον. Μια φήμη έχει διαδοθεί για το πρόσωπό του. Μια εξαιρετική φήμη. Σε όλες τις τάξεις των ομογενών, ακόμα και ανάμεσα στους καθολικούς και σε αυτούς ακόμα τους προτεστάντες, συζητούν για διάφορες αρετές που αυτός ο ίδιος υπολογίζει σαν κοινά καθήκοντα. Στοιχειώδεις υποχρεώσεις ενός ιερομονάχου και μάλιστα πατριαρχικού επιτρόπου. Αχ, αυτό το πίμνιον! Πώς θα μπορέσει να κρατήσει σφιχτά την ορθόδοξη πίστη? Τίποτα το σημαντικό δεν κατάφερε ακόμα να κάνει. Μικροπράγματα. Όταν χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, λογάριαζε να επεκτείνει τη δράση του και στους δυστυχισμένους ηθαγενείς, τους αραπάδες. Άνθρωποι κι αυτοί, γενιά του πρωτόπλαστου. Τα όνειρά του φτερούγησαν δεξιά και αριστερά. Οι πόθοι του για προσφορά πλανιόντουσαν στα ύψη. Τώρα καταστρώνει σχέδια. Πρέπει τουλάχιστον να καταγράψει όλα τα ονόματα των εδώ Ορθοδόξων. Πρέπει να βρει καιρό και στην ανάγκη να κόψει και τον ύπνο του για να επισκέπτεται τους κουρασμένους, τους μικρόψυχους, τους αδύνατους στην πίστη. Πρέπει ο θησαυρός της Ορθοδοξίας, το πολύτιμο αυτό μαργαριτάρι, να απλωθεί, να λάμψει, να νικήσει. Πρέπει κάθε μια ψυχή να καταλάβει όσα με τα κατάβαθά της τι χρωστά στον Ιησού Χριστό, τον Σταυρωθέντα, τον Αναστάντα, τον ψηλαφιθέντα Πανάγιο Λόγο, τον Υιό του Θεού του Ζώντος. Το κάθε τι, Κύριε, δια το θέλημά Σου και μόνον, όχι δια το ειδικών μας, το ταπεινών και λανθασμένων, ψιθυρίζουν τα χείλη Του. Λίγο πρωτύτερα στον Εσπερινό, προσευχήθηκε με όλο Του το είναι. Ευχήθηκε με όλη Του την καρδιά υγεία και μακροημέρευση για τον προστάτη Του Πατριάρχη Σοφρόνιο. Τον ευγενή αυτογέροντα που τον σπούδασε και τον έφτασε μέχρι το ανώτατο αξίωμα του Μητροπολίτη. Τι καλός, αλήθεια. Τι καλός. Προσευχήθηκε υπεραναπαύσεως της ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού Ιωάννου Χορέμη, του πρώτου ευεργέτη του, που τον έστειλε από την Μυροβόλο Χίο να βγάλει το γυμνάσιο στην πρωτεύουσα της πατρίδας. Προσευχήθηκε και για όλους τους δικούς του, για τον πατέρα του, τη μητέρα του, τις αδελφές του, τους αδελφούς, την πολύ αγαπημένη του Βάβο, την προπολού κοιμηθήσαν, που τον έμαθε τις πρώτες προσευχές και τους ψαλμούς και που του χάρισε ανεκτίμητον όπλων κατά του διαβόλου το μικρόν αυτόν εδώ σταυρό με το τίμιο ξύλο. Ξαφνικά, ανάμεσα στους συλλογισμούς για τη μεγάλη του ευθύνη, τα σχέδια και τις πρόσφατες αναμνήσεις, ακούγεται χτύπος. Κάποιος βροντά το κρικέλι στην πόρτα. Θα είναι ο Γαλινός ο νεοκόρος, συλλογίζεται. Μα όχι. Γελάστηκε, δεν είναι ο Γαλινός. Είναι κάποιος άλλος. Ένας νεαρός ρασοφόρος. Κάποιος λεβεντόκορμος διάκος. Πού άραγε τον έχει ανταμώσει? Γνωστή φυσιογνωμία, ναι, ναι. Κάπου τον έχει πάρει το μάτι του. Κάπου στην Αλεξάνδρεια. Σίγουρα στον Άγιο Σάββα, στον καθεδρικό ναό του Πατριαρχείου. «Προσκυνώ, επιτρέπετε?» ψιθυρίζουν τα χείλη του με κάποια συγκρατημένη κρυψίνια. Κάνει μια τυπική μετάνοια και αποθέτει στο γραφιάκι ένα φάκελο. Ένα μακρύ γνώριμο φάκελο με τη φίρμα του Πατριάρχη. «Να το διαβάσετε αμέσως και να μην λάβετε τον κόπο να ταξιδέψετε για κάτω», συνεχίζει γοργάλες και αποστηθίζει ειδικό κείμενο. «Ο Παναγιώτατος ασθενεί και δεν θα σας δεχτεί». «Από πού έρχεστε?» τον σιγορωτά. «Από τον Παναγιώτατο». Και με θέλει, ξεύρεις?
1: Δεν γνωρίζω, διαβάστε.
0: Ανοίγει σιγά σιγά το φάκελο και διαβάζει. Πάβετο Μητροπολίτης Πενταπόλεως Νεκτάριος, εκ της διευθύνσεως του εν Καΐρο Πατριαρχικού Γραφείου, ως και της Πατριαρχικής Αντιπροσωπείας και Εκκλησιαστικής Διοικήσεως. Επιτρέπεται τη ιερότητή του ή να μένει, αν θέλει, εν της Πατριαρχής Καΐρου, εν το δωματίο του κοιτώνος του, μελετών και συγγράφων, λαμβάνουν μέρος τροφής εν τη κοινή τραπέζη μετά των ιερέων. Απαγορεύεται δε εις κομοπόλης του θρόνου μεταβίβασής του δια οποιονδήποτε λόγων, προς δε και η εν παλαιό Καΐρο άνευ κυριαρχικής αδείας. Εν Καΐρο, 3 Μαΐου 1890, ο Αλεξανδρίας Σοφρόνιος.
1: Το χέρι, το δεξί χέρι που στάθηκε μέχρι τώρα αγνό και καθαρό προς παντός μολυσμού, το χέρι που δανείζεται στον Παντοκράτορα, στον ποιητή των όλων για την ανέμακτη θυσία, μου διάζει. Τα μάτια, τα δύο μεγάλα εκφραστικά μάτια, γίνονται δύο θολές λίμνες. Γιατί, ψιθυρίζουν τα χείλη. Να μην λάβετε τον κόπο να ταξιδέψετε. Ο Παναγιώτατος δεν θα σας δεχτεί. Πέφτει η απάντηση από το μέρος του διάκου. Η φυσιογνωμία του δείχνει σαν τον κολοσσό της σφίγγας. Στιφή, περιπεκτική, ανάλγητη. Γιατί, ξαναρωτούν τα χείλη. Ποιος ξέρει. Δεν φροντίσατε να έχετε και μερικούς δικούς σας της εμπιστοσύνης σας κατά εκεί? Αρθρώνει για μια στιγμή σαν ελεημοσύνη ο διάκος, ξεσκονίζοντας κάπως το ράσο του. Και στυλώνει πάλι τη ματιά του στις δύο θολές λίμνες. Στιφή, περιπεκτική, ανάλγητη. Ο φθόνος, παραμιλά τώρα ο κληρικός μας. Περίεργο, μα γιατί τάχα. Αν θα κατεβείτε κάτω δεν θα σας δεχτεί. Άλλωστε ασθενή. Καλά παιδί μου. Πήγαινε στην ευχή της Παναγίας και φρόντισε να μην λησμονήσεις ποτέ των εσταυρωμένων. Καθώς ο απροσδόκητος επισκέπτης προσβγήκε και βροντοκόπησε την πόρτα, το χέρι με το πατριαρχικό χαρτί κοίταται στο γραφιάκι άτονο, μαρασμένο, σχεδόν νεκρό. Οι λίμνες των ματιών ξεχυλίζουν. Το κορμί μένει ακίνητο. Και τώρα ψιθυρίζουν πάλι για μια στιγμή τα χείλη. Έτσι στα καλά καθούμενα, δίχως πρόσκληση, δίχως έρευνα, δίχως απολογία. Μήπως έπραξα κάτι το παράτυπο, δίχως να το καταλάβω, ξαναρωτούν τα χείλη. Θαρώ κάποιος με πληροφόρησεν ότι απήντησα με τη λέξη ευχαριστώ εις τα σευχάς των συνδετημόνων του συμποσίου. Περίεργον, φαντασία. Και σηκώνεται όρθιος. Τον σέβομαι, τον αγαπώ, ουδέποτε θα λησμονήσω τα όσα έπραξε δια εμέ. Και το χέρι έρχεται στο στήθος. Έρχεται κάπου κοντά στην καρδιά. Βρίσκεται σε απόγνωση. Κάτι το φαρμακερό που εμοστάζει διαπερνά την ύπαρξή του. Νιώθει σύγκρια και πυρετό. Και τώρα ξαναρωτάει με αγωνία και το συνεπέρνει κρύος υδρότας. Αισθάνεται πως τον εγκαταλείπουν πια οι δυνάμεις του και φοβάται μην πέσει, μη σωριαστεί σύγκορμος χάμο. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή που έφτανε στο ζενήθι κρίση, η τρεμάμενη θολή ματιά μέσα από τις δύο λίμνες κάνει ένα τόξο. Κορφώνεται απέναντι. Κορφώνεται στον εσταυρωμένο. Λιγμός βαθύς ξεφεύγει από το λαιμό, ξεγλιστρά σαν χέλι και γίνεται παράπονο. Λιπόθυμη κραυγή. Τότε συνέβη κάτι το απροσδόκητο. Λες και δέχτηκε το θεϊκό φίλτρο. Σίγος στενάζει, συνέρχεται, ηρεμεί. Σφογγίζει τις δύο λίμνες στα μάτια του με το λευκό μαντίλι. Και στην απαλή του όψη απλώνεται λιγμικό χαμόγελο. Ο πειρασμός. Ψιθυρίζουν ήρεμα τα χείλη. Αυτός ήρθε. Ήρθε απροσδόκητος και φαρμακερός κουρσάρος. Κύριε, πράξε ως θέλεις. Γεννηθεί το θέλημά σου. Και η σκέψη γίνεται πουλί και πετά πέρα δόθε. μέσα σε λογής-λογής φτερουγίσματα, γαντζώνεις ένα ετοιμόρροπο κλαδάκι. Γαντζώνεις τη δεύτερη παράγραφο του Πατριαρχικού Εγγράφου. Επιτρέπεται η Ναμένη, αν θέλει, εν το δωματίο του κοιτώνος του, μελετών και συγγράφων. Υπομονή, αρθρώνουν πάλι τα χείλη του. Ευθύς θυμάται τον Κλήμη τον Αλεξανδρέα, που την ονομάζει δακρύβρεκτον πορφύραν των ασκητών. Ας ταπεινωθώ εις τα όματα του κόσμου. Υπομονή, δεν πειράζει, ξαναλέει. Εις τα όματα του κόσμου. Ο κόσμος, οι ενορίες, το πίμνιον, το μικρό και διαλεκτό και το μείζον δεν έμαθαν, δεν πληροφορήθηκαν αμέσως τα συμβάντα. Οι πρώτοι που αναγκαστικά το πήραν μυρωδιά ήταν όσοι συνεργαζόντουσαν με το Πατριαρχικό Γραφείο και είχαν οικονομικές δοσοληψίες. Μερικοί που βρέθηκαν να περιμένουν ιεροπραξίες, και οι άποροι, οι φτωχοί, οι θανατοκυνηγημένοι και οι ανέστιοι. Ο κληρικός αυτός με την υψηλή θέση που του δόθηκε έκανε το παν για χάρη τους. Φρόντισε όσο μπορούσε να μην λυγίσουν από την ανάγκη και τη στέρηση. Το πήραν μυρωδιά και με το βλέμμα διάσπαρτο στη γη έσερναν τα παπούτσια τους στην αυλή. Ο αντίμαχος προκαλούσε και πάλι το μεγάλο αφεντικό με τη θλίψη των μη εχόντων δόλων, των μικρών, των ελαχίστων. Μισθό επιδόματα από την επίσημη τούτη θέση του Μητροπολίτη είχε μήνες να εισπράξει. Τις αμοιβές άλλωστε δεν προλάβαινε ούτε να τις ρίξει στο συρτάρι του. Πολλές, αμέτρητες οι απαιτήσεις συγγενών και φίλων αναξιοπαθούντων πατριωτών, εκτός από το χρέος που έβαλε τελευταία στον τυπογράφο για τη στοιχειοθέτηση της παλιάς του εφηβικής συλλογής ιερών και φιλοσοφικών λογίων θησάβρισμα. Όλα πια ξέφυγαν από τα χέρια του. Πέταξαν από τη φροντίδα την ευθύνη και τον έλεγχό του. Στέναζε που έβλεπε μερικούς δυστυχισμένους να φεύγουν με αδιαχέρια. Άκουγαν τη ραγισμένη του διαβεβαίωση ότι επτόχευσε και χρεοκόπησε εις δανειστάς. Τον κοίταζαν ευρόντιτοι, ξαφνιασμένοι. Τον κοίταζαν με τα βασανισμένα μάτια τους και έσερναν τα παπούτσια τους και την απόγνωσή τους. Τρεις φορές κατέβηκε παρά την απαγόρευση στην Αλεξάνδρεια. Και τις τρεις βρήκε τις πόρτες κλειστές. Ο Σοφρόνιος πάντα έλειπε ή του έλεγαν πως έλειπε. Πότε βρισκόταν στα θερινά λουτρά, πότε έκανε περιοδίες, πότε ταξίδευε στον Σινά. Ραδιουργία, σαρκασμός, απροσδόκητο μίσος. Τον είχαν βραχικυκλώσει. Γιατί? Περπατούσε και κοντοστεκόταν βυθισμένο σε αναμνηστικές σκέψεις. Ακόνιζε με υπερένταση τη μνήμη να βρει κάποια αφορμή, κάποια αιτία, κάποιο ξεκίνημα που να δικαιολογούν μια τέτοια ακαριέα αποπομπή. Περίεργο. Αν ψυχή μου ένα μέρος από το βασίλειον ιεράτευμα μελετούσε ανεύθυνα και τον προόριζε για μελλοντικό πατριάρχη, σε τι έφταιγε αυτός ο ίδιος? Σε κανένα δεν εξέφρασε μια τέτοια φιλοδοξία. Κανενός δεν ζήτησε τη γνώμη, την υποστήριξη, την ενέργεια. Γιατί? Στην τελευταία του και απεγνωσμένη κάθοδο εκεί στην Αλεξάνδρεια πήρε τα αυτή του κάτι μισόλογα, κάτι πόντους που συζητούσαν επίτηδες για να τον προσβάλλουν δυο ρασοφόροι, από εκείνους που ανέχονταν μόλις και με τα βίας ο Πατριάρχης. «Προσοχή, διαβαίνει ο διάδοχος του Σοφρονίου», γέλασε ο ένας. «Πού και πώς καρώνει τώρα τις κρυφές δουλίτσες του», συμπλήρωσε ο δεύτερος. Σύννεφα ομίχλης έπεσαν ολόγυρα. Σύννεφα που προμηνούσαν έρευος και καταιγίδα. «Θεέ μου», ψιθύρισαν τα χείλη του. «Θεέ και Κύριε, δώσε μου σε παρακαλώ λίγη δύναμη και στήριξόν με». Με το πέρασμα αυτών των ημερών, ο κόσμος, οι ενορίες, το πίμνιον, άρχισαν σιγά σιγά να μαθαίνουν. Βουβή λύπη έπεσε τριγύρω και έπιασε να καταπλακώνει τα στήθη. «Έτσι στα καλά καθούμενα παρασύρθηκε από τους ραδιουργούς ο Πατριάρχης», κλανιόταν σε μικρούς και μεγάλους το ερώτημα. Ένα πλήθος επισκέπτες από κάθε ηλικία, από κάθε κοινωνική τάξη, ερχόταν στο κέντρο, στο ναό του Αγίου Νικολάου, στο δωμάτιο του πρώην Πατριαρχικού Επιτρόπου. Ζητούσαν να τον δουν, να του κουβεντιάσουν, να του εκφράσουν την αγάπη τους και να τους συστήσουν υπομονή. Παναγιώτατε, σύ που μας εστόλισες στις εκκλησίες με άγιες εικόνες, σύ που διοργάνωσες το φιλόπτωχο, σύ που μοίραζες τη φτωχολογιά ό,τι είχες και δεν είχες, σύ που μιλούσες τόσο άγια, τόσο αγγελικά, πώς τώρα σε έχουν έτσι παραμερίσει, είναι στα καλά τους. Δεν πειράζει, φίλη μου, αποκρινόταν. Μπόρα είναι, θα περάσει. Αλλά δεν πέρασαν καλά-καλά ούτε 2,5 μήνες από τότε που του προσεκόμισεν εκείνος ο διάκος το φάκελο με τον κεραυνό και κατέφθανε άλλος ένας τέτοιος, με 2 έγγραφα ομοβροντίες. 2 έγγραφα που κατάφερναν τη χαριστική βολή. Ευτυχώς που με το λίγο τελευταίο καιρό που πέρασε έλαβε πείρα. Ήξερε από ανθρώπινη δοκιμασία. Γνώρισε τα φαρμακερά τόξα που σφενδόνιζε ο πονηρός σ' όποιον επιθυμούσε να μείνει όσα με το τέλος το στίβο του αγωναπιστός. Τα διάβασε και τα 2 ψύχρεμα, δίχως το πρωταρχικό εκείνο άγχος. Οι 2 φάκελοι έκρυβαν τα πολιτήριά του από την Αίγυπτο. Ακολούθησε μακριά σιγή. Παναγιώτατε, ψιθύρισαν για μια στιγμή τα χείλη του, όσο και να με δοκιμάζεις, όσο και να με θανατώνεις, εγώ σε αγαπώ. Σε αγαπώ ανεφορίων. Θα σε αγαπώ εφόσον υπάρχω. Ουδέποτε θα λησμονήσω ότι με παραστάθηκες. Πατέρας, ευεργέτης, υποστηρικτής και φυσικά εφόσον ζω θα σε μνημονεύω. Δεν πειράζει. Ήθε να υπάρχεις και να είσαι ευτυχής. Πολλά τα έτη σου σοφρόνιε. Το κατ' εμέ ό,τι θέλει ο Κύριος. Έκανε κάποιο βήμα και αναλύθηκε σε λυγμούς. Σ' ένα βαπόρι μέσα. Σ' ένα βαπόρι μέσα τον έριξε η φορά των πραγμάτων. Πιο άραγε πεπρωμένο το ετοίμαζε ουράνιος αθλοθέτης. Σ' ένα βαπόρι μέσα τον εμπαρκάρανε. Όρνιο καμαρωτό. Μπλάβο. Σαν ένα σύνοφο μελάνι. Σφύριξε. Ξανασφύριξε κατά μεσής στα νερά του λιμανιού της αρχαίας ιστορικής πόλης, αφήνοντας πίσω του μαύρο καπνό. Τον έδιωξαν λοιπόν. Τον πέταξαν από τα παράθυρα. Η καταδρομή ολοκληρώθηκε. Και τώρα για δες, θάλασσα. Πορευόταν πού? Στο άγνωστο. Τραβούσε για την Αθήνα. Για την ελληνική πρωτεύουσα. Πού αλλού να πήγαινε. Ξένος μέσα σε ξένους. Σχεδόν πρόσφυγας. Αποδιοπομπαίος. Ο Μητροπολίτης εκεί φημιζόταν για καλής πάστας άνθρωπος. Σε σχετική παρακλητική επιστολή που πρόλαβε να του στείλει ζητώντας την προστασία του, αποκρίθηκε ότι θα έκανε σχετική εισήγηση στη Σύνοδο, αλλά δεν έδινε και ελπίδες για κάτι το θετικό. Τραβούσε λοιπόν για την πόλη των σοφιστών με την προοπτική πως ίσως καταντούσε κι αυτός ανέστιος και πένης. Τα λεπτά που βαστούσε έφταναν δεν έφταναν για μια πρόχειρη εγκατάσταση. Τους μισθούς του Μητροπολίτη τελικά δεν τους εισέπραξε. Από τα 1,000 φράγκα πλήρωσε τα χρέη του. Εξόφλησε και τους τυπογράφους για μερικές θεολογικές μελέτες που τύπωσε, έδωσε και για τους ναύλους και δεν το απόμειναν παρά κάτι λίγα. Η καταδρομή ολοκληρώθηκε. Σχεδόν ολόκληρος ο κλήρος στην Αλεξάνδρεια, δίχως να έχουν κάποια αιτία, κάποιο προηγούμενο, τον μισούσε, τον εχλέβαζε, διέδιδε φανταστικές ιστορίες. Σκορπούσε ιών όφεως, συκοφαντίες. Και μόνο ο λαός του παραστάθηκε. Μόνο το ανώνυμο πλήθος. Ο ανίσχυρος και δίχως εξουσία λαός. Αχ, η λαϊκή ψυχή. Η βασανισμένη και κοπιώσα. Οι Λάζαροι με τα έλκη. Οι ελάχιστοι αδελφοί. Οι πρίγκιπες μέσα στους κόλπους του Αβραάμ. Στην απομέσα τσέπη του ράσου του, μαζί με τις διακοινώσεις, το απολυτήριο και τα λίγα χρήματα, ήταν και ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα. Ένα γράμμα της εν Καΐρο ελληνικής κοινότητας, που δημοσιεύθηκε σε μια αλεξανδρινή εφημερίδα. Το υπέγραφαν 900 τόσοι ομογενείς. Συγκινητική αλήθεια η αυθόρμητη αγάπη του κόσμου. Μια πόρτα με γαλάζιο φως που άνοιγε κάπου στα δεξιά ο δίκαιος, ο καρδιογνώστης. Πόρτα που ξαλάφρωνε το σταυρό της Οδύνης. Η Αγία Χάρη βρίσκεται πάντα στο πλευρό του κατατρεγμένου και στη μαραμένη πορεία ραντίζει κόμπους δροσιάς.
0: Στέλνει σίμωνες, κυριναίους, με λογής λογής μορφές. Το διάβασε, το ξαναδιάβασε, το απόλαυσε πάνω από 10 φορές. Και κάθε φορά αναζητούσε από το Θεό συγγνώμη.

Τι ηρωνία της τύχης. Μερικοί νόμιζαν ότι αποφάσισε ο ίδιος να φύγει, να τους εγκαταλείψει. Πώς να το πει κανείς, πώς να το εκφράσει. Από άσημος έφτασε σε μια ψηλή κορυφή και τώρα για πρώτη φορά, ναι, για πρώτη φορά στη ζωή του, γνώριζε τον ύλιγκο του κατήφορου. Ξέπεφτε, κατρακυλούσε. Δεν είχε ακόμα πείραν βαρέω σταυρού. Αλλά να, έπρεπε δίχως δειλία, δίχως παράπονο να σκύψει, να σηκώσει, να προχωρήσει. Αλλιώς, πώς θα ξαναδάνιζε την δράκα του χώος, το χωματένιο χέρι του στον ευεργέτη κύριο για αυτή τη φοβερή θυσία. Κάτω εκεί στην κουκέτα έκανε ζέστη. Η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική. Στιγμή με στιγμή σφιγγόταν η ψυχή του. Σηκώθηκε, ζήτησε μια πάνινη πολυθρόνα και ανέβηκε στο κατάστρωμα. Ευτυχώς εκεί δεν ήταν πολλοί κόσμος. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες, Έλληνες και Ευρωπαίοι, άντρες και γυναίκες, διασκέδαζαν με έναν Ιταλό ταχυδακτυλουργό στο σαλόνι. Τα γέλια τους και οι φωνές τους μόλις και με τα βίας έφταναν εδώ ψηλά. Η θάλασσα γαλινεμένη. Το σκάφος κυλούσε απαλό στο λιβικό πέλαγος. Τραβούσε να συναπαντήσει τα βουνά της Κρήτης. Μια θύμηση, δύο θύμησες, μια σκέψη, άλλη σκέψη. Ξάφνου, κάποια σκέψη συνεπήρε όλο τον εσωτερικό εαυτό. Τον έφερε χρόνια και χρόνια πίσω. Θεέ μου, τι είναι αυτός ο άνθρωπος? Ποιος ήταν? Από πού ξεκίνησε? Πώς έφτασε τώρα στα 43 χρόνια της ζωής του να ταξιδεύει εξόριστος με το σημάδι πορείας των Αγίων, με ένα σταυρό στον ώμο? Ναι, θυμάται. Κάπου εκεί στην Ανατολική Θράκη, στη Σιλυβρία, σε χώματα εκείνων των παλιών βυζαντινών αυτοκρατόρων, εδώ και κάμποσο καιρό ήταν παιδί, φτωχό παιδί, αγόρι μιας πολυπρόσωπης οικογένειας. Το πέμπτο παιδί μέσα σε 6 αδέλφια. Ένας πατέρας φύλεργος, σαν το ριάκι του αγρού, άλλο το γεωργός, άλλοτε ξωμάχος του γυαλού, ταπεινός σαν ένα σπυρί σιτάρι. Μια μάνα, μια Ελληνίδα ορθόδοξη μάνα, μια ψυχή βασανισμένη, που βρέχε το καθημερινό προσφάει της με δάκρυα και ελπίδα, και μια πολύ αγαπημένη αλυσμόνητη γιαγιά. Τα μάτια εδώ θέλει, δεν το θέλει, γραίνονται. Αλλά με τον αγέρα στεγνώνουν πάλι. Υγραίνονται ξανά και ξανά και πάλι στεγνώνουν. Ο Κύριε δεν καταφέρνει να το αποφύγει. Σκλαβωμένο γένος, ορθοδοξία, ψιθυρίζουν τα χείλη του. Ορθοδοξία, ξαναλένε. Χίλια άνεμοι σε κτυπούν, χίλια σκοτεινές δυνάμεις σε μάχονται. Λυσούν, θέλουν να σε ξεριζώσουν από τον κόσμο. Το βάλαν πείσμα να σε βγάλουν από τις καρδιές των ανθρώπων. Αποφάσισαν να σε κάμουν χαμένη ανάμνηση, μουσείο τραγικό παρελθόν, σημείων ανεπανάληπτων, όπως ο μεγάλος Θεός, ο Τριαδικός, ο Ευεργέτης, ο Γλυκύτατος και Σοφός, που κυβερνάει τα χάη, σε ρίχνει εις την πλέον απίθανον γωνία, σε σκεπάζει ως ανάνθος κατά από την πέτρα, σε διατηρεί έστω εις τους ελαχίστους εις απλοϊκάς ψυχάς, όπου δεν κατέχουν αξιώματα και παγκόσμιων γνώσιν. Και ειδού, ζεις και υπάρχεις και γαλουχίστας γενεάς των νεωτέρων, αρδεύεις πάσαν σπιθαμήν αγαθής γης, σκορπάς δύναμην και ζωήν, ουρανών και φως, ανοίγεις πύλας αιώνων. Ναι, μια μάνα, μια βασανισμένη μάνα, μια κυρτωμένη και καταπικραμένη γιαγιά. Αθόρυβα και ταπεινά σηκώνουν μέσα τους την Αγία Χάρη. Διατηρούν αλόβητον την μαρτυρική και ολόγλυκη ορθοδοξία. Έβλεπε κάθε δειλινό τη μάνα και παράπλευρα τη γιαγιά να τραβούν τις κουρτίνες της κρεβατοκάμαρας των παιδιών για να μην βλέπουν απ' έξω οι Τούρκοι και θυμώνουν και κάνουν καμιά φορά γιουρούσι και να ετοιμάζουν το κανδυλάκι για μια ολονύχτια λάμψη, να γονατίζουν εμπρός τα εικονίσματα και να προσεύχονται. Βλόγει η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου, το όνομα το Άγιον αυτού.
και όταν ύστερα από κατανυκτική επανάληψη του αποδείπνου έφτανε η ώρα να πούνε κι αυτές τα ιδιαίτερά τους, άφηναν βουβές ένα δάκρυ, ατενίζοντας ψηλά την καρτερική κυρία των ουρανών, αλλά τόσο πολυβασανισμένη εδώ κάτω στη γη Θεοτόκο. Παναγία μου, αφέντρα κυρά βασίλισσα, τον άντρα μου, τα παιδάκια μου υγεία, τίποτης άλλο δε καρτερώ, έλεγε η μάνα. Τον Αναστάση, αυτό το μικρούλι που αγαπώ, πρόσθετη γιαγιά, εννοώντας τον εαυτό του με το βαπτιστικό του όνομα, αγγελοφέρνητο σκασμένο, παρθένα μου, θέλει καλά και σώνει γράμματα. Τον τραβά το τετραβάγγελο και το ψαλτήρι. Τι να πω γίνει με τη φτώχεια μας, με τις μπουκές το ψωμί που δεν φτάνουν. Την καρτερούσε τη γιαγιά. Την καρτερούσε με υπομονή να ζυγιαστεί, να σηκωθεί, να τρεμουλιάσει, να σταθεί στα πόδια της, να βγει από το πορτάκι για να πέσει στην αγκαλιά της. Φορούσε πάντα φτωχική, ξεθοριασμένη πουκαμίσα. Το πρόσωπό της είχε σκευρώσει. Τα μαλλιά της ήταν αραιά και λευκή μέσα στην πόλια της. Όμως τα μάτια της είχαν, λες, κάτι το παράδοξο, κάτι το αζωγράφιστο, το μεγαλειώδες. Κολούσε το προσωπάκι του στο λαιμό της και ένιωθε και απολάμβανε όλη την πεμπτουσία της προμητρικής τρυφερότητος. «Έλα, γιαγιούδα, έλα να πούμε αντάμα οι δυο μας το ελεήμον ελεησόν με». «Ναι, καρδιά μου», αποκρινόταν, δίχως ποτέ να βαρεθεί, χωρίς ούτε μια φορά να πει όχι. Το άρχιζαν αγάλι-αγάλι, το άρχιζαν από την πρώτη συλλαβή, μα σαν έφταναν στο στίχο, δίδαξον ανόμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επισκέψουση, κάτι μέσα του τον ηλέκτριζε, κάποια δύναμη μαγεύτρα. Και σήκωνε την παλάμη του και της έφραζε το στόμα. «Ξεύρω, γιαγιούδα, ξεύρω να το αποτελειώσω», ανάκραζε και το συνέχιζε όσα με το τέλος. Να, έτσι ξεκίνησε. Έτσι μεγάλωσε και βρέθηκε κάποια φορά πάλι μέσα σε ένα βαπόρι. Η γιαγιά, η αγαπημένη αυτή ψυχή, δεν ζούσε πια. Βρισκόταν κάπου ψηλά, εκεί που της ετοίμαζε τόπο ο πλάστης.

και το βιβλίο συνεχίζεται. Στην εκπομπή «Ραδιοφωνική βιβλιοθήκη», ο ηθοποιός Στέλιος Καλαθάς διάβασε το βιβλίο του Σώτου Χονδρόπουλου «Ο Άγιος του αιώνα μας». Όσιος νεκτάριος κεφαλάς. Εκδόσεις «Καινούρια γη».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Θέματα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής. Μιας ζωής που αρχίζει από τη γη και θα συνεχίζεται ατέλειωτα στον ουρανό. Κοντά μας, σε κάθε εκπομπή, είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέτουμε ερωτήσεις κάθε φορά και παίρνουμε απαντήσεις από τη θεόπνευστη διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, φτάσαμε και στην τελευταία εκπομπή που αφορά στη Βασιλεία των Ουρανών. Πέρασαν 20 ολόκληρες εκπομπές με πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Ο πατήρ Σπυρίδων, με πολλή διάθεση και ζήλο, με ακρίβεια και ορθοδοξότητα, μας παρουσίασε όλα όσα αφορούν στη Βασιλεία των Ουρανών. Για σήμερα, απόμεινε σαν αποκορύφωμα, σαν επιστέγασμα των θεμάτων, να μας απαντήσει στο ερώτημα. Πώς θα προετοιμαστούμε για τον ερχομό της Βασιλείας των Ουρανών? Γέροντα, σας καλωσορίζουμε και στην 20η εκπομπή μας και σας παρακαλούμε να μας απαντήσετε στα σημερινά ερωτήματα. Βέβαια, μας απασχολεί ένα άσχετο ερώτημα στο οποίο θα θέλαμε να μας απαντήσετε πριν από τα όσα έχετε να μας πείτε για τη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Ναι, τι ερώτημα?
0: Τι θα γίνει μετά?
1: Δεν καταλαβαίνω, τι εννοείτε μετά?
0: Τι θα γίνει μετά από τη σημερινή μας εκπομπή? Θα δεχτείτε να σας έχουμε πάλι κοντά μας για άλλες συζητήσεις, για άλλα ερωτήματα που μας απασχολούν? Εμείς όλοι πάντως σας παρακαλούμε να δεχτείτε.
1: Να το σκεφτώ λίγο, μπορώ να σας απαντήσω άλλοτε.
0: Ναι, αλλά πότε θα το πληροφορηθούν οι ακροατές μας? Σήμερα μας ακούνε και είναι εύκολο να ανακοινώσουμε την απάντησή σας. Πιστεύω ότι εκφράζω την επιθυμία όλων να σας ακούμε στην εκπομπή μας θέματα ατέλειωτης ζωής. Λοιπόν, τι θα γίνει, θα σας έχουμε κοντά μας και στις άλλες εκπομπές μας?
1: Ναι, ευχαρίστω. Αρκεί βέβαια να μου πείτε πάνω σε ποιο γενικό πλάνο θέλετε να κινηθούμε και για πόσες εκπομπές.
0: Ναι, θα σας πω. Λοιπόν, επειδή ήδη μας είπατε τα όσα λέει η Ορθοδοξία μας για τα επουράνια, να μας πείτε τώρα από κάποια επόμενη εκπομπή μας τι λέει η Ορθοδοξία μας για τα επίγεια και για τα εγκόσμια. Ξέρουμε άλλωστε ότι έχετε ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα αυτό και έχετε γράψει και σειρά βιβλίων με το γενικό θέμα κόσμος και Ορθοδοξία. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι είναι και χαίρομαι που σας ενδιαφέρει και το θέμα αυτό.
0: Μας ενδιαφέρει πολύ, διότι δεν ξεχνάμε ότι ζούμε μέσα σε έναν κόσμο. Δέχεστε λοιπόν, τι λέτε?
1: Ναι, ευχαρίστως.
0: Λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, σε κάποια επόμενη εκπομπή, θέματα ατέλειωτης ζωής, θα αρχίσουμε νέες ερωτήσεις και θα πάρουμε νέες απαντήσεις από τον πατέρα Σπυρίδωνα. Ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν στα εγκόσμια, στα του εδώ κόσμου και στα της εδώ ζωής. Αλλά ας ξαναγυρίσουμε τώρα στο σημερινό μας θέμα. Λοιπόν, Γέροντα, πώς θα προετοιμαστούμε για τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού?
1: Αγαπητέ μου, η Βασιλεία των Ουρανών πλησίασε. Έρχεται, πλησιάζει, φθάνει. Έρχεται η Αγία Τριάσου, ο Θεός. Έρχεται ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Έρχεται ο ουρανός. Έρχεται ο Παράδεισος. Έρχεται η Άνω Ιερουσαλήμ. Έρχονται οι Αρχάγγελοι και οι Άγγελοι. Έρχονται η Παναγία μας, οι Άγιοι Απόστολοι, ο Τίμιος Πρόδρομος, οι Άγιοι Πάντες. Θυμάστε, τα είπαμε αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Πλησιάζει η αιώνια ζωή. Πλησιάζει η αιώνια δόξα. Πλησιάζει η πνευματική βασιλεία. Πλησιάζει η αυθαρσία. Πλησιάζει η νέα γη. Πλησιάζει ο νέος ουρανός. Πλησιάζει η πατρίδα μας. Να και σε λίγο φθάνει η ένωσή μας με τον Θεό. Να φθάνει η αιώνια κληρονομιά μας. Να φθάνει το σπίτι μας. Να φθάνει η ατέλειωτη χαρά, η αληθινή αγάπη,

0: η αναφέρετη ειρήνη. Να φθάνει η αιώνια ανάπαυσης, η πραγματική απάθεια, το απερίγραπτο κάλος. Εντός ολίγου και θα τα ειδούμε όλα αυτά. Εντός ολίγου και θα τα απολαύσουμε όλα αυτά. Εντός ολίγου και θα ζήσουμε στην αιώνια μακαριότητα και ευτυχία.
1: Αυτά όλα βέβαια για αυτούς που θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών και για μας βέβαια. Αλλά έρχονται και κάποια άλλα γεγονότα για αυτούς που θα καταδικαστούν.
0: Ασφαλώς. Από κοντά τους λοιπόν έρχονται και κάποια δυσάρεστα πρόσωπα και πράγματα. Τόποι και καταστάσεις. Έρχεται και η κόλασης. Έρχεται και η άβυσσος. Έρχεται και ο Άδης. Έρχεται και η γέννα. Πλησιάζει και ο διάβολος με τα δαιμόνια του. Πλησιάζει και ο αιώνιος θάνατος. Πλησιάζει η ατέλειωτη μοναξιά. Πλησιάζει το πυκνότερο σκοτάδι. Να, φθάνει και η άσβεστη φωτιά. Να, φθάνει και το σκουλίκι που δεν τελειώνει ποτέ. Να, φθάνει και ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων.
1: Και πριν έλθει η Βασιλεία των Ουρανών, πριν φτάσει η κόλαση, έρχονται όλα εκείνα που μας προειδοποιούν οι προφητείες, ότι θα προηγηθούν του ερχομού της Βασιλείας του Θεού.
0: Βεβαίως, έτσι είναι. Έρχεται ο Αντίχριστος. Έρχεται ο ψευδοπροφήτης του. Έρχονται οι ψευδόχριστοί του. Έρχεται η παραπλάνησης και η απάτη του. Έρχεται η φοβερή δικτατορία του. Πλησιάζουν πόλεμοι, πείνα, επιδημίες, σεισμοί. Πλησιάζει διωγμός των χριστιανών. Πλησιάζει η αποστασία. Να, φθάνει το μίσος. Να, φθάνει η μόλυνση στις θαλάσσεις. Να, φθάνουν οι χειρότερες ώρες της ιστορίας του κόσμου. Για το σπουδαιότερο, έρχεται η μέλουσα κρίση. Το ουράνιο δικαστήριο, ο αδέκαστος κριτής, η δικαία κρίσης. Καθώς τα αναλογίζουμε αυτά, αγαπητέ μου, τώρα που φτάσαμε και στο τέλος των όσων είχαμε να πούμε για τη Βασιλεία των Ουρανών και για τα πριν από αυτήν και για τα μετά από αυτήν, αναρωτιέμαι. Είμαστε άραγε έτοιμοι για να τα υποδεχθούμε όλα αυτά? Είναι σπουδαίο πράγμα το να είναι κάποιος έτοιμος για επερχόμενα κακά ή για επερχόμενα καλά. Μια ξαφνική κακή είδηση μπορεί να στοιχήσει τη ζωή σε αυτόν που την ακούει. Αλλά το ίδιο μπορεί να συμβεί και με την ξαφνική αγγελία ενός ευχάριστου γεγονότος. Μια συγκοπή καρδίας ή ένα εγκεφαλικό επεισόδιο είναι πολύ πιθανό να συμβεί αν δεν προετοιμαστεί κατάλληλα ο άνθρωπος. Αλλά και για τις περιπτώσεις θεομηνιών. Πρέπει να υπάρχει από πριν ετοιμότης στα άτομα ή στα σύνολα. Να είναι προετοιμασμένοι οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν βροχές, πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς, καύσονες, ανομβρίες, αρρώστιες κλπ. Μα και για μια ευχάριστη κατά τα άλλα επίσκεψη κάποιων συγγενών από το εξωτερικό που πρέπει να φιλοξενηθούν, δεν πρέπει άραγε να υπάρχει ετοιμότης? Και αν αυτά ισχύουν για κάποια συνηθισμένα γεγονότα, δεν πρέπει άραγε να προετοιμαστούν οι άνθρωποι για το μοναδικό γεγονός του ερχομού της Βασιλείας των Ουρανών ή των άλλων θλιβερών και φοβερών γεγονότων που έρχονται?
1: Ασφαλώς. Οι άνθρωποι πρέπει να προετοιμάζονται για όλα και δι' για την Βασιλεία των Ουρανών.
0: Αυτό ήδη το έχει κάνει και αυτός ο ίδιος ο Θεός. Πόσο περισσότερο λοιπόν εμείς οι άνθρωποι? Ναι, μην απορείς, ο Θεός εφαρμόζει όλα αυτά που είπαμε περί προετοιμασίας. Ναι, ο Θεός ήδη έχει προετοιμαστεί για την επίσκεψή μας, την μετικεσία μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός μας ομιλεί για αυτή την προετοιμασία του Θεού. Λέγει συγκεκριμένα ότι θα πει στους εκλεκτούς του την ημέρα της κρίσεως: «Ελάτε οι ευλογημένοι του Πατέρα μου, κληρονομήστε τη Βασιλεία, η οποία, προσέξτε, ναι, ναι, είναι προετοιμασμένη για σας από τον καιρό της δημιουργίας του κόσμου». Βλέπετε, ο Θεός έχει προετοιμαστεί για την υποδοχή μας από την τότε, από τη δημιουργία του κόσμου.
1: Μάλιστα.
0: Και επίσης λέει ο ίδιος ο Κύριος ότι αντιστοίχως θα πει στους κακούς εκείνη την ημέρα: «Φύγετε από μένα καταραμένοι στην αιώνια φωτιά», προσέξτε, «την προετοιμασμένη για το διάβολο και τους αγγέλους του». Βλέπετε ότι και η κόλαση είναι προετοιμασμένη. Παρομοίως διδάσκει ότι έχουν ήδη προετοιμαστεί οι θέσεις δεξιά και αριστερά στο θρόνο του Χριστού και έχει προγραμματιστεί το ποιοι θα καθίσουν σε αυτές. Ακόμη διηγείται την παραβολή των προσκαλεσμένων σε δείπνο και δηλώνει ότι εκεί είναι όλα έτοιμα. Ακόμη δηλώνει κατηγορηματικά ότι θα πάει στο σπίτι του πατέρα του μετά την ανάληψή του και θα ετοιμάσει ειδικό τόπο για τους μαθητές του στους ήδη υπάρχοντες εκεί προετοιμασμένους τόπους διαμονής. Η Αγία Γραφή μας διαβεβαιώνει ότι ο Θεός έχει προετοιμάσει για εκείνους που τον αγαπούν όσα μάτι δεν είδε και όσα αυτή δεν άκουσε και όσα νους ανθρώπου δεν φαντάστηκε ποτέ. Ομοίως μας διδάσκει ότι η σωτηρία μας ήδη είναι προετοιμασμένη.
1: Αυτά ως προς την προετοιμασία του Θεού. Τι θα γίνει όμως με τη δική μας προετοιμασία? Αλλά πριν μας απαντήσετε, ας κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα.

0: Γέροντα, όπως μας είπατε, αφού λοιπόν ο Θεός έχει προετοιμαστεί για το τέλος του κόσμου και τον ερχομό της Βασιλείας Του, νομίζω ότι θα πρέπει και εμείς, και πολύ περισσότερο εμείς σαν άνθρωποι, να προετοιμαστούμε για τον ερχομό της.
1: Ασφαλώς, αυτή άλλωστε είναι και η προτροπή, η εντολή του ιδίου του Κυρίου μας και της Αγίας Γραφής. Και λέγει, προετοιμάστε την οδό του Κυρίου, κάντε ίσιους τους δρόμους Του, τα στραβά να γίνουν ίσια και οι ανώμαλοι δρόμοι να γίνουν ομαλοί και κάθε άνθρωπος να ειδεί τη σωτηρία του Θεού. Να είστε έτοιμοι, διότι την ώρα που δεν περιμένετε θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου. Ο καιρός ο δικός μου δεν ήλθε ακόμη, αλλά ο δικός σας ο καιρός πρέπει πάντα να είναι έτοιμος. Οι πέντε συνετές παρθένες που ήσαν έτοιμες μπήκαν μαζί με τον ημφίο στους γάμους και έκλεισε η πόρτα. Να είστε πάντοτε έτοιμοι προς απολογία. Να λοιπόν που και η λογική, όπως λέγαμε στην αρχή, αλλά και το καλό παράδειγμα του ιδίου του Θεού, αλλά και οι εντολές Του μας πείθουν ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για τον ερχομό της Βασιλείας των Ουρανών και των άλλων μεγάλων γεγονότων. Ξέρω. Θα μου πείτε και θα με ρωτήσετε τι να κάνουμε. Λοιπόν, σε αυτό ακριβώς θα σας απαντήσω ευθύς αμέσως.
0: Ωραία. Ακριβώς αυτό ήθελα να σας ρωτήσω κι εγώ.
1: Λοιπόν, ο Κύριος και η Γραφή μας προτρέπει να προσευχόμεθα για τη Βασιλεία των Ουρανών και για την είσοδό μας σε αυτήν και να τη ζητάμε. Και λέγει, ως εξής να προσεύχεστε, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Βλέπετε, ελθέτω η βασιλεία σου. Να προσευχόμεθα, να ζητάμε να έλθει η βασιλεία του. Επίσης λέγει αλλού, να ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού. Και αλλού, να ζητάτε τα άνω.
0: Αυτό ήταν το πρώτο, το σημειώνω. Να προσευχόμεθα. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε, ποιο είναι, Γέροντα?
1: Να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού. Κάποιος νέος ρώτησε τον Κύριο, «Διδάσκαλε αγαθέ, τι καλό να κάνω για να έχω αιώνια ζωή?» Ο Κύριος του είπε, «Αν θέλεις να μπεις στην αιώνια ζωή, τήρησε τις εντολές του Θεού». Λέγει ο νέος, «Ποιες?» Ο Ιησούς απάντησε, «Το να μη φωνεύσεις, το να μη μιχεύσεις, να μη κλέψεις, να μη ψευδομαρτυρήσεις. Να τιμάς τον πατέρα και τη μητέρα και να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου». Τον ίδιο περίπου διάλογο είχε ο Κύριος και με κάποιον άρχοντα και την ίδια ακριβώς συμβουλή του έδωσε.
0: Ωραία, αυτό ήταν το δεύτερο, το σημειώνω. Να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού. Το τρίτο ποιο είναι?
1: Το τρίτο είναι να αγαπήσουμε το Θεό και τον πλησίον μας. Κάποτε κάποιος νομικός είπε στον Κύριο, «Διδάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονομήσω αιώνια ζωή?» Ο Κύριος του είπε, «Τι είναι γραμμένο στο Μωσαϊκό νόμο?» Ο νομικός απάντησε, «Να αγαπήσεις τον Κύριο και Θεό σου με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλη σου τη δύναμη και με όλη σου τη διάνοια και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου». Ο Ιησούς του είπε, «Ορθά αποκρίθηκες. Κάνε αυτά και θα ζήσεις αιώνια».
0: Εντάξει, και το τρίτο το έγραψα, να αγαπήσουμε τον Θεό και τον πλησίον μας. Τώρα το τέταρτο.
1: Το τέταρτο. Να πιστεύουμε στο Θεό, στον Ιησού Χριστό, στο Άγιο Πνεύμα, να πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο. Ο Κύριος είπε, «Αλήθεια σας λέγω ότι όποιος πιστεύει σε εκείνον που με έστειλε έχει αιώνια ζωή». Επίσης, άλλοτε είπε, «Αυτός που πιστεύει στον Υιό έχει αιώνια ζωή». Επίσης, άλλοτε είπε, «Όποιος εμπιστευτεί στο Άγιο Πνεύμα θα θερήσει από αυτό αιώνια ζωή». Και για το Ευαγγέλιο λέει, «Ο Κύριος έλεγε ότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών και μετανοείται και πιστεύεται στο Ευαγγέλιο».
0: Λοιπόν, σημείωσα τα εξής. Να πιστεύουμε στον Θεό, να πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, να πιστεύουμε στο Άγιο Πνεύμα, δηλαδή στην Αγία Τριάδα, και να πιστεύουμε και στο Ευαγγέλιο.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε τώρα και στο τέταρτο. Στο πέμπτο,
1: Στο πέμπτο. Λοιπόν, να αρνούμεθα τον εαυτό μας και να ακολουθούμε τον Κύριο. Ο Κύριος είπε, όποιος θέλει να έρθει εξωπίσω μου προς τη Βασιλεία των Ουρανών, να αρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει το σταυρό του και να με ακολουθήσει.
0: Σημείωσα να αρνούμεθα τον εαυτό μας και να ακολουθούμε τον Κύριο.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Μάλιστα. Το έκτο τώρα.
1: Το έκτο. Να ζούμε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Κύριος είπε, θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου και ο Άδης δεν θα την κυριεύσει ποτέ. Ζώντας λοιπόν οι πιστοί μέσα στην Εκκλησία, δεν θα πάνε στον Άδη και στην κόλαση.
0: Να ζούμε λοιπόν μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Το επόμενο τώρα είναι το έβδομο.
1: Μάλιστα. Να μετανοήσουμε για τις αμαρτίες μας. Το κήρυγμα του Χριστού, το κήρυγμα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων ήταν «Μετανοείτε διότι πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών».
0: Ωραία. Να μετανοούμε για τις αμαρτίες μας. Προχωρούμε στο 8ο.
1: Να πουλήσουμε τα υπάρχοντά μας για χάρη των πτωχών. Κάποτε ρώτησε το Χριστό κάποιος πλούσιος. «Διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω για να κληρονομήσω αιώνια ζωή?» Ο Κύριος του απάντησε, «Τις εντολές του Θεού τις ξέρεις, εφάρμοσέ τες». Ο πλούσιος του απάντησε, «Τις εφάρμοσα από τα παιδικά μου χρόνια». Ο Ιησούς τότε του είπε, «Ένα σου λείπει ακόμη. Πούλησε όλα όσα έχεις και μοίρασέ τα στους φτωχούς και έλα ακολούθησέ με και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό». Και πάλι είπε, «Όποιος εγκαταλείψει του συγγενείς του και το σπίτι του και τα χωράφια του για χάρη του Χριστού θα πάρει αιώνια ζωή».
0: Σημείωσα ως 8ο το να μοιράζουμε τα υπάρχοντά μας στους φτωχούς. Εντάξει?
1: Εντάξει.
0: Εδώ όμως θα διακόψουμε για λίγο, διότι οι τεχνικοί της εκπομπής μας κάνουν νόημα.

0: Λοιπόν, Γέροντα, είπαμε 8 οδηγίες για μια καλή προετοιμασία. Θα προχωρήσουμε στην ένατη.
1: Βεβαίως. Να μην μεριμνάμε για τα υλικά αγαθά. Ο Κύριος είπε, ζητάτε πρώτα-πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και όλα τα υλικά αγαθά θα σας τα δώσει ο Θεός. Μη μεριμνάτε λοιπόν και μη λέτε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ενδυθούμε, διότι όλα αυτά τα επιδιώκουν οι εθνικοί. Γνωρίζει ο ουράνιος πατέρας σας ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Μη μεριμνάτε λοιπόν για την αύριο, διότι η αυριανή ημέρα θα φροντίσει για τα δικά της πράγματα. Φθάνει η στενοχώρια της ημέρας.
0: Επομένως σημειώνω να μη μεριμνάμε για τα υλικά αγαθά. Πάμε στην 10η οδηγία.
1: Μάλιστα. Να προετοιμαζόμαστε για μαρτύριο. Όλες οι προφητείες μας προειδοποιούν ότι επίκειται διωγμός των χριστιανών. Ίσως να χρειαστεί να μαρτυρήσουμε κι εμείς λοιπόν, όπως οι Άγιοι Μάρτυρες, για χάρη της πίστεώς μας στον Κύριο Ιησού Χριστό. Να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Ο Κύριος είπε, «Μακάρι οι εκείνοι που διώχθηκαν για χάρη μου, διότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι δική τους».
0: Μάλιστα, σημειώνω μαρτύρια. Πάμε στην ενδέκατη.
1: Να ασκούμεθα με τις εκκλησιαστικές ασκήσεις. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας προετοιμάζει καλά για την υποδοχή της Βασιλείας των Ουρανών με την αγιασμένη ασκητική της ζωή, δηλαδή νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές κλπ. Που την έζησαν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και έφτασαν έτσι στη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Μάλιστα. Ασκήσεις. Πάμε στην 12η.
1: Να επιδιώκουμε εσωτερική αγιότητα και καθαρότητα στην καρδιά μας. Κύριο χαρακτηριστικό της Ορθοδοξίας είναι ο υπερτονισμός της εσωτερικής καθαρότητος και του αγιασμού της καρδιάς, σαν απαραίτητη προϋπόθεση της σωτηρίας, της εισόδου μας δηλαδή στη Βασιλεία των Ουρανών και της ενατενήσεως του Θεού. Ας ετοιμαζόμαστε έτσι λοιπόν.
0: Ωραία, σημείωσα καθαρή καρδιά. Προχωράμε τώρα στην 13η οδηγία.
1: Να μην λέμε μόνο λόγια, αλλά να πράττουμε το θέλημα του Θεού. Ο Κύριος είπε, δεν θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών όποιος μου λέγει Κύριε, Κύριε, αλλά θα μπει εκείνος που πράττει το θέλημα του ουράνιου πατέρα μου.
0: Εντάξει και αυτό. Πάμε στην 14η οδηγία.
1: Να κάνουμε καλοσύνες. Ο Κύριος θα πει σε όσους έκαναν καλοσύνες στη ζωή τους, ελάτε οι ευλογημένοι του πατέρα μου, κληρονομήστε τη Βασιλεία, διότι επίνασα και μου δώσατε να φάω, εδίψασα και με ποτίσατε, ξένος ήμουνα και με φιλοξενήσατε, γυμνός ήμουνα και με ντύσατε, αρρώστησα και με επισκεφθήκατε, στη φυλακή ήμουνα και ήλθατε σε μένα. Αλήθεια σας λέγω, ό,τι εκάνατε σε έναν από αυτούς τους ασήμαντους αδελφούς μου, σε μένα το κάνατε.
0: Να κάνουμε καλοσύνες λοιπόν. Στο επόμενο.
1: Το 15. Να γίνουμε ταπεινοί σαν τα παιδιά. Ο Κύριος είπε, εκείνος που θα ταπεινώσει τον εαυτό του σαν τούτο το παιδί, αυτός θα είναι ο μεγαλύτερος στη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Μάλιστα, να γίνουμε σαν τα παιδιά. Στην 16η οδηγία τώρα.
1: Να κοινωνούμε συχνά το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ο Κύριος είπε, εκείνος που τρώγει το σώμα μου και πίνει το αίμα μου έχει αιώνια ζωή.
0: Να κοινωνούμε λοιπόν και συχνά,
1: Βεβαίως.
0: Πάμε στην 17η.
1: Μάλιστα, 17η. Να φροντίζουμε για τη σωτηρία μας. Η Αγία Γραφή λέγει, με φόβο και τρόμο να προετοιμάζετε τη σωτηρία σας. Να, τώρα είναι ο κατάλληλος καιρός. Να, τώρα είναι η ημέρα της σωτηρίας.
0: Να φροντίζουμε για τη σωτηρία μας λοιπόν. 18η. Αλήθεια, πόσες είναι οι οδηγίες?
1: 20.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η 18η. Να ελπίζουμε στο έλεος του Θεού. Η Αγία Γραφή λέγει ότι η σωτηρία μας δεν εξαρτάται από τη θέλησή μας ή από την προσπάθειά μας, αλλά από το έλεος του Θεού. Ο Θεός θα ελεήσει τους πάντες. Να ελπίζετε εξ ολοκλήρου στη γραφή που θα στη χάρη που θα σας δοθεί όταν θα έρθει πάλι ο Ιησούς Χριστός. Η Παναγία μας είπε, το έλεος του Θεού απλώνεται σε γενναίες γενναιών σε εκείνους που τον φοβούνται.
0: Να ελπίζουμε λοιπόν στο έλεος του Θεού. 19.
1: Να χαιρόμαστε για τον ερχομό της Βασιλείας των Ουρανών. Ο Κύριος είπε, να χαίρετε και να αγάλεστε διότι είναι μεγάλος ο μισθός σας στον ουρανό. Να χαίρετε διότι τα ονόματά σας είναι γραμμένα στον ουρανό. Η γραφή λέγει. Να χαίρετε για να αισθανθείτε χαρά και αγαλίαση όταν η δόξα του Χριστού αποκαλυφθεί. Και στην Αποκάλυψη διαβάζουμε. Αλληλούια! Ευασίλευσε ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Ας χαιρόμαστε και ας αγαλόμαστε και ας τον δοξάζουμε, διότι ήλθε η ημέρα του.
0: Να χαιρόμαστε. Ωραία και αυτή η οδηγία. Πέστε μας τώρα και την τελευταία, την 20η.
1: Την 20η. Να λέμε παντού το Ευαγγέλιον. Τη χαρμόσυνη είδηση δηλαδή ότι πλησίασε ο ερχομός της Βασιλείας των Ουρανών. Ο Κύριος είπε, όπου πηγαίνετε να κηρύσετε λέγοντας ότι πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Σε όποια πόλη μπαίνετε και σας δέχονται να τους λέτε, επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι λοιπόν είναι ανάγκη να αγωνιζόμαστε ώστε να έλθει από τώρα σε όλες τις ψυχές των ανθρώπων η Βασιλεία των Ουρανών, δηλαδή η σωτηρία. Αυτό ξέρεις λέγεται ιεραποστολή, δηλαδή ιερή αποστολή.
0: Μάλιστα,
1: Όλοι οι χριστιανοί λοιπόν, με επικεφαλής τους κληρικούς, είναι ανάγκη να αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία των αδελφών μας, μικρών και μεγάλων, που ζουν στην άγνοια της βασιλείας, στην άγνοια της σωτηρίας, στο σκοτάδι της αμαρτίας. Η Αγία Γραφή λέγει, όποιος επαναφέρει αμαρτωλό από το δρόμο της πλάνης του, θα σώσει ψυχή από τον αιώνιο θάνατο και θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Αυτή λοιπόν η Ιεραποστολή είναι ανάγκη να γίνεται και μπορεί να γίνεται με πολλούς πολλούς τρόπους και διάφορα μέσα. Ένας από τους τρόπους αυτούς είναι και η συγγραφή βιβλίων που να αφορούν στη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Και ασφαλώς και οι εκπομπές που αφορούν στη Βασιλεία των Ουρανών και οι κασέτες που κυκλοφορούν με τις ηχογραφημένες εκπομπές μας.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: 20η εντολή λοιπόν, να λέμε παντού το Ευαγγέλιο και την χαρμόσυνη είδηση ότι πλησίασε ο ερχομός της Βασιλείας των Ουρανών. Αλλά εδώ ας διακόψουμε πάλι για ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε μετά από αυτό.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, είμαστε στην εκπομπή «Θέματα ατέλειωτης ζωής» εδώ και μισή ώρα. Μας μένει άλλη μισή και ο πατήρ Σπυρίδων, ηγούμενος της Μονής Μεταμορφώσεως, μας έδωσε τις οδηγίες του Χριστού και της Αγίας Γραφής για μια καλή προετοιμασία για τον ερχομό της Βασιλείας των Ουρανών. Αλλά από ό,τι μου έλεγε στην ώρα του μουσικού διαλύματος, θα μας πει τώρα και τις συμβουλές, τις προτροπές και τις οδηγίες που δίνουν οι Άγιοι Πατέρες της Ορθοδοξίας μας για μια καλή προετοιμασία. Γέροντα, σας ακούμε.
1: Όλοι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας έγραψαν βιβλία ή είπαν λόγους και ομιλίες για τη Βασιλεία των Ουρανών. Όλοι έδωσαν συμβουλές και προτροπές για το πώς πρέπει να προετοιμαστούμε για τον ερχομό της. Θα ήθελα να τα αναφέρω όλα αυτά, τα Άγια Λόγια και κείμενα, σε αυτή την εκπομπή. Αυτό όμως είναι αδύνατον, όπως καταλαβαίνετε.
0: Φυσικά.
1: Διότι ο χρόνος είναι πολύ μικρός. Διάλεξα λοιπόν λίγα από αυτά και τα παρουσιάζω εδώ με την ελπίδα ότι τα Άγια αυτά κείμενα θα βοηθήσουν ακόμη καλύτερα τους ακροατές μας να προετοιμαστούν για τα επερχόμενα. Και αρχίζω με ένα κείμενο του Αγίου Γρηγορίου του Νανζιαζινού. Λέει: «Αυτή είναι λοιπόν η επίγεια ζωή μας, αδελφοί, και πρόσκαιρα είναι όλα όσα ανήκουν στους ζώντες. Αυτό είναι το επίγειο παιχνίδι. Όνειρο είμαστε που φεύγει γρήγορα και φάντασμα που δεν μπορείς να το κρατήσεις. Σαν πέταγμα πουλιού που πέρασε, σαν πλοίο που πέρασε από αυτή τη θάλασσα και δεν άφησε ίχνος πίσω του. Σαν σκόνη είμαστε, σαν ατμός, σαν πρωινή δροσιά, σαν λουλούδι που τώρα το φυτεύουμε και μετά από λίγο καιρό ξεραίνεται. Ας φύγουμε λοιπόν από εδώ, αδελφοί, ας ανδρωθούμε, ας πετάξουμε τα όνειρα και ας περιφρονήσουμε τα φαντάσματα. Ας περιφρονήσουμε το απατηλό και άτακτο και ανώμαλο του παρόντος βίου που φεύγει και ας επιθυμήσουμε να φύγουμε από τη ζωή αυτή που μοιάζει με τη βασανισμένη ζωή των Εβραίων στην Αίγυπτο. Και αφού ελευθερωθούμε από τη βαριά και σκοτεινή αυτή ζωή της λάσπης, να μεταστούμε στη νέα γη της υποσχέσεως του Θεού». Τι ωραία που τα λέγει ο Άγιος Γρηγορίος. Λοιπόν, τώρα θα σας διαβάσω ένα κομμάτι από τον Άγιο Εφραίμ το Σύρο.
0: Μάλιστα.
1: Λέει λοιπόν ο Άγιος: «Ελάτε αγαπητοί, ελάτε πατέρες και αδελφοί μου, σεις που είστε το εκλεκτόν πίμνιον του ουρανίου πατρός, σεις οι εσφραγισμένοι στρατιώτες του Χριστού, ελάτε παιδιά μου για να ακούσετε λόγων σωτήριων των ψυχών σας. Ελάτε να εξετάσουμε με τα προσοχής, εφόσον υπάρχει ακόμη η ζωή αυτή. Ελάτε δια να λάβομεν ζωήν αιώνιον. Ελάτε δια να αγοράσομεν την σωτηρίαν των ψυχών ημών. Γεμίσατε σας παρακαλώ τα μάτια σας με δάκρυα και αμέσως θα ανοιχθούν τα άλλα μάτια της διανοίας σας. Ελάτε όλοι μαζί, πλούσιοι και πτωχοί, κυβερνείτε και κυβερνόμενοι, γέροντες και νέοι, παιδιά και κορίτσια κάθε ηλικίας. Ελάτε, όσοι θέλετε να αποφύγετε την αιώνιον τιμωρίαν και την αιώνιον κόλασιν και να γίνετε κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Ας παρακαλέσομεν μαζί με τον προφήτην Δαβίδ, τον ελεήμονα και φιλάνθρωπον Κύριον λέγοντες, άνοιξον τους οφθαλμούς μου και θέλω κατανοήσει τα θαυμάσια τα εκ του νόμου σου. Φώτισον τα μάτια μου, μη τυχόν κοιμηθώ τον ύπνον του θανάτου. Ας φωνάξομεν όπως εφώναξεν ο τυφλός, ελέησόν με Κύριε Ιέ του Θεού του υψίστου. Κι αν μερικοί μας εμποδίζουν ή μας παρατηρούν δια να σιωπόμεν, εμείς ακόμα περισσότερον να φωνάζομεν και να φωνάζομεν συνεχώς, μέχρις ότου ο φωτοδότης Ιησούς ανοίξει τα μάτια των καρδιών ημών. Ελάτε στον Χριστό, ελάτε προς Αυτόν για να φωτιστείτε και να μην εντροπιαστείτε. Όταν εννοήσομεν και επιθυμίσομεν την ουράνιον βασιλείαν και τον παράδεισον, αμέσως θα καταφρονήσομεν τα πράγματα της παρούσης ζωής. Αγωνιστείτε λοιπόν και κατά την ενδεκάτην ταύτην ώρα. Τρέξατε αμέσως ή να μην αποκλειστείτε, διότι επλησίασε να βραδιάσει και ο μισθαποδότης έρχεται με τα μεγάλης δόξης ή να αποδώσει εις έκαστον κατά τα έργα αυτού. Ας μετανοήσομεν αδελφοί, τώρα που έχομεν καιρόν. Ακούσατε τι είπε ο Κύριος, ότι χαρά γίνεται μεγάλη στον ουρανόν, διένα και μόνον αμαρτωλών μετανοούντα. Διατί βραδύνεις αμαρτωλέ άνθρωπε, διατί απελπίζεσαι, αφού χαρά γίνεται εις τον ουρανόν όταν εσύ μετανοήσεις, διατί φοβάσαι. Σε προσκαλεί η άχραντος και αχώριστη προσκυνητή Αγία Τριάς και εσύ αναστενάζεις. Ας μη μας γλυκαίνει η φροντίς του κόσμου τούτου, δια να μη μας πικράνει η αιώνιος φωτιά και το ακίμητο σκουλίκι. Ελάτε αγαπητοί, πριν έλθει η φοβερά εκείνη η μέρα, και ας προσπέσομεν εις το πέλαγος της συμπαθίας του Θεού. Αυτός ο ίδιος ο Θεός μας παρακινεί και μας προσκαλεί όλους λέγον, έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, και εγώ θέλω αναπαύσει ημάς. Ο μέγας φιλάνθρωπος, ο ανεξίκακος, ο έσπλαχνος και μακρόθυμος, ο οποίος θέλει και επιζητεί να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, αυτός προσκαλεί τους πάντας. Δεν προσκαλεί τους φίλους του μόνο, αλλά πάντας γενικώς. Ελάτε προς εμέ, λέγει, όλοι πλούσιοι και πτωχοί, διότι αυτόν που έρχεται εις εμέ δεν θα τον διώξω. Ποιος δε είναι ο ερχόμενος προς εμέ, αυτός που γνωρίζει τα σεντολάς μου και κινείται εντός αυτών, αυτός που ακούει των λόγων μου και πιστεύει στον πατέρα μου που με έστειλε. Μακάριος είναι αυτός που ακούει και φυλάσσει τους λόγους του Χριστού και άθλιος αυτός που παρακούει και παραβαίνει αυτούς, διότι αυτοί οι λόγοι θα κρίνουν τους παραβάτας κατά την τελευταία ημέρα, καθώς αναφέρεται ότι είναι φοβερόν να πέσει της ισχύρας του Θεού του ζώντος. Μετανόησον αδελφέ και μη διστάζεις, μετανόησον αμαρτωλέ, έχε θάρρος και πεποίθησιν εις την απέραντον φιλανθρωπίαν του Χριστού, ως της είπε, δεν ήλθον να καλέσω εις μετάνοιαν τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς. Μετανοήσατε αγαπητοί, δια να μη κατεσχυνθείτε επί του φοβερού βήματος, όπου μετά φόβου θα παρίστανται χιλιάδες και μυριάδες αγγέλων και αρχαγγέλων. Εδώ τελειώνει το κείμενο του Αγίου Εφραίμ του Σύρου και σας σημειώνω ότι το κείμενο που διάβασα είναι μετάφραση από, από το αρχαίο κείμενο, την οποία μετάφραση την πήρα όπως ακριβώς ήταν στο βιβλίο του μοναχού Θεοδοσίου Αγιοπαυλίτου «Ιδού έρχομαι ταχύ», εκδόσεις ο Άγιος Νικόδημος, Αθήνα.
0: Πραγματικά ωραία τα λέει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος. Αλλά πριν προχωρήσουμε στον επόμενο Άγιο, ας διακόψουμε πάλι για ένα μικρό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, ο Γέροντας Σπυρίδων της Μεταμορφώσεως μας διαβάζει κείμενα των Αγίων της Εκκλησίας μας που μας καθοδηγούν για το πώς θα προετοιμαστούμε για τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού. Γέροντα, συνεχίστε.
1: Ναι, θα σας διαβάσω τώρα ένα κείμενο του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων. Για τη μετάφραση πάλι σας λέγω από το αρχαίο κείμενο. Την έχουμε πάρει από το βιβλίο που προανέφερα του μοναχού Θεοδοσίου Αγιοπαυλίτου «Ιδού έρχομαι ταχύ». Λέγει λοιπόν ο Άγιος: «Ασφαλώς θα ύπουν μερικοί, εχάθημεν εξαπαντηθέντες, ώστε δεν υπάρχει σωτηρία, επέσαμεν και δεν θα δυνηθόμεν να σηκωθόμεν, ετυφλώθημεν και δεν θα δυνηθόμεν να αναβλέψομεν, εγίναμεν κουτσί, επομένως δεν θα δυνηθόμεν να σταθόμεν όρθιοι, και με μία λέξη να είπομεν απεθάναμεν, επομένως δεν θα δυνάμεθα να επανέλθομεν στην ζωή. Άνθρωπε, αυτός που ανέστησε τον Λάζαρον που ήτο πεθαμένος επί 4 ημέρας και σε τον βαδίζοντα και βρισκόμενον στην ζωή δεν θα δυνηθεί να σε αναστήσει πολύ πλέον εύκολα από την αμαρτία. Αυτός που έχησε το τίμιον αυτού αίμα υπερ όλων ημών των ανθρώπων, αυτός ο ίδιος όλους ημάς θα μας απαλλάξει της αμαρτίας. Αδελφοί μου, να μην ερχόμεθα εις απόγνωσιν και να μην φέρομεν τους εαυτούς μας εις κατάστασιν απελπισίας, διότι είναι φοβερόν να μην πιστεύει κανείς ότι υπάρχει ελπής μετανοίας. Αυτός που δεν ελπίζει στην σωτηρίαν προσθέτει απερισκέπτος και αυξάνει τα κακά. Αυτός όμως που πιστεύει στην θεραπείαν προσέχει και οικονομεί τον εαυτόν του. Εδώ παράδειγμα μέγα έχομεν τον ληστήν επί του Σταυρού. Αυτόν ως της μη αναμένων την δωρεάν σωτηρίαν έφτασεν εις απελπισίαν, αλλά αυτός που ήλπισεν εις τη συγχώρησιν ήλθεν εις μετάνοιαν. Αλλά και το φίδι αλλάζει το δέρμα του και παρουσιάζεται εις την ηλικία νεότερων. Εμείς όμως δεν θα βγάλομεν από επάνω μας και δεν θα απομακρυνθόμεν από την αμαρτία. Και άλλο, μία γη γεμάτη αγκάθια και άγωνος, όταν καλλιεργηθεί καλά, μεταβάλλεται εις καρποφόρον, ώστε και η δική μας σωτηρία δεν δύναται να επιτευχθεί δια της διορθώσεως της ζωής μας. Η φύση θέλει την σωτηρία, αλλά είναι ανάγκη να κινηθεί όχι μόνο η διάθεσης, αλλά και η αποφασιστικότης του ανθρώπου. Φιλάνθρωπος είναι ο Θεός, και μάλιστα πάρα πολύ φιλάνθρωπος. Δι' αυτό να μην είπεις ότι επόρνευσα, εμίχευσα, διέπραξα όλα στα σαμαρτίας και όχι μίαν φοράν, αλλά πολλάκις, ώστε υπάρχει συγχώρησης. Ο Θεός θα μου δώσει την άφεση. Άκουσε σε παρακαλώ τι λέγει ο ψαλμωδός Δαβίδ. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε. Δεν οικούν τα διάφορα αμαρτήματά σου το μέγεθος της συμπαθίας και της ευσπλαχνίας του Θεού. Δεν οικούν τα διάφορα τραύματά σου την ιατρική επιστήμη. Πρόσφερε μόνο τον εαυτό σου με ταπίστεως και παρουσίασε εις τον ιατρόν της ψυχής σου το πάθος της αμαρτίας σου. Είπε κατά μίμησιν του Δαβίδ, είπα εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομίαν μου το Κυρίο. Και ό,τι έγινε εις τον Δαβίδ θα γίνει το αυτό ακριβώς και εις σε και εν συνεχεία. Και εσύ αφήκα στην ασέβεια της καρδίας μου, ώστε και τα συνδικά μου αμαρτίας θα συγχωρήσει ο Κύριος».
0: Πολλές ελπίδες και μεγάλη αισιοδοξία μας εμπνέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Άλλο κείμενο Αγίου θα μας παρουσιάσετε?
1: Ναι, θα σας παρουσιάσω ένα ακόμη κείμενο του Αγίου Εφραίμ του Σύρου.
0: Α, μάλιστα.
1: «Η ψυχή μας είναι η Αγία Νύμφη του Αθανάτου Νυμφίου. Ο δε γάμος είναι τα θεία μυστήρια τα οποία τρώγει και πίνει η Αγία Ψυχή. Πρόσεχε λοιπόν, αδελφέ, να διατηρείς τον ηφικό σου θάλαμον πάντοτε ολοκάθαρον και φρόντισε με τα πόθου πολλού να δεχθεί τον ουράνιο νυμφίον, τον Χριστό και Βασιλέα, ώστε κατά την ημέραν της παρουσίας αυτού να σε βάλει κοντά εις τον ίδιον αυτού πατέρα και να σε επενέσει έμπροσθεν των Αγίων Αρχαγγέλων και να εισέλθεις εις τον Παράδεισον με τα μεγάλης δόξης και χαράς. Και τι άλλο θέλει από σε αγαπητέ ο Θεός παρά μόνον τη σωτηρία σου? Εάν δε εσύ αμελείς και δεν θέλεις να σωθείς και δεν βαδίζεις στην ευθείαν οδόν του Θεού και δεν θέλεις να εκτελείς τα σεντολάς αυτού, θα φωνεύσεις τον εαυτόν σου και θα τον βγάλεις μόνος σου έξω από τον ουράνιον νηφικών θάλαμων. Ο Θεός ο Άγιος, ο μόνος αναμάρτητος, δεν εδίστασε να θυσιάσει τον μονογενή αυτού Υιόν δια σε και μόνον, και εσύ άθλιε και ταλέπορε, δεν φροντίζεις να ελεήσεις τον εαυτό σου? Λοιπόν, σήκω λίγον από το βαθύν ύπνον σου, ελεηνέ άνθρωπε, άνοιξε το στόμα σου και παρακάλεσε τον Κύριο. Προσευχή σου συνεχώς με δάκρυα, φύγε από την οκνηρίαν, αγάπησε την πραότητα, πόθησε την εγκράτειαν, αγωνίσου εν τη ησυχία και η ασχολία σου να είναι η μελέτη και η ψαλμωδία. Ναι, φρόντισε να αγαπήσεις τον Θεόν με όλην σου την ψυχήν, όπως και αυτό σε ηγάπησε. Γίνου ναός του Θεού και να είσαι βέβαιος ότι εντός σου θα κατοικήσει ο ύψιστος, διότι η ψυχή αυτή που έχει μέσα της τον Θεόν είναι ο καθαρός και άγιος ναός του Θεού. Λοιπόν, εάν ο Κύριος κατοικήσει στην ψυχήν σου, οι ουράνιοι άγγελοι θα είναι όλο χαράδι αυτήν και θα φροντίζουν να είναι πάντοτε κοντά της, διότι θα είναι αυτού του ιδίου του Δεσπότου. Μακάριος θα είναι ο άνθρωπος, Κύριε, ώστις θα σε αγαπήσει με όλην αυτού την ψυχήν και θα μισήσει τον κόσμον και όλα τα πράγματα του κόσμου, δια να έχει Δεσπότην εσέ και μόνον, τον ωραίον Μαργαρίτην και των θησαυρών της ζωής.
0: Πράγματι, πολύ όμορφες οδηγίες μας δίνει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος. Συνεχίστε, Γέροντα.
1: Ναι, θα σας παρουσιάσω τώρα ένα κείμενο του Αγίου Νικοδήμου και μαζί του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου.
0: Ωραία.
1: Κάμνω τέλος και λέγω με τον Άγιον Σημεών των Νέων Θεολόγων ότι είναι ανάγκη όλοι εμείς οι χριστιανοί να ιατρευθόμεν από τα πάθη και τα σπληγάς της αμαρτίας και έπειτα να φυλάξομεν και όλα στα σεντολάς του Κυρίου και να κάμωμεν κάθε αρετήν. Είδε και δεν προφθάσομεν να κάμωμεν άλλα σεντολάς του Κυρίου και άλλα αρετάς, το ελάχιστον ελάχιστον. Είναι ανάγκη καν να ευρεθόμεν υγιείς και ολόκληροι από τα σπληγάς και ασθενείας της αμαρτίας, διαμέσου της εντολής και της αρετής της μετανοίας. Διότι εάν μεν αποθάνομεν υγιείς και ιατρευμένοι από τα πάθη και τας αμαρτίας δια της μετανοίας, απερχόμεθα εις την βασιλείαν των ουρανών. Εάν δε αποθάνομεν αγιάτρευτοι, ασθενείς και μισεροί δια της αμετανοησίας, απερχόμεθα εις τον Άδη. Επειδή και η βασιλεία των ουρανών δεν είναι νοσοκομείων και σπιτάλι, δια να δέχεται τους αρρώστους και μισερούς, αλλά είναι κατοικία και παλάτι, δια να δέχεται τους υγιείς και γερούς. Δια τούτο, αμαρτωλοί σύντροφοι εδικοί μου, ας φωνάζομαι πάντοτε προς τον Θεόν τα σκηνά εκείνα της Εκκλησίας δεήσεις. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Και επουράνιε βασιλεύ, ημάς εν μετανία και εξομολογήσι παράλαβε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αμήν. Αυτά λέγει και ο Άγιος Νικόδημος μαζί με τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο.
0: Ωραία, άλλο κείμενο Αγίου θα μας παρουσιάσετε?
1: Όχι άλλο.
0: Να υπακούσουμε τότε στους τεχνικούς της εκπομπής που μας ζητούν μουσικό διάλειμμα.
1: Ναι.

0: Ασφαλώς, Γέροντα, η Εκκλησία μας θα προσεύχεται με τις λειτουργίες της και με τις παρακλήσεις της για να πάμε όλοι οι χριστιανοί στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Η Εκκλησία, αγαπητέ μου, είναι η είσοδος των ανθρώπων στην αιώνια ζωή, στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή λοιπόν η Εκκλησία χρησιμοποιεί το δυνατότερο μέσο που διαθέτει για να βοηθήσει στην είσοδο των μελών της στη Βασιλεία του Θεού. Το όπλο αυτό είναι οι προσευχές της. Είναι πολλές οι προσευχές που έχει αφιερώσει στη σωτηρία των ανθρώπων. Στη συνέχεια θα παρουσιάσω δύο μόνο προσευχές. Μία που αφορά στους ζώντες και μία που αφορά στους νεκρούς. Δε σταματώ να σε δοξάζω, Κύριε, εσένα που είσαι ο Θεός ο Μέγας. Και αυτό γιατί έστρεψες τα μάτια σου και κοίταξες με αγάπη εμένα τον ταπεινόν ελάχιστο άνθρωπο. Και δε με άφησες να λέει λατηθώ από τον εχθρόν τα χέρια, αλλά έσωσες από τους κινδύνους την ψυχή μου. Και τώρα, Δέσποτα, ας με σκεπάσει το Άγιο χέρι σου και ας έλθει επάνω μου το έλεος σου, γιατί έχει ταραχθεί η ψυχή μου και είναι γεμάτη πόνο, καθώς πρόκειται να φύγει από αυτό το ταλέπορο και βρωμισμένο σώμα μου. Και είναι ο φόβος της αυτός, μήπως κάποτε η πονηρή του εχθρού μας θέληση την συναντήσει και της βάλει εμπόδια στο δρόμο της για το Θεό και τον Παράδεισο, με αφορμή τις όσες έπραξα αμαρτίες μου σε τούτη τη ζωή, είτε από άγνοια μα και από γνώση. Εύσπλαχνος γίνε, Κύριε, μαζί μου, και ας μη γίνει να αντικρίσει η ψυχή μου τη ζωφερή και σκοτεινή όψη των πονηρών δαιμόνων, αλλά ας αξιωθώ να παραλάβουν την ψυχή μου δική σου άγγελοι, χαρούμενοι και φωτεινοί. Ας είναι δοξασμένο το όνομά σου το Άγιο, και με δική σου δύναμη φέρε με στο θείο εκείνο δικαστήριο. Και όταν έλθει η στιγμή για να κριθώ, ας μη μ' αρπάξει το χέρι του άρχοντα που κυβερνάει αυτόν τον κόσμο, του διαβόλου δηλαδή, για να με ρίξει το δυστυχή αμαρτωλό στα βάθη του Άδη, αλλά στάσου κοντά μου, Κύριε, και γίνε εσύ σωτήρας και προστάτης μου. Ελέησε, Κύριε, συγχώρησε την ψυχή μου που βρώμησε από τα αμαρτωλά πάθη αυτής της ζωής και δέξου την εκεί κοντά σου, καθαρισμένη με μετάνοια και εξομολόγηση. Διότι εσύ είσαι που ευλογούν και δοξάζουν οι άγγελοι και οι άνθρωποι στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αυτή ήταν η προσευχή του Αγίου Ευστρατείου που είπα ότι αφορά στους ζώντες και την διαβάζουμε κάθε μέρα στην ακολουθία του μεσονυκτικού.
0: Είπατε ότι θα μας παρουσιάσετε δύο προσευχές. Απομένει η δεύτερη για τους νεκρούς.
1: Ναι, είναι η ευχή υπέρ των και κοιμημένων, όπως λέμε, και τη διαβάζουμε κάθε βράδυ στην ακολουθία του μεσονυκτικού.
0: Μάλιστα.
1: Θυμήσου, Κύριε, τους πατέρες και αδελφούς μας, οι οποίοι έχουν κοιμηθεί με την ελπίδα ότι θα αναστηθούν για να ζήσουν αιώνια, και όλους εκείνους που η ζωή τους τέλειωσε, έχοντας κτήμα τους πίστη και ευσέβεια, και συγχώρησέ τους κάθε παράπτωμα που έγινε με τη θέλησή τους ή και χωρίς αυτήν, με λόγο ή έργο, ή διαπράχθηκε από αυτούς με τη σκέψη. Και δώσ' τους να κατοικήσουν σε τόπους γεμάτους φως, σε τόπους χλωερούς, σε τόπους όπου θα βρουν αναψυχή, εκεί όπου δεν έχει τόπο ο πόνος, η λύπη και ο στεναγμός, αλλά όπου η θέα του προσώπου σου κάνει να χαίρονται όλοι οι Άγιοι σου. Χάρισε σε αυτούς τη βασιλεία σου και την μέθεξη των αγαθών, που δεν περιγράφονται και είναι αιώνια, καθώς και την απόλαυση της δικής σου ζωής, που είναι ατέλειωτη και γεμάτη μακαριότητα. Διότι πράγματι εσύ είσαι η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των δούλων σου που έχουν κοιμηθεί, Χριστέ ο Θεός μας, και προς εσένα προσφέρουμε δοξολογία, μαζί και στον άναρχο σου Πατέρα και στο αγαθό και ζωπιό σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
0: Εδώ τελειώσατε?
1: Ναι, εδώ τελείωσα τα όσα είχα να παρουσιάσω εγώ για τη Βασιλεία των Ουρανών και τις σχετικές εκπομπές που κάναμε μέχρι σήμερα.
0: Θα θέλατε να δώσετε μία ευχή στους ακροατές μας?
1: Ναι. Εύχομαι να χαρίσει ο Κύριος σε όλους μας χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν επί του φοβερού βήματος του Χριστού και καλό παράδεισο.
0: Καλό παράδεισο λοιπόν σε όλους τους ακροατές μας και γιατί όχι σε όλους τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε τον πατέρα Σπυρίδωνα για την προσφορά του αυτή, που είναι μία από τις πάρα πολλές προσφορές του στην Εκκλησία των Χριστιανών, και του ευχόμαστε να του δίδει ο Θεός υγεία ψυχής και σώματος και καλόν παράδεισο. Και την Βασιλεία των Ουρανών, για την οποία τελειώσαμε να συζητάμε στην 20η αυτή εκπομπή. Αγαπητοί μας ακροατές, σας υπενθυμίζουμε τα 20 μικρά βιβλία που κυκλοφορούν για τη Βασιλεία των Ουρανών ή το ένα μεγάλο που περιέχει τα 20 μικρά. Σας υπενθυμίζουμε και τις 20 κασέτες με τις ηχογραφημένες εκπομπές μας. Είναι θαυμάσια δώρα για όσους αγαπάτε αλλά και για όσους δεν αγαπάτε. Ζητήστε τα στο μοναστήρι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου με ένα γράμμα σας στη διεύθυνση Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου, ταχυδρομικός κωδικός 303-00. Επαναλαμβάνω, Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου 303-00 ή στο τηλέφωνο 22-324. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο της Μονής 22-324. Για όσους δεν ξέρουν τον αριθμό της πόλεως Ναυπάκτου, λέω ότι έχουμε 0634. Επαναλαμβάνω, 0634. Επομένως, για όσους μας ακούνε εκτός Ναυπάκτου, μπορούν να ζητήσουν βιβλία και κασέτες από το μοναστήρι στο τηλέφωνο 0634-22324. 0634-22324 ή στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία όλων των πόλεων της Ελλάδος. Εδώ, αγαπητοί μας ακροατές, τελειώσαμε για σήμερα. Σας χαιρετούμε και καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή «Θέματα ατέλειωτης ζωής». Χαίρετε.

μια εκπομπή που παρουσιάζει και αναλύει θέματα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής. Μιας ζωής που αρχίζει από τη γη και θα συνεχίζεται ατέλειωτα στον ουρανό. Κοντά μας, σε κάθε εκπομπή, είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέτουμε ερωτήσεις κάθε φορά και παίρνουμε απαντήσεις από τη θεόπνευστη διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη συντροφιά σας για την επόμενη περίπου μία ώρα θα είναι η εκπομπή Μαθητεία στους Πατέρες. Μια εκπομπή που στόχο της έχει να μεταφέρει σε όλους εσάς ψήγματα από τη σοφία της Ορθόδοξης Διδασκαλίας της Εκκλησίας μας, μέσα από τις διδαχές των μεγάλων πατέρων της. Όπως θα θυμάστε, το θέμα με το οποίο ασχολούμαστε σε αυτό το μικρό κύκλο εκπομπών είναι η ανατροφή των νέων και ειδικότερα η ανατροφή των παιδιών από την ώρα που θα γεννηθούν. Για το θέμα αυτό, ποιος άλλος θα μπορούσε να μας διδάξει πέρα από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος με το θέμα αυτό είχε ασχοληθεί σε πολλές ομιλίες του. Το πρώτο θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί είναι ο εκκλησιασμός των παιδιών, ότι πρέπει να γίνεται από τη βρεφική ηλικία και να μην περιμένουμε να μεγαλώσουν τα παιδιά για να τα πάμε στην εκκλησία. Στη συνέχεια θα τον ακούσουμε να μιλάει για το πόσο σημαντική είναι η ανατροφή των παιδιών, ότι είναι ίσως το κυριότερο έργο το οποίο έχουν αναλάβει οι γονείς και δεν είναι ένα πάρεργο ή κάτι το οποίο κάνουν μαζί με άλλες ασχολίες τους. Είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα, ένα θέμα για το οποίο έχουν ευθύνη και θα δώσουν λόγο στο Θεό. Ας περάσουμε όμως στην ακρόαση των λόγων του Ιερού Χρυσοστόμου. Εκκλησιασμός από τη βρεφική ηλικία. Η Άννα, αναφέρεται στην πρώτη βασιλείων, δεν ανέβηκε μαζί του, διότι είπε στον άντρα της: «Θα περιμένω να απογαλακτιστεί το παιδί και έπειτα θα το φέρω να παρουσιαστεί ενώπιον του Κυρίου και θα παραμείνει για πάντα». Βλέπεις, δεν το θεωρούσε ασφαλές να το αφήσει στο σπίτι και να μεταβεί στο ναό, διότι από τη στιγμή που της δόθηκε το δώρο δεν ανεχόταν να εμφανιστεί χωρίς αυτό. Να το οδηγήσει πάλι στο ναό και έπειτα να το πάρει και να φύγει φοβόταν. Γι' αυτό περίμενε τόσο χρόνο για να εμφανιστεί μαζί με το δώρο. Και το οδήγησε και το άφησε και δεν της ανασχέτησε εκείνο που αποχωρίστηκε από τη θηλή. Γνωρίζετε πως συνήθως δυσανασχετούν τα παιδιά όταν πάβουν να θυλάζουν. Όμως αυτό δεν δυσανασχετούσε, ούτε όταν χωριζόταν από τη μητέρα του, αλλά έβλεπε προς το δεσπότη, ο οποίος έκανε και εκείνη η μητέρα, και ούτε αυτή πονούσε καθώς αποχωριζόταν το παιδί της, διότι μεσολαβώντας η χάρης νίκησε τη φυσική συμπάθεια και νόμιζαν ότι βρισκόταν μαζί. Και όπως η κλιματαριά που έχει φυτευτεί σε κάποιο τόπο απλώνει πολύ μακριά τις κλιματόβεργες και μολονότι το σταφύλι είναι κρεμασμένο σε μεγάλη απόσταση συνδέεται με τη ρίζα, έτσι ακριβώς συνέβηκε και με τη γυναίκα αυτή. Διότι ενώ διέμεινε στην πόλη, άπλωνε το κλίμα της μέχρι το ναό και εκεί κρέμασε όριμο το σταφύλι και η απόσταση του τόπου δεν εμπόδισε καθόλου, διότι η αγάπη του Θεού ένωνε το παιδί με τη μητέρα του. Διότι αν και η ηλικία του ήταν ακόμη ανώριμη, ήταν όμως όριμη η αρετή του και σε αυτούς που πήγαιναν στο ναό γινόταν δάσκαλος της θεοσέβειας, διότι ρωτώντας από περιέργεια και μαθαίνοντας τον τρόπο της γεννήσεώς του έπαιρναν αρκετή παρηγοριά, δηλαδή ελπίδα στο Θεό. «Και εσύ λοιπόν γυναίκα, αυτή να μιμηθείς, και αν είσαι στήρα, παρουσίασε τέτοια προσευχή και παρεκάλεσε τον ιερέα να σε βοηθήσει με τη μεσητεία του. Οπωσδήποτε, αν δεχτείς με πίστη τα λόγια, η ευλογία των πατέρων θα καταλήξει σε καλό και ωραίο καρπό. Αν πάλι γίνεις μητέρα, αφιέρωσε και εσύ το γιο σου. Εκείνη τον οδήγησε στο ναό. Εσύ κάνε τον εαυτό σου ναό βασιλικό. Διότι ο Απόστολος λέει: «Το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που υπάρχει μέσα μας». Και αλλού: «Θα κατοικήσω μέσα τους και θα περιπατήσω».

Διότι πώς δεν είναι παράλογο να επισκευάζουμε ένα σπίτι παλιό που πρόκειται να καταρρεύσει, ξοδεύοντας χρήματα και συγκεντρώνοντας οικοδόμους και ενδιαφερόμενοι για όλα. Και το σπίτι του Θεού, διότι σπίτι του Θεού μπορεί να γίνει η ψυχή του νέου, να μην το θεωρούμε άξιο παρά μικρής φροντίδας. Πρόσεχε, μην ακούσεις αυτό που άκουσαν κάποτε οι Ιουδαίοι. Διότι εκείνοι, ενώ επέστρεψαν από την αιχμαλωσία, ενώ έβλεπαν τον υλικό ναό παραμελημένο, εξοράιζαν τα σπίτια τους και εξόργησαν τόσο πολύ το Θεό, ώστε να στείλει τον προφήτη, ο οποίος απείλησε πείνα και μεγάλη έλλειψη των αναγκαίων και είπε την αιτία της απειλής. Μπορείτε εσείς να κατοικείτε σε σπίτια με ξύλινα πατώματα και ο οίκος μου να είναι ακόμη έρημος. Εάν όμως η αδιαφορία για τον ναό εκείνο προκάλεσε τόσο πολύ την οργή του Θεού, πολύ περισσότερο θα εξοργήσει το δεσπότη η αδιαφορία για αυτόν εδώ τον ναό. Διότι αυτός είναι τόσο πιο πολύτιμος από εκείνον, όσο είναι μεγαλύτερα τα σύμβολα του αγιασμού που έχει. Μην αφήσεις λοιπόν το σπίτι του Θεού να γίνει σπήλαιο ληστών, για να μην ακούσεις κι άλλη επιτίμηση που έκανε ο Χριστός στους Ιουδαίους, λέγοντας «Ο οίκος του πατρός μου είναι οίκος προσευχής, ενώ εσείς τον κάνατε σπήλαιο ληστών». Πώς όμως γίνεται σπήλαιο ληστών? Όταν αφήσουμε να μπουν και να εισχωρήσουν στις ψυχές των νέων ανελεύθερες και δουλικές επιθυμίες και κάθε είδους ασέλγια. Διότι είναι χειρότεροι από ληστές αυτοί οι λογισμοί, που εχμαλωτίζουν την ελευθερία των παιδιών, τα κάνουν δούλους των αλόγων παθών, κατατρυπώντας τα από παντού και γεμίζοντας τη διάνοιά τους με πολλά τραύματα. Γι' αυτό λοιπόν, ας τα επιβλέπουμε καθημερινά και χρησιμοποιώντας το λόγο σαν μαστίγιο, ας διώχνουμε όλα τα πάθη του είδους αυτού από την ψυχή εκείνων, για να μπορέσουν να γίνουν τα παιδιά μας μέτοχοι της ουράνιας πολιτείας και να επιτελέσουν ολόκληρο τον εκεί προορισμό τους. Δεν είδατε ότι όσοι ζουν στις πόλεις, πολλές φορές, μόλις τα παιδιά τους αποκοπούν από τη θηλή, τα κάνουν θαλοφόρους και αγωνοθέτες και γυμνασιάρχες και χοροδιάρχες? Αυτό ας κάνουμε κι εμείς. Από την πρώτη τους ηλικία, ας τα οδηγήσουμε στην ουράνια πολιτεία. Διότι αυτή η επίγεια μόνο δαπανηρή είναι και δεν αποφέρει κανένα κέρδος. Πράγματι, πες μου, ποιο κέρδος θα μπορούσε να προέλθει από τις ζητοκραυγές του λαού? Διότι όταν έλθει η νύχτα, αμέσως όλος εκείνος ο κρότος και ο θόρυβος βίνει. Και όταν περάσει το πανηγύρι, σαν να απόλαυσαν ένα όνειρο, έτσι μένουν πάλι έρημοι από κάθε εφροσύνη και δεν μπορούν να βρουν, αν και την αναζητούν, την ευθυμία ούτε από τα στεφανώματα, ούτε από τις πολυτελείς ενδυμασίες και την άλλη εντυπωσιακή εμφάνιση. Διότι όλα αυτά πέρασαν γρηγορότερα από κάθε άνεμο. Ενώ η πολιτεία των ουρανών είναι τελείως αντίθετη, χωρίς δαπάνη μας φέρνει πολύ και μόνιμο κέρδος. Διότι αυτόν που ζει εκεί δεν τον επιθυμούν διαρκώς άνθρωποι μεθυσμένοι, αλλά το πλήθος των αγγέλων. Και γιατί λέγω το πλήθος των αγγέλων? Θα τον επενέσει και θα τον αποδεχτεί ο ίδιος ο δεσπότης των αγγέλων. Και εκείνος που επενείται από το Θεό, όχι μία, ούτε δύο και τρεις μέρες, αλλά αιώνια πανηγυρίζει στεφανωμένος. Και δεν θα δεις ποτέ το κεφάλι του γυμνό από τη δόξα εκείνη. Διότι ο χορός του πανηγυριού αυτού δεν περιορίζεται σε ορισμένες μόνο μέρες, αλλά επεκτείνεται στην αιωνιότητα του μέλλοντος. Στη λειτουργία αυτή ποτέ δεν μπορεί να γίνει η φτώχεια εμπόδιο, αλλά μπορεί και ο φτωχός να τελέσει τη λειτουργία αυτή, και προπάντων ο φτωχός, διότι είναι απαλλαγμένος από κάθε βιωτική ματαιοδοξία. Διότι δεν χρειάζεται δαπάνη χρημάτων και περιουσίας, αλλά ψυχή καθαρή και διάνοια γεμάτη από σοφροσύνη. Από αυτήν φαίνονται για την ψυχή τα ενδύματα της πολιτείας εκείνης, και πλέκεται το στεφάνι, ώστε αν δεν είναι στολισμένη με τα κατορθώματα της αρετής, δεν την ωφελεί σε τίποτε το πολύ χρυσάφι. Όπως ακριβώς ούτε ζημιά προκαλείται από την πολύ φτώχεια,
αν έχει αποθησαυρισμένο πλούτο εσωτερικό.

Αυτή τη λειτουργία ας την εκτελούν όχι μόνο τα άρενα παιδιά, αλλά και οι θυγατέρες μας. Διότι δεν δόθηκε εντολή η λειτουργία αυτή να τελείται μόνο από άνδρες, όπως συμβαίνει στην κοσμική πολιτεία. Αλλά το θέατρο εκείνο δέχεται και γυναίκες και γέροντες, και νέους και δούλους και ελεύθερους. Διότι όπου χρειάζεται η επίδειξη της ψυχής, ούτε η φύση, ούτε η ηλικία, ούτε κοσμικό αξίωμα ή τίποτε άλλο μπορεί να γίνει εμπόδιο. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ όλους από την πρώτη ηλικία να παραδίνετε τους γιους και τις θυγατέρες σας στις λειτουργίες αυτές και να εναποθέτετε σε αυτούς τον πλούτο που ταιριάζει στην πολιτεία αυτή, χωρίς να κρύβετε χρυσάφι στη γη, ούτε να συγκεντρώνετε ασήμι, αλλά να εναποθέτετε στην ψυχή τους καλοσύνη, σεμνότητα, σοφροσύνη και κάθε άλλη αρετή. Διότι αυτή τη δαπάνη χρειάζεται η λειτουργία. Αν λοιπόν συγκεντρώσουμε αυτόν τον πλούτο για μας και τα παιδιά μας, και στην εδώ ζωή θα απολαύσουμε μεγάλη λαμπρότητα, και στη μέλουσα ζωή θα ακούσουμε εκείνη την μακάρια φωνή με την οποία ο Χριστός ανακηρύττει όλους όσοι τον ομολόγησαν. Πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι χειρότεροι από τους άγριους όνους που ζουν όπως ακριβώς αυτοί στην ερημιά και κλωτσούν. Τέτοιο είναι το μεγαλύτερο μέρος της νεολαίας μας. Διότι οι νέοι μας, έχοντας άγριες επιθυμίες, πηδούν και κλωτσούν σαν αυτούς τους όνους. Γυρίζουν παντού αχαλήνοντοι και δεν φροντίζουν καθόλου για κάτι το ωφέλιμο. Και αίτιοι γι' αυτό είναι οι γονείς, που τους υποδαμαστές αναγκάζουν να γυμνάζουν τους ύπους τους με πολύ μεγάλη προσοχή. Και δεν αφήνουν για πολύ χρόνο να μείνει αδάμαστο το πουλάρι, αλλά του βάζουν χαλινάρι από πολύ νωρίς, καθώς και όλα τα άλλα τα σχετικά. Τους νέους όμως τους παραβλέπουν και τους αφήνουν για πολύ χρόνο να γυρίζουν αχαλήνοτοι και έρημοι από σοφροσύνη, να ατιμάζονται με τις πορνείες και τα τυχερά παιχνίδια και τις διασκεδάσεις στα παρόμοια θέατρα, ενώ θα έπρεπε πριν από τις πορνείες να τους παραδώσουν σε γυναίκες σόφρονες και πάρα πολύ μυαλωμένες. Διότι αυτή η γυναίκα θα απομακρύνει τον άνδρα από την παράνομη αυτή και αμαρτωλή διασκέδαση και θα αναπληρώσει το ρόλο που έχει το χαλινάρι στο πουλάρι. Διότι οι πορνείες και οι μοιχείες πουθενά αλλού δεν οφείλουν την ύπαρξή τους παρά στο γεγονός ότι οι νέοι αφήνονται ελεύθεροι. Αν όμως ο νέος έχει γυναίκα συνετή, θα φροντίσει και για το σπίτι του και για τη φήμη και για την υπόλοιψή του. Αλλά θα πει κάποιος, είναι νέος. Το γνωρίζω κι εγώ. Διότι αν ο Ισαάκ νυμφεύτηκε σε ηλικία 40 χρόνων, ζώντας όλη την προηγούμενη ζωή του με αγνότητα, πολύ περισσότερο έπρεπε να ασκούν τη φιλοσοφία αυτή οι νέοι που δέχτηκαν μεγαλύτερη χάρη του Πνεύματος. Αλλά τι να κάνω. Δεν ανέχεστε να φροντίζετε για τη σοφροσύνη τους, αλλά ενώ ατιμάζονται, τους παραβλέπετε και μολύνονται και γίνονται συχαμεροί, μη γνωρίζοντας ότι το μεγαλύτερο κέρδος από το γάμο είναι το να φυλάξουν οι νέοι καθαρό το σώμα τους. Αν όμως δεν συμβαίνει αυτό, τότε ο γάμος δεν ωφελεί σε τίποτε. Εσείς όμως κάνετε εντελώς το αντίθετο. Όταν γεμίσουν από χιλιάδες κοιλίδες, τότε τους οδηγείτε στο γάμο, άσκοπα και άδικα. Αλλά θα πει κάποιος, πρέπει να περιμένουμε για να προκόψεις τη ζωή του, για να προκόψεις τα πολιτικά πράγματα. Για την ψυχή του όμως δεν ενδιαφέρεστε καθόλου, και ενώ την βλέπετε παραπεταμένη, την παραθεωρείτε. Γι' αυτό όλα είναι γεμάτα από σύγχυση και ταραχή και αταξία. Επειδή η φροντίδα για την ψυχή θεωρείται σαν πάρεργο, ενώ αντίθετα υπάρχει μεγάλη φροντίδα για τα εντελώς ασήμαντα. Δεν γνωρίζεις ότι τότε θα κάνεις την πιο μεγάλη χάρη στο παιδί, όταν το κρατήσεις καθαρό από την πορνική ακαθαρσία? Δεν υπάρχει τίποτε ίσο με την ψυχή. Διότι ο Κύριος μας είπε, «Τι ωφελείται ο άνθρωπος, αν κερδίσει τον κόσμο όλον και χάσει την ψυχή του?» Αλλά όμως, ο έρωτας των χρημάτων όλα τα ανέτρεψε
και κατέστρεψε και απομάκρυνε τον αληθινό φόβο στο Θεό και κατέλαβε τις ανθρώπινες ψυχές όπως ακριβώς κάποιος τύραννος κατακυριεύει κάποια ακρόπολη. Γι' αυτό αδιαφορούμε και για τη σωτηρία των παιδιών μας και για τη δική μας, έχοντας μόνο ένα σκοπό, πώς να γίνουμε πλουσιότεροι και να αφήσουμε τον πλούτο μας στους άλλους και εκείνοι πάλι σε άλλους και μετά από εκείνους στους μετά από αυτούς και γινόμαστε έτσι όχι κύριοι αλλά κάποιοι μεταβιβαστές των χρημάτων και των κτημάτων μας. Από αυτό προέρχεται τόση μορία. Από αυτό οι ελεύθεροι έγιναν πολύ περισσότερο άξιοι για περιφρόνηση από ότι οι δούλοι. Διότι τους δούλους τους επιτιμάμε, αν όχι για χάρη τους, αλλά για δικό μας όφελος. Οι ελεύθεροι όμως δεν έχουν ούτε και αυτό το προνόμιο. Αλλά κατά τη γνώμη μου, είναι πιο τυποτένικοι από αυτούς. Και τι λέω από τους δούλους, διότι τα παιδιά είναι πιο τυποτένια και από τα ζώα. Πολύ περισσότερο φροντίζουμε για τους σώνους και τους ύπους παρά για τα παιδιά. Και αν μεν κάποιος έχει ημίωνο, φροντίζει να βρει τον καλύτερο ονειγό και να μην είναι ανόητος, ούτε κλέφτης, ούτε μέθυσος, ούτε άπειρος της τέχνης. Αν όμως χρειαστεί να αναθέσουμε την διαπαιδαγώγηση της ψυχής του παιδιού σε κάποιο παιδαγωγό, διαλέγουμε απλά και ως έτυχε όποιον βρεθεί μπροστά μας. Μολονότι βέβαια δεν υπάρχει άλλη τέχνη μεγαλύτερη από αυτήν. Διότι τι μπορεί να εξισωθεί με το να διαμορφώσεις την ψυχή του νέου και να διαπαιδαγωγήσεις το χαρακτήρα του. Διότι πρέπει εκείνος που ασκεί την τέχνη αυτή να είναι πολύ περισσότερο προσεκτικός από κάθε ζωγράφο και αγαλματοποιό. Εμείς όμως δεν φροντίζουμε καθόλου γι' αυτό, αλλά σε ένα μόνο αποβλέπουμε, πώς να ασκηθεί στη γλώσσα. Και αυτό το ενδιαφέρον το δείχνουμε πάλι αποβλέποντας τα χρήματα. Διότι μαθαίνει να ομιλεί όχι για να μπορεί να ομιλεί, αλλά για να κερδίζει χρήματα. Διότι αν μπορούσε να κερδίζει χρήματα και χωρίς αυτό, ούτε καν θα κάναμε λόγο γι' αυτό. Είδες πόσο μεγάλη είναι η τυραννία αυτή των χρημάτων, πως όλα τα κατακυρίευσε και αφού τα έδεσε όλα σαν ανδράποδα και ζώα, τα σέρνει όπου θέλει ακριβώς. Αλλά ποια ωφέλεια έχουμε εμείς από τις τόσες κατηγορίες? Διότι εμείς την χτυπάμε με τα λόγια, εκείνη όμως μας κατακυριεύει με τα έργα. Αλλά ούτε έτσι θα σταματήσουμε να την χτυπάμε, έστω και με τα λόγια της γλώσσας. Διότι αν προέλθει κάτι, το κέρδος θα είναι και δικό μας και δικό σας. Αν όμως εσείς επιμένετε στα ίδια, τότε εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Αλλά ήθε ο Θεός να απαλλάξει και εσάς από την ασθένεια αυτή και να κάνει και εμάς να καυχόμαστε για εσάς. Διότι σε αυτόν ανήκει η δόξα και η δύναμη εις τους αιώνες των αιώνων.

Η εκπομπή που ακούτε έχει τον τίτλο «Μαθητεία στους πατέρες» και θέμα της σήμερα την ανατροφή των παιδών κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ας μη μου πει κάποιος ότι τα παιδιά δεν πρέπει να ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Έπρεπε όχι μόνο να ασχολούνται, αλλά και συνέχεια να έχουν το νου τους στραμμένο σε αυτά. Εξαιτίας όμως της αδυναμίας σας, δεν τα λέγω αυτά, ούτε και τα απαγορεύω, τη μελέτη των αρχαίων, όπως δεν εμποδίζω εσάς από τις κοσμικές υποθέσεις. Αλλά αξιώνω μία από τις 7 αυτές ημέρες να την αφιερώνουν στο κοινό δεσπότη όλων μας. Διότι πώς δεν είναι παράξενο να διατάζετε τους υπηρέτες σας να δουλεύουν όλο το χρόνο και εσείς να μην αφιερώνετε ούτε τον ελάχιστο χρόνο από την ανάπαυσή σας στο Θεό. Και αυτό, τη στιγμή που η υπηρεσία σας αυτή σε εκείνον δεν προσθέτει τίποτε. Διότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τίποτε. Καταλήγει όμως το δικό σας συμφέρον. Όταν όμως τα οδηγείτε στα θέατρα, δεν προβάλλετε για δικαιολογία ούτε τα μαθήματα, ούτε τίποτε άλλο από αυτά. Όταν όμως χρειάζεται να ωφεληθούν και να κερδίσουν κάτι από τα πνευματικά, προφασίζεστε ότι είναι απασχολημένα. Δεν εξοργίζετε έτσι το Θεό, όταν για όλα τα άλλα ευκαιρείτε και αφιερώνετε χρόνο. Το να επιδίδονται όμως τα δικά του, να το νομίζετε ενοχλητικό για τα παιδιά και αναχρονιστικό. Όχι τέτοια, αδελφοί. Διότι αυτή προπάντων η ηλικία έχει ανάγκη από ακροάσεις τέτοιου είδους. Επειδή είναι τρυφερή, αφομοιώνει αμέσως όσα λέγονται. Διότι η ακρόαση τυπώνεται στο νου τους όπως μια σφραγίδα πάνω στο κερί. Άλλωστε, και η ζωή τους τότε αρχίζει να κλείνει προς την αρετή ή την κακία. Αν λοιπόν κανείς από αυτές ακόμα τις αρχές τα απομακρύνει από την κακία και τα οδηγήσει στην άριστη οδό της αρετής, θα τους δημιουργήσει κατά κάποιον τρόπο κατάσταση συνήθειας και φύσεως. Και δεν θα αλλάξουν εύκολα στο κακό, διότι η συνήθεια αυτή θα τους κρατά στην εργασία των καλών έργων. Έτσι και σε εμάς που θα έχουμε γεράσει, θα είναι πιο σεβαστή και στις πολιτικές υποθέσεις περισσότερο χρήσιμη, αφού θα παρουσιάζουν στη νεότητά τους τις αρετές των μεγαλύτερων. Διότι δεν είναι δυνατό, όπως είπα προηγουμένως, όταν ακούν τέτοια πράγματα και μαθητεύουν κοντά σε τέτοιο Απόστολο, να απομακρυνθούν χωρίς να αποκομίσουν κάποιο μεγάλο και γενναίο αγαθό. Είτε άνδρας, είτε γυναίκα, είτε νέος είναι εκείνος που θα λάβει μέρος σε ένα τέτοιο πνευματικό τραπέζι. Εάν θέλεις να αφήσεις πολύ πλούτο στα παιδιά σου, άφησε τη φροντίδα του Θεού. Διότι εκείνος, χωρίς εσύ να κάνεις τίποτε, που έδωσε και ψυχή και χάρισε ζωή και έπλασε το σώμα, όταν δει να δείχνεις τόση γενναιοδορία και να μοιράζεις σε αυτόν εκείνα που ανήκουν σε αυτά μαζί με τα ίδια, πώς δεν θα ανοίξει όλο τον πλούτο σε αυτά. Αφού λοιπόν ο Ηλίας που τράφηκε με λίγο αλεύρι, επειδή είδε πως η γυναίκα εκείνη προτίμησε αυτόν αντί για τα παιδιά της, φανέρωσε στο δωμάτιο της χείρας αλόνια και βαρέλια. Σκέψου πόση φιλοφροσύνη θα δείξει ο Κύριος του Ηλία. Ας μην προσέχουμε λοιπόν πώς να αφήσουμε πλούσια τα παιδιά μας, αλλά πώς να τα αφήσουμε ενάρετα. Διότι αν έχουν εμπιστοσύνη στον πλούτο, δεν θα φροντίζουν για τίποτε άλλο, επειδή θα μπορούν να καλύψουν την κακία του χαρακτήρα τους από την αυθονία των χρημάτων τους. Αν όμως δουν τον εαυτό τους να μην έχει παρηγοριά από εκεί, θα κάνουν τα πάντα για να βρουν με την αρετή πολύ παρηγοριά στη φτώχεια. Να μην αφήσεις λοιπόν πλούτο για να αφήσεις αρετή, διότι πραγματικά είναι απόδειξη της χειρότερης ανοησίας όταν ζούμε να μην δίνουμε στα παιδιά την εξουσία όλων των υπαρχόντων, ενώ όταν πεθάνουμε να παρέχουμε στη διάθεση των νέων πολλή ελευθερία. Μολονότι βέβαια όσο ζούμε θα μπορέσουμε να ζητάμε και ευθύνες και να σοφρονίζουμε και να συγκρατούμε τα παιδιά όταν κάνουν κακή διαχείριση των υπαρχόντων. Όταν όμως πεθάνουμε, αν μαζί με τη δική μας απουσία και την νεότητα δώσουμε και την εξουσία που προέρχεται από τον πλούτο,
Θα αφήσουμε τα δυστυχισμένα και ταλέπορα αυτά παιδιά σε άπειρους γκρεμούς, βάζοντας φωτιά πάνω στη φωτιά και ρίχνοντας λάδι πάνω στο φοβερό καμίνι. Επομένως, αν θέλεις να τα αφήσεις πλούσια με ασφάλεια, άφησε το Θεό οφειλέτη σε αυτά και σε Αυτόν παράδωσε το γραμμάτιό τους. Διότι αν πάρουν αυτά τα χρήματα, δεν γνωρίζουν σε ποιον να τα δώσουν, αλλά θα πέσουν σε πολλούς και συκοφάντες και αχάριστους. Αν όμως εσύ προηγουμένως τα δανείσεις στο Θεό, παραμένει στη συνέχεια ασύλλητος ο θησαυρός και η επιστροφή του θα γίνει με πολύ ευκολία. Διότι πραγματικά ο Θεός αισθάνεται χαρά και όταν πληρώνει αυτό που μας οφείλει και βλέπει τους δανειστές του με μεγαλύτερη ευχαρίστηση από εκείνους που δεν του έχουν δανείσει και αυτούς που οφείλει μάλιστα, αυτούς αγαπά ιδιαίτερα.

Προλήψεις και δυσιδαιμονίες. Μετά το γάμο, αν γεννηθεί παιδί, θα δούμε και εδώ την ίδια μορία και πολλά σύμβολα που είναι γεμάτα από γελοιότητες. Και πράγματι, όταν πρόκειται να δώσουν όνομα στο παιδί, δεν το ονομάζουν με το όνομα των Αγίων, όπως συνήθιζαν πρώτα οι παλιοί, αλλά αφού ανάψουν λίχνους και τους δώσουν ονόματα, δίνουν στο παιδί το όνομα του λίχνου εκείνου που διήρκησε περισσότερο, νομίζοντας ότι αυτό θα ζήσει πολύ χρόνο. Κατόπιν, αν συμβεί να πεθάνει αυτό σε μικρή ηλικία, και πολλές φορές συμβαίνει, πολύ θα γελάσει ο διάβολος, διότι τους εξαπάτησε σαν ανόητα παιδιά. Και τι να πει κανείς για τα φυλακτά και τα κουδούνια που κρεμούν από το χέρι και την κόκκινη κλωστή και τα άλλα που είναι γεμάτα με πολλή ανοησία. Ενώ δεν πρέπει να τοποθετούν τίποτε άλλο γύρω από το παιδί παρά μόνο το σταυρό για να το προστατεύει. Τώρα όμως περιφρονείται αυτός που πέτυχε την επιστροφή ολόκληρης της οικουμένης και κατάφερε αποφασιστικό πλήγμα κατά του διαβόλου και κατέστρεψε όλη τη δύναμή του, ενώ εμπιστεύονται την ασφάλεια του παιδιού σε κλωστές και νήματα και σε άλλα παρόμοια φυλακτά. Να ρωτήσω τι μπορεί να βρεθεί άλλο πιο γελίο από αυτό. Οι γυναίκες κατόπιν, παραμάνες και υπηρέτριες, παίρνουν βούρκο από το λουτρό και με το δάκτυλό τους χρύουν και κάνουν σημάδι στο μέτωπο του παιδιού. Και αν κάποιος ρωτήσει τι χρειάζεται ο βούρκος και ο πυλός, θα το απαντήσουν ότι απομακρύνει το πονηρό μάτι, τη βασκανία και το φθόνο. Πω, οι δύναμεις του βούρκου και οι δύναμεις του πυλού, πόση μεγάλη ισχύ έχουν. Απομακρύνουν ολόκληρη την παράταξη του διαβόλου. Πες μου αλήθεια, δεν θα ντραπείτε? Δεν θα καταλάβετε ποτέ, τέλος πάντων, τις παγίδες του διαβόλου? Πως από την πρώτη ηλικία σιγά σιγά ο διάβολος εισάγει τις πονηρίες του? Και αν ο βούρκος πετυχαίνει αυτό, γιατί δεν το κάνεις και στο μέτωπό σου, αφού μάλιστα είσαι άνδρας και έχεις συνηθίσει και σε φθονούν περισσότερο από όσο το παιδί? Γιατί δεν καλύπτεις με βούρκο όλο το σώμα σου? Διότι αν έχει τόση δύναμη ο βούρκος στο μέτωπο, γιατί δεν χρεις με βούρκο ολόκληρο το σώμα σου? Αυτά είναι γέλιο και σατανική κωμωδία, που όχι μόνο αξίζει χλεβασμό, αλλά και οδηγεί στην κόλαση αυτούς που απατώνται. Και το να τα κάνουν αυτά οι ειδωλολάτρες δεν είναι καθόλου παράξενο. Το να κάνουν όμως αυτή την ασχήμια εκείνοι που προσκυνούν το σταυρό και κοινωνούν τα απόρριτα μυστήρια και φιλοσοφούν για τόσο υψηλά θέματα, αυτό είναι άξιο για πολλούς τρίνους. Ο Θεός σε τίμησε με μύρο πνευματικό και εσύ μολύνεις το παιδί με βόρβορο. Ο Θεός σε τίμησε και εσύ ετοιμάζεις τον εαυτό σου. Και ενώ έπρεπε να σχηματίζεις στο μέτωπο το σταυρό που χαρίζει ακατανίκητη ασφάλεια, εσύ τα εγκατέλειψες αυτά και καταντάς στη σατανική ανοησία. Αν όμως μερικοί τα νομίζουν αυτά σαν ασήμαντα, ας μάθουν ότι είναι αιτία μεγάλων κακών και ότι ούτε ο Παύλος έκρινε σκόπιμο να διαφορεί για τα μικρά. Πες μου λοιπόν, πώς το οδηγεί στα χέρια του ιερέως? Πώς έχεις την αξίωση να σφραγιστεί με το σημείο του σταυρού στο μέτωπο από το χέρι του ιερέα, αφού προηγουμένως επέχρισε στο βόρβορο? Μην τα κάνετε αυτά, αδελφοί, αλλά από την πρώτη ηλικία να περιφρουρείτε τα παιδιά με όπλα πνευματικά και να τα εκπαιδεύετε να κάνουν με το χέρι του στο μέτωπο το σημείο του σταυρού. Και πριν μπορέσουν να κάνουν αυτό με το χέρι το δικό τους, να κάνετε εσείς οι ίδιοι σε αυτά το σημείο του σταυρού.

Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος του. Νομίζω θα συμφωνείτε μαζί μας ότι και τα σημερινά αποσπάσματα που ακούσαμε από ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ήταν εξαιρετικά διδακτικά και πολύ χρήσιμα για όλους εμάς. Πού να σταθεί περισσότερο, αλήθεια, κανείς. Να μας επιτρέψετε μόνο μια μικρή σημείωση στο τελευταίο απόσπασμα που ακούσαμε από τον Ιερό Χρυσόστομο σχετικά με τις δυσιδαιμονίες και τις προλήψεις που πολλοί εφαρμόζουν πάνω στα παιδιά. Ο Άγιος Ιωάννης μίλησε για μια συνήθεια τότε της εποχής, να χρέουν τα παιδιά με βόρβορο. Στις μέρες μας αυτό δεν υπάρχει. Μήπως όμως θα πρέπει να σκεφτούμε τι αντίστοιχα κάνουμε σήμερα στα παιδιά μας. Μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε όλα αυτά τα οποία κρεμάμε είτε στα κρεβατάκια τους είτε ακόμα και πάνω στα ίδια τα παιδιά για να τα προφυλάξουν δήθεν από τη βασκανία. Είτε αυτά είναι ματάκια, είτε αυτά είναι σκόρδα, είτε οτιδήποτε άλλο θεωρούμε ότι έχει μεγαλύτερη δύναμη από το σημείο του σταυρού για να προστατέψει το παιδί από τη βασκανία. Αλίμονό μας. Αφήνουμε το ακατανίκητο όπλο που μας έδωσε ο Κύριος, τον ζωοποιό του σταυρό, ο οποίος καταπάτησε τους δαίμονες, το σταυρό τον οποίον φρύτουν και μόνο να τον δουν, όχι μόνο να τους πλησιάσει, αλλά και μόνο στη ματιά του οι δαίμονες φρύτουν και εξαφανίζονται. Αφήνουμε λοιπόν αυτό το όπλο και στη θέση του κρεμάμε διάφορα ανόητα πράγματα. Ας ακούσουμε αυτά τα οποία είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αδελφοί. Δεν υπάρχει τίποτε δυνατότερο για μας τους χριστιανούς εναντίον του σατανά από το σταυρό του Κυρίου μας. Αυτόν λοιπόν ας βάζουμε κοντά και στους εαυτούς μας, ας τον φέρουμε πάνω μας και στα παιδιά μας. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Μέχρι τότε, φίλες και φίλοι, ο Θεός ασκέπει και ας ευλογεί όλους μας. Χαίρετε.

μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

προχωρούσαμε 10 έως 12 χιλιόμετρα την ημέρα. Τον υπόλοιπο χρόνο εκαθόμαστε κάπου και διαβάζαμε. Του εδιάβασα από την Φιλοκαλία όλα όσα είναι γραμμένα για την προσευχή της καρδιάς, με την σειρά την οποία μου έδειξε κάποτε ο Μακαρίτης ο πνευματικός μου οδηγός, αρχίζοντας από τον Νικηφόρο το Μονάζοντα και τον Άγιο Γρηγόριο τον Σιναίτη. Με πόση προσοχή και προθυμία άκουγε, ενώ η χαρά είχε ξεχυθεί στο πρόσωπό του. Έπειτα άρχισε να μου υποβάλει τέτοιες ερωτήσεις που δύσκολα μπορούσα να βρίσκω να του δίνω τις κατάλληλες απαντήσεις. Όταν διαβάσαμε τα απαραίτητα από την Φιλοκαλία, με παρεκάλεσε με επιμονή να του δείξω τον τρόπο με τον οποίο ο νους συναντάται με την καρδιά και σταλάζει μέσα της το θείο όνομα του Ιησού Χριστού, που φέρνει την ανίποτη χαρά της επιτυχίας της εσωτερικής προσευχής. Του τα εξήγησα λοιπόν ως εξής. Τώρα εσύ, επειδή είσαι τυφλός, δεν μπορείς να ειδείς τίποτα. Όμως ασφαλώς μπορείς με τη μνήμη και με τη φαντασία σου να σχηματίσεις στο μυαλό σου μια εικόνα, μια παράσταση ενός ανθρώπου, ενός ζώου, ενός δένδρου, ενός σπιτιού, όπως τα είχες ειδήσει στο

παρελθόν, όταν είχες την όρασή σου. Δεν μπορείς λοιπόν να σχηματίσεις πλήρη εικόνα των χεριών σου, των ποδιών σου, όπως όταν θα είχες υγιά την όρασή σου? Βεβαιότατα μπορώ, απήντησε. Φαντάσου λοιπόν την εικόνα της καρδιάς σου κατά τον ίδιο τρόπο. Γύρισε τα άφωτα έστω μάτια σου προς αυτήν και κράτησε την εικόνα της αυτή όσο δυνατότερα και καθαρότερα μπορείς. Τα αυτιά σου θα ακροώνται όσο περισσότερο μπορούν ένα-ένα τους χτύπους της. Όταν το επιτύχεις αυτό, άρχισε πάλι την προσπάθεια να συνηθίσεις να προσκομίζεις τα λόγια της προσευχής με τον κάθε ένα χτύπο. Έτσι, εις τον πρώτο χτύπο, πες με το μυαλό σου «Κύριε», εις τον δεύτερο «Ιησού», εις τον τρίτο «Χριστέ», εις τον τέταρτο «Ελέησον», εις τον πέμπτο «Με». Αυτό δεν θα σταματάς να το επαναλαμβάνεις συνεχώς και θα το οικειοποιηθείς εύκολα, επειδή έχεις ήδη κατορθώσει να βάλεις τα θεμέλια και να χτίσεις τον πρώτον όροφο του παλατιού της εγκάρδιας προσευχής. Το δεύτερο στάδιο της είναι, όπως σου είπα ήδη, η προσαρμογή της στην αναπνοή σου, όπως οι Άγιοι Πατέρες μας εδίδαξαν. Σύμφωνα με την δεύτερη και υψηλή αυτή περίοδο, θα εισπνέεις λέγοντας στο μυαλό σου «Κύριε Ιησού Χριστέ», και με την εκπνοή θα συμπληρώνεις λέγοντας νοερά «Ελέησον με». Ενέργησε αυτό όσο πιο συχνά μπορείς και θα αισθανθείς ύστερα από κάμποσο χρόνο ένα ευχάριστο πόνο στην καρδιά σου και μια θερμότητα να σε καταλαμβάνει. Τότε με τη χάρη του Θεού θα μπεις μέσα στη χαρά της αυτοενεργούσης προσευχής της καρδιάς. Τότε όμως πρέπει να προσέχεις και να ασφαλίζεις τον εαυτό σου από τον κίνδυνο των διαφόρων οραμάτων που θα σου παρουσιαστούν. Μην παρασύρεσαι και μην παραδέχεσαι κανένα από αυτά, επειδή οι Άγιοι Πατέρες επιμένουν αφάνταστα στο γεγονός ότι πρέπει η εσωτερική προσευχή να κρατηθεί μακριά και ελεύθερη από τα οράματα, επειδή αυτά είναι πολύ επισφαλή και ρίχνουν την ψυχή σε τρομερούς πειρασμούς και κινδύνους.

ο τυφλός φάνηκε σαν να ερούφηξε κυριολεκτικά όλα αυτά που του είπα και άρχισε να τα εφαρμόζει όπως τα άκουσε αμέσως. Περισσότερο όμως τις νύχτες, όταν διακόπταμε για πολλές ώρες την πορεία. 5 ημέρες αργότερα άρχισε να αισθάνεται γλυκιά θερμότητα στην καρδιά του και άρρητη ευτυχία. Επήρε δε πλέον η υπόλοιπη ταλαιπωρημένη ζωή του περιεχόμενο και ανίποτη παρηγοριά εις την προσευχή την ασίγαστη που τον έκανε να καίγεται κυριολεκτικά από την αγάπη προς τον γλυκύτατο Ιησού. Από καιρό σε καιρό έβλεπε φως, αν και δεν μπορούσε να το προσδιορίσει επακριβώς. Μερικές φορές όταν ο τυφλός έκανε την είσοδο εις την καρδιά του, του εφαινόταν πως έβλεπε κάτι σαν φλόγα που την επιρπολούσε. Βγαίνοντας δε απ' έξω από αυτήν, τον επλημμύριζε με φως. Με το φως αυτής της φλόγας μπορούσε να βλέπει απομεμακρυσμένα πράγματα και αφανή γεγονότα. Άλλη μια φορά του συνέβη το εξής. Περπατούσαμε μέσα από ένα δάσος. Ήμεθα και οι δυο σιωπηλοί, δοσμένοι ολότελα εις την προσευχή, όταν ξαφνικά μου είπε: «Τι κρίμα, η εκκλησία καίγεται εκεί. Τον καμπαναριό της έπεσε κάτω, συντρίμη φοβερό». «Σταμάτησε το απατηλό όραμα», του είπα, «είναι του πειρασμού. Πρέπει αυτές τις φαντασίες να τις αποδιώχνεις αμέσως. Πώς μπορείς να βλέπεις πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη από την οποία απέχουμε 13 ολόκληρα χιλιόμετρα». Με υπήκουσε και προχώρησε στην προσευχή. Το βραδάκι εφτάσαμε στην πόλη και είδαμε στην πραγματικότητα αρκετά σπίτια καμένα και ένα ξύλινο κοδωνοστάσιο πεσμένο. Ο κόσμος ήταν μαζεμένος και θαύμαζαν όλοι το συμβάν του καμπαναριού που έπεσε χωρίς να προξενήσει πουθενά την παραμικρότερη ζημιά. Ερώτησα πότε συνέβη η πυρκαγιά και είδα ότι έγινε ακριβώς την ώρα που την είδε ο τυφλός, όταν ήμεθα ακόμη στο δάσος. Αρχίσαμε δυο μας να συζητούμε γι' αυτό. «Είχες τη γνώμη ότι το όραμα ήταν απατηλό», μου είπε. «Αλλά όμως ό,τι είδα συνέβη στην πραγματικότητα. Πώς μπορώ να μην δοξάζω με δάκρυα το όνομα του Κυρίου Ιησού, που εκχύνει τη χάρη του σε ανθρώπους μωρούς και τυφλούς και αμαρτωλούς σαν και εμένα. Σε ευχαριστώ και σένα θερμά που με δίδαξες την προσευχή της ενεργίας της καρδιάς».

λάτρευε τον Κύριον Ιησού, του είπα, και αυτόν ευχαρίστησε με όλο σου το είναι. Αλλά προσπάθησε να μη θεωρείς το όραμά σου σαν απευθείας ενέργεια της χάρετος του Θεού, επειδή γεγονότα σαν αυτό που είδες είναι δυνατό να συμβαίνουν σύμφωνα και με τους φυσικούς νόμους. Η ψυχή του ανθρώπου δεν δεσμεύεται από την ύλη ή τον χώρο, ή μπορεί πολλές φορές να δει και μέσα στο σκοτάδι και να διακρίνει γεγονότα που συμβαίνουν μακριά. Αλλά δεν πρέπει να τα περιβάλλουμε όλα αυτά με πίστη ότι είναι αποτελέσματα χριστιανικής αρετής και θείας χάριτος. Οι δυνάμεις που έχουμε μέσα μας ατονούν και εξαφανίζονται κάτω από το παχυλό βάρος των υλικών μας σωμάτων, των υλικών σκέψεών μας και φροντίδων. Αλλά όταν αυτοσυγκεντρούμεθα και απομακρυνόμεθα από κάθε τι που μας περιβάλλει και γινόμεθα πιο τέλειοι, σαν εξαϊλωμένοι, η ψυχή τότε επανέρχεται στον πραγματικό της εαυτό και εργάζεται με αδέσμευτες όλες μας τις δυνάμεις. Έτσι, ό,τι συνέβη σε σένα προηγουμένως δεν είναι κάτι το υπερφυσικό. Άκουσα κάποτε από τον Μακαρίτη, τον πνευματικό μου οδηγό, που έλεγε ότι ακόμη και άνθρωποι, χωρίς να έχουν μπει στα βασίλεια της προσευχής της καρδιάς, συμβαίνει πολλές φορές να κατέχουν την ικανότητα αυτή ή συμβαίνει να την αποκτούν κατά το διάστημα μιας αρρώστιας, που οι δυνάμεις του σώματος υποχωρούν αφήνοντας ελευθερία κινήσεως εις τις διάφορες ικανότητες της ψυχής. Τότε, μέσα στο σκοτάδι, διακρίνουν πνεύματα ανθρώπων που ευρίσκονται μακριά, επικοινωνούν με ψυχές που ευρίσκονται εις τον άλλον κόσμο και άλλοτε διαβάζουν εις τον συνανθρώπων των τις σκέψεις. Αλλά αυτό που προέρχεται κατευθείαν από του Θεού τη χάρη ή στην περίπτωση της εσωτερικής προσευχής είναι το γέμισμα της καρδιάς από γλυκύτητα και εφροσύνη, τις οποίες ουκ εξών ανθρώπολα λύσε, επειδή δεν υπάρχει στην γη κάτι ανάλογο για να συγκριθούν. Αντίθετα δε, όλες οι χαρές της γης υστερούν, όσο και αν παραβληθούν με την πνευματική αυτή γλυκύτητα και εφροσύνη. Ο τυφλός φίλος μου με άκουγε με πολύ προσοχή και έγινε ακόμη πιο ταπεινός. Η προσευχή ανδρώθηκε μέσα στην καρδιά του και τον εγέμιζε με αγαλίαση. Εχαιρόμουν μέσα από την ψυχή μου και ευχαρίστησα με την καρδιά μου τον Θεό που ευδόκησε να γνωρίσω ένα τόσο ευλογημένο δούλο του. Εφθάσαμε τέλος εις το Τόμπολσκ. Οδήγησα τον τυφλό εις το άσυλο και φεύγοντας τον εχαιρέτησα με τον ασπασμό της χριστιανικής αγάπης.

περιπλανήθηκα ένα περίπου μήνα, χωρίς να βιάζομαι για τίποτα, έχοντας βαθιά συνέστηση του τρόπου με τον οποίο το αγαθόν υπάρχει, ζει, διδάσκει και παρακινεί τους ανθρώπους να το υιοθετήσουν. Εδιάβασα πολλά από την φιλοκαλία και βεβαιώθηκα από αυτή ότι όλα ήσαν σωστά όσα είχα πει στον τυφλό. Η προθυμία υπέκαψε και το ειδικό μου ζήλο για ευγνωμοσύνη και αγάπη προς τον Θεό. Η προσευχή της καρδιάς μου μου έδινε τόση ανακούφιση, ώστε αισθανόμουν ότι δεν υπήρχε ευτυχέστερο πλάσμα από εμένα στη γη και διαλογιζόμουν πόσο μεγαλύτερη θα ήταν η ευτυχία στην Βασιλεία των Ουρανών. Η αγαλίαση σε αυτή δεν περιοριζόταν μόνο στην ψυχή μου μέσα, αλλά και όλον τον άλλον κόσμο γύρω μου. Τον έβλεπα ότι ήταν βουτυγμένος στην ομορφιά και την ευφροσύνη. Το κάθε τι μου προξενούσε αφόρμητες ευχαριστίες προς τον Θεό, τους ανθρώπους, τα δέντρα, τα φυτά, τα ζώα. Όλα τα θεωρούσα σαν συγγενικά μου πλάσματα και διέβλεπα μέσα σε αυτά την μαγεία της μυστηριώδους δυνάμεως του Θεού. Μερικές φορές η χαρά με έκανε να νομίζω ότι δεν περπατούσα, αλλά επετούσα. Άλλοτε συγκέντρωνα τις σκέψεις μου εις τον εαυτόν μου και θαύμαζα την λεπτομέρεια, την σκοπιμότητα, την τελειότητα και την σοφία με την οποία επλάστηκαν για να εργάζονται όλα τα διάφορα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Τέλος, η πολύ μου χαρά με έκανε να θεωρώ τον εαυτό μου σαν κυρίαρχο όλου του κόσμου. Σε αυτές τις καταστάσεις της πνευματικής ευτυχίας ευχόμουν να έλθει ο θάνατος για να μετατεθώ από την ευτυχία της γης αμέσως εις την ευφροσύνη των ουρανών και να προσκυνήσω το υποπόδιο των ποδών του Κυρίου μαζί με τα πνεύματα εκείνων που ελεήθηκαν από αυτόν. Παρότι εφαινόμουν ότι έπλεα σε πελάγι πνευματικής ευτυχίας χαρισμένης από του Θεού τη συγκατάβαση, όμως κάπου αισθανόμουν ένα είδος σαν φόβο και σεισμό στην καρδιά μου. Εσκεπτόμουν ότι κάποια καινούρια φασαρία ή ατυχία θα έπεφτε πάνω μου, όπως τότε με αυτή την χωριατοπούλα που της εδίδαξα την προσευχή του Ιησού Χριστού. Τέτοια σύννεφα σκέψεων τριγυρνούσαν στο μυαλό μου και θυμήθηκα τα λόγια του Ιωάννου του Καρπαθίου που λένε «Ο διδάσκαλος πρέπει συχνά να ταπεινώνεται και να υποφέρει ατυχήματα και πειρασμούς για να διδάσκονται τα πνευματικά του παιδιά». Επολέμησα αυτές τις μελαγχολικές σκέψεις και προσευχήθηκα αυτή τη φορά με θέρμη πρωτοφανή. Η προσευχή απόδιωξε όλες αυτές τις ανησυχίες και καταλαμβάνοντας πάλι την καρδιά μου με έκανε να πω στον εαυτό μου «Γεννηθείτε το θέλημα του Θεού, είμαι έτοιμος για τις αδυναμίες μου και την υπερηφάνεια που υποβόσκει μέσα μου να υποφέρω οτιδήποτε στείλει ο Χριστός σε μένα, γιατί και αυτοί εις τους οποίους είχα την ευκαιρία να διδάξω το μυστικό της εισόδου στην καρδιά καθώς και την εσωτερική προσευχή πολύ πριν με συναντήσουν είχαν προπαρασκευαστεί από την απευθείας μυστική του Θεού διδασκαλία.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο το Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως πλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς κι εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: φτάσαμε εκεί, ήταν τα έργα μου 4 έτη. Προσώθησα τη γενναία εκείνη και είπα, αείπλανε όντε την καρδία, αυτή η δέου κρύμνωσαν τα σοδούς μου. Όσο όμως αντιοργή μου, ή εισελεύσονται εις την κατάπαυσή μου. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, άσατε το Κυρίο πάσα γη. Άσατε το Κυρίο ευλογήσατε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέρα εξ ημέρα στο σωτήριον αυτού. Αναγγείλαν τις έθνες τη δόξα αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού. Ότι μέγας Κύριος και ενετός φόβερα φοβερός στην υπερπάντας του Θεούς. Ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Εξομολόγηση και ωραίο της ενώπιον αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού. Ενέκατε το Κυρίο ευατρία των εθνών, ενέκατε το Κυρίο δόξα και τιμή, ενέκατε το Κυρίο δόξα ονόματι αυτού. Άρα το θυσίας και εισπορεύεστε εις εζαυλάς αυτού. Προσκυνήσετε τον Κύριο εν αυλή η Αγία αυτού, σελευθείτε από προσώπου αυτού πάσα γη. Είπαντε εις την έθνεση, ότι Κύριος βασίλευσε και γάρ κατόρθωσε με οικουμένη, ή τη ζού σελευθήσετε κρινή λαός εν αυτήτη. Εφρενέστοσαν οι ουρανοί και εγαλιάστο η γη. Σελευθείτε η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα παιδεία και πάντα τα εν αυτής. Τότε αγαλιάστε πάντα τα ξύλα του δρυμού προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται κρίνε την γη. Δίνει την οικουμένη δικαιοσύνη και λαός εν τη αλήθεια αυτού. Ο Κύριος ο βασίλευσε να αγαλιάσει γη, εφραθεί της ονεινής υπολέ. Νέφη και γνώφος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωση του θρόνου αυτού. Πήρε ενώπιον αυτού προχωρεύσετε και φλογή κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφαναν αστραπέ αυτού το οικουμένη, είδε και εσαλεύθη η γη. Τα όρη οσοι Κυρίως ετάξαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πας της γης. Ανήγγυλαν οι ουρανοί τη δικαιοσύνη αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί τη δόξαν αυτού. Εσχυνθήτουσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαθόμενοι της ειδόλης αυτών. Προσκυνήσατε αυτό πάντες οι άγγελοι αυτού. Ήκουσι και εφράθη Σιών και οι γαλλιάσαντο εφηγατέρες της Ιουδαίας ένεγεν των κρυμάτων σου Κύριε. Ότι σοι Κύριος ύψιστος σου πάσαν τη γη, σφόδρε περιψώδες υπερπάντες Θεούς. Οι αγαπώντες τον Κύριο νησίτε πονηρά. Δηλάσει Κύριος τα ψυχάς των οσίων αυτού, εκκυρός αμαρτουλού ρίσετε αυτούς. Πώς ανέτειλε το δικαίω και της ευθέσει την καρδία ευρωσύνη. Εφράθητε δίκαιοι εν το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα.
1: Αμήν και Άγιοι και Ιησούς αιώνας αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεέ. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεέ. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεέ. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα.
0: Και νίκαι Άγιοι και αιώνας αιώνων. Αμήν. Άσα το Κυρίο άσμα κενών, θαυμαστά επίησαν ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν δεξιά αυτού και βραχίων ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού εναντίον των εθνών απεκάλυψε τη δικαιοσύνη αυτού. Εμνήστη του ελέους αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη, άσατε και αγαλιάστε και ψάλατε. Ψάλατε το Κυρίο η κιθάρα και φωνή ψαμού. Εν σάλπιξιν ελατές και φωνή σάλπιγκους κυρατίνης. Αλλά αλλάξατε ενώπιον του βασιλέως Κυρίου. Σαλευτείτε η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Ποταμή κρατήσους οι χειροί για το ακτό, τα όρια γαλλιάζουν του προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται ότι οίκη κρίνε την γη. Κρινεί την οικουμένη δικαιοσύνη και λαός εν ευθύρητη. Ο Κύριος ο βασίλευσεν οργιζέστησαν λαοί, ο καθήμενος επί του χειρουβήμ σαλευτείτε ο γη.

0: Κύριος εν σειρών μέγας και υψηλός, εστίνει πάντα στους λαούς. Εξομολογησάωσαν το ονόματί σου το μεγάλο, ότι φοβερός και Άγιο ανεστή. Και τιμή βασιλέως Κρίστην αγαπά. Εσύ ετοίμασαι σε θήτητας κρίσιν και δικαιοσύνη, εν η ακόβηση επίη σας. Υψούτε Κύριε με θέλουν ημών και προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού, ότι Άγιος εστί. Μου εσείς και Αρών εν της ιερεύσιν αυτού και Σαμουήλ, εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού, επεκαλούντο τον Κύριο και αυτός ως οίκουσεν αυτόν. Εν στήλων εφέλης ελάλη προς αυτούς, ότι εφύλασσον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού άεδο και ναυτής. Κύριε ο Θεός ημών, εσύ επίκουσες αυτόν, ο Θεός η εφύλα του εκείνου αυτής και εκδικώνει πάντα τα επιδέματα αυτών. Υψούτε Κύριε το Θεό ημών και προσκυνείτε εις ώρας Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Αλλάξτε το Θεό πάσα η γη, δουλέψατε το Κυρίο η ενθροσύνη, εισέλθετε την ενώπιον αυτό να καλλιάσει, νότε ότι Κύριος αυτός εστί είναι ο Θεός ημών, αυτός επίησε εμάς και ουχή ούχ εμείς. Εμείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού, εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν εξομολογήσει, εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνης εξομολογήσει αυτό, ενείτε το όνομα αυτού, ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα το έλεος αυτού, και έως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Έλεος και κρίση να σου μέση Κύριε, ψαλώ και συνήσω εν εδώ αμού μου, πότε ήξεις πρόβλημα. Η επορευόμενη ανεγακία καρδίας μου εν μέσω του ύπου μου. Ού προετιθέμην το οφθαλμόν μου, πράγμα παράνομο, ποιούντες παραμάσεις συνήθισα. Ού και πολύ θυμή η καρδίας καμπή, εκλείνοντος ο θεμού του πονηρού, ού και γίνασκον. Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτον εξεδίωκον. Υπερηφάνω οφθαλμό και αφλίστο καρδία, τούτο ού συνήθιαν. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης, τους συγκαθίστε αυτούς με δεμού, πορευόμενος εν εδώ αμού μου, ούτως μη λειτουργεί, ούτω κατόκι εν μέσω της οικίας μου ποιών υπερηφανία. Λαλών άδικα, ού κατεύθυνε ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίες απέκτενον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, που εξολοθρέψε πόλεως Κυρίου πάντα στους εργαζομένους στην ανομία. Δόξα Πατρί Κυρίου και για πνεύμα αντικενή και ίδιος στους άνθρωπους των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί Κυρίου και για πνεύμα.
1: Και νυν και έγκαι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, σάρξον της προσευχής μου και η καρδιά μου προσέλθε έτω. Μην προστρέψει το πρόσωπο μου. Εν ιάν ημέρα θλίβων ο κλειμικός με τους. Εν ιάν ημέρα επικαλέσουν μέσα στα χεία επακουσών. Ό,τι ξέλιπον ως είπε γνώση η μέρα μου και τα οστά μου σου η φρύγιο συνεφρύγησαν. Πλήγιν ησυχώτης και ξηρονάθη η καρδία μου ότι επελαθώ με του φαγή των άρτων. Από φωνή σου τραγμού μου εκολύθη το στούμι τη αρκή μου. Ομοιώθεν πελεκάν ερημικό γεννήθεν συνεκτικό όραξεν οικοπέλ. Γρύπησαν και γινόμουν ως κορφίων μονάζων επί δόματος. Όλη την ημέρα ονίδη ζώμη η εχθρία μου και οι επενούντες με κατεμόμια. Από τη σποδόν οσύ άρθον έχουν και το κόμμα το κλαθουμικό. Το σώμα της ορχής σου και το θυμό σου ό,τι επάρασε κατέραξάζω. Η μέρα μου εσύ σκιά εκλήθησαν καγό οσύ χόρτας εξηράντη. Εσύ τη κύρις τον αιώνα μένεις και το μνημό σου νόσου γενιά και γενιά. Σι αναστάσει εκθυρίστη, σι ότι καιρό που εκθυρίσει αυτή είναι, ότι ήγη καιρό, ότι δόξει η δούλη σου τη λίδη αυτή και το πουν αυτή εκθυρίσει. Και φοβηθήστε τα έθνη το όνομά σου, κύριε, και που άντισε βασιλεί τη γη στην δόξα. Ότι προδομήσει κύριο τη Σιώνα και οφείστε εν τη δόξα αυτού, πέβλεψαν επί την προσευχή του ταπεινών και ουκ, εξουδένωσαν τη δέηση αυτών. Γραφεί το άρτη γυνάν ετένα και λαό σου χτιζόμενο εν έστον κύριο. Ότι εξέκυψαν εξή ψαγείο αυτού, ο κύριο εξ ουρανού επιτυχήν επέβλεψαν. Το κούσο τη ταγμού των πεπαιδημένων του λύση του ιού των καθαντωμένων. Το αγγείλεν σύνον το όνομα κυρίω και την ένεση είναι αυτού εν Ιερουσαλήμ. Για το επισυναχθή είναι λαό επί το αυτό και βασιλεί του δουλεύει του κυρίου. Αποκρίθη αυτό εν εδώ ισχύω αυτού την ολιγότητα των ημερών μου αναγγελών. Μια αναγάγισμεν εμεί ημερών μου εν γεννά και νεών τα έτη σου. Καταρχά η κύρη τη γενή θεμελίω σα και έργα να χειρώσει σύν ουρανή. Αυτοί απολούνται σιδεδιαμένες και πάντες των σημάτων, παλαιοθύστη και οσοι περιβόλαν ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Σίδε αυτός και τα έτη σου εκλείψουν, ή τον δούλου σου κατασκηνώσουν και το σπέμα αυτόν εις τον ακατεχεθήσετε. Εδώ η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντός με το όνομα του Άγιον αυτού. Εδώ η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθών πάσας, ας ανταποδώσω αυτού. Τον ειδηλατεύω τα πάσας της ανομίας σου, τον ιό μου πάσας της νόσου. Το λυτρούμενο εκφορά τη ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέγχει εκτιμή. Το βιβλίο όταν αγαθείς είναι επιθυμίες σου, ανακαινιστείστε όσα ειδούν οι ότσου. Ποιον αλήμος είναι ο Κύριος και κρύμου πάση της αδικουμένης. Εγνώσε το σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτίμω και λίγο Κύριος Μακρόθυμος και Πολιέρος, που Κριστέλος οργιστείστε ουδέοι στον αιώνα μηνύ. Που κατά της ανομίας ημών ποιήσε ημίν ουδέκατα της αμαρτίας ημών κατοπέδω και νημίν. Ότι κατ' ο ύψος του ουρανού από της γης εκρατέως ο Κύριε το έλος αυτού ύψος φοβουμένος αυτών. Καθώς αναπέγουσιν ανατολέ αποδεισμών, εμάκρυν αφημώτα συνομίας ημών. Καθώς εκτίρει πατήρ Υιούς, εκτίρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έβγαν το πλάσμα μόνο εμείς, διότι κούσεις μεν. Άνθρωπος η χόρτος η ημέρα αυτού, ως η άνθρωση του αργού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθε εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστε ότι έτη των τόπων αυτών. Το δέλος του Κυρίου από τη αιώνος και έως τη αιώνος προχωρημένος αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον του φυλάσσου, η θήκη αυτού και μνημένης των εντολών αυτού του επί ίση αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμας των θρών αυτού και η βασιλεία αυτού πάντας πόστα. Ευλογήθω και απάντηση άγγελε αυτού δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγον αυτού. Το ακούσου φωνής της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογήθω Κύριο πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ή ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογήθω Κύριο πάντα τα έργα αυτού εν πατή τόπο της δεσποτής αυτού ευλόγη ψυχή μου το Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα. Κοινή και η και εις τους αιώνας των αιώνα μην ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και ο Θεός μεγαλή θυσπόδα εξομολόγησον και μεγαλοπρέπειν εν ειδής αναβολόμενος φως ημάτων. Εκείνον του ουρανών ως ιδένος στεγάζον είδηση τα υπερό αυτού, ότι θύ συνέφη την επίβαση αυτού περιπατών επιπτερίγωνον ένα ανέμου, ο οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύμα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τε γίνει επί την ασφάλεια αυτή σου κληθείστε εις τον αιώνα του αιώνας. Άβησε σημάδι του περιβόλου αυτού επί των ωραίων στήσονται είδετα. Από επιτιμήσεω φέρξτε, από φωνή βαρτίσου δηλιά σου. Αναβαίνει στην ώρα και καταβαίνει σε παιδεία ει το τόπο να θεμελίω αυτά. Ωρα νέθου που παρλεύστε, ουδέ επιστρέψει, καλύψει τη γη. Ο εξ αποστέλνων πηγά στην φάρα ξαναμέσω των ωραίων διελεύσονται είδετα. Ότι ούσε πάντα θηρία του αγούδου προσδέξτε, όνα βρει δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα ταπεινά του ουρανού κατασκηνώσε και μέρα των πτωτρών δώσε φωνή. Ποτίζουν όρη και τον υπερών αυτού από καρπού τον έγουσο χορταστή στη γη. Ο εξανατέλων πόρτων τη κρίνησε και χλώνει τη βιβλία των ανθρώπων του εξαγωγήν άρτων εκ της γης. Κίνου σε φρένει καρδίν ανθρώπου του ηλαρίν εκπρόσωπον ελαίο και άρτος καρδίνου προς ανθρώπους τρεις. Χορταστήστε τα ξύλα του πεδίου και του λιβάνου ασυφίτευσης. Κι στο θείο ενωσεύσε του ερωδίου η κατοικία γήτα αυτών, όρτε ψηλά τη Ελλάδα, πέτα καταφυγή τη λαγωή. Επίση ηλίνη ισχυρού, ο ήλιο έγωνε τη δύση αυτού. Έδω σκότω και γέννη τον ήξ, εν αυτή διελεύστε πάρα τα θηρία του Δημού. Σκύμνη οριό μου το αρπά και ζητήσει πάρα το θεωρό εν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήκτησαν και στα σμάδα αυτών και τα στήστε. Εξελεύστε άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω τη εσπέρα. Όσο μεγαλύθη η τέγα σου, κύριε Πάντων, η σοφή, επίση επιλώθη γη τη κτησιό. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και βρύχωση και ερπετά, ανουκαίες την αριθμό ζώων μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύεται δράκων, ούτως ον έπλασσα σαν παίζειν αυτή. Πάντα προς απροσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών, εις εύκαιρον δότος σοφής η λέξη. Ανοίξαντος την χείρα τα σύμποτα πλησίες του Χριστότος, αποστρέψτος δέσουν το πρόσωπο του ταραχθίστου, αντανελείς το πνεύμα αυτών, εκλείψει εις τον χούν αυτών επιστρέψει. Εξαποστηρίζει το πνεύμα σου και κτιστήστε και ανακαινεί στον κόσμο τη γη. Είτε η δόξα κυρίου ει του αιώνα, εμφανθίστε κύριο επί τη έγκυση αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζεται. Άστα κυρίω εν τη ζωή ψαλό το Θεό με όσοι υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η ιδεολογία μου, εγώ δεν εμφανθίσω επί το κυρίω. Εκλείπειν ομορφωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει αυτού, υπάρχει αυτό η ευλόγη ψυχή μου των κύριων. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύμα. Ενέν και ή και εις τους αιώνας των αιώνα μην εξομολογήσετε Κυρίω και επικαλείστε το όνομα αυτού απαγγείλατε εν της έθνησιν τα έργα αυτού. Άστε αυτό και ψάλατε αυτό οδηγήστε πάντα τα θαυμάς αυτού. Επενείστε εν το όνομα του Αγίου αυτού εμφανθεί το καρδιές ζητούτο τον Κύριο. Ζητήστε τον Κύριο και κρατεώθητε ζητήστε το πρόσωπο αυτού διαπαντός. Μνήστε το θαυμασίν αυτού, τον επίησε το τέρατο αυτού και τα κρίματα του στόματος αυτού. Σπέρμα Αβραάμ δούλη αυτού Ιακώβ εκλεκτή αυτού. Αυτός Κύριος ο Θεός ημών εν τη γη τα κρίματα αυτού, εμνήσεις τον αιώνα διαθήκης αυτού λόγω, που είναι τήλατο εις χίλιας γενεάς, ο διέθετο του Αβραάμ και του όκου αυτού του Ισαάκ, και έστεινε αυτόν τον Ιακώβ εις πρόσταγμα και το Ισραήλ εις διαθήκη νεών, λέγον εσύ δώσε τη γη Κανάνς, εις χήνης μακληρονομίας ημών, με το είναι αυτού εις αριθμό βραχής ο λιγοστούς, και παρήκουσιν αυτοί, και δήλυθεν ξέθνους εις έθνους και εκ βασιλείας εις λαών έτερων, που καθήκην άνθρωπο να δικήσει αυτούς και ήλεγξε υπέρ αυτών ο βασιλής, μη άπτεσε το Χριστόν μου και εν της προφήτης μου μη πονηρεύεσαι και κάλεσε λιμών επί τη γη και πάνε στρίγμα άρθρου συνέδριψε, απέστειλεν έπρεστεν αυτόν άνθρωπο εις δούλων επράθη Ιωσήφ, μεταπείνωσαν πέδες τους πόδους αυτού σίδρων, δήλυθεν η ψυχή αυτού μέχρι του ελθύν των λόγων αυτού. Το λόγιο του Κυρίου επίρρωσεν αυτόν, απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτόν άρχον λαού και αφήκεν αυτόν, κατέστην αυτόν κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα πάς της κτήσης αυτού, του παιδεύσε τους άρχοντες αυτού εις ως εαυτόν και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφείς, και εισήλθεν εις Ρήλης Αίγυπτον και Ιακώβ παρόκησεν εν γη Χαμ, και ήξε των λαών αυτούς φόδα και κατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού, μετέσπισε την καρδία αυτού του μισήσε των λαών αυτού του δουλειούστε εν της δούλης αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν το δούλον αυτού, αρών ον εξελέξε το εαυτό, έθετα εν αυτοίς τους λόγους των σημείων αυτού και των τεράτων αυτού εν γη Χαμ. Εξαπέστειλε Σκότας και Σκότας εν ότι παραπίκρινε τους λόγους αυτού, κατέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα και απέκρινε τους ηχθείες αυτών. Εξήρυψε εν γη αυτών βατράχους με τις θεμείς των βασιλέων αυτών, είπε και ήλθε και νόμια και σκνύπνες εν πάση της ορίης αυτών, έθωτες βροχάς αυτών χάλαζαν πυρήν καταφλέγουν εν τη γη αυτών, και πάταξε τα σαμπέλος αυτών και τα σικάς αυτών, και συνέδριψε παν ξύλων ορίου αυτών, είπε και ήλθεν ακρίς και βούχος ο ούκιν αριθμός, και κατέφαγε πάντα χόρτον εν τη γη αυτών, και κατέφαγε πάντα το καπών της γης αυτών, και πάταξε παν πορτότοκον εν τη γη αυτών απαρχήν, παντός πόνου αυτών, και εξήγαγεν αυτούς εν αργυρίο και χρυσίο και ούκριν εν τις φυλές αυτών ο ασθενών. Εφράνθη Αίγυπτος εν την εξόδο αυτών, ότι επέπεσε ο φόβος αυτών επ' αυτούς. Διεπέτασες νεφέλην η σκέπην αυτής και πύρ του φωτισμού αυτής την νύχτα. Ήτεσαν και ήλθεν ότι μήδα και άρτην ουρανό ενέπλησαν αυτούς. Διέριξε πέτραν και ρίβησαν είδατε πορέθησαν ανίδης ποταμή, ότι μνήσει του λόγου του Αγίου αυτού και προς ο γράμμα των δούλων αυτών, και εξήγαγε τον λαόν αυτού εν αγαλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού εν αφροσύνη, και έδωκε εν αυτής χώρα εθνών και τους και πόνος λαών κατεκληρονόμησαν, όπως αν φυλάξε τα δικαιώματα αυτού και των νόμων αυτού εξητήσωσε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και οίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Ελπίσιμο Κύριε, δόξα Σύ.
2: Λογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα Σύ.
3: Βασιλεύ ουράνιε, παράγγειλε το πνεύμα της αληθείας. Πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνει θησαυρώσων αγαθών και ζωής χορηγός. Ερθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς ο πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτες και πάσιμον.
1: Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς. Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και έζητα στις ενίας ημών εν εκείνη το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει με σήμερον, και άφεση μη το αφλήματα ημών, ως και μη σαφή με τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ναι και σε εμάς τις πειρασμόν, αλλά είσαι εμάς από ό,τι πονηρού.
2: Ότι σου είσαι στην Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε του Βασιλείμον Θεών. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλείμον Θεών. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό του Βασιλείου και Θεού ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, το δυνάμει να υποθεί και κλείβει η ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάξη μου εγαλιάς του επιθόζοντα και η γάρση του ορθίου νεύρνε αυτοοικίαν και τριγώνωση αν αυτή ουθίζει τα νοσία αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε, το δυνάμουν, Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκος εις τους αιώνες των αιώνων έσους είσαι. Μακάρι σαν ήρωες την αντίληψη αυτό παρασό να βάζει την καρδία αυτοδιέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμών εις των τόπων νεύθετων και γάρ ευλογίας δώσεων ομοθετών, πορεύζονται εκ δυνάμεως εις δύναμην ευθύς το Θεός των Θεών εισιών. Κύριε Θεός το δυνάμεν εις άκουσαν της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβη, πέρας πιστά ημών είδω Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσουν ημέρα μία εν τες αυλές υπέρ χιλιάδας, εξελεξάν παραιτήστε το οίκο του Θεού μάλλον εκεί με σκηνόμαστε να μαρτωλώ, ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης συναγαγία, Κύριε δώσε δυνάμει μακάριος άνθρωπος σου ελπίζουν εις σε, ευδόξης Κύριε την γήν σου απέστρεψε στην αιχμαλωσία Ιακώβ, αφήκασε ανομίως το λαό σου κάλυψες πάσα αμαρτίας αυτών, κατέβαθες πάσαν την οργήν σου απέστρεψε από οργής θυμού σου, επίστρεψε ημάς ο Θεός σου τύριον ημών και απόστρεψαν τον θυμό σου χειμών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, η διατηνήσεις του είναι οργήν σου από γενάς γενάν, ο Θεός επιστρέψε ζώος ημάς και ο λαός σου ευφραδίστη πισή. Δείξον ημί Κύριε το λαό σου και το σωτηριόν σου δόησε ημίν, ακούσουμε τη λαλήσει ημί Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί το λαόν αυτού και επί το σωσίως αυτού, και επί τους επιστρέφοντας καρδίν επ' αυτών πλην εκεί στο φοβουμένο αυτών των σωτήρων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν τη γη ημών, έλεος και αλήθεια συνήθισαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκδηγήσαν έτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύστε και θύσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ού σου και επάκουσόν μου ότι πτωχό και παίρνει είμαι εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσοι με σώσουν τον δούλον σου, ο Θεός μου τον ελπίζονται βυσέ. Ελέησον με Κύριε ότι προσέχει κράξουμε όλη την ημέρα. Έφρον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέρα την ψυχή μου. Ότι σε Κύριε Χριστός και πηγή και πολύ έλεο πάση τη επικαλουμένη εν. Ενώτη σε Κύριε την προσευχή μου και πρόσε τη φωνή τη δεήσεώ μου. Εν ημέρα θλίψε ω μου και έγραξα προσέω ότι επίκουσα άσμα. Ο καίστη νομιό ενθύ, Κύριε, και ο καίστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησα, σήξουσε και προσκυνήσουν ενώπιόν σου. Κύριε, και δοξά σου το όνομά σου. Τη μέγα εσύ και ποιον θαυμάσαι εσύ, ή Θεό μόνο. Οδήγησα με, Κύριε, διοδό σου και πορέσουμε τη αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Έξω ομολογήσω μέση, Κύριε, δώσ' μου όλη η καρδία μου και δοξά σου το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το ελαιό σου με έγραπε με και ρίσου την ψυχή μου εξάδω κατωτάτων. Ο Θεός παράνομοι επανέλθεν επί με και συναγωγή κρατών ζήτησαν την ψυχή μου και ο προέθεντος ενώπιον αυτών και εσύ Κύριε ο Θεός με κτήρμον και ελεήμον μακρόδημος και πολυέλεος και αληθινός επίβλεψεν επί με και λέει σώνουε δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον το ενιόν της παιδίς και σου ποιήσου με τεμούς ημίων εις αγαθών και ιδέ τους εν μισού της με και εισχυνθήτουσαν ότι εσύ Κύριε βοηθησάς με και παρακάλεσάς με ποιήσου με τεμούς ημίων εις αγαθών και ιδέτως εν μισούντες με και εσχυνθείτες όν της η Κύριε βοηθησάς με και παρακαλεσάς με. Δόξα Πατρί και όχι ο πνεύματι και νύν και έχεις όνος τον αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και όχι ο πνεύματι. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σώ φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Και νυν και αίκη σώνε του να μείω. Δημά γεννηθή εκ Παρθένου και σταύρο είναι που μήνε αγαθέω θανάτων θάνατο κυλέζε και άγιε συνεδείξει ω Θεό. Μη παρήδου έπλαση τη χειρή σου δείξουν τη φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε την δεκούση Θεοτόκων πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσου τη ρημό λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μαζί στέλο για το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποσύσου το λαό σου εφημών. Δι' Αβραάμ τον ηγαπημόν υπό σου και δισάκτον δούλο σου και Ισραήλ τον Άγιον σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Όγιο Πνεύματι και νυν και έγκυσε όνος του Ναμήν. Αναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσα τα μαρτία σημών δέσποτα συγχώρεσον τα σανομία σημήν. Άγιε επίσκεψε οικίας της ενίας ημών εν εκείνη το ονοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Όγιο Πνεύματι και νύν και αίκες όνος του να μην.
0: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών ως και μη σοφή με τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυης ημάς εις πειρασμών, αλλά δεις ημάς από ότου πονηρού.
2: Αυτός και στην βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο υψωθήσεντο σταυρό οικουσίω, τη επωνύμω σου και την πολιτεία του εκτριμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός. Έφερον τη δυνάμει σου του πιστού βασιλεί ημών, νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων, την συμμαχία ανέγειν, την συνόπουλη ειρήνη σαΐ των τροπών. Κυρελέσον, κυρελέσον, κυρελέσον, κυρελέσον, κυρελέσον, κυρελέσον, κυρελέσον, κυρελέσον, κυρελέσον, κυρελέσον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα ουρανό και πηγή προσκυνούμενο και δοξαζόμενο Χριστό ο Θεό, ο μακρόθυμο, ο πολυέλεο, ο πολυέσπραχνο, ο του δικαίου αγαπών και του αμαρτωλού ελαιών, πάντα καλών προσωτηρίων δια τη επαγγελία των μελών των αγαθών. Αυτό κύριε πρόσεξε και η μόνη τη ώρα τάφητα συντεύξη. Και ήθινο την ζωή μου προς εντολάς σου, τα ψυχάς ημών αγίασαν τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσαν τα ασθενείας κάθαρον και ρίσα ημάς από πάσης θλίψεως κακών και αδύνης. Δείξον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της αποστολής του δόξου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Όγιο Πνεύματι, και νυν και αί και σώνα στον αμήν. Την τιμιωτέρα του χειροβήμ και δοξτέρα να συγκρίνεται στο Σεραφείμ. Την αδιαφθόρωση των λόγων τεκούσαν, την όντω των τόκων σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι κύριο ευλόγησον πάτε.
2: Θεό εκτρίσει εμά και ευλογήσει εμά, εφάν το πρόσωπο να θέλει εμά και λέγει εμά.
3: Δέσποτα κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό ημών, ο μακροθυμή επί τη ημών πλημελή μα και άγρι τη παρού ώρα ο αγών ημά, ενή επί του ζωπού εξουργκρεμάμενο το ευγνώμονε την συμπαράδοση ειδοποίηση οδών και θανάτων θάνατων όλων σα. Μιλάστε τιμή τη αμαρτωλή και ανεξή δούλη σου. Η μάρτου με νεγάρι κοινομήσαμε κι ουγγεσμένα άξια άρα του ματαϊμών και βλέψει το ύψο του ουρανού. Διότι καταλείπουμε την οδό δικαιοσύνη σου και επορεύθυμε εν τη στερή μα των καρδιών ημών. Αλικατεύουμε τη συνανίκα σου ανεγαθότητα φύση ημών, κύριε κατοπίτη του ελαίου σου. Και σώσον ημάς για το όνομά σου το Άγιον, ότι ξέλιπον αιματαιώδη και ημέρη ημών. Εξελού ημάς εις το δικημένο χειρός και άφηση μη τεμαρτήματα, και νέκρουσα τους ερικών ημών φρόνημα, ίνα των παλών επιθεμινή άνθρωπων, των νέων ενδυσσόμεθα, και συζήσουμε το μετέρε δεσπόδι και δαιμόνι. Και ούτω ότι εισακολουθούντες προς άγμας είναι στην αιώνα να άψην κρατήσουμε εν τα πάντων εστίν των εφερωμένων η κατοικία. Σίγαρη η όντως η παιδινή φρουσίνη και αγαλία στον αγαπώντας Χριστέ ο Θεός ημών και στη δόξα να παίρνουμε σε τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και ίσως αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και το ημών. Ευλόγη ψυχή μου το ημών Κύριε Θεός μεγαλή της φόρα. Εξομολόγησε και μεγαλοπρέπει να ενεδύσουν αβολόμενος φόσου σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρων εστεγάζουν εν είδε στεπερό αυτού. Ότι θείς νεύτην επίβαση είναι αυτού ο περιπετών επτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλεια αυτή σου πληθύσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβης όσους σημάτων το περιβόλιν αυτού επί των ωραίων σύζονται ύδατα. Να οπιτιμείς όσου φεύξονται από φωνής βροντίσου τη λιάσουση. Αναβαίνουν στην όρη και τα βαίνουν παιδείες των τόπων εν θεμελίου σας αυτά. Ο όριον έθου, ο ου παρελεύσονται, ο δε επιστρέψει καλύψει την γη. Ο εξαποστέλων πηγάς εν φάραξη, να αναμέσου των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούς οι πάντα θηρία του αγρού προσέξονται όνα γριζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πιτινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζουν όρεκ την επερώων αυτού από καρπού τον έργο στο χορταστή σε τη γη. Το εξαλατένων χόρτων τη κτίνηση και χρόνια τη δουλειά των ανθρώπων. Το εξαγίν άρτων εκ τη γη και νου σε φρένει καρδία ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσωπο έναν ελαίο και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστή ο δεξέρε του πεδίου εκέθρι του λιβάνου ω εφύτευσα. Εκεί στο ορθίον ω έψουση του εροδίου και τική αιγείται αυτόν. Όρδι ψερά τη ελάφη πέτρα καταβυγή τη λαγωγή, επίση ελλήνη καιρού ο ίδιο έμο τη γη είναι αυτή. Έθε κόντο και γένε τον ήξεν αυτή, διελεύσεται πάντα τρία του τριμού. Σκύμνη ο ρόμο τραπάζει και ζητή σε παρατοθώ βρό είναι αυτή. Ανέτρινε ο ήλιος και συνύχθησαν και στις μάντρες αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσε τα άνθρωπος που έργων αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επί ίσας. Επληρώθηκε της κρίσεώς σου. Αύτη η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνω και στην αριθμό σου, ζώα μικρά με τα μεγάλα μου. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκός ιδιούν την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, όντως αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο οι χείρετες είπατε πληστίζονται Χριστότητος, αποστρέφοντος δε στο πρόσωπο να ταραχτίσονται. Αντρελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψου η γη στον πόνο αυτών επιστρέψου. Εν εξαποστελεί το πνεύμα του και εκτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ήτο η δόξα κυρίου σου όνε, εφρονθήστε κύριο επί τη έργη αυτού. Ότι βλέπουν επί την γη και ποιον αυτήν τρέμει, ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσε το κυρίω τη ζωή μου, σαλό το Θεό μου έω υπάρχουν. Η διθία αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν εφρονθήσω με το κυρίω. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και αν ομοιώστε με υπάρχει να θεού ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιος έμεινε τη λύση αυτή. Έτω σκότω και γέννητο ανοίξει. Όσο μεγαλύτη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επίσης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νίκαι αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Επίσημον Κύριε, δόξα σε.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμευς, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου θεοησιόνταν εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εγχριστώ Διακονίας πάντας του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάσης της Εγχριστώ ημών Αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των Πίστη οίκονταν εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ πλεόντων ότι μπορούν των ασούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξα δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Κλείνον, Κύριε, το ούρσο και πάγουσον το χώρο και πένισε εγώ. Φύλαξα την ψυχή μου, ότι όσο σημεί, σώσον τον δούλο ο Θεό μου, τον ελπίζονται πισέ. Αλλά ισόν με, Κύριε, ότι προσέρε και κράξω όλη την ημέρα. Έφερα την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέρε την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστό και επίοικη και πολυέλεο πάση επικαλωμένη. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσεσε τη φωνή τη ζεσό μου. Εν ημέρα θρυψό μου και έκραξε από σέ. Ότι επίκουσά μου, που και στην όμοιωση ενθέη, Κύριε, και ουκέ στην τα έργα σου. Πάντα τα έθνη σου επί ίσας, ήξου και προσκυνήσουν ο ποιόν σου, Κύριε, και δοξάω στο όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσαι, εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησό μου, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσου με τη λυθία σου. Εφραθεί την καρδία μου, τη φοβήστε το όνομά σου. Ξομολογήσω με εσύ, Κύριε Θεός μου, όλη η καρδία μου και δοξάω στο όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επί με κηρύζω την ψυχή μου εξάδω κατά τάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησε με μένα και η συναγωγή κρατών έζητησαν την ψυχή μου και ο προέθεντός ενώπιν αυτών. Και εσύ, Κύριε Θεός μου, θύρμον και λέιμον, μακρότημος και πολυέλεος και λιχνός. Επίβλεψε με και λέει σώνουμε, με, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον αιώ της παιδής σου. Ποιήσου με τεμού σημαίνους αγαθών και ιδέτωσον με σούντες μου και στήθεσον, ότι εσύ, Κύριε, ευοήθησάς μου, παρακαλέσάς μου. Ο θεμέλη είναι της όρες της, γη, της Αγίης. Αγαπά, Κύριος, τα σπήλα Σιών, υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Δοξασμένο ελελήφθη περί σου η πόλη του Θεού. Μισθήσου με ράβδι, Βαβυλώνος, της γνώσης που είμαι. Και ιδού αλόφιλοι, και Τύρος και λαός των Αιθιώπων, ούτε γεννήθησαν εκεί. Μήτρη Σιών, ερή άνθρωπος, και άνθρωπος γεννήθηκε αυτή, και αυτός αθεμελίωσε να αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσει την γραφή λαών, και ερχόντων τούτων των γεγεννημένων αυτήν. Όσο φρενωμένων πάντων, η κατοικία εσύ. Κύριε, ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα και έγραψα εκείνη την αγία. Σε αυτά τον οποίο όνος προσευχή μου, κλείνω το όρος στη δέησή μου, διαπλήστηκα ακόμη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσολογήστε μετά τον κατευνόν των Ισλάντων, που γεννήθη με σε άνθρωπο βοήθητος σε νεκρές ελεύθερος. Βασί τραυματία καθέβδος εν τάφο, όνο καμνής της έτη και αυτή της χειρός απόλυψη. Έθεντο με λάκου κατά τάκτο, σκοτεινής και ισχυρά θανάτου. Με μέ επιστηρίχθη θυμός σου και πάντως με δρομούς σου επιεγείς εμονέ. Εμάκρας γνωστός μου παιμού, αυτό το με ευδέλεγμα ευθύς. Παρδόθην και ξεπερβόμην, ευθόν με σθένης να αποτυχίας. Εκέκρασα προς εκεί, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιής θαυμάσια, ή έτρε να στήσω και τους μου λίγες. Μη διήσετε έτσι το τάφο το λόρ σου, την αλήθειά σου, την τεπολία. Μη γνωστήσετε το σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου είναι υπερλυσμένη. Καγώ προς εκεί, Κύριε, και έκραξα, το πρωί προσευχή μου προφθάσισα. Να δει, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό μας από μου. Και με θύσω με... Ψωθείς, φτωχός είμαι εγώ και εν κόψει γνωτητός μου. Ψωθείς δε ταπεινώθην και ξεπορήθην. Επ' εμέ διήρθαν οι οργές σου, φοβερισμένες και σταραξάν με. Εκύκλωσά μου, σίδερο όλη την ημέρα, περέασκουν με άμα. Εμάκρασα με μου, φίλων και πλησίων, και τους γνωστούν από τελεπορίας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και μην και οι Ιησού να
5: Ελέησο Κύριε σου να ονοάσουμε εις γενναίων και γενναίων επαγγελώ την αλήθεια αν σαν το στόματί μου ότι είπας στον αιώνα έλεος οικοδομηθήσετε εν της ουρανής ετοιμαστήσετε η αλήθειά σου διεθέμην διαθήκην της εκλεκτής μου όμως αδαβείτε το δούλο μου έως του αιώνος ετοιμάσω το σπέρμα σου και οικοδομήσω εις γενναίων και γενναίων των θρόνων σου εξομολογήσουν τη ουρανή τα θαυμάσια σου Κύριε για την αλήθειά σου εν εκκλησία Αγίων ότι τι σε νεφέλεση σωθήσετε το Κυρίο και τι ομοιωθήσετε το Κύριο νης Θεού. Ο Θεός ο ενδοξαζόμενος εν βουλή Αγίων μέγας και φοβερός εστίν επί πάντως περικύκλου αυτού. Κύριε ο Θεός ο δυνάμων τι ομοιώσει. Δυνατός η Κύριε και η αλήθειά σου κύκλος σου. Σύ δε σπόζεις του κράτους της θαλάσσης, των δε σάλων των κυμάτων αυτής, σύ καταπραίνεις, σύ ταπείνουσες στους τραυματίων υπερήφανων, εν το βραχίον της δυνάμεώς σου διασκόρπισες στους εχθρούς σου. Σύ είσαι η ουρανή και εσύ εσύ στην γη, η οικουμένη και το κλήρωμα αυτή, εσύ εθεμελίωσες. Τον βοράν και την θάλασσα, εσύ έκτισε στα βόρ και ερεμών, εν το ονόματί σου αγαλιάσονται. Σώσο βραχίων με τα δυναστεία, κρατεωθεί το ηχείρ σου, υψωθεί τη δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα, ετοιμασία του θρόνου σου, έλεος και αλήθεια προπορεύσονται προ προσώπου σου, μακάριος ο λαός ο γινώσκων αλλαγμών. Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται και εν το ονόματί σου αγαλιάσονται όλη την ημέρα. Και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθίζονται. Ότι καύχημα τις δυνάμεις αυτών εσύ, και εν τη ευδοκίω σου υψωθίστε το κέρας ημών. Ότι του Κυρίου η αντίληψη και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών. Τότε ελάλησας, εν οράσει της Ιησού και είπας, εθέμην βοήθειαν επί δυνατών ύψωσα εκλεκτών εκ του λαού μου. Έφρον Δαβίδ των δούλων μου, εν ελαίω Αγίου μου έχρισα αυτόν. Η γάρ χείρ μου συναντιλήψετε αυτό και ο βραχίων μου κατησχίζει αυτόν. Ουκ ωφελήσει εχθρός εν αυτό και ιός ανομία σου προστήσει του κακό σε αυτόν και συγκόψω από προσώπου αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντας αυτόν τροπώσομαι και η αλήθειά μου και το έλεος μου μετ' αυτού και εν το όνομα τί μου υψωθήσετε το κέρας αυτού και θύσουμε εν θαλάσσι χείρα αυτού και εν ποταμής δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσεται με πατήρ μου εσύ, Θεός μου και αντιλήτρο της σωτηρίας μου. Καγώ πρωτότοκον θύσουμε αυτόν υψηλών παρά της βασιλεύσης της γης. Εις τον αιώνα φυλάξω αυτό το έλεος μου και η διαθήκη μου πιστεί αυτό. Και θύσω με εις τον αιώνα του αιώνου στο σπέρμα αυτού και τον θρόνο αυτού, εις τας ημέρας του ουρανού. Εάν εγκαταλείπως η νοή αυτού των νόμων μου και της κρίμασή μου μη πορευθώσει, εάν τα δικαιώματά μου ευηλώσωση και τα σεντολάς μου μη φυλάξωση, επισκέψουμε νεράβδο τας ανομίας αυτών και εν μάστεξη τας αδικίας αυτών, το δε έλεος μου μη διασκεδάσω από αυτόν, ουδού μη αδικήσω εν τη αληθεία μου, ουδού μη βεβηλώσω την διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα δια των χιλιών μου, ου μη αθετήσω. Άπαξ όμως εν το Αγίο μου, ή το Δαβίδ ψεύσουμε, το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενή, και ο θρόνος αυτού ως ο ήλιος εναντίον μου, και ως η σελήνη κατηρτισμένη στον αιώνα, και ο μάρτης εν ουρανό πιστός. Σύ δε απόσω και εξουδένουσας ανεβόλου των Χριστών σου, κατέστρεψες τη διαθήκη του δούλου σου, εδεδήλουσες την γη του αγίασμα αυτού, καθήλες πάντως φραγμούς αυτού, έθω τα οχυρώματα αυτού δηλίαν, δίρπαζον αυτών πάντες ιδιοδεύοντες οδόν, εγεννήθη όνειδος εις γείτωσιν αυτού, ύψος την δεξιά των θλιβόντων αυτών, έφρανας πάντως τους εχθρούς αυτού. Απέστρεψε την βοήθεια της ρομφαίας αυτού και ο καντελάβου αυτού εν το πολέμο. Κατέλυσες από καθαρισμού αυτού, τον θρόνο αυτού εις την γη κατέραξες. Εσμίκρινας τα σημέρα του χρόνου αυτού, κατέχειες αυτού εσχήνιν. Έως πότε, Κύριε, αποστρέφεις τέλος, εκαυθύσει το εσπυριοργή σου. Μνήστη τη τη μου υπόσταση, μη γαρματέως έκτισας, πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Τι είσαι στην άνθρωπο, ω ζήστε και ου κόψετε θάνατον, ρίσε την ψυχή αυτού εκ χειρός άδου. Που είσαι τα ελέη σου, τα αρχαία Κύρια, αόμωσα στο Δαβίδιν τη αληθεία σου. Νίστη, Κύριε, του ονειδισμού των δούλων σου, ου υπέσχον εν το κόλπο μου πολλών εθνών. Ου ονείδησαν οι εχθροί σου, Κύριε, ου ονείδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου. Ευλογητός Κύριος στον αιώνα γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα.
0: Και ναι και Αίγιος αιώνας στον αιώνα μήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα
5: Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα. Και ναι και Αίγιος αιώνας στον αιώνα μήν. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μήν εν γενναία και γενναία. Πρώτου όρη γεννηθήνει και πλαστήνει την γην και την οικουμένη και από το αιώνος και έως το αιώνος ή. Μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωση και είπας, επιστρέψατε ή των ανθρώπων, ότι χίλια έτη εν οφθαλμής ο Κύριος ημέρα ή εχθές, ή της διήλθε και φυλακή ενικτή. Τα εξοδενώματα αυτών έτη έσονται και το πρωί ως ηχλό ή παρέλθει. Το πρωί ανθίσε και παρέλθει, το εσπέρας από πέση σκληρινθεί και ξηρανθεί. Ότι εξελείπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σε ταράχθημεν, έθωτας ανομίας ημών εναντίον σου, ο αιών ημών εις φωτισμών του προσώπου σου. Ότι πάσε ημέρα ημών εξέλιπων και εν διοργή σου εξελίπουμεν. Τα έτη ημών ως η αράχνη εμελέτων. Η ημέρα των ετών ημών εν αυτής εβδομήκοντα έτη, εάν δε εν δυναστείες ογδοήκοντα έτη, και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος, ότι επήλθε πραό της εφημάς και παιδευτισόμεθα. Της γινώσκει το κράτος της οργής σου, και από του φόβου των θυμών σου εξαριθμίσεστε, τη δεξιάν σου ούτω γνώρισόν με και τους πεπαιδευμένους στην καρδία εν σοφία. Επίστρεψον, Κύριε, ως πότε. Και παρακλήθητε επί της δούλης σου. Ενεπλήσιμε το πρωί του ελαίου σου, Κύριε, και η Γαλλία σάμεθα και εφράνθημεν. Εν πάζεστε σημέρες ημών, εφρανθήμεν ανθών ημερών η ταπείνωση ημάς, ετών ον είδομεν κακά. Και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους ιούς αυτών. Και έστω η λαμπρό της Κύριου του Θεού ημών εφημάς, και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς, και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσεται. Ερήτω, Κύριο, αντιλήπτερο μου ή, και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτών, ότι αυτός ρίσεται σε εκπαγίδος θηρευτών και απολόγου ταραχώδους, εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσισε και υπό τα σφαίριγας αυτού ελπιείς, όπλο κυκλώσισε η αλήθεια αυτού, που φοβηθείς από φόβου νυχτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Εσύτε εκ του κλείδου σου χιλιάς και μυριάς, εκ δεξιών σου προσέδε ουκ εγγύ. Κλείνεις οφθαλμή σου κατανοής και ανταπόδοση να μαρτωλών όψη. Ότι εσύ, Κύριε, η ελπίς μου, τον ύψεις τον έθου καταφυγήν σου. Ου προσελεύσετε προσέ κακά και μάστιξ, ουκ εγγύ εν το σχηνοματί σου. Ότι της αγγέλης αυτού εν τελείται περί σου, του διαφυλάξεις εν πάση θεσοδί σου. Επιχειρών αρούσεις εμήποτε προσκόψεις προσλήθων των πόδων σου. Επί ασπίδα και βασιλείς κον επιβίσει και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα, ότι επί με ήλπισε και ρίσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου και κράξετε πρόσμη και επακούσω με αυτού, μετ' αυτού ημίαν θλίψη, εξηνού με αυτόν και δοξάσω αυτόν, μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτηριόν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κυρία, δόξα σε.
2: Έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούσας, ανελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξα δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι σαν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: λίπος. Φέγγια προσήτω την μανιώδη και σκληρά τον Θεοκτόνο γνώμη δίλεξε. Δύο σου την φιλάνθρωπον οικονομία δοξάζομαι. Σου παντοδύναμε ο σωτήρ των ψυχών ημών.
1: Λαϊκής φρουγίας μέχρι νυχτός, από φυλακής φρουγίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κυρίων. Σταυρός ο Πανάγιος το ακατάληπτον τρόπεων, από γης φανερούμενων, σήμερον προέρχεται ως περκεκριμένος. Θησαυρός πλήτες αυγές της παγκοσμίου αυτού Χριστότητος, Διώσου την φιλάνθρωπον οικονομία δοξάζομεν. Ιησού παντοδύναμε ο σωτήρ των ψυχών ημών.
2: Το Κύριο το έλος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λυτρώσε τον Ισραήλ εκ πασών των ανομίων αυτού. Το πυρί προσπαλέσασα και αλόβητος μήνασα.

Χριστός αυτού ευημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Τη σοφία το λόγο σου ασεβείς κατεφήμωσας, την αυτόν δισεύει αναπέλεξασα, όθε νεκρίο αρνήρθησε βουνεύρης δε τύπτεσαι και φλογίος περ

Πώς ηλερών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύο συνειδόντες φώσες φυρνών ημνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν άξιον σε πάση Κυρίες ημνής τη φωνές Θεσίες ιέ Θεός βοήν αδειδόν.

0: Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρατα αυτήν ομαρτήτως, φιλοκτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου, τες αιώνας αμήν. Γέννη το Κύριε το λαό Σου εχ ημάς, καθά περιποιήσομεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, διδοξώνω τα οικειωματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισσόν με τα οικειωματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισσόν με τη δικαιοσύνη Σου. Κύριε το λαό Σου, εις τον αιώνα τα ρεπιχειρών Σου, περίδηση, πρέπει ένωση, πρέπει ένωση, δοξοπρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Πληρώσουμε την ασπερινίδα εις ειν ημών το Κυρίον.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
2: Τη. Κύριε ελέησον.
1: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά το Κυρίο ετισόμεθον.
2: Πρόσκου Κύριε.
1: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά το Κυρίο ετισόμεθον.
2: Πρόσκου Κύριε.
1: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά το Κυρίο ετισόμεθον. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθον. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετισόμεθον. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβέρου βήματος του Χριστού ετισόμεθον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθαν. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπαμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Και το Πνεύμα Σου.
1: Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν. Κύριε ο Θεός ημών ο κλίνας ουρανούς και κατά βάση τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους Σου και επί την κληρονομία Σου,

0: Ενοχολογεί τον δούλο σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι δεν οφθαλμήμα των στηριών σου, ετοίμασε κατά το πρόσωπο πάντων των λαών. Πώς εις αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος το θάνατο λέσον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος το θάνατο λέσον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος το θάνατο λέσον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νίκαι και σώνα στον αιώνα μη. Παναγία Τρία ελέησον μας, Κύριε ηλάστε τις αμαρτίες ημών, δέσποτες χώρισον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψη και ίδιαση τα ασθενεία ημών, ένε και το όνομα τόσο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νίκαι και σώνα στον αιώνα μη. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και της γης. Τον άρτεν ημών, τον επιούσιο ενδώσου μην σήμερον, και άφησε μην τα βήματα ημών. Ως που εμείς αφήνουμε τη σοφιλία της ημών και εμείς εν εκείς μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από το πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγελος, δόμεθάς με υπόκουσον και ελέησον. Έτι δόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτι δόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμων των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών. Έτι δόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ιεράμονη ταύτη των συνδρομητών, αφιερωτών και προσκυνητών αυτής. Έτι δόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημών κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των πρώων απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βασκημένων και πανταχού Ορθοδόξων. Έτι δόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων ότου το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιαστώτος λαού του απεκδεχομένου το παρασουμέγα και πλούσιον έλεος. Έτι δόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν τες διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία
1: μου,
0: όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεός ο Κύριος ο Θεός στην Αγία και όπου τον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη Ραμονιτά αυτή αιώνα σε όλα.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον
2: μα. Εν τη μία τέρα του Χειρουργείου και ενδοξωτέρα να συγκρίτω σε ραθύν την αδία φθόρου σε όν λόγων του κούσαν την όντω εδόγων σε μεγαλύνη.
0: Δόξα σε ο Θεό, ελπίσιμο δόξα.
2: Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα την κοινή και αή και ίσω σε όνα σε όλα. Αμήν κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, πατρά αγίο βλόγη.
0: Χριστό αληθινό Θεό ημών τη πρεσβεία τη Παναχράντου και Παναμόμου Αγία αυτού Μητρό των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων τη Ιγ και τα χώρα Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτη, του Αγίου Δόξιρο Μάρτυρος Χαραλάμπους, του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Δόξων Μαρτύρων, της Σοφίας, Πίστος, Ελπίδος και Αγάπης, όν και την μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων Ελίσσα και σώσει μας, αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
3: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
1: Εγένει το Κύριο το ελεός, όφι μας καθά περπίσουμε και σε.
3: Αιωνία εμνήμη μόνο αξιομακάριστη και αίμιστη κτήτωρες.
2: Αιωνία εμνήμη αυτό.
4: Δεύτε που σκυνήσουμε και προσπέσουμε Βασιλεί μου Θεό. Δεύτε που σκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί μου Θεό. Δεύτε που σκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγαλό σου και κατά το πλήθος των ηκτυρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου στήδη παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν συλλόγη σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Η δούγαρα νομίες συνελήθην και αναμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρα λήθεια νηγάψα, τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς μη σώπου και καθαριστήσω με, πλυνείς μη και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και εφροσύν, αγαλιάσοντος τέρτα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψουν από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο, μη αντανέλησε από μου. Απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και σε δει επισέ επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάστη γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη θυσία να έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που εξουτενώσει. Αγάθεν ο Κύριε ευδοκίως την Σιών και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν τις εστήριών σου μόσχους. Ο Θεός τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριος το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήσον και εντραπήτησον οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτσον στα οπίσω και κατεσχυνθήσον οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτσαν παραυτοί και σχηνόμενοι λέγονται έσμοι, έβγε, έβγε. Αγαλιάσουν και εφραθίτσαν επί σι πάντα συζητούνται στο Θεό και λεγέτσαν διαπαντό. Μεγαλυνθείτε ο Κύριο αγαπώντα το σωτήριό σου. Εγώ δε πτωχό είμαι και παίρνη, ο Θεό βοήθησό με. Βοηθό μου και ρίστη μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσει. Κύριε, εισάξουν τη προσευχή μου, ενώ στην δέησή μου τη αληθεία σου, εισάξουν όλη τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε έλθει κρίση με το του δούλου σου, ότι δικαιωθεί στενόπιόν σου πα ζών. ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε έμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτσεν πάση της έργης σου, εμποιήμας των χειρών σε μελέτων. Διεπέτσα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομυθήσω με τις καταβαίνουσες εις λάκων. Ακουστών πείσω με το πρωί το λαιό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισό μου, Κύριε, δόν εν υπορεύσω με την προσέειρα την ψυχή μου. Ξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με νυγή ευθεία ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψει την ψυχή μου και εν το ελέγχει σου εξολοθρεύσει εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στο σλίβα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος ημί. Δόξεν υψής Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνη Θεέ Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξ την δέηση μόνο καθήμενο δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξον Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάσιν εις πέραν ευλογήσου και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μήν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ήε στην ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράδεινον το ελαιός της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την ίδια ταύτην αμαρτία του φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ανετών και δοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς καθά περιλπίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός των αιώνα, τα έργα των χειρών σου μου παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την οίκια ήκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορωτών τεπάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσιν το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον διημά στου ανθρώπου και δια την μετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέτε περί μόνοι ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά σγραφά. Και ανελθόντα στου ουρανού και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενο μετά δόξη κρίνε ζώντα και νεκρού, ούτ βασιλεία σου κέστε τέλο. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος, αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητα και μητέρα του Θεεμών, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτου Σεραφείμ, την αδιαφθόρουσαν λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
5: Ότρι μακάρι σε σταυρέ και πανσεβάσμια, σε προσκυνούμενη πιστή και μεγαλύνομεν, αγαλόμενη τη θεία σου ανυψώσει. Αλλοστρόπαιον και όπλων απροσμάχητων, περιφρούρεται και σκέπεται η χάρετη του συκράζοντα χέρε ξύλων μακάριων.
6: Χέρε ξύλων μακάριων.
5: Άγγελοι ουρανώθεν, αοράτου κυκλούσει, σταυρών των ζωηφόρων εν φόβο.
6: Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς η δυνάμει σου.
5: Άγγελοι ουρανώθεν, αοράτου κυκλούσει, σταυρών των ζωηφόρων εν φόβο.
6: Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς η δυνάμει σου.
5: Άγγελοι ουρανώθεν, αοράτου κυκλούσει, σταυρών των ζωηφόρων εν φόβο.
6: Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς η δυνάμει σου.
5: Υπό το πάροχον χάρη λαμπρός παρεχόμενων, νυν της πιστής βλέποντες εξίστανται και ίσαντε βοώντες προς αυτόν τη αύτα. Χαίρε σταυρέ οικουμένης φύλαξ, χαίρε η δόξα της Εκκλησίας, χαίρο πηγάζων αυθόνος οι άματα, χαίρο φωτίζων του κόσμου τα πέρατα. Χαίρε ξύλων ζωομύριστων και θαυμάτων θησαυρέ, χαίρε τη σύνθετρο τρισόλβια και χαρίτων παροχεύ. Χαίρε ότι υπάρχει υποπόδιον θείων, χαίρε ότι ετέθησε προσκύνηση πάντων. Χαίρε κρατήρ του νέκταρο έμπλεο, χαίρε λαμπτήρ τη άνω λαμπρότητο. Χαίρε διού ευλογείται εκτίσει, χαίρε διού προσκυνείται ο κτίστη,
6: Χαίρε ξύλων μακάριο.
5: Βλέπουσα η Ελένη αυτήν ανεφέση, φυσί το βασιλεί Θαρσαλαίος, το παπόθυντό σου της ψυχής ευχαιρέστε μου, τη σπουδή φαίνεται. Ζητούσα εγώ το κράτη τόση τρόπη, όνο λέγει κράζω, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Γνώση άγνωστον πρώην η βασίλισσα γνούσα, ευώση προ υπουργούντα. Εκλαγώνων τη γη ευρύνε τάχη, και δούνε το σταυρό σπεύσατε. Προσών ειδούσα έφησε νεφό, πλην κράζουσα ούτω. Χαίρε χαράσει όντω σημείων, χαίρε αράσει αρχαία λύτρων. Χαίρε θησαυρό εν γη φθόνο κρυπτόμενο, χαίρε ο φανή εν τη άστρη τυπούμενο. Χαίρε τετρακτινοπύρσευτε και πυρίμορφε σταυρέ. Χαίρε κλίμαξ υψοστήρικτε προωραθήσα ποτέ. Χαίρε το τον αγγέλο γαλινόμορφων θαύμα. Χαίρε το τον δαιμόνο πολυστέναχτον τραύμα. Χαίρε τερεπνών του λόγου κοιμήλιον. Χαίρε πυρό τη πλάνη βεστήριον. Χαίρε σταυρέ απορούντων προστάτα. Χαίρε στερέ δρομούντων αλήπτα. Χαίρε ξύλων μακάριων.
6: Χαίρε ξύλων μακάριων.
5: Δύναμη ή του ξύλου επιδέδεικτε τότε. Προ πίσω συναλυθεί τη πάση και την άφωνότε και νεκράν προ ζωή να ανέστησε φρικτόν θέαμα. Τη μέλου η καρπούσε το ηρίαν εν το ψάλι νούτο, εν το μέλπι νούτο. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα η Ελένη του αίτη των όπλων, ανέδραμε προ τον τάφτη γόνων. Ο δε, μέγα κυρτή σα ευθύ, επιγνού των μέγιστων σταυρών έχερε. Και άλμασιν ω άσμασιν, ευώ προ αυτόν τη αυτά. Χαίρε σταυρέ του φωτό δοχείων, χαίρε σταυρέ τη ζωή ταμείων. Χαίρε οδοτήρ χαρισμάτων του πνεύματο, χαίρε ολιμήν ποντοπόρων αχήμαστο. Χαίρε τράπεζα βαστάσουσα ω περθήμα των Χριστών, χαίρε κλίμα βότριν πέπειρων φέρων ίνων μυστικών. Χαίρε ότι τα σκύπτρα των ανάκτων φυλάτη, χαίρε ότι τα σκάρα των δρακόντων συνθλάτη. Χαίρε λαμπρών τη πίστεω γνώρισμα, χαίρε παντό στο κόσμο διάσωσμα. Χαίρε Θεού προσιτούς ευλογία, χαίρε θνητών προς Θεών μεσητεία, χαίρε ξύλων μακάριο.
6: Χαίρε ξύλων μακάριο.
5: Ζήλων ένδοθεν θείων η Ελένη λαβούσα, εζήτησε και έβρε σπουδαίος των εν γη κρυπτόμενων σταυρών, και δικρύμενον εν ουρανό άνακτη, ον ύψωσε και βλέπουν το πολίτευμα εν πίστη έφη, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ηλιόμορφος όφθιος σταυρός εν το κόσμο, και πάντες φωτισμού εμπλησθέντες, και δραμώντες ως προς αστέρα, θεωρούσι τούτον ως καλών αίτιον, εν τες χερσίτες θείες υψωθέντα, όν ημούντες ύπων. Χαίρε αυγή νοητού ηλίου, χαίρε πηγή ακενό του μύρου, χαίρε του Αδάμ και της Εύας ανάκλησης, χαίρε των αρχόντων του Άδου η νέκρωσης. Χαίρε ότι ανυψούμενος συνανυψής νυν ημάς, χαίρε ότι προσκυνούμενος καθαγιάζει της ψυχάς. Χαίρε των Αποστόλων κοσμοκήρυκτων κλαίος, χαίρε των αθλοφόρων ευμενέστατων σθένος. Χαίρε σταυρέ Εβραίων ο έλεγχος, χαίρε πιστών ανθρώπων ο έπαινος. Χαίρε Διού κατευλήθη ο Άδης, χαίρε Διού ανατέταλ και χάρης, χαίρε ξύλων μακάριων.
6: Χαίρε ξύλων μακάριων.
5: Θεοβράβευτον ξύλων θεωρήσεντες πάντες, τι τούτου είναι προσέλθομεν σκέπη. Και ως όπλων κρατούνται σε αυτό, δι' αυτού τροπούμε των εχθρών φάλαγγας και ψάφονται στον άψαυστον τις χείλες είναι αυτό βοώμεν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδε φως ουρανώθην Κωνσταντίνος ο Μέγας, δεικνύμενον σταυρού του σημείων, διαστέρων, ενώ κοινικά πολεμίου πληθύν, έσπευσε το ξύνο φανερώσει και βοήσε προς αυτό τι αυτά. Χαίρε βουλή σε σαρίτου πέρα, χαίρε λαό ψευούντο κέρα. Χαίρε πολεμίων οτρέποντα φάλαγγα, χαίρε φλόκ καθάπερε φλέγουν του δαίμονα. Χαίρε σκύπτρον εποράνη του βασιλέως του στρατού. Χαίρε τρόπεων αίτη των φιλοχρήσου στρατού. Χαίρε των βαρβάρων την οφρή καταβάλουν. Χαίρε των ανθρώπων τα ψυχά περιέπων. Χαίρε κακών πολλών αμυντήριων, χαίρε καλών πολλών βραβευτήριων. Χαίρε Διού Χριστοφόρη κυρτώσει. Χαίρε Διού Ιουδαίοι θρυνούσι. Χαίρε ξύλων μακάριο.
6: Χαίρε ξύλων μακάριο.
5: Κλίμα ξουρανομίκη ο σταυρό του κυρίου γένετο του πάντα ανάγων από γη προ ύψο ουρανού, τη χωρί αγγέλων συνοικίν πάντοτε. Αφέντα τα νυν όντα ω μη όντα και ειδώτα ψάλιν αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψα φω επιπάσινο σωτήρ τη ενάδη, εφώτισα στου κάτω κειμένου. Πυλωρίδα άδω την αυγή με ένα κατέσου, ω νεκρή πεπτόκαση. Η τούτο δε ριστέντε δεν είναι ορόντε των σταυρών βόση. Χαίρε ανάσταση τεθνεώτων, χαίρε παράκληση των πενθούντων, χαίρε των ταμείων του άδου ικένωση, χαίρε παραδείσου τρυφή η απόλαυση, χαίρε ράβδο υποντίσασα των Αιγύπτιων στρατών, χαίρε άφτη υποτίσα Ισραηλίτην λαών, χαίρε έμψυχων ξύλων του ληστού σωτηρία, χαίρε εύωσμων ρόδων ευσεβών ευωδία, χαίρε τροφή τυπινόντων εν πνεύματι, χαίρε σφραγή ηνέλαβων άνθρωποι, χαίρε σταυρέ μυστηρίων η θύρα, Χαίρε εξού, ρήθρα, χαίονται θεία, χαίρε ξύλων μακάριων.
6: Χαίρε ξύλων μακάριων.
5: Μέλλοντος Μωυσέως, το πολύμοχθον γέγονος, λυτρώσεστε εκ του λιμεώνος, επεδόθης ως γράβδος αυτό, αλλά εγνώσεις τούτε και Θεού σύμβολον, διόπερ κατεπλάγη σου σταυρέ την δυναστία κράζων, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νόμων ο ενσυναίω το Θεόπτιδους πάλε, σταυρό εθελοντή προσιλούτε, υπερανόμων ανόμος ανδρών και κατάρων νόμου παλαιάν έλυσεν, ή να σταυρού την δύναμη νορώντες, άπαντες νυν βόμεν, χαίρε ανόρθωσης πεπτοκότων, χαίρε κατάπτωσης κοσμολάτρων, χαίρε να στάσος Χριστού το εγγένισμα, χαίρε μοναζότων το θείον εντρίφημα, χαίρε δέδρων ευσκλειόφιλων, ύφους σκέποτε πολύ πιστή, χαίρε ξύνων προφητόφθεκτων πεφυτευμένων εν γη, χαίρε της βασιλείας του κατεχθρών συμμαχία, χαίρε της πολιτείας κρατεά προστασία, χαίρε κριτού δικαίου φανέρωσης, χαίρε βρωτών πτεώνων κατάκρισης, χαίρε σταυρέ ορφανών αντιλήπτων, χαίρε σταυρέ πλουτιστά των πενήτων, χαίρε ξύλων μακάριο.
6: Χαίρε ξύλων μακάριο.
5: Ξένων θαύμα ειδώντες, ξένων βίων βιώμεν, των ουν εις ουρανών ανυψούντες, δια τούτο γάρεν το σταυρό Χριστός επάγει και σαρκή πέπονθε, βλόμλες ερκίσε προς το ύψος σου σε αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος ήλθεν εξ ύψους την θεότητα έχων ο μόνος προαιώνιος λόγος. Και τεχθείς εκ Παρθένου Μητρός και φανεί στον κόσμο ταπεινός άνθρωπος, σταυρών καταδεξάμενος εζώωση του αυτοβόντας, χαίρε σταυρέ της ειρήνης όπλων, χαίρε βαλβής των οδηπορούντων, χαίρε σωζωμένο σοφία και στήριγμα, χαίρε απολυμένο μορία και σύντριμα, χαίρε εύκαρπον αθάνατων και ζωοφόρων φυτών, χαίρε άνθος οπερίνθησε τη σωτηρία νημών, χαίρε τη συνάπτιστα εν γήσιν τη άνω, χαίρε ότι φωτίζει στα καρδίες των κάτων, χαίρε διού φθορά εξωστράκιστε, χαίρε Διού η λύπη υφάνιστε, χαίρε καλών μυριάνθιμος όλβος, χαίρε πιστών μυριών ημων εύχος, χαίρε ξύλων μακάριο.
6: Χαίρε ξύλων μακάριο.
5: Πέπτω και των δαιμόνων υπαμβέβυλος φάλαξ και γένος των Εβραίων ισχύνθη, προσκυνούμενο των σταυρών παραπάντων με τα πόθου βλέποντε σαΐδη αναβλήσοντα οι άματα της εκβόσιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρεύματα συνεστάλλει λογισμό κακοδόξων, παγέντος σου Χριστέ επί ξύλου. Απορούσι γάρ όντως το πώς και σταυρών υπέσεις και θωράν πέφευγας, ημείς δι την ανάστην εδοξάζοντες αναβόμεν. Χαίρε σοφίας του το ύψος, χαίρε προνοίας αυτού τα βάθος, χαίρε μορολόγουν αλόγουν η άγνοια, χαίρε μαντιπόλουν αφρόνουν απώλεια, χαίρε ότι την ανάστην εφανής του Χριστού, χαίρε ότι τα παθήματα ανακαινίζεις αυτού. Χαίρε των πρωτοπλάσων τη βαρά βασιλίσσα, χαίρε του παραδείσου τα εισόδου ανοίξα. Χαίρε σταυρέ τη πάση ευάσμια, χαίρε εθνών απίστων αντίπαλε. Χαίρε σταυρέ ιατρέ των οσούντων, χαίρε αή βοηθέ των βοώντων, χαίρε ξύλων μακάριο.
6: Χαίρε ξύλων μακάριο.
5: Σώσε θέλων τον κόσμο του κόσμου κοσμήτων, κατήρθε προ αυτόν απορρίτω και σταυρών υπέστη Θεό όν ότι εμά τα πάντα καθημά δέχεται. Διόκη λυτρωσάμενος ημάς ακούει παραπάντων, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχος εις οικουμένης ως σταυρέ ζωή φόρε, απόρθητον και θείο νοούμεν, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκευάσασε, ποιητή στάνησε τα σχήρας ξένων άκουσμα, και άπαντα σε εκφωνή διδάσκει, χέρι βάστησης ευσεβίας, χέρι τον οίκος της κληρουχίας, χέρι αμαλίκ νοητών οτροπούμενος, χέρι Ιακώφτες χερσή προτυπούμενος, χαίρε σίγαρανε μόρφωστα στα σπαλετά τα σκιά, χαίρε σίγαρανε ανεπλήρωσα προφητοφθέκτου φωνά. Χαίρε τον σωτήρα των απάντων βαστά σα, χαίρε τον φθαρέα των πυσικών καταργή σα. Χαίρε διού αγγέλη συνόθημεν, χαίρε διού φωτή κατηγάστημεν. Χαίρε σίγαρ προσκυνούμεν τιμώντε, χαίρε σίγαρ προσφωνούμεν βοώντε, χαίρε ξύλων μακάριο.
6: Χαίρε ξύλων μακάριο.
5: Ήμνο άπαση τα μιούτε, συνακολουθήν θέλων το πλήθη των πολλών σου θαυμάτων. Εγκομείων πληθύν και γάραν προς έκρο μέση, ως τα βρέ τίμιε, ουδέν το λουμεν άξιον, ο δέ το κασιμήν, αλλού βοώμεν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Φωτοπάροχον έγλυν της εσκότη δωρείτε, σταυρός ο ζωή δώρητο σούτος, το γάρ άειλον δέ δείκτε φως, και προς γνώσιν θείεν δαδοχή άπαντας, υψί δεν είναι υψούμενος τον ούν ημών αναμέλπιν ταύτα. Χαίρε φωστήρ τη εσκότη φαίνων, χαίρε αστήρ των κόσμων αυγάζων. Χαίρε αστραπή χριστοκτόνου αμβλήνουσα, χαίρε υβροντή του απίσου εκπλήτουσα. Χαίρε ότι κατελάμπρινα ορθοδόξων του χορού, χαίρε ότι κατηδάφισα των ειδόλων του βωμού. Χαίρε ούπερ ο τύπο ουρανόθεν εφάνη, χαίρε ούπερ η χάρη πονηρία ελάβνη. Χαίρε σαρκό σημαίνω την έκρωση, χαίρε παθών οκτίνων επέγερση. Χαίρε ενώ ο Χριστό εσταυρώθη, χαίρε ιδίου πα ο κόσμο εσώθη. Χαίρε ξύλων μακάριο.
6: Χαίρε ξύλων μακάριο.
5: Χάριν δούνε θελήσεις ο Χριστός της ανθρώπης, τα σχήρες επί ξύλου εκτείνει, και τα έθνη πάντα στην καλή και βασιλεία πάσιν ουρανών δίδωση, της μέλπουσι των ύμνων επαξίως και πιστός βοός είναι αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες σου των ύμνων εφημούμεν εκ πόθο σε ψυχον κυρίους εξήλων. Επισήγαρ παγίσεν σαρκείο δεσπόζουν των δυνάμεων υγείασεν εδόξεσεν εδίδαξε βάση ταύτα. Χαίρε σταυρέ νοητήρων φέα, χαίρε αγίων άγιων βλέμμα. Χαίρε προφητών και δικαιών προκήρυγμα, χαίρε του Χριστού λαμπροφόρου στρατήγημα. Χαίρε κάλλος και διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κράτος και οχύρωμα ιερέων ευλαβών. Χαίρε της αληθείας ευκλαίστατος κόσμος, χαίρε της σωτηρίας ευτυχέστατος όρμος. Χαίρε φεδρών απάντων αγλάισμα, χαίρε ιών της άγαρ φυγάδευμα. Χαίρε φωτός σε κυράτου λιχνία, χαίρε ψυχής της εμείς στην ιδία. Χαίρε ξύλων μακάριο.
6: Χαίρε ξύλων μακάριο.
5: Ω πανίμητο ξύλων, το βαστάσα το πάντα, τον πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς η δυνάμη σου.
5: Ω πανίμητο ξύλων, το βαστάσα τον πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς η δυνάμη σου.
5: Ω πανίμητο ξύλων, το βαστάσα τον πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς η δυνάμη σου.
5: Δεδεγμένων ημών τας λιτάς, από πάσης συφοράς άπαντας, και αιωνίου λύτρος εκολάσεως, τους υβώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Πότρης μακάρης, σταυρέ και πανσεβάσμια, σε προσκυνούμενη πιστή και μεγαλύνομεν, αγαλώμενη τη Θεία σου ανυψώσει, αλλοστρόπιον και όπλων προσμάχητων, περιφρούνεται και σκέπεται η χάρη του συκράζοντα, χαίρε ξύλων μακάριο.
6: Χαίρε ξύλων μακάριο.
7: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα. Άρτου ζήσει, νησούς γενέσαι, τιμή το σώμα σου, τα γενέστην Κύριε και το τίμιο νέμα και νόσον πολυτρόπων αλεξιτήνων. Δόξα σε Θεός ημών, δόξα. Βρεθεί σε ρίσα το πίσω δίλεο του, σου αφάρτο σώμα του και θεία μου, του ανάξου υπάρχουσα τη μυξία και τη μεξία σου. Παραγία Θεοτό και σώσον μα. Είχα τη ευλογημένη θεόνη του Στάχη, βλαστήσα τον Αγιώρτον και σωτήρων κόσμο. Αξιώσω με τούτο τρόπο τα σώζετε. Δόξα σε Θεό μου, δόξα. Αδακρύ μου παράσου Χριστέ, ανίδω στο ρήπο τη καρδία μου, καθιλώσου σαν ευθυνδότη και καρθαμένο. Πίστη προσέχουμε και φω δεύτερο, έτσι μεταλήψη των θείων δόρσου. Δόξα σε Θεό, είμαι δόξη. Η σάψη γνέα με το πτεσμάτων, το άφρυτο σου σώμα και η θύνα μέση πλέον σε γη κοινωνία και ει αιώνου ζωή φράχτω και ποθών και θηλήψων λουτρίου σου. Περιγέ Θεό το και σώση μα. Ζει στο άτομο τράψη Παναγία του Άνθιου και του Βάτσου και κόσμου και νοτένο ζει δε δότου καμία αξίωση ή τον ανάξω. Με το φω γεύσε το και ζήσε. Δόξα σε Θεό, είμαι δόξη. Η θέληση σα δημά, στρακωθεί που λέει τη θύνα ω πρόβο των διαβορτών ματήματα, όθεν και τέβουσε και τα ημάξη λήψη του μελήματα. Δόξα σε Θεό, ημών δόξα. Θεράψαν τη ψυχή μου τα τράφτα, κύριε και ολαγίου σου και καταξίσου δέσπα, όπω κοινωνεί μυστικού θείου δείπνο τα λέπο. Περαγία Θεοτό και σώσον ημά, η λέσσα και μη τον εσπνά σου δέσπα, και τη ρημά του σαν και έτην και άμετη, όπω εισδεχόμαστε τον Μαργαρίτα να γιάζουν. Δόξα σε Θεό, ημών δόξα. Καθώ πουρέ χριστέ γενέστε είτε θελή δούλου σου, εν εμεί μείνουν ω επέσου, η δούγα το σώμα τρώου σου το θύνουν και πίνουν το αίμα σου. Δόξα σε Θεό, ημών δόξα. Λόγω και Θεού και Θεό άθαξιέ του στου ώμου του φωτισμού των σκοτισμένων, μη και καθαρισμών τη βιβλιοθή ψυχή μου τέμα. Περαγία Θεοτό και σώσον μα. Μαρία Μίτ, Θεού τη ευωδία του σκεπτών σκήνομα, εσέ ευχέ και έω εκλογή αν πέρασε όπω των αγισμάτων μετέχου του τόπου. Δόξα σε Θεό μου δόξα. Νου ψυχή και κρδίων αγία σου σώτο και το σώμα και καταξίσουν ακατακρίτω δεδέσπο φρικτή μυστρή που στέκεστε. Δόξα σε Θεό μου δόξα. Ξενεθεί παθών και τη χάρτο. Σχήντη προ την κυζή και ασφάλεια διτσιμέ, δελήψη των γύρω Χριστέ μυστρίου σου. Περιγέ Θεοτό και σώσον εμά. Με Θεού Θεό λάβο Άγιο, ο Άγιο Σώνα Μαγία είναι προσεχόμενο τη δύση μυστρίου τη Αγία σου Μητρό σου Δύση. Τον Άρτο Χριστέ Λαβίν, μη υπηρεί με το σώμα το σώμα και το τίμημα μα τον Αχράντο Δέσπο και φρικτό μυστρίου σου. Με τα σχήντη του αθλιωμή κρύου μη γέννητο, γέννητο δε μη ει ζώνα και θάνατο. Δόξα σε Θεό, μα δόξα. Πηγή αγαθών η μετάληψη ξέ των αθανάτων, μη στριγυνηθείτε με. Φως και ζει και απάθεια και πως αρετήστε ο Θεός που κοπήν και επίδοση πρόξου μόνο καθέ όπως δοξάζω. Δόξα σε Θεός μου δόξα, ριστήν παθών και χθών και αγών και πάζεις λήψους, τρόμο και πόθου πως ενώ τον ήμε θα πληρήσει να άπεσου τους αθανάς και θείς μυστρίες και ψάλεσαι. Ευλογητός ο Θεός του Πατέρα ημών, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, σε σωτήρια Χριστόν ητεκούσα, υπερνού θα χωρείτε τη κτήσοπόση, νύο δούρους την καρθάνω απάρθος, μέλλοντά μου τσαχάτσι μυστρή προσέχεστε κάθον, όλου μου σμού ακό και πνεύματο. Δόξα σε Θεό, είμαι δόξα. Των ουρανών και φρικτών και γύρω σου χριστένη μυστρή και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών και νέστε καμέ καταξίωσον τον απεγνωσμένο Θεό σου τρίμου. Δόξα σε Θεό, είμαι δόξα. Υπό τη σύ καταφυγόν έσπλεχνε αγαθέ κράση φόβο. Εν ημί μη το σώτε κακός ως έπης, εν σύ ιδού γαρθωρών τε ελέησου τόσο σώμα και πείνα σου το αίμα. Φεραγία Θεοτό και σώστην μας, φρύτω το χώμα στο πλήν φεκθό σου, κυρός και συγχόρτος, ο φρυκτού μυστηρίου ευπλαχνίστη, ούπος, δύο σώματος και αίματος, ο οποίος μετέγω και ερθατουπιούν. Δόξα σε Θεός ημα, δόξα Χριστός στη γεύση του Κύριου, είδε το Κύριος διημάς, καθημάς, γραπάνε γινόμες, άπαξε αυτό το προσάξεις, ως προσφοράν πατρί του Ιου, αείς φαγιάς, τη γιάς τους μετέωρους. Δόξα σε Θεός ημα, δόξα, ψυχή είσαι το σώμα τη Αγία, η δέσποτ φωτιστή, η σωθή γενήμη οίκουσου, τη το μυστή με θέξη των ηρών, εν εικόνας έχουν σε πατρί και πραίνει το βεργέ το πολύ έλεο, δόξα πατρί και ιό και υγεία πνεύτα, ως πριν γεννηθείτε μου και εσύ φως το σώμα σου και το αίμα σου, ότι είμαι την ιό το πλέον αμαρτίας, την ύλη και πυπό παθότητα σαν κάθας και όλοι φωτίζουν που σκηνίου στη Θεότητα. Και νύν και αίκη εις τους αιώνας των νόνων αμήν, Θεός σωμάτω εκ των εγνώμάτων σου, όθεν πάση μηνύ σε γενιά δέσποινα, το ενώ του πίδεξας, όσοι δια σου σοφός κατηδότου, πάντως δεσπός του σιωθέτω το ανθρώπινο.
8: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριά, ελέησον μας, Κύριε Ελάστη τη αμαρτία ημών, Δέσποτα χώρισον τη ανομία μην. Άγιε επίσκεψη και ίε τα ασθενεία ημών, Ένε και τον ματό σου, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, και νύ και αίγιο αιώνα των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν τη ουρανή, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου όσον ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσου μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και μη σαφία με τους οφειλέτες ημών και μη συνέχεις μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από το πονηρού.
0: Ότι σου εστί η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Ο υψαθής εν σταυρό εκουσίως και υπονήμωση και νη πολιτεία τους εκτριμμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφραναν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών νίκα σου οργών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει τη συνόπλων ειρήνης αίτη των ανθρώπων. Τα πάθη του Χριστού σαφώς σοφία τη εμνή, η ερωτάτη κλάδη, η πίστη και η ελπίση και η αγάπη δεχθήσε σοφίαν απεμόρανα των Ελλήνων εχάριτη και αθλίσασε και νικηφόρη φανίσα, φανίσε στέφος άφθαρτον παρα πάντων δεσπότου Χριστού ανεδίσαντο. Κύριε Λέησον, Κύριε Δόξο Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και ως φωστήραν έτηλας εκ της αιώας και πιστούς εφώτισας στο θαυμάτου σου βολές ιερομάρ της χαράλαπες. Όθεν τιμόμεν τη Θεία σου νάχληση, και νύ και έγκυος ο αιώνας των αιώνων αμήν. Εμπειριατό λαρίς έκτυπων εικόνας σου καθαγιάζων οικοδήμων πάνθρα πάσεπτων του οσίου προσκυνούντες θεογεννήτων, προβλημάτων απολάβομεν της λύσεως, το τουβίων και χαρίτων των απείρων σου και ευώμεν σε χαίρε λύση πανάχθαντε. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε
8: Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός μακρόθυμος, πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο δικαίως αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντες καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και μόνο εν τη ώρα ταύτα συντέρξη και ήθινο εν τη ζωή ημών προς εντολά σου. Τα ψυχά σημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσι μας από πάση λήψους κακών και οδύνης. Τύχησον μας Αγίους Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη κατατίσσουμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση ο προσφύ της δόξης, ότι ευλογητός Ιησούς ο αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα Δικαινή και Αίγιος ο αιώνας των αιώνων αμήν. Η δημιουργητέρα του Χεροβίνου και ενδοξτέρα να συγκρίτσει ο Σεραφείμ, να διαφθόρος εν λόγω του κούς εν νότσε ο τόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησο Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτιμήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτό εφημάς και ελέησε ημάς.
8: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλα μόλυντε άφθρα άχαντα αγνή Παρθένε Θεών εμφεδέσποινα και Θεών λόγων της ανθρώπης της παραδόξου και είσαι ενός σε την αποστή σαφής του γένους ημών της ουρανής συνάψασα και των απελπισμένων μόνο ελπίς και των πολεμημένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέπειρος τρεχόντων και πάντων χριστιανών των καταφύγιων μη διελήξει με των αμαρτωλών των αγίοι των εσχείς λογισμής και λόγης και πράξης των όλων με αυτών αφαιώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθμία γνώμης δούλων γενόμενων. αλλά ως φιλανθρώπου Θεού Μήτρη, φιλανθρώπος πλαχνίστητε με μήτρα μαρτωλό και σώτο, και δέξα μου την ακριπαρόν χιλιών προσφεραμένη συνδέησιν, και το σώνιον και μόνο δεσπότη και εκείνη τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων, την ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτό αγαθότητα και περιδώνει τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με πρεσμετάνια και τον αυτό εντολών εργά τη δόκιμο να αναδείξει με. Και πάρε σώ με ήο ολίμων και συμπαθή και φυλάγαθο εν με το παρόντι βίο θερμή μπροστά τη και βοηθό στον εναντίον εφόλ τη αποτυχήσα και προ σωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου μου την αυθία ψυχή περιέψουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτή απελάμνουσα. Δε τη φοβερή μέρα τη κρίση του αιωνίου μέρη μένει κολάσο και τη απορρίτου του δόξη του Σιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεωτό και διετσή με αστεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενείου Σιού του κυρίου και Θεού και σωτήριο μόνο Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα του μη και προσκύνηση, ήταν άρχο αυτού πατρί για του Παναγίου και αγαθό και ζωπή αυτού πνεύματι νύ και έκη όνα στον αιώνα μη. Και δώσου μη δέσποτα προσύπνου να ποιούσουν ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον εμά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και πάσκο την ει και νυχτερινή συντυπαθία. Πάψον τη ορμά των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίω κινούμενα, τα τσαρκώσει μόνο επαναστάσει κατάστηλων και πάνγεώδε και λοιπόν ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε μείνει ο Θεός γρήγορο νου, σόφρον λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσα σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάσσον διημάσαν τον καιρό τη προσευχή, στηριγμένου εν τι εντολέ και τη μνήμη των σώκριμάτων εν αυτήν απαράφθρα στον έχοντα. Πανίχεν μην σύνδεξε λαγή, εγχάριστη σε μη και ευλογή και δοξάζει το πάντομο για μεγαλοπροπέσω όνομά σου, του πατρό και του ιού και του ιού πνεύματο νύ και ήκη σου όνο στον αιώνα μην. Υπερένδοξε υπάρχουν ευλογημένη Θεοτό και προσάγγινε μητέρα προς αυτήν το Υιός και Θεέ ημών και έτσι να σώσει διεσού της ψυχάς ημών. Ελπίς μου πατήρ καθοδική μου Υιός και έπου με το πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξας. Την πάσαν ελπίδα μου εις ανατήθη μήτερ του Θεού φυλαξών μου υπό τη σκέπη σου. Επίσης η χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση αγγέλνει το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένη να έχει παράδειση λογική επαρθενικό καύχημα εξής έως αρκώδη και παιδεία γέγον νοπρό αιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Τη γάρση είναι μήτρα ανθρώπων με πίση και τη σίγα στέρα πλατέρα των ουρανών να πυργάσατο. Επισχέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίζει δόξα. Άγιε Άγγελε, θεσό τη αυθία μου ψυχή και ταλαιπώρου μου ζωή, μη καταλήψει με τον αμαρτωλόν, ιδέα πω τη απεμού δια την ακρασία μου. Βίδε ω χώρα το πονηρό δαίμον κατά κυριεύσα μου κατά δυναστεία την ετού του του σώματο, κράτησαν τι αυθίε και παρημένη χειρό μου και δίγησαν με ισοδόν σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε, θεό φύλαξη σκεπαστή τη αυθία μου ψυχή και του σώματο, πάντα μη συγχώρησαν. Όσο σε έθλιψα πάστα μέρα τη ζωή μου και ήτιμα την σημερινή μέρα, σκέπασον με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξον πάσα εμπειρία του αντικειμένου, ή να μείνει την αμαρτήμα του παροχή στο Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ ημού προς τον Κύριο να του στηρίξει με το φόβο αυτού και άξιο να ανεδείξει με δούλο του αυτό αγαθό του ψαμί.
1: Θεότο και προσθένει χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριο Μετασού. Ευλογημένη είναι και δεξί και ευλογημένο ο καρπό τη κυρία Ότι, ο τι ρέτη και δεν στα ψυχούνι μόνο.
5: Θεότο και προσθένει χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριο Μετασού. Ευλογημένη είναι η γυναίξη και ευλογημένο ο καρπό τη κυρία σου, ότι σωτήρα έτυχε στον ψυχό ημών.
9: Θεοδό και παρθένε, έρε και θεοδό και Μαρία, κύριο Μετασού. Ευλογημένη είναι η γυναίξη και ευλογημένο ο καρπό τη κυρία σου, ότι σωτήρα έτυχε στον ψυχό ημών.
8: Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα τη γεννή και ήγιο σε όνο στον αιώνα μην. Κυριελέσον, κυριελέσον, κυριελέσον, πάτερα και ευλόγησον.
0: Ευξόμεθα υπερ ειρήνη του κόσμου. Υπέρ των αξεγών και ορθοδόξων χριστιανών. Υπέρ του πατρό και καθηγουμένου ημών ειρηναίου ιερομονάχου και πάση τη εν Χριστώ ημών αδελφότητα.
8: Κυριελέσον.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ, μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα, στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου, στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Λόγοι του Αββά Ισά του Σύρου. Σε ελεύθερη απόδοση κειμένου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατσακλής.

Μακάριος λοιπόν είναι εκείνος που απεστράφει την κοσμική αυτή ανάπαυση που τον χωρίζει τελικώς από το Θεό. Αυτός που έχει τροφή του τον Άρτο που ήλθε από τον ουρανό και έδωσε ζωή στον κόσμο, τον Κύριο, και ένιωσε στην καρδιά του την δρόσο της ζωής και ζήτησε να αποτιστεί από αυτήν και να εφρανθεί και να ανθίσει η καρδιά του και να χαρεί. Αυτός λοιπόν δεν πλησιάζει να φύγει.

φρένει τους διακριτικούς. Ο δε γαστρίμαργος δεν θέλει να φάει με τον νηστευτή και πάση θυσία τον αποφεύγει. Ο σιωπηλός επενείται από τον Χριστόν και δεν είναι ευχάριστος όταν πλησιάζουν αυτόν εκείνοι που παιδιαρίζουν και αστειεύονται ή υπερήφανοι και συκοφάντες. Μου είπε ένας άλλος πατέρας πως ενόσο συναναστρέφετο και συνομιλούσε με κάποιον έτρωγε 3 ή 4 παξιμάδια την ημέρα. Όταν όμως ησύχαζε μόνος, έτρωγε μόνο 1. Ενώ ο νους του στην προσευχή ήταν φωτεινός και εφραίνετος στο κάλος του Θείου Φωτός. Αν όμως τύχαινε να συνομιλήσει έστω και για μίαν ώρα, συνομιλία κακή, ο νους του δεν μπορούσε να ταινίσει καθαρά το Θείο Φως. Μακάριος όποιος ησυχάζει και τρώγει μόνος του το ψωμάκι του, διότι αυτό συνομιλεί δίχως δυσκολία με το Θεό, στον οποίο ανενίκει η δόξα και το κράτος και τώρα και πάντοτε εις τους αιώνες. Αμήν. Λόγος 44. Πέρι των αισθήσεων και των πειρασμών. Η εγκράτεια γεννάει την ειρήνη μέσα στην ψυχή και δεν την αφήνει να δοκιμάζεται από διάφορα δυσάρεστα πράγματα. Έτσι με αυτόν τον τρόπο η ψυχή νικάει εύκολα τα εμπόδια. Αν όμως αμελήσει ο άνθρωπος και αφήσει να προσβληθεί από διάφορα πράγματα του κόσμου, αναγκάζεται να πολεμήσει, διότι διαταράχτηκε η πρώτη καθαρότηση της ψυχής. Αυτό το παθαίνουν οι περισσότεροι των ανθρώπων. Γι' αυτό ακριβώς οι μοναχοί, όταν συναναστρέφονται με τους κοσμικούς, δεν μπορούν να καθαρίσουν εύκολα τη διάνοιά τους μετά και λίγοι επανέρχονται στην καθαρότητα της διανοίας. Γι' αυτό χρειάζεται να προφυλάει κανείς τις αισθήσεις του πάντοτε και τη διάνοιά του από τις προσβολές των πραγμάτων και να προσέχει πολύ. Επίσης, η πολύ απλότης είναι καλή στο μοναχό. Επίσης, το να διαφυλάει την υπακοή του στο Θεό. Άλλωστε αυτή η προς τον Θεό αγάπη κινεί τον πόθο της εργασίας των αρετών και των εντολών του Θεού. Ο φόβος και η αγάπη προηγούνται αυτών όλων και όποιος ισχυρίζεται το αντίθετο απατάται, επειδή ο ίδιος ο Κύριος που είναι ο αλάνθαστος μας λέει ότι η πνευματική γνώση γεννάται εκ του φόβου και της αγάπης. Μην ανταλλάξεις ποτέ την αγάπη του αδελφού σου με την αγάπη κάποιου πράγματος. Καταφρόνησε πρώτα τα περιτά και θα βρεις μετά τα πολύτιμα. Γίνε νεκρός για αυτή τη ζωή αν θέλεις να ζήσεις με τα θάνατο. Προτίμησε, αδελφέ, να πεθάνεις αγωνιζόμενος και όχι να ζεις αμελώς και ως έτυχε. Δεν είναι μάρτυρες μόνον εκείνοι που δέχτηκαν θάνατο για την πίστη τους στο Χριστό, αλλά και όσοι πεθαίνουν για την τήρηση των εντολών Του. Γίνε σοφός και έξυπνος στις προσευχές σου για να αξιωθείς τα ένδοξα

αγαθά του Θεού. Σοφία, από ό,τι ξέρουμε, ζήτησε ο Σολομών και μαζί με αυτήν πήρε και την επιγής βασιλεία. Ο Ελισσαίος ζήτησε διπλή την χάρη του Πνεύματος του προφήτη Ηλία και την έλαβε, καθώς διότι όποιος από έναν άρχοντα ζητάει φτηνό πράγματα, είναι σαν να ετοιμάζει και τον άρχοντα μαζί. Οι Ισραηλίτες ζήτησαν από το Θεό φαγητά και ποτά και πήραν την οργή του, διότι ξέχασαν να θαυμάζουν τα φοβερά και τρομερά που έκανε ο Θεός για αυτό τον λαό και ζήτησαν ευτελή πράγματα. Λοιπόν, κατά την αξία του να ζητάς και από το Θεό. Όποιος ζητάει από έναν βασιλιά κοπριά, παραδείγματος χάρη, για το ευτελές αυτό αίτημα ατιμάζει και τον βασιλιά μαζί. Έτσι συμβαίνει και για κάποιον που ζητάει στις προσευχές του μόνο γήινα πράγματα και όχι ουράνια. Ιδού οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, όταν δουν ότι ο γήινος άνθρωπος περιφρονεί τα σαρκικά πράγματα και ζητάει τα ουράνια, τη σωτηρία του δηλαδή, αισθάνονται έκπληξη αλλά και αγαλίαση συγχρόνως. Και ο Κύριος μας λέγει: «Μην φροντίζετε λέγοντες τι θα φάμε και τι θα πιούμε και τι θα ενδυθούμε, γιατί και οι εθνικοί είναι που ζητούν αυτά και ο Πατέρας σας γνωρίζει ότι έχετε χρία αυτών». Αλλά ο Κύριος, γνωρίζοντας την αδυναμία μας, διέταξε να ζητάμε και τον καθημερινό μας άρτο, τον άρτον των επιούσιων, αλλά για τους τέλειους είπε: «Μη φροντίζετε για τα γήινα». Διότι ο Θεός, αφού προνοεί ακόμη και για τα πετεινά του ουρανού, τα μικρά αυτά πουλάκια, δεν θα φροντίσει περισσότερο για σας να σας τα δώσει? Ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα προσθεθούν σε σας. Αν ζητήσεις κάτι από τον Θεό και δεν είσαι ακουστής, μη λυπηθείς γι' αυτό. Ξέρει ο Θεός με την πανσοφία του τι κάνει. Μπορεί να είσαι και ανάξιος ή και τα αισθήματά σου να μην είναι ανάλογα με το χάρισμα που ζητάς. Εξάλλου, μπορεί και να καθυστερεί, διότι ό,τι παίρνουμε πολύ εύκολα, γεγονός είναι ότι εύκολα και το ξεχνάμε και χάνεται. Δίψασε το Χριστό και θα σε μεθύσει η αγάπη Του. Περιφρόνησε τα δίθεν ευχάριστα της παρούσης ζωής και θα αξιωθείς εκ του Θεού μεγάλη ειρήνη. Κάνε εγκράτεια σε αυτά που βλέπουν τα μάτια σου, για να έχεις πνευματική χαρά. Μη ζητήσεις μεγάλα πράγματα από το Θεό, ενώ του είναι δυσάρεστα τα έργα σου. Έτσι θα φανεί πως πειράζεις τον Θεό, γιατί ενώ είσαι συνδεδεμένος με τα κοσμικά πράγματα, του ζητάς τα θεία. Να αγωνίζεσαι και να προσεύχεσαι. Να γίνεις ελεύθερος και φρόνιμος, για να μην κλαπείς από τους δαίμονες όπως οι υπερήφανοι. Μην αποφεύγεις τις θλίψεις και τις στεναχώριες, διότι με αυτές προχωράς στην αλήθεια και στο φως. Μη φοβηθείς τους πειρασμούς, διότι μέσω αυτών βρίσκεις τα πολύτιμα πράγματα. Να προσεύχεσαι,
για να μην μπει σε ψυχικούς πειρασμούς. Για τους σωματικούς να είσαι πανέτοιμος, διότι με αυτούς, όπως είπαμε, πλησιάζεις το Θεό. Εδώ εννοούμε πειρασμούς, όχι εκείνους των επιθυμιών, αλλά των θλίψεων. Ο Κύριος μας λέγει καθαρά, θα αναλάβεις το σταυρό σου και θα με ακολουθήσεις, διότι με πολλές θλίψεις θα εισέλθουμε στη Βασιλεία Του. Και αλλού μας λέει, παρακάλεσα να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Εκεί, στον κήπο της Γεστημανή, το είπε στους μαθητές του. Πώς λοιπόν, ενώ μας λέει ακόμη και το θάνατο να ψηφίσουμε για το όνομά του, από την άλλη μας προστάζει να παρακαλούμε να μην εισέλθουμε σε πειρασμούς, αυτό που λέει στο Πάτερ ημών, ακούστε. Ο Κύριος με μεγάλη λεπτότητα για εκείνον που διαβάζει με προσοχή και γνώση εννοεί άλλους πειρασμούς αναλόγως. Παρακάλεσε, λέει, να μην εισέλθει σε πειρασμούς απιστίας ή βλαστημίας ή ψιλοφροσύνης και στους πειρασμούς της αμαρτίας, του θυμού, της οργής, της διψυχίας. Όσο για τους πειρασμούς του σώματος, να τους υποδέχεσαι ευχαρίστως, διότι χωρίς αυτούς δεν εκδηλώνεται η Θεία Πρόνοια και συγχρόνως απομακρύνεται ο Άγγελος που σε φυλάει. Δίχως τους σωματικούς πειρασμούς δεν γίνεται πρόοδος, ούτε η Θεία Πρόνοια εκδηλώνεται, ούτε έχουμε παρησία, ούτε τη σοφία του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να αποκτήσουμε και προσευχόμαστε ξένοι προς το Θεό. Αλλά, μπαίνοντας στους πειρασμούς, παρακάλεσε επίσης να μην μπει σε φοβερό πειρασμό του διαβόλου για την έπαρση και την αλαζονία σου, αλλά διότι αγαπάς το Θεό, να σε βοηθήσει και να σου δώσει να νικήσεις τους εχθρούς σου. Παρακάλεσε να μην εισέλθεις σε πειρασμούς ένεκα της κακίας των λογισμών σου και των πράξεών σου, αλλά για να δοκιμαστεί η προς τον Θεό αγάπη σου και με την υπομονή σου να δοξαστεί η δύναμη του Θεού, στον οποίον ανήκει η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Λόγος 45. Πέρι της ευσπλαχνίας του Θεού και πέρι πειρασμών. Και πάλι, χάριν της ευσπλαχνίας του ο Κύριος μας διατάζει και για τους σωματικούς πειρασμούς να παρακαλούμε, διότι έχουμε ασθενές σώμα και ίσως να μην μπορέσουμε να αντέξουμε τους πειρασμούς. Και αν είναι δυνατόν να ευαρεστήσουμε το Θεό δίχως αυτούς τους πειρασμούς. Αν κάποιος αρχίζει να πραγματοποιεί μια αρετή και πέσει σε φοβερούς πειρασμούς και δεν τους υπομένει, ας ξέρει ότι ούτε την αρετή του αυτή δεν μπορεί να εκτελέσει. Δεν πρέπει άλλωστε κι εμείς να εγκαταλείψουμε λόγω των πειρασμών τον ευγενή αυτόν πόλεμο, από τον οποίον εξαρτάται η ζωή της ψυχής μας. Ούτε πρέπει να προβάλλουμε ως δόγμα το προσεύχεστε να μην εισέλθετε εις πειρασμόν, γιατί έτσι αμαρτάνουμε κρυφά. Κι αν αναγκαστεί κάποιος να εγκαταλείψει τη σοφροσύνη ή να πετάξει τα ράσα του ή να δηλιάσει και δεν αντισταθεί στον πειρασμό, τότε πράγματι θα έχει ξεπέσει από την αληθινή του Χριστού πίστη. Ας περιφρονήσουμε το σώμα μας και ας αφιερώσουμε την ψυχή μας στον Κύριο και ας μπούμε στον αγώνα. Και εκείνος που διέσωσε τον Ιωσήφ από την Αίγυπτο, τον Δανιήλ από τα λιοντάρια, τους τρεις παιδες από την Κάμινο του Πυρός, τον Ιερεμία από τον Βόθρο, εκείνος που έβγαλε τον Πέτρο από τη φυλακή και έσωσε τον Παύλο από τη συναγωγή των Ιουδαίων και πάντοτε θα μας δίνει την νίκη, αυτός θα μας δυναμώσει και θα μας διασώσει από τα μεγάλα κύματα των πειρασμών που μας κυκλώνουν. Αν γίνουμε ζηλωτές κατά του διαβόλου και των υπηρετών του, όπως οι Μακαβαίοι και οι Άγιοι προφήτες και μάρτυρες κατά των φοβερών πειρασμών που καταφρόνησαν τον κόσμο και τα ίδια τους ακόμη τα σώματα, και έτσι γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής, και αν εμείς διαμείνουμε μέχρι της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας ενισχυμένοι σαν εκείνους και διδαγμένοι, καθώς ομολογεί και ο Απόστολος Παύλος, διδαγμένοι επάνω στις ευθείες οδούς του Θεού, και αν πάρουμε τα δικά τους παραδείγματα και τη δική τους διαγωγή, τότε θα δούμε πόσο γλυκά είναι τα Θεία Λόγια στην ψυχή τη φρόνιμη, καθώς και οι διηγήσεις των δικαίων ανδρών. Είναι σαν παντοτινή δροσιά σε ένα νεοφυτεμένο δέντρο. Έχε λοιπόν, αγαπητέ μου, υπόψη σου την Θεία Πρόνοια που σε ακολουθεί ως σήμερα και αγωνίσουμε φιλότιμο να μάθεις ότι τα πάντα γίνονται από τη μεγαλοσύνη και τη μεγάλη τιμή του Κυρίου. Και με τη χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος έγινε μεσίτης μεταξύ ανθρώπων και Θεού, ως ενωμένος και από τα δύο άκρα, ως θεάνθρωπος Κύριος, που κατοικεί στον ουρανό, στον ένδοξο του Θεού θρόνο, εκεί ούτε οι αγγέλοι μπορούν να πλησιάσουν, θυμίσουν πως τη γη ταπεινώθηκε υπερβολικά και έγινε, όπως λέει ο Ισαΐας ο προφήτης, κάποιος δίχως είδος, ούτε κάλος, ποινός άνθρωπος, για να τελειώσει την Θεία Οικονομία, για να δώσει ζωή και σωτηρία σε όλη την ανθρωπότητα. Σε αυτόν πρέπει η δόξα και το κράτος σε όλους τους απέραντους αιώνες. Όταν παρατηρώ τη μέλισσα που δεν σπούδασε γεωμετρία και όμως κατασκευάζει τις κυψέλες
στο πιο κατάλληλο για τη δουλειά αυτή σχήμα, τη δική σου σοφία βλέπω, Κύριε. Και εδώ μες στη μέλισσα για το καλό της και για το καλό μας, και σε δοξολογώ με ευγνωμοσύνη. Όταν ακούω τα κελαϊδήματα των πουλιών, τη δική σου τέχνη και δύναμη θαυμάζω, που έβαλες μες στο μικροσκοπικό λαρίγκι τους τις καλήφωνες χορδές και τα δίδαξες να τραβούν τόσο μαστορικά το δοξάρι τους αυτές, και με ευχαρίστηση βαθιά σε δοξολογώ. Όταν παρατηρώ το σχήμα, το χρώμα, τη δεξιότητα και τη χάρη στην πλεύση των ψαριών, σε σένα πάει ο νους μου, μεγάλε ναυπηγέ, και έκπληκτος σε δοξολογώ. Όταν προσέχω το πέταγμα των πουλιών, το ανάλαφρο, το γρήγορο, το σε κάθε κατεύθυνση, με κάθε άνεση και χάρη, σε σένα, σοφέ αεροναυπηγέ, πάει ο νους μου, που με τόση επιστήμη, τέχνη και χάρη τα έπλασες και τα φρόντισες, και σε δοξολογώ θαυμαστικά. Και όταν παρατηρώ τον άνθρωπο, τη ζωντανή εικόνα σου, με όλα τα ψυχικά και σωματικά χαρίσματά του, στο πρωτότυπο, σε σένα ανεβαίνει ο νους μου, και αναλογίζομαι πόσο ωραίος και δυνατός και αγαθός και σοφός είναι ο Κύριός μου και ο Θεός μου, και σε δοξολογώ, και θα σε δοξολογώ πάντοτε, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων.

Ακούσατε την εκπομπή «Λόγοι του Αβά Ισά του Σύρου» σε ελεύθερη απόδοση κειμένου.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου, στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού, και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

από την καρδιά της ερήμου. Ποιητικά συναξάρια, εμπειρίες και θαύματα από τον κόσμο της αγάπης των Αγίων μας. Παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Καλυψό Δημητριάδη.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Παρακολουθείτε την τακτική μας εκπομπή από την καρδιά της Ερήμου. Η Αγία μας Εκκλησία γιόρτασε πανηγυρικά τις μέρες που προηγήθηκαν τη μεγάλη γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Μεγάλη γιορτή, ο Τίμιος Σταυρός, ο οποίος είναι σύμβολο νίκης και όπλο της Εκκλησίας μας, από σύμβολο ατιμωτικού θανάτου, έχει γίνει σύμβολο νίκης και δύναμης για την Εκκλησία μας. Μας αξίωσε λοιπόν η Αγία μας Εκκλησία να γιορτάσουμε και φέτος αυτή τη μεγάλη γιορτή. Και να ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο ο Τίμιος Σταυρός να μας σκεπάζει και να μας προστατεύει, ιδιαίτερα την πατρίδα μας, η οποία την περίοδο αυτή ζει μια σταυρώσιμη εμπειρία, πολλές δυσκολίες, αλλά η χάρη του Θεού και η δύναμη του Τιμίου Σταυρού είμαστε σίγουροι πως αν το θελήσουμε και αν γονατίσουμε και προσευχηθούμε στον Θεό, θα είναι δύναμη και θα μας σηκώσει και θα μας βοηθήσει να ανταπεξέλθουμε από όλα αυτά τις δυσκολίες. Χρόνια πολλά σε όλους λοιπόν. Πρεσβυτέρα, χρόνια πολλά και σε εμάς. Καλώς ήρθατε. Μεγάλη γιορτή λοιπόν σήμερα.
1: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Και σήμερα έχουμε τη μεγάλη ευλογία να μιλήσουμε για την μεγάλη αυτή εορτή, την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου Σταυρού, η οποία είναι η μέρα ιερή και αγία και η μέρα ξεχωριστή από όλες τις άλλες του έτους. Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας του Τιμίου Σταυρού, γιατί με επίκεντρο αυτή την εορτή και οι δύο Κυριακές που την πλαισιώνουν παίρνουν το χρώμα της γιορτής, και η προηγούμενη Κυριακή, δηλαδή η πρώτη υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, αλλά και η σημερινή, η μετά την ύψωση. Μας κάλεσε λοιπόν η Αγία μας Εκκλησία και προσκυνήσαμε το τρισμακάριστο ξύλο και πήραμε κλάδους βασιλικού, αλλά και πήραμε και μεγάλη χάρη και ευλογία. Αλλά δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Το σημαντικότερο είναι ότι πρέπει να πιστέψουμε στη δύναμη του εσταυρωμένου και με προθυμία και εμείς να βαστάζουμε κάθε μέρα και το δικό μας σταυρό. Και αν ανατρέξουμε σε όλα τα ιερά αναγνώσματα και τα τροπάρια της εορτής, αλλά και όλης της περίοδου, πριν και μετά, όλα αυτά έχουν έντονο το χρώμα του σταυρού. Η εορτή αυτή και η ευλαβή συνήθεια της υψώσεως ανάγεται στα χρόνια των Αγίων Θεοστέπτων Μεγάλων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, να πούμε, και σχετίζεται με τη θαυμαστή έβρεση του Τιμίου Σταυρού από την Αγία μας Ελένη το 326 μετά Χριστόν.
0: Το 326 λοιπόν, πρεσβυτέρα, 326

εναντίον του τυράννου της Ρώμης του Μαξεντίου, την παραμονή της οριστικής μάχης είδε να φέγγει στον ουρανό, σχηματισμένο από άπλετο φως ηλιακών ακτίνων, το σημείο του Σταυρού με την επιγραφή «Εν τούτου νίκα». Ύστερα από τη θαυμαστή αυτή επιφάνεια που την είδαν όλοι, κατεκόσμησε τα πολεμικά του λάβαρα με το τρόπαιο του Σταυρού και θέτοντας αυτά επικεφαλής των στρατευμάτων του, κέρδισε φυσικά την περίλαμπρη νίκη, η οποία τον κατέστησε κύριο ολοκλήρου του ρωμαϊκού κόσμου και του επέτρεψε να εξασφαλίσει τον θρίαμβο του χριστιανισμού. Από τότε ο ευσεβής βασιλιάς έτρεφε τον πόθο να βρει το τίμιο ξύλο. Η ευκαιρία του δόθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου το 325, όταν πληροφορήθηκε από τον επίσκοπο Ελίας, τον Ιεροσολύμων δηλαδή, το Μακάριο, περί της Αγίας Πόλεως. Στο 20ο λοιπόν έτος της βασιλείας του, το 326, έστειλε τη μητέρα του, την Αγία Ελένη, στους Αγίους Τόπους, με σκοπό να τους καθαρίσει από τα είδωλα και να βρει τον Τίμιο Σταυρό και τους τόπους του πάθους του Κυρίου μας, που είχαν καλυφθεί από τον αυτοκράτορα της Ρώμης, τον Αδριανό τότε, και ως αντίπεινα σε εξέγερση των Ιουδαίων, ο Αδριανός είχε ανασκάψει όλη την Αγία Πόλη και είχε καταχώσει κάτω από τις επιχωματώσεις τα ιερά της, ώστε να εξαφανιστεί κάθε μνήμη της Ιουδαϊκής και Χριστιανικής ρισκίας. Στη νέα πόλη που ανίδρυσε, την Ελία Καπιτολίνα, δέσποζε η ειδωλολατρία με κύριους ναούς της στο Καπιτόλιο, στη θέση του ναού του Σολομώντα, και το ναό της Αφροδίτης στη θέση του Γολγοθά και του Παναγίου Τάφου. Όταν η Αγία μας Ελένη έφτασε στα Ιεροσόλυμα, προσέλαβε κάποιους Ιουδαίους εργάτες, ανάμεσα στους οποίους ήταν και κάποιος που ονομαζόταν Ιούδας. Αυτός, εργαζόμενος στις ανασκαφές εκεί στο λόφο του Γολγοθά, ήταν που βρήκε τον τίμιο και ζώπιο σταυρό του Κυρίου μας. Τότε πίστεψε αμέσως τον Χριστό και βαπτίστηκε και έλαβε το όνομα Κυριακός. Και έγινε κατόπιν και επίσκοπος των Ιεροσολύμων και μάλιστα αξιώθηκε και μαρτυρικού τέλους μαζί με τη μητέρα του, την Αγία Άννα, που εορτάζουν και οι δυο μαζί στις 28 του Οκτωβρίου. Ο Τίμιος Σταυρός, ο οποίος λόγω των ιστορικών συγκυριών παρέμενε κρυμμένος στη γη περισσότερο από 3 αιώνες, ήταν όμοιος με τους σταυρούς των ληστών. Προκειμένου να φανερωθεί το ποιος από τους 3 ήταν, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων ο Μακάριος πρότεινε να θέσουν επάνω στον κάθε σταυρό ξεχωριστά το σώμα νεκρής γυναίκας που τη στιγμή εκείνη οδηγείται στον τάφο. Το αποτέλεσμα ήταν να αναστηθεί όταν το σώμα της ήρθε σε επαφή με το σταυρό του Χριστού μας. Αμέσως τότε ο επίσκοπος και η βασίλισσα και όλοι οι άρχοντες της συνοδείας της τον προσκύνησαν με πάρα πολύ ευλάβεια και τον ασπάστηκαν. Επειδή δεν ήταν εύκολο να τον ασπαστούν όλοι οι χριστιανοί, ζήτησαν τουλάχιστον να δουν από μακριά το όργανο της απολύτρωσής μας. Ο μακαριότατος επίσκοπος ανέβηκε πάνω στον άμβονα και υψώνοντας το σταυρό με τα δυο του χέρια, τον έδειξε στο λαό του Θεού που κράβγαζε το Κύριε Ελέησον. Από τότε οι θείοι πατέρες εθέσπισαν να εορτάζεται κάθε χρόνο η ύψωση του Τιμίου Σταυρού από όλες τις εκκλησίες, όχι μόνο εις ανάμνηση του γεγονότος, αλλά και για να δειχτεί ότι το σύμβολο αυτό της κατάρας έγινε το καύχημα και το αγαλίαμά μας. Ας ακούσουμε ένα πολύ όμορφο τροπάριο από τα κατανυκτικά τροπάρια του Εσπερινού της εορτής του Σταυρού.

0: πολύ χρήσιμα και πολύ σημαντικά αυτά τα ιστορικά στοιχεία που μας αναφέρεται, Πρεσβυτέρα, για την έβρεση του Τιμίου Σταυρού, ας μην ξεχνάμε το ότι ο Σταυρός μετά την αποκαθήλωση του Κυρίου πετάχτηκε γιατί ήταν ατιμωτικό όργανο θανάτου. Τους χειρότερους εγκληματίες που ήθελαν να τους διαποπέψουν τους σταυρώνανε, οπότε ο Σταυρός πετάχτηκε. Πάντως εδώ δηλώνεται και ο ζήλος της Αγίας Ελένης που έκανε αυτή την διαδικασία σε δύσκολους καιρούς κάτω από αντίξουσες συνθήκες, αλλά είχε πραγματικό πόθο να βρει τον Τίμιο Σταυρό και τον χάρισε ο Θεός στην Αγία Ελένη και μέσω της Αγίας Ελένης σε ολόκληρη την Εκκλησία, για να τον έχουμε όπλο και να τον προσκυνούμε και να είναι φορέας της χάριτος ο Τίμιος Σταυρός για όλους εμάς. Όμως, Πρεσβυτέρα, σκεφτόμενοι όλοι μας αυτά τα γεγονότα του Σταυρού, συνδυάζουμε τη σημερινή ημέρα της Παγκόσμιας Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και τις άλλες μέρες που η Εκκλησία μας προβάλλει τον Τίμιο Σταυρό, είναι μέρες νηστείες. Μάλιστα, η 14η Σεπτεμβρίου είναι μέρα απόλυτης νηστείας, αυστηρής νηστείας. Μοιάζει με την νηστεία της Μεγάλης Παρασκευής. Όμως, ενώ η Μεγάλη Παρασκευή και οι άλλες γιορτές του Τιμίου Σταυρού έχουν έναν κατεξοχήν πένθυμο χαρακτήρα, αυτή η εορτή της Παγκόσμιας Υψώσεως παρουσιάζεται λαμπρή. Έχει χαρούμενο χαρακτήρα. Πώς συνδυάζεται λοιπόν το πένθυμο του Σταυρού και η σχέση του με τη Μεγάλη Παρασκευή, με αυτήν τη χαρά που βλέπουμε στην γιορτή της 14ης Σεπτεμβρίου?
1: Ναι, πώς συνδυάζεται ο Σταυρός με τη χαρά? Πολλοί κοσμικοί λένε ότι ο χριστιανισμός είναι μόνο χαρά. Όλα πρέπει να είναι χαρά και προσπαθούν το δρόμο για τον Παράδεισο να τον κάνουν πλατή και άνετο. Όμως στενή και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα στη ζωή, όπως μας είπε ο Κύριός μας. Η χαρά δεν έρχεται έτσι. Η χαρά δεν αγοράζεται. Δεν αγοράζεται με χρήματα. Η χαρά του χριστιανού αγοράζεται με τον πόνο και τα παθήματα. Άλλα αγοραστικά μέσα δεν υπάρχουν. Για να σωθεί ο άνθρωπος, ο Κύριός μας ανέβηκε στο Σταυρό εκούσια και σταυρώθηκε και πέθανε. Μετά αναστήθηκε, μετά ήρθε η χαρά. «Ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθείτο μη», είπε ο Χριστός. Είναι απαραίτητο λοιπόν να σηκώσουμε το σταυρό μας όλοι μας. Όποιος χωρίς σταυρό πηγαίνει πίσω από τον Χριστό δεν είναι άξιος του Χριστού, είναι ανάξιος. Αυτό μας το είπε ο ίδιος ο Χριστός και μας το είπε καθαρά. Είπε «ουκ εστί μου άξιος». Αυτό σημαίνει η πίστη του και η αγάπη του για τον Χριστό δεν είναι γνήσιες, δεν αξίζουν τίποτα. Ο Σταυρός μας τρομάζει και είναι φυσικό αυτό, γιατί μας διέλυσε η άνεση. Ο πόνος είναι για μας κάτι το τρομακτικό, όμως δεν είναι ο πόνος φοβερός, η άνεση είναι φοβερή. Αυτή έπρεπε να μας τρομάζει. Και πράγματι όλες οι σύγχρονες κακίες έχουν πηγή τους την άνεση στη ζωή μας. Ο πόνος, τα πάθη, ο σταυρός, είπε ο Χριστός μας, είναι κάτι το καλό, είναι αγαθό. Και έτσι το φορτίο του Χριστού μας γίνεται ελαφρό. Κατά το ανθρώπινο, ο σταυρικός θάνατος ήταν ονειδισμός. Ήταν η εσχάτη ταπείνωσης και εσχάτη καταφρόνησης του ανθρώπου. Αλλά κατά τη Θεία Προοπτική ήταν η μεγαλύτερη δόξα του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού, η οποία δόξα προετοίμασε την άλλη δόξα της λαμπροφόρου Αναστάσεώς του. Επειδή λοιπόν πάσχει στο Σταυρό ο Κύριος, αλλά και δοξάζεται Πάσχων, γι' αυτό και η Εκκλησία, ακόμα και τη Μεγάλη Παρασκευή, ακόμα και την ημέρα του Σταυρού, μπορεί να εορτάζει το Σταυρό του Κυρίου αναστάσιμα, χαρμόσυνα, με τη χαρμολύπη αυτή και το σταυροαναστάσιμο ήθος και φρόνημα που χαρακτηρίζει την Ορθόδοξη πίστη και ευσέβειά μας, η οποία πηγάζει μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού μας. Αλλά και ο δεύτερος λόγος, Βασίλη, για τον οποίο έχουμε χαρά την ημέρα του Σταυρού, είναι ότι δια της μετοχής μας στον εορτασμό αυτό, αξιωνόμαστε κι εμείς, παρά την αμαρτωλότητα και αδυναμία και νέκρωση των πνευματικών μας αισθητηρίων, να μεθέξουμε κάπως αυτό το μυστήριο του σταυρικού θανάτου και της λαμπροφόρου Αναστάσεως του Κυρίου μας, διότι αυτή είναι η χάρις του Θεού και της Αγίας μας Εκκλησίας, ότι μέσα στην Εκκλησία μας την Ορθόδοξη και Αποστολική Οι εορτές δεν είναι κάτι έξω από μας. Δεν είναι μια ανάμνηση ιστορική ή ψυχολογική, αλλά είναι προπάντων μέθεξης και συμμετοχή στα τελούμενα και εορταζόμενα γεγονότα και πρόσωπα. Ας δούμε μέσα από ένα πολύ όμορφο τραγούδι, να στολίσουμε και την εκπομπή μας, πώς έρχεται η χαρά σε κάθε χριστιανό μέσα από τον αγώνα που μπορεί να κάνει. Να ακούσουμε το τραγούδι «Χαρά στα μάτια».

0: Πρεσβυτέρα, πραγματικά ο Σταυρός, ο οποίος φαίνεται κάτι λυπηρό, όμως πρέπει να είναι η χαρά του χριστιανού, γιατί είναι ο αγώνας του, ο οποίος σηκώνει το Σταυρό του, έλκει τη χάρη του Θεού. Οπότε σε αυτές τις δυσκολίες της ζωής, το Σταυρό που λέμε που σηκώνουμε, κερδίζουμε τη χαρά της χάρητος του Θεού που πλουσίως έρχεται μέσω του Σταυρού και χαριτώνει τη ζωή μας και μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε τον αγώνα. Και αυτό το τραγούδι, το οποίο έτσι πολύ εύστοχα επιλέξαμε να βάλουμε μετά από τα όσα πολύ χρήσιμα μας είπατε, γιατί η λυπηρή αυτή ανάμνηση του Τιμίου Σταυρού έχει και χαρά μέσα στην Εκκλησία μας, μας δείχνει το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε την ζωή μας. Βλέπουμε, μας δίνει ένα παράδειγμα, πώς παραδείγματος χάρη η αγάπη προς τον πλησίον, η δοτικότητα, είναι στοιχεία τα οποία του αγώνα μας, το οποίο τον Θεό θα βλέπει με την καλή διάθεσή μας που τα κάνουμε σηκώνοντας το δικό μας σταυρό στον προσωπικό μας αγώνα. Δίνει τη χάρη του και δημιουργούμε χαρά στους άλλους και είναι και έλκει και τη χάρη για μας. Άρα να πώς συνδυάζονται αυτά τα δύσκολα, τα φαινομενικά ασύνδετα πράγματα, που όμως δεν είναι ασύνδετα. Είδαμε πόσο ωραία η Εκκλησία μας τα συνδέει στο πρότυπο του Τιμίου Σταυρού και πόσο πολύ ωραία τα παρουσιάζει και η υμνογραφία αυτής της ημέρας. Όσοι παρακολουθήσαμε και προσευχηθήκαμε στις ακολουθίες του Ισπερινού, του Όρθρου, στη Θεία Λειτουργία που ακούσαμε τα αναγνώσματα, είδαμε πως η Εκκλησία προβάλλει το Σταυρό ως σύμβολο νίκης ουσιαστικά. Και ήθελα να σας πω ότι η Εκκλησία και αυτή η χάρις του Τιμίου Σταυρού, αυτό το σύμβολο το δυνατό, η Εκκλησία δεν το παρουσιάζει μόνο μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Έχουμε πατερικές ομιλίες οι οποίες λένε το ότι η δύναμη του Τιμίου Σταυρού ενεργούσε, τύπης, ενεργούσε πάντως, και πριν γίνουν τα ιστορικά γεγονότα της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως. Νομίζω έχουμε να σημειώσουμε δύο πολύ σημαντικά πράγματα πάνω σε αυτό το γεγονός.
1: Υπάρχει μια ωραιότατη ομιλία στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, στην οποία ο Άγιος αναπτύσσει μια πολύ όμορφη διδασκαλία που ίσως δεν υπάρχει, Βασίλη, σε άλλους πατέρες της Εκκλησίας. Ότι δηλαδή το μυστήριο και η δύναμη του Σταυρού προενεργούσε και στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης, όπως γινόταν ακριβώς και με την Παναγία μας. Δηλαδή υπήρχαν πολλές προτυπώσεις που δείχναν από τότε τη δύναμη του Σταυρού και είναι τόσες πολλές που σίγουρα δεν μας φτάνει ο χρόνος να τις αναφέρουμε απλώς. Θα αναφέρουμε, χωρίς να τις αναλύσουμε, κάποιες προτυπώσεις. Η πρώτη προτύπωση είναι το ξύλο της ζωής, το οποίο υπήρχε στον Παράδεισο. Ο Τίμιος Σταυρός, όπως και αυτό το ξύλο, πολλές φορές χαρακτηρίζεται ξύλο ζωής αιωνίου, ξύλο αυθαρσίας, ξύλο σωτηρίας, όπως ακριβώς και το ξύλο του Παραδείσου. Άλλη η προτύπωση είναι η ράβδος του Πατριάρχου Ιακώβ, την οποία προσκύνησε ο ίδιος στο άκρο της και εκεί στην Αίγυπτο. Οι πατέρες λένε ότι αυτή η ράβδος είναι σύμβολο της άλλης ράβδου που ονομάζεται ράβδος δυνάμεως, δηλαδή του Σταυρού. Όπως λοιπόν ο Ιακώβ προσκύνησε το άκρο της ράβδου του, έτσι και εμείς όταν ασπαζόμαστε τον Τίμιο Σταυρό προσκυνούμε τον Κύριο. Άλλη προτύπωση του σημείου του Σταυρού είναι η στιγμή που ο Πατριάρχης Ιακώβ δίνει την ευλογία του στα δύο παιδιά του Ιωσήφ, Εφραίμ και Μανασί. Όπως αναφέρει το βιβλίο της Γενέσεως, «Εκτίνας δε Ισραήλ, Ιακώβ, την χείραν την δεξιάν, επέβαλεν επί την κεφαλήν Εφραίμ, ούτως δε ειν ο νεότερος, και την αριστεράν επί την κεφαλήν Μανασί εναλλάξ τα σχήρας». Με τη λέξη εναλλάξ, η διήγηση της Γενέσεως υποδηλώνει τον σταυροειδή σχηματισμό των χεριών. Άλλη προτύπωση είναι η ράβδος του Μωυσέως, ο οποίος σηκώνει τη ράβδο του πρώτα κατακόρυφα και μετά εκτείνει το χέρι του οριζόντια, διαχωρίζοντας έτσι την ερυθρά θάλασσα και σώζοντας τον λαό των Εβραίων. Άλλοτε πάλι ο Θεός δείχνει ένα ξύλο στο Μωυσή, το οποίο έβαλε στο νερό και αμέσως το νερό εγλυκάνθη. «Και έδειξεν αυτό Κύριος ξύλον και ενέβαλεν αυτό εις το είδωρ και εγλυκάνθη το είδωρ». Αυτό βέβαια ήταν προτύπωση του ξύλου του Σταυρού που γλύκανε την πικρή γεύση του απαγορευμένου ξύλου από το οποίο έφαγε ο Αδάμ. Παρόμοιο θαύμα έγινε στην έρημο Ραφιδίν, όταν ο Θεός παραγγέλει στο Μωυσή να πατάξει την πέτρα και να μεταβάλει το βράχο σε πηγή. Και συνεχίζουμε για το πώς ενεργούσε ο Σταυρός στην Παλαιά Διαθήκη. Όλοι θυμόμαστε που ο Μωυσής κατά τη μάχη των Εβραίων με τους Αμαλικίτες σε ένα κοντινό εκεί βουνό μαζί με τον Ααρών και τον Ορ προσευχήθηκε υψώνοντας τα χέρια του και σχηματίζοντας το σημείο του Σταυρού. Και όση ώρα ήταν σε σχήμα Σταυρού τα χέρια του, οι Ισραηλίτες νικούσαν τους Αμαλικίτες. Όταν κουραζόταν, νικούσαν οι Αμαλικίτες. Αλλά τότε ο Ααρών και ο Ορ τον βάζουν να καθίσει πάνω σε μια πέτρα και ο ένας από τα δεξιά και ο άλλος από τα αριστερά του κρατούσαν τα χέρια υψωμένα για να μην κουράζεται. Έτσι οι Ισραηλίτες κατατρόπωσαν τους Αμαλικίτες. Ο Μωυσής λοιπόν έχοντας υψωμένα τα χέρια του και κρατώντας τη ράβδο του προεικονίζει το Χριστό μας πάνω στο Σταυρό. Μια άλλη προεικόνηση είναι το χάλκινο φίδι, το οποίο ύψωσε ο Μωυσής στην έρημο πάνω σε πάσαλο, σε τόπο ψηλό και όποιος Ισραηλίτης είχε δαγκωθεί από δηλητηριώδες φίδι, όταν κοιτούσε το χάλκινο φίδι, θεραπευόταν αμέσως. Το φίδι αυτό δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένας μυστικός τύπος του Χριστού, ο οποίος υψώθηκε πάνω στο ξύλο του Σταυρού. Ο ίδιος ο Χριστός μας ανέφερε γι' αυτό στον Νικόδημο τα εξής. «Και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου, ή να πάσο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον». Είναι πάμπολες, Βασίλη και αγαπητοί μας ακροατές, οι προτυπώσεις του Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη. Μπορούμε να πούμε ακόμα μερικές και ονομαστικά. Είναι η ράβδος του Ααρών που βλάστησε. Είναι το ξύλο που έριξε ο προφήτης Ελισαίος στον Ιορδάνη. Επίσης, όταν ο Ιωνάς άπλωσε τα χέρια του σε σχήμα Σταυρού μέσα στα σπλάχνα του θαλασσίου κήτους, προεικονίζοντας το πάθος του Χριστού μας και την τριήμερη ταφή και την Ανάσταση. Ακόμα, όταν ο Ιησούς του Ναβί ύψωσε τα χέρια και στάθηκε ο ήλιος μέχρι που νίκησε τους εχθρούς του. Μία θαυμάσια και κρυμμένη προτύπωση επίσης του Σταυρού από τις πρώτες είναι και το περίφημο πρωτευαγγέλιο, δηλαδή η πρώτη χαρούμενη αγγελία μετά την πτώση. Ο Θεός, μιλώντας στο φίδι τότε, δηλαδή στο διάβολο, προφητεύει τη συντριβή του δια της νέας Εύας, δηλαδή της Παναγίας μας, όπου από το σπέρμα της, η γυναίκα ξέρουμε δεν έχει σπέρμα, αλλά η Παναγία μας άνευ ανδρός γέννησε. Γι' αυτό λέμε ότι είναι δικό της σπέρμα ο Χριστός και συνεχίζει την προφητεία λέγοντας ότι η τελική του συντριβή, η διάλυση της κεφαλής του, θα είναι ο Σταυρός του Χριστού μας. Να πώς το λέει ο Θεός στη Γένεση. «Και έχθραν θύσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Αυτό σου συντρίψει την κεφαλήν και εσύ τηρήσεις αυτού πτέρναν». Άλλες προτυπώσεις είναι η θυσία του Ισαάκ με τα ξύλα που πήγε στο βουνό φορτωμένος. Όταν ήταν η ώρα της φαγής του, άγγελος φανέρωσε ένα κρυάρι προς φαγή που ήταν δεμένο πάνω στο φυτό Σαβέκ, δηλαδή στο ξύλο που συμβολίζει και αυτό το σταυρό. Ας ακούσουμε ένα από τα πολύ όμορφα τροπάρια της Εκκλησίας μας που ψάλλονται σε κάθε ορτή του Σταυρού, να ξεκουραστεί η ψυχή μας και συνεχίζουμε.

0: Ακούσαμε λοιπόν ένα πολύ πολύ όμορφο τροπάριο από τα απόστοιχα του Ισπερινού, το οποίο είναι έτσι και σε ένα πολύ ωραίο ήχο, σε πλάγιο πρώτο ήχο, που δημιουργεί έτσι μια εφορία. Εμένα προσωπικά κάθε φορά που το ακούω μου δημιουργεί μια μεγάλη συγκίνηση που λέει σπουδαία νοήματα. Χέρι των ζωηφόρων φυτών. Λέει πως είναι δύναμη προπύργιο της Εκκλησίας. Πολλά καλοπιστικά επίθετα που πραγματικά αποδίδουν τη δύναμη που έχει ο Τίμιος Σταυρός και τη θέση που έχει ο Τίμιος Σταυρός μέσα στην Εκκλησία. Και είναι εξαιρετική, το είπαμε και πριν, αυτή η ακολουθία του Τιμίου Σταυρού. Έχει πολύ υψηλά δογματικά νοήματα. Και πραγματικά το ότι όσοι δεν έχουν κάνει ακαδημαϊκές σπουδές θεολογικές, εντρυφώντας στις ακολουθίες της Εκκλησίας μας, την παρακλητική, τα μηνέα, μπορούν να μάθουν πραγματικά δογματική και ουσιαστικά δογματική, και δογματική στην ουσία, όχι ακαδημαϊκά γράμματα και ακαδημαϊκές θεωρίες. Καλά είναι και αυτά έχουν τη δική τους αποστολή. Ας μην ξεχνάμε και πως πολλοί άγιοι της Εκκλησίας μας που δεν ήταν κατά κόσμο μορφωμένοι, με την έννοια δεν είχαν πανεπιστημιακές περγαμηνές, αλλά ήταν κατ' ουσίαν μορφωμένοι στην πίστη μας, εντρυφούσαν πάνω σε αυτά τα βιβλία και στον πλούτο της υμνογραφίας μας και στις ακολουθίες. Και πραγματικά όταν μιλούσαν ήταν ακριβείς στο δόγμα. Και στο δόγμα, σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας για τον Τίμιο Σταυρό. Ακούσαμε λοιπόν ένα τροπάριο ενδεικτικό από τον Ισπερινό της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Πρεσβυτέρα, νομίζω όμως πως έχετε να μας πείτε κάποια ιστορικά στοιχεία για το πώς μέσα στους αιώνες η Εκκλησία συνέθεσε αυτήν την ακολουθία του Τιμίου Σταυρού και ποιος είναι, ας πούμε, ο πρωτεργάτης, ο ιερός υμνογράφος αυτής της ακολουθίας.
1: Ναι, ο ιερός υμνογράφος, ο ποιητής του κανόνας της εορτής, είναι ο ιερός Κοσμάς ο Μελωδός, ο αδελφός του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο καλούμενος Ιεροσολυμίτης. Μέσα στο βιβλίο μας που είχαμε συγγράψει, «Άγγελοι της Ερήμου», είχαμε περιγράψει το θαυμαστό γεγονός, το οποίο ήταν η αιτία για να συνθέσει ο ιερός Κοσμάς αυτόν τον υπέροχο κανόνα του Σταυρού. Ας ακούσουμε το απόσπασμα όπως το είχαμε γράψει. «Αξεπέραστος ο Μελωδός στα βάθη και τα ύψη, πώς έγραφε τροπάρια, την ύψωση του Τιμίου Σταυρού σε μας να αποκαλύψει, πάλι με θαύμα φυσικά, ήξερε αυτό τα υλικά τροπάρια να ζυμώνει. Έβαλε την ταπείνωση πηξίδα στο τιμόνι και έβρισκε πάντα ο Κοσμάς την ακριβή πορεία της Θείας Αποκαλύψεως και έγραφε με ευκολία νοήματα συνοπτικά, δυνάμεων συνεκτικά. Για την ύψωση του Σταυρού δεν είχε ακόμα γράψει. Του άρεσε πάρα πολύ να υψώνει μόνος τη γιορτή με τα ίδια τα χέρια του ψηλά τον Τίμιο Σταυρό μες στη Μητρόπολη του. Και έβαζε το πίμνιο να παρακαλούν τον Κύριο για να τους ελεήσει και αυτός μόνο απελάμβανε το δώρο το δικό του, να κρατά ο ίδιος στα χέρια του τον Τίμιο Σταυρό του. Μια φορά που εόρταζαν σε Θεία Αγρυπνία, την ώρα που ετοιμαζότανε το Σταυρό να υψώσει, πάει έντρομος ο μαθητής και τον διακόπτει. «Τρέχα, Αγίε Επίσκοπε, πήρε φωτιά νομίζω το κελί σου. Λυπήσου τα βιβλία σου, ας την ακολουθία σου, θα μείνουμε όλοι εμείς. Τρέξε, δεσποτά μου, να δεις». Έντρομος πάει ο Κοσμάς με την καρδιά κομμάτια, μα στο κελί του μπαίνοντας βλέπει βασίλισσα λαμπρή να τον κοιτά στα μάτια. Τα χάνει ο επίσκοπος. «Φύγε», της λέει, «από εδώ, λυπήσουμε, αλίμονο, μην είσαι του διαβόλου. Του Θεού είμαι ιερέ Κοσμά και μη φοβάσαι διόλου. Ο Κύριος με έστειλε για να σου πω πως τις αιτήσεις δέχεται από όλα του τα ποιμνία εκτός από το δικό σου. Γιατί ζητάει από σε την ώρα που το τίμιο ξύλο εσύ υψώνεις να ψάλεις και τροπάρια που μόνος σου θα γράψεις. Όχι να ζητούν μόνο έλεος όλοι εδώ οι πιστοί, ύμνος να λες που σήμερα θα συνθέσεις εσύ». Και γνώριζε για αυτήν την εορτή μέσα στην οικουμένη είμαι η αιτία, Θεία Κοσμά. Ήτανε η βασίλισσα εις Απόστολος Ελένη. Αμέσως μετά το γεγονός, από την αγωνία, συντετριμμένος ο Κοσμάς μέσα στην αγρυπνία, με δέος εσυνέδεσε περίφημο κανόνα, διπλασιάζοντας μάλιστα την τελευταία οδή του να υπάρξει χρόνος αρκετός να προσκυνάνε όλοι τους κι στη Μητρόπολη του. Ο τρισμακάριστον ξύλο, ενώ ετάθη Χριστός, έγραψε ο επίσκοπος τόσο ιεροπρεπός, και πόσα άλλα έργα του δε στόλισαν ψαλτήρια, ιρμούς, κανόνες, τριώδια. Οι ιεροψάλτες έψελναν χαρούμενα και ηχηρά, ιδιόμελα στη χειρά.
2: Όπως ακούσαμε, Βασίλη, η ενάτη οδή του κανόνος, σε αντίθεση με τις προηγούμενες, είναι διπλή, για να είχαν τότε το χρόνο να προσκυνήσουν όλοι τον Τίμιο Σταυρό. Και αυτό είχε γίνει γιατί η ακροστοιχίδα ήταν μικρή και δεν έφτανε στον Άγιο Κοσμά ο χώρος για να περιγράψει τα νοήματα και όλες τις ιστορίες για το Σταυρό. Ας μάθουμε όμως με πιο χαριέστατο τρόπο έγραψε τον δεύτερο ιρμό της ενάτης οδής. Το γεγονός αυτό μας το περιγράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, όπως το βρήκε ο ίδιος σε παλαιό χειρόγραφο. Εκ παραδόσεως έφτασεν εις ημάς λόγος ότι ο θείος Κοσμάς, αφού εσυνέθεσε τον παρόντα κανόνα του Σταυρού, παρέδωκεν αυτόν εις τας εκκλησίας του Θεού δια να τον ψάλουσιν. Όταν έφτασε εκεώς εις την πόλην της Αντιοχίας. Μιαν φοράν δε πηγαίνον ο Άγιος εις την Αντιόχιαν, ήκουσε να ψάλουν τον κανόνα οι εκεί ευρισκόμενοι, έξω από το μέλος εκείνο προς το οποίον αυτός τον ετώνησεν. Ήταν γάρ και της μουσικής έμπειρος. Όθεν είπε εις εκείνους ότι ψάλουν τον κανόνα παρεφθαρμένα και όχι καθώς τον ετώνησεν ο τούτου ποιητής. Εκείνοι δε μη ξεύρονται στον άνδρα και πώς, απεκρίθησαν, πώς, καλύτερα εξεύρεση από μας το μέλος του κανόνος. Ο δε θείος πατήρ πάλιν είπε εις εκείνους μετά ημερότητος ότι ο κανόν εντέχνος ουψάλεται. Επειδή δε εκείνοι περισσότερον εφιλονίκουν και τραχύνοντο, τούτου χάριν ο μουσουργός Κοσμάς είναι αγκάστη να φανερώσει ότι αυτός είναι ο του κανόνος ποιητής. Αλλά εκείνοι πάλι εδυσπίστουν και τότε θέλουμε γνωρίσει, είπων, ότι σύ είσαι ο τούτου ποιητής, αν και έμπροσεν ημών, συνθέσεις και άλλο τι τιούτον μελώδημα. Τότε ο Θεσπέσιος Μελωδός εμελούργησε και δευτέραν ενάτην οδύν, την παρούσαν δηλαδή, και ετώνησεν αυτήν μουσικότατα. Ας ακούσουμε αυτούς τους δύο υπέροχους ιρμούς που έγραψε ο Άγιος Κοσμάς της ενάτης οδής, που ψάλλονται στις καταβασίες της εορτής.

0: Ο Άγιος Κοσμάς, επίσκοπος Μαϊουμά, λοιπόν, πίσω και από αυτήν ακολουθία, αυτός ο Άγιος Εκκλησίασμος, ο οποίος πραγματικά έχει χαρίσει εξαιρετικές ακολουθίες στον λειτουργικό πλούτο της Εκκλησίας μας, ένας πολύ δυνατός υμνογράφος, πολύ δυνατός υμνογράφος. Πρεσβυτέρα, ωραία αυτά τα δογματικά, ωραία αυτά τα θεωρητικά, τα ακούμε, χαιρόμαστε κιόλας, μας πιάνει μια χαρά όταν τα ακούμε. Πρακτικά στη ζωή μας έχουν να μας πει κάτι? Πρακτικά, ποιο είναι το νόημα του Τιμίου Σταυρού στην καθημερινότητα? Είμαστε χριστιανοί, βαπτισμένοι, φέρουμε τον Τίμιο Σταυρό στο λαιμό μας, τον οποίο τον πήραμε με το μυστήριο του βαπτίσματος και του χρίσματος. Ο λειτουργός που τέλεσε τα μυστήρια μας έβαλε και ένα σταυρό, λέγοντας και την σχετική ευχή, «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν», και μας φόρεσε τον Τίμιο Σταυρό. Πρακτικά, λοιπόν, ο Τίμιος Σταυρός στη ζωή μας τι μας λέει?
1: Είναι αλήθεια, Βασίλη και αγαπητοί μας φίλοι, ότι ο Σταυρός του Κυρίου σημαδεύει τα πάντα στην Εκκλησία του Χριστού και στη ζωή των χριστιανών. Δεν υπάρχει κάτι που να γίνεται στην Αγία μας Εκκλησία, είτε στη ζωή ή την ευσεβή, το οποίο να μην σφραγίζεται με τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού μας. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τελεσιουργείται με τη σφραγίδα του Τιμίου Σταυρού. Σταυρικές είναι όλες οι ευλογίες των ιερέων της Εκκλησίας μας. Το πρώτο μυστήριο της σωτηρίας μας, το Άγιο Βάπτισμα, δια του Τιμίου Σταυρού, και αυτό φέρεται εις πέρας, αλλά και στη ζωή μας την καθημερινή, από την ώρα που θα ξυπνήσουμε, ως την ώρα που θα κατακληθούμε, και από την ώρα που θα γεννηθούμε, ως την ώρα που θα παραδώσουμε την ψυχή μας στο Θεό μας, και άλλοι θα παραδώσουν το φθαρτό σώμα μας στο μνήμα, πάλι ο Σταυρός τα σφραγίζει όλα. Αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο, ούτε γίνεται απλά για να έχουμε κάποια θεία δύναμη ή κάποια θεία προστασία ή κάποια θεία ευλογία. Βεβαίως γίνεται και γι' αυτό. Αλλά εάν δούμε βαθύτερα τα πράγματα, θα δούμε ότι ο Σταυρός είναι αναφέρετο σύντροφος της ζωής του χριστιανού και της ζωής της Εκκλησίας. Γιατί ο Σταυρός είναι η ουσία της Ορθοδόξου πίστεως και της χριστιανικής ζωής. Είτε λέμε ζωή εν Χριστώ, είτε λέμε ζωή εν το Σταυρό του Χριστού, το ίδιο λέμε. Δεν νοείται το έργο του Χριστού χωρίς το Σταυρό του. Δεν νοείται η ζωή του χριστιανού χωρίς τη συμμετοχή του στο Σταυρό του Χριστού. Γι' αυτό ό,τι κάνει ο χριστιανός και το κάνει με το πνεύμα του Σταυρού του Χριστού είναι χριστιανικό. Ό,τι κάνει και δεν το κάνει με το πνεύμα του Σταυρού του Χριστού μας είναι σαρκικό, είναι εγωιστικό, είναι της φιλαυτίας, είναι αντίθεο, είναι έξω από τη χάρη του Θεού. Άρα λοιπόν, δύο τρόποι ζωής υπάρχουν. Ο τρόπος ο μη σταυρικός και ο τρόπος ο σταυρικός. Και ο μη σταυρικός είναι ο τρόπος του εγωισμού. Είναι ο τρόπος ο κοσμικός. Είναι ο τρόπος του ανθρωποκεντρισμού. Είναι ο τρόπος κατά τον οποίο ο άνθρωπος ζει με τον εαυτό του και όχι με τον Θεό και τον αδελφό του. Ενώ ο τρόπος του Σταυρού του Χριστού μας είναι ο τρόπος κατά τον οποίο ο άνθρωπος προσπαθεί να νικά το σαρκικό του φρόνημα. Να νικά δηλαδή τον παλαιό άνθρωπο, να νικάει τον εγωισμό του και να ζει προσφερόμενος στο Θεό και προσφερόμενος στον αδελφό του. Εάν ο Σταυρός του Χριστού έχει τόσο μεγάλη δύναμη και ο σταυρικός θάνατος του Χριστού έχει τόση δύναμη, την έχει γιατί επάνω στο Σταυρό του ο Χριστός επανέφερε τον άνθρωπο στην πραγματική του τροχιά και φύση. Διόρθωσε δια της τελείας υπακοής του, της μέχρι Σταυρού και θανάτου, την ανυπακοή του Αδάμ. Την επανάσταση του Αδάμ, με την οποία ο άνθρωπος χωρίστηκε, όπως ξέρουμε, από το Θεό. Όλη η τραγωδία του ανθρώπου ήταν η αμαρτία του, ο εγωισμός του Αδάμ που τον χώρισε από το Θεό. Όλη η διόρθωση αυτής της μεγάλης τραγωδίας του Αδάμ έγινε με την άφατο κένωση του Υιού του Θεού, το αποκορύφωμα της οποίας ήταν ο Σταυρός του. Και επειδή πάνω στο Σταυρό του Χριστού διορθώθηκε όλο το λάθος του Αδάμ και της Εύας και των ανθρώπων των προ-Χριστού, γι' αυτό και ο Σταυρός του Χριστού είναι νίκη μεγάλη του Χριστού κατά του διαβόλου και της αμαρτίας και του θανάτου. Γι' αυτό και ο διάβολος φοβάται τόσο πολύ το Σταυρό του Χριστού, γιατί επάνω στο Σταυρό του ο Χριστός του ανέτρεψε όλο του το έργο, όλα τα μηχανήματα που είχε κάνει, όλες τις πονηρίες που είχε κάνει, όλες τις μεθοδίες που είχε κάνει, με τις οποίες κρατούσε εχμάλωτο το γένος των ανθρώπων. Αλλά και ο Κύριος εκεί πάνω στο Σταυρό τον νίκησε και τον κατετρόπωσε με την άκρα ταπείνωσή του και με την τελεία υπακοή του στο Άγιο Θέλημα του Θεού Πατρός του. Έτσι λοιπόν και εμείς βλέπουμε ότι ως χριστιανοί δεν έχουμε άλλο τρόπο να ζήσουμε παρά μόνο τον του Σταυρού του Χριστού τρόπο. Συμμεριζόμενοι δηλαδή κάθε λεπτό την ταπείνωση του Χριστού μας, τη θυσία του Χριστού μας, τη νίκη κατά των παθών μας και του εγωισμού μας και του ιδίου μας νοσηρού και αμαρτωλού θελήματος δηλαδή. Κάθε φορά που κάνουμε μία αμαρτία, έναν εγωισμό, μία περηφάνεια, μία ανυπακοή, ένα δικό μας θέλημα, δεχόμαστε έναν κακό λογισμό. Κάθε φορά που βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο εγωιστικά, σαρκικά, θέλουμε να τον εκμεταλλευτούμε, σε κάθε τέτοια στιγμή προδίδουμε το Σταυρό του Χριστού και πάβουμε να ζούμε κατά τον τρόπο του Σταυρού του Χριστού και ζούμε κατά τον τρόπο του παλαιού Αδάμ που είναι μη σταυρικός και είναι εγωκεντρικός. Αλλά δόξα τω Θεώ που υπάρχει η μετάνοια, κάθε φορά που ο διάβολος μας παρασύρει να νομίζουμε ότι η ευτυχία μας είναι να μην ζούμε κατά τον τρόπο του Σταυρού του Χριστού αλλά κατά τον τρόπο του παλαιού Αδάμ. Και να πούμε δόξα τω Θεώ που υπάρχει η μεγάλη αγάπη του Θεού, αυτή που φανερώθηκε πάνω στο Σταυρό, και εμείς μπορούμε με τη μετάνοιά μας να ζητήσουμε τη συγχώρεση του Κυρίου και αμέσως να ξαναβρούμε το σωστό τρόπο να ξαναζήσουμε σταυρικά δηλαδή τη ζωή μας. Θα το έχεις προσέξει, Βασίλη και αγαπητοί μας ακροατές, ότι αυτό είναι ένα συνηθισμένο τέχνασμα και μία πλάνη του διαβόλου. Δηλαδή, μας παρασύρει συνήθως ο διάβολος να νομίζουμε ότι η ευτυχία μας είναι να μην ζούμε σταυρικά, να μην βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο ως εικόνα του Θεού, ως αδελφό μας εν Χριστώ, αλλά να τον βλέπουμε εγωιστικά, να τον βλέπουμε σαρκικά, να τον βλέπουμε για να τον εκμεταλλευτούμε, να θέλουμε να επιβληθούμε εμείς τον άλλον και όχι να διακονήσουμε τον άλλον, όπως είπε ο Κύριος, ούκ ήλθον διακονηθήνε, αλλά διακονήσει. Αλλά μετά τι βλέπουμε και τι βλέπει ο κόσμος που έχει διαλέξει αυτό τον τρόπο της ζωής? Βλέπει ότι στο μη σταυρικό τρόπο ζωής δεν υπάρχει αληθινή χαρά και η ευτυχία του ανθρώπου. Αυτό πάει και σφυρίζει ο διάβολος στο αυτί του κάθε ανθρώπου και του λέει: «Τι θέλεις να ζήσεις σταυρικά? Άμα ζήσεις σταυρικά θα ζήσεις υστερημένα στη ζωή σου, θα σε εκμεταλλευτούν οι άλλοι, θα σε κοροϊδέψουν, θα σε απομυζήσουν και θα γίνεις το κορόιδο». Είναι η τέχνη του διαβόλου αυτή, είναι ο πειρασμός του διαβόλου. Δεν ζεις κι εσύ όπως όλος ο κόσμος, να εκμεταλλεύεσαι τους άλλους, να χρησιμοποιείς τους άλλους, να βλέπεις τους άλλους όχι ως εικόνες του Θεού, αλλά ως σκεύη ειδονής, να ζεις για τον εαυτό σου, να μην ζεις για τον Θεό ούτε για τους ανθρώπους. Και ο ταλέπορος ο άνθρωπος τα πιστεύει αυτά και τα δέχεται και νομίζει ότι πραγματικά στη μη σταυρική ζωή θα βρει μία αληθινή χαρά και μία αληθινή ανάπαυση. Αλλά δεν τη βρίσκει ποτέ.
0: Ωραία, πρεσβυτέρα, όλα αυτά και χρήσιμα. Η ερώτηση βγαίνει αβίαστα. Αν επιλέξουμε στη ζωή μας να εφαρμόσουμε τον σταυρικό τρόπο ζωής, όπως μας αναλύσατε πριν, και τον κάνουμε πραγματικά βίωμα και τον εφαρμόσουμε, ποιο θα είναι το όφελος, τι θα κερδίσουμε από αυτήν την επιλογή μας, η οποία φαίνεται δύσκολη έτσι? Ποιο θα είναι το όφελος το δικό μας?
1: Σίγουρα υπάρχει όφελος. Όταν υψώθηκε πάλι ο Σταυρός του Κυρίου μας φέτος στη γιορτή, μας υπενθύμισε σε όλους μας και σε όλο τον κόσμο ότι όταν διαλέξουμε το Σταυρό σαν τρόπο της ζωής μας, τότε έχουμε και την Ανάσταση και την αληθινή ελευθερία μας και την αληθινή ανάπαυσή μας μέσα στην αγάπη του Θεού και στην αγάπη των αδελφών μας. Τότε έχουμε την αληθινή ειρήνη του Χριστού. Γι' αυτό βλέπεις, Βασίλη, και αυτό το μεγάλο μυστήριο της ευσεβίας και της πίστεώς μας, ότι όπου Σταυρός Εκεί και Ανάστασης, και όπου Ανάστασης, εκεί οπωσδήποτε έχει προηγηθεί ο Σταυρός. Ενώ πουθενά δεν υπάρχει Ανάστασης, εάν δεν υπάρχει προηγουμένως ο Σταυρός του Χριστού. Και επειδή αυτά μας τα παρέδωσε η Αγία μας Εκκλησία, αυτά παραλάβαμε δια του έργου του Κυρίου μας, του Θεανθρώπου Χριστού μας, του επί του Σταυρού Σταυρωθέντος. Αυτή τη ζωή έζησαν οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Πατέρες, οι όσοι ασκητές, οι αυτοί όλοι που ήταν στις ερήμους, όλοι οι Άγιοι που έζησαν μέσα στις κοινωνίες σαν πιστοί δούλοι του Κυρίου μας. Ας γνωρίζουμε ότι αυτό είναι όλο το Ευαγγέλιο του Χριστού. Γι' αυτό και εμείς ως χριστιανοί ποθούμε να ζήσουμε κατά τον τρόπο του Σταυρού και του Χριστού μας. Γι' αυτό και σήμερα ιδιαιτέρως αισθανόμαστε την ευλογία της γιορτής αυτής ακόμα που, του Ζωπιού Σταυρού μας. Υπάρχει μία ευχή που είναι μία από τις αρχές οπισθάμβονες ευχές της Εκκλησίας που λέει «Ύψωσέ μας Κύριε με την αληθινή ύψωση η οποία γίνεται δια του Σταυρού σου». Δια τη συμμετοχή στο Σταυρό σου και φύλαξέ μας από την ψευδή ύψωση με την οποία ο Σατανάς πάει να μας απατήσει ότι δήθεν θα μας υψώσει και εμείς όταν τον πιστέψουμε αντί να υψωθούμε καταρακωνόμαστε και πέφτουμε και φτάνουμε μέχρι τη κολάσεως. Ο Θεός να δώσει λοιπόν Βασίλη και κυρίες και κύριοι που μας ακούτε σε όλους μας να δώσει τη χάρη Του. Να ανοίξουμε τα μάτια της ψυχής μας και να καταλάβουμε αυτό το μεγάλο μυστήριο του Σταυρού που δεν καταλαβαίνετε βέβαια με μια και δύο φορές, έτσι. Είναι ένα ατελεύτητο μυστήριο στο οποίο σε όλη μας τη ζωή με τη χάρη του Θεού μας θα μαθητεύουμε και πάντα θα μένει ανεξάντλητο. Και κάθε φορά θα το ζούμε και θα λέμε ακόμα δεν το ζήσαμε. Και κάθε φορά θα το γευόμαστε και ακόμα θα θέλουμε πιο πολύ να το γευτούμε και να το ζήσουμε. Και μέσα στην πτώση μας ακόμα και στην αδυναμία μας. Ο Κύριος λοιπόν μακάρι να δώσει να είμαστε πάντοτε στα πόδια του εσταυρωμένου Κυρίου. Να μαθητεύουμε στο μεγάλο αυτό και φρικτό μάθημα του σταυρικού θανάτου του Κυρίου. Και έτσι συμμετέχοντες και στη ζωηφόρο Ανάστασή Του. Ο Κύριος να δώσει Βασίλη να είμαστε χριστιανοί σταυροαναστάσιμοι και μοναχοί σταυροαναστάσιμοι. Τώρα θυμήθηκα το πρώτο μου ποίημα, Βασίλη, που πρωτόγραψα όταν άρχισα να γράφω ποιητικά. Το πρώτο μου ποίημα που έγραψα αναφερότανε στις πληγές του Κυρίου. Αισθανόμουν τον εαυτό μου ότι ήμουν μπροστά στον εσταυρωμένο και κοιτούσα τις πληγές του Κυρίου και έλεγα. Αυτό το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ τότε στον πατέρα Παύλο ήταν το πρώτο μου ποίημα που με προέτρεψε να αρχίσω να γράφω τότε και ήταν το αγαπημένο του αλλά και το δικό μου αγαπημένο ποίημα που του έδωσα τον τίτλο «Πληγές Κυρίου». Να το ακούσουμε αν μου επιτρέπεις.
2: Τις μέρες της Σαρακοστής να μετανιώσω θέλω, να ξεριζώσω την ψυχή κάθε αμαρτίας βέλος. Να συμμαζέψω το μυαλό και να το καθαρίσω. Τα λάθη μου είναι πολλά και από πού να αρχίσω. Κάνω το νου μου όχημα, στην εκκλησία μπαίνω και τρέχω τώρα νοερά μπρος τον εσταυρωμένο. Γονατιστή με κλάματα, τα πόδια του αγκαλιάζω και τις αθώες του πληγές φιλώ και τις κοιτάζω. Ωραιότατες πληγές που γίνατε για μένα, στα χέρια του, στα πόδια του, στα σπλάχνατα γιασμένα. Αθώες, γεννηθήκατε απ' τα δικά μου λάθη. Άχρατες, που γιατρέψατε τα τόσα μου τα πάθη. Πληγές αγνές, που αγγίξατε του άναρχου το σώμα. Πληγές που αναστήσατε κάθε ανθρώπου πτώμα. Πληγές, του μαύρου θάνατου χαράξατε το τέλος. Πληγές που ξεριζώσατε κάθε κακού το βέλος. Πληγές που ομορφύνατε κάθε ψυχή ανθρώπου. Πληγές που παροτρύνατε μη φοβηθούμε κόπου. Πληγές που εμπορέσατε να αλλάξετε την πλάση. Τη λευτεριά να βρούμε εμείς που όλοι είχαμε χάσει. Πανέμορφες γλυκές πληγές στα πόδια του Χριστού μου. Μπορέσατε και φέρατε μετάνοια στο νου μου. Χωρίς μιλιά, χωρίς φωνή, η θέα σας και μόνο μου έκλεισε τα τραύματα που προξενούσαν πόνο. και να είμαι τώρα εδώ μπροστά, θλιμμένη σας κοιτάζω. Κι αν δεν αμάρτανα εγώ στο νου μου λογαριάζω, με λάθη, σφάλματα, ενοχές, με αμαρτία τόση, σε λατρεμένε μου Χριστέ, δεν θα είχα εγώ σταυρώσει. Εγώ σ' ανέβασα εκεί, για μένα είσαι εκεί πάνω, Θεός, κι όμως ανέβηκες εκεί στο σταυρό απάνω, γιατί πολύ μ' αγάπησες, με θέλεις πάλι πίσω, κι ας απαρνήθηκα εγώ, τα λάθη πώς να σβήσω. Χριστέ μου, πάρ' τα δάκρυα απ' τα δικά μου μάτια, πάρ' τα και πλύνε τις πληγές που σ' έκαναν κομμάτια. Είναι αθώες, δεν μπορώ άλλο να τις κοιτάζω. Απ' την αγάπη σου, Χριστέ, γονατιστή σπαράζω. Συγχώρησέ με, Κύριε, πώς να σου ξεπληρώσω τα λάθη που προξένησα, τι πρέπει να σου δώσω. Να, πάρε την καρδούλα μου και κάν' την ό,τι θέλεις. Ξέρω, εσύ που μ' αγαπάς, θα την αλείψεις μέλη. Κάνε την μόνο να χτυπά για τη δική σου αγάπη. Προστάτεψέ την καλά, μην ξανακάνει λάθη. Αναλαβέ την, Χριστέ, να ζει για σένα μόνο. Ευλόγησέ την, μη δεχτεί ξανά αμαρτίας πόνο. Στείλε αγγέλους, Κύριε, να κατοικούν μαζί της και κλείδωσέ την καλά και πάρε το κλειδί της. Ήρθες εσύ, ξένος μεσέ δεν έχει θέση τώρα. Τη γέμισες, γλυκέ Θεέ, με τάγια σου τα δώρα. Για δες, ποτάμι γίνανε γύρω τα δάκρυά μου και ένα καράβι φτιάξανε απ' τη μετάνοιά μου. Μ' αυτό, Χριστέ, σου υπόσχομαι να ταξιδεύω τώρα. Αξίωσέ με να βρεθώ στου ουρανού τη χώρα. Η μηχανή του καραβιού θα είναι η προσευχή μου και οι γενναίοι ναύτες μου θα είναι η υπομονή μου. Αγάπη και ταπείνωση θα βάλω στα πανιά μου κι έτσι ποτέ κανείς εχθρός δεν θα βρεθεί μπροστά μου. Κι αν θα βρεθεί, ξέρω εσύ πως θα τον πολεμήσεις. Αφού είσαι καπετάνιος μου, όλους θα τους νικήσεις. Θα ταξιδεύω ώσπου να βρω λιμάνι παραδείσου. Εκεί θα ρίξω άγκυρα να είμαι πάντα μαζί σου.
0: Ακούσαμε λοιπόν και αυτό το πολύ όμορφο ποίημα, το οποίο μιλάει για τις πληγές του Κυρίου πάνω στο σταυρό. Και πρέπει πραγματικά να λογιζόμαστε το ότι αυτή η άνοδος του Κυρίου πάνω σε αυτόν τον ατιμωτικό θάνατο στο σταυρό, ο οποίος παρεπιπτόντως έγινε εκουσίως, δηλαδή ο Χριστός, ο άνθρωπος θα μπορούσε να τον αποφύγει ή θα μπορούσε να μην πάσχει, να φαίνεται το ότι πάσχει πάνω στο σταυρό. Όπως υπήρξε μια αρχαία αίρεση στην Εκκλησία μας που τα έλεγε όλα αυτά. Ο Κύριος πάσχει πάνω στο σταυρό και νιώθει το βδέλυγμα όλης της αμαρτίας όλου του ανθρώπινου γένους από Αδάμ μέχρι συντελείας του αιώνος, γιατί πήρε τις αμαρτίες μας όλες εκεί πάνω για να μας καθαρίσει οντολογικά, γιατί η πτώση των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο ήταν οντολογική πτώση, έφερε τον θάνατο στην ανθρώπινη φύση, διέκοψε την κοινωνία του ανθρώπου με τον δημιουργό της, τον Θεό. Δεν ήταν ένα ηθικό αμάρτημα η παρακοή του Παραδείσου και γι' αυτό λοιπόν ανεβαίνει ο Χριστός πάνω στο σταυρό, πάσχει, φορτώνεται τις αμαρτίες των ανθρώπων για να δώσει οντολογικό διέξοδο πάνω στην πεπτωκή ανθρώπινη φύση. Ήταν ουσιαστικό αυτό που έκανε ο Θεός δηλαδή, δεν ήταν κάτι που φαίνεται. Και αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου. Αλλά εδώ προκύπτει, πρεσβυτέρα, και το εξής ερώτημα, το οποίο απλοϊκά σκεφτόμενοι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να γεννηθεί μέσα μας. Η δική μας σταυρική βίωση στην καθημερινότητά μας, ο σταυρικός τρόπος ζωής, έχει ηθική έννοια? Δηλαδή θα ζούμε έτσι απλώς για να έχουμε ένα ηθικό θετικό αποτέλεσμα, για να είμαστε τα καλά παιδιά, για να φαινόμαστε καλά παιδιά απέναντι στα μάτια του Θεού? Ποια είναι η ουσία αυτής της ζωής?
1: Ναι, κοίτα να δεις. Θέλουμε δεν θέλουμε, χριστιανός χωρίς σταυρό και αγώνα δεν νοείται. Χριστιανός που ακολουθεί έναν εύκολο δρόμο δεν νοείται. Νόμιζαν και νομίζουν μερικοί ότι χριστιανός είναι να τηρεί κανείς μερικές ηθικές εντολές και να καλοπερνάει στη ζωή του, να έχει τις ανέσεις του, να έχει μια ευημερία ανθρώπινη και να έχει μια ζωή ανθρωπίνως εξασφαλισμένη. Αλλά δεν είναι αυτός ο χριστιανός. Χριστιανός είναι εκείνος ο οποίος κάθε μέρα αγωνίζεται. Αγωνίζεται για να αγαπήσει το Θεό. Αγωνίζεται για να αγαπήσει τον αδελφό του. Επειδή δε ο εγωισμός είναι που εμποδίζει τον άνθρωπο να αγαπήσει το Θεό και να αγαπήσει και τον αδελφό του, αγωνίζεται για να ξεριζώσει από μέσα του τον εγωισμό. Αγωνίζεται για να ξεριζώσει τα πάθη του, τα οποία σκοτίζουν το νου του κάθε ανθρώπου και αιχμαλωτίζουν την καρδιά του. Αγωνίζεται για να ευχαριστήσει το Θεό. Γνωρίζει τις εντολές του Θεού και θέλει αυτές τις εντολές να τις στηρίξει στη ζωή του με ακρίβεια. Όχι για να δικαιωθεί απέναντι του Θεού εγωιστικά, αλλά για να ευαρεστήσει τον Κύριο από αγάπη. Και ο αγώνας που κάνει ο χριστιανός, γι' αυτό γίνεται. Όχι για να πει στο Θεό, εγώ είμαι εντάξει, δικαιούμαι τη σωτηρία, αλλά για τότε θα ήταν ένας φαρισαίος. Αλλά για να πει στο Θεό, Κύριε, παρόλη την αδυναμία μου και την αμαρτωλότητά μου, εγώ σε αγαπώ. Και σαν έκφραση της αγάπης μου, προσπαθώ να κάνω τις εντολές σου και το Άγιο σου θέλημα. Και από σένα εξαρτάται αν μου δώσεις τη σωτηρία και αν μου δώσεις τη χάρη σου. Θα πρέπει να παρακαλέσουμε όλους και τον εαυτό μας τον ίδιο να το προσέξουμε το θέμα αυτό. Το θέμα δηλαδή του αγώνα του πνευματικού. Γιατί είναι μέσα στην παράδοση της Ορθοδοξίας, του Ευαγγελίου του Χριστού μας, ότι δεν νοείται χριστιανός που να μην αγωνίζεται. Και γι' αυτό η Ορθοδοξία μας, η Αγία μας Εκκλησία, έχει όλη αυτή την ευλογημένη ασκητική οδό, την άσκηση, η οποία δεν είναι μόνο για τους μοναχούς, όπως νομίζουν μερικοί, αλλά είναι και για όλους τους χριστιανούς στον κόσμο. Με την άσκηση την καθημερινή ο χριστιανός αγωνίζεται να κόψει τα πάθη του, να περιστείλει τα πάθη του και να ευαρεστήσει το Θεό μας. Παλαιότερα, επειδή οι χριστιανοί μας ήταν πιο κοντά στην εκκλησία και ζούσαν περισσότερο εκκλησιαστική ζωή, την αγαπούσαν την άσκηση, αγαπούσαν τις νηστείες, τις ορθοστασίες στην εκκλησία, τις μακρές ακολουθίες στην εκκλησία, τις προσευχές, τις αγρυπνίες. Σήμερα όμως, εδώ που τα λέμε, μας έχει επηρεάσει και εμάς τους χριστιανούς το κοσμικό το πνεύμα, που είναι ένα πνεύμα να καλοπερνάμε μόνο, να θεραπεύουμε τα πάθη μας και τη σάρκα μας και τη φυλαυτία μας, και εμείς οι χριστιανοί έχουμε αρχίσει και χάνουμε αυτό το ασκητικό πνεύμα. Δηλαδή δεν μας αρέσουν πια αυτές οι ωραίες νηστείες, οι σαρακοστές, οι αγρυπνίες, οι προσευχές, η εγκράτεια γενικά. Και βλέπουμε σήμερα, με πάρα πολύ πόνο βέβαια το βλέπουμε, και τη Μεγάλη Εβδομάδα, Βασίλη, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι χριστιανοί στο όνομα που καταλύουν, δηλαδή τρώνε κρύας ακόμα και τη Μεγάλη Εβδομάδα, και δεν τους πειράζει ο λογισμός ότι θα έπρεπε τέτοιες μεγάλες και πάνσεπτες εορτές του πάθους του Κυρίου μας και αυτοί να συμμετέχουν στο πάθος του Κυρίου και να κάνουν μια νηστεία, μια εγκράτεια. Ας φιλοτιμηθούμε όλοι μας κάθε μέρα να κάνουμε έναν αγώνα για την αγάπη του Χριστού και για τη σωτηρία της ψυχής μας. Να αφιερώνουμε δηλαδή λίγο περισσότερο χρόνο στην προσευχή. Γιατί πες μου, μπορεί κανείς να είναι χριστιανός εδώ που τα λέμε, άμα δεν ξεκινήσει την ημέρα του με προσευχή? Ας θυσιάσουμε λίγο από τον ύπνο μας, να σηκωθούμε λίγο νωρίτερα, να κάνουμε την προσευχή μας έστω 10 λεπτά, ένα τέταρτο, και μετά να ξεκινήσουμε για τη δουλειά μας. Όχι μόνο με ένα σταυρό, κάνουμε το σταυρό μας και ξεκινάμε. Αυτό δεν είναι θυσία για το Θεό. Βέβαια, καλό είναι να κάνεις και το σταυρό σου και να ξεκινήσεις από το να μην κάνεις και τίποτα. Αλλά ο Θεός θέλει και κάτι περισσότερο από μας. Θέλει να προσευχηθούμε, θέλει να κοπιάσουμε λίγο στην προσευχή. Ή το βραδάκι που γυρίζουμε από τη δουλειά μας, είμαστε λίγο κουρασμένοι. Πάλι όμως πρέπει να αφιερώσουμε λίγη ωρίτσα στην προσευχή. Έστω και να νηστάζουμε, έστω και να είμαστε πολύ κουρασμένοι. Να κοπιάσουμε λίγο. Γιατί? Για την αγάπη του Θεού. Και με τον κόπο να δείξουμε τη δική μας αγάπη στο Θεό. Να νηστέψουμε Τετάρτες και Παρασκευές. Δεν είναι τίποτα δύσκολο πράγμα να τρώμε λαδερό φαγητό, ας πούμε.

0: και αλάδωτο. Ευλογία θα έχουμε από το Θεό. Και πρέπει να διδάσκουμε και τα παιδιά μας, έτσι. Γιατί επειδή εμείς οι μεγαλύτεροι δεν εγκρατευόμαστε και δεν νηστεύουμε και δεν κοπιάζουμε για την αγάπη του Θεού, δεν διδάσκουμε και τα παιδιά μας σωστά. Και τα παιδιά μας γίνονται άνθρωποι φύλαυτοι μετά, γίνονται εγωιστές και δεν τον θέλουν το Θεό, αλλά την κοιλιά τους θέλουν και τις απολαύσεις τις αρκικές. Και μετά, αφού περιφρονούν τις εντολές του Θεού και τον ίδιο το Θεό, νομίζουμε δεν θα περιφρονήσουν μετά και τους γονείς τους στη ζωή τους. Όταν όμως το κάθε παιδί από μικρό μάθει, βλέποντας τον πατέρα του και τη μητέρα του να αγωνίζεται και να εγκρατεύεται και να προσεύχεται, δεν θα μάθει και αυτό να αγωνίζεται και να εγκρατεύεται και να προσεύχεται για την αγάπη του Χριστού μας. Δεν θα μάθει και αυτό να δοξάζει το Θεό με τη ζωή του και να τιμά και τους γονείς του, όπως είναι και το θέλημα του Θεού. Μακάρι ο υψωθής εν το σταυρό ο Κύριος να βοηθήσει όλους μας να κάνουμε αυτόν τον αγώνα και η χάρις του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού να είναι πάντοτε βοηθός μέσα στη ζωή μας.
1: Είναι λοιπόν, Πρεσβυτέρα, ουσιαστικός αυτός ο αγώνας μας και πραγματικά είναι ένας αγώνας, ο σταυρικός αγώνας είναι ένας αγώνας ο οποίος πραγματικά ανοίγει διάπλατα αυτήν την επικοινωνία του ανθρώπου στον Θεό. Είναι η κάθετη διάσταση του Σταυρού που οδηγεί, ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό. Μαζί με την οριζόντια αγάπη που ενώνει τον άνθρωπο με τον άνθρωπο, η αγάπη η οριζόντια μεταξύ μας και η αγάπη η κάθετη του ανθρώπου προς τον Θεό και του Θεού προς τον άνθρωπο. Είναι λοιπόν ουσιαστική αυτή η ζωή γιατί δίνει στον θέτει τον άνθρωπο σε οντολογική τροχιά του καθομοίωση. Γιατί έλκει τη χάρη του Θεού αρκεί ο άνθρωπος να βιώσει το σταυρό στη ζωή του. Και πραγματικά γίνεται αυτός ο σταυρός, ο αγωγός με τον οποίο έρχεται πλούσια η χάρη στη ζωή του και αγωνίζεται ώστε να φτάσει στον τελικό προορισμό του που δεν είναι άλλος από το καθομοίωση. Να ομοιώσουμε στον Θεό. Γι' αυτό πλαστήκαμε. Δεν πλαστήκαμε για κανέναν άλλο λόγο. Πλαστήκαμε όχι για να κερδίσουμε την αιώνια κόλαση, την οποία θα την κερδίσουμε μόνο αν το επιλέξουμε μόνοι μας. Δεν μας στέλνει ο Θεός την κόλαση. Κανένας πατέρας δεν στέλνει τα παιδιά του στο κακό. Εμείς θα επιλέξουμε την κόλαση. Ο Θεός μας θέλει να ομοιάσουμε σε εκείνον και μας δίνει τον Τίμιο Σταυρό σαν ένα επιπλέον όπλο σε αυτόν τον αγώνα τον καθημερινό μέσα στην Εκκλησία να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το καθομοίωση. Όμως, Πρεσβυτέρα, σπουδαία λοιπόν όλα αυτά, να γυρίσω λιγάκι σε αυτά που τα υμνολογικά που λέγαμε στην αρχή, λίγο πριν στην συζήτησή μας, τα οποία είπαμε μας υπενθυμίζουν κέρια και σπουδαία δογματικά κομμάτια και θέματα σχετικά με τον Σταυρό και τη θέση του Σταυρού στην Ορθόδοξη πίστη. Να πω ότι ξεχωρίζει κάποιο τροπάριο, ίσως ας πούμε σε όλους μας κάνει εντύπωση και μας έρχεται όταν μιλάμε για Σταυρό, το πρώτο τροπάριο που μας έρχεται στο μυαλό μας είναι το πολιτίκιο του Τιμίου Σταυρού, το Σώσον Κύριε των Λόρδς, το οποίο το ακούμε ας πούμε και σε άλλες ακολουθίες όπως οι ακολουθίες του Αγιασμού, είναι ένα τροπάριο το οποίο ας πούμε είναι κοινό μέσα στη θυλατρία, ξεκινάει και η ακολουθία του Όρθου, το ακούμε. Υπάρχει κάποιο άλλο τροπάριο το οποίο να μας θυμίζει να είναι τόσο δυνατό σαν το πολιτικό του Τιμίου Σταυρού μέσα στην Ορθόδοξη Υμνολογία?
0: Βέβαια και υπάρχει και δεν είναι ένας απλός ύμνος, αλλά είναι ο θούριος του Σταυρού που πρέπει να τον ξέρουμε όλοι εμείς οι χριστιανοί. Είναι το λεγόμενο εξαποστηλάριο, το οποίο δεν ψάλλεται μόνο στη γιορτή του Τιμίου Σταυρού, αλλά ψάλλεται και κάθε Παρασκευή. Έχουμε όπλα πανέμορφα βασίλη στην εκκλησία μας και όταν ψάλλει τέτοια τροπάρια κάποιος ή όταν τα ακούει εφραίνεται, αγαλιά, ομορφαίνει, ειρηνεύει η ψυχή μας και διώχνουμε κάθε κακό από μέσα μας. Ας το ακούσουμε.

0: Σταυρός, ο φύλακας της Οικουμένης, λοιπόν. Πραγματικά είναι φύλακας της Οικουμένης ο Σταυρός Πρεσβυτέρα. Το ζούμε. Να κάνω και μια παρένθεση τώρα για το φύλακας της Οικουμένης. Έτσι, ένα πολύ ωραίο περιστατικό το οποίο έτυχε να το ακούσω πριν λίγα χρόνια. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια. Το ότι σε μια διαστημική αποστολή που έστειλε η Ρωσία με έναν δορυφόρο τον οποίο βάλει, που περικυκλώνει την γη όπως όλοι οι δορυφόροι, εκεί η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας με την ευλογία του Πατριάρχη της Ρωσίας έδωσε ένα κομμάτι του τιμίου ξύλου το οποίο βρίσκεται στο δορυφόρο αυτό και πραγματικά κυκλώνει τη γη. Αυτό τώρα το περιστατικό της μου ήρθε στο μυαλό που λέγουμε για το φύλαξ πάσης της Οικουμένης, αλλά είναι ουσιαστικά φύλακας της Οικουμένης ο Τίμιος Σταυρός. Και είναι η ωραιότητα της Εκκλησίας και το καύχημα της Εκκλησίας. Αυτό το ατιμωτικό όργανο του θανάτου που είπαμε είναι καύχημα και η ωραιότητα της Εκκλησίας. Αλλά για να δούμε και το ιστορικό, τελικά ποιος μας χάρισε αυτό το καύχημα, αυτή την ωραιότητα της Εκκλησίας, πώς φτάσαμε εκεί? Δηλαδή ουσιαστικά θα λέγαμε ποιος οδήγησε τον Κύριο στο Σταυρό και έτσι η Εκκλησία απέκτησε ένα τέτοιο δυνατό όπλο, το οποίο δεν είναι απλώς καύχημα, είναι και αιώτης, είναι και προπύργιο, είναι χίλια πράγματα είναι. Ποιος οδήγησε τελικά εκεί τον Κύριο?
1: Ποιος οδήγησε εκεί τελικά τον Κύριο? Η αγάπη. Ο Σταυρός είναι το μυστήριο της αγάπης του Χριστού μας. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ο Σταυρός και η αγάπη είναι ένα. Η αγάπη εκφράζεται ως Σταυρός και ο Σταυρός ως αγάπη. Ο Σταυρός κατά τους Αγίους Πατέρες είναι η προαιώνια ενέργεια του Θεού που έσωσε και σώζει τους ανθρώπους. Ένας Άγιος Σύγχρονος, μιλώντας την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής, ως εξής ερμήνευσε το Σταυρό. «Ο Σταυρός, είπεν, είναι η αγάπη του Πατρός που θυσιάζει τον Υιόν. Η αγάπη του Χριστού που δέχεται να θυσιαστεί. Η αγάπη του Αγίου Πνεύματος που θριαμβεύει δια της αητή του δυνάμεως της θυσίας».
0: Η αγάπη λοιπόν του Θεού, ουσιαστικά αυτή η αγάπη η οποία όταν αναφερόμαστε στον Θεό, την Αγία Τριάδα, και εκεί ουσιαστικά βρίσκει ολοκλήρωση αυτή η έννοια της αγάπης. Όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με τον Κριστό και φθαρτό κόσμο μας είναι όλα ημίμετρα. Ο Θεός έχει όλες αυτές τις αρετές στον τέλειο βαθμό, γιατί σε αυτόν αρμόζουν ουσιαστικά. Αυτή η αγάπη δημιουργεί το σύμπαν, τον κόσμο, τον ορατό, τον ορατό και αόρατο, όλα τα κτίσματα. Αυτή η αγάπη δημιουργεί τον άνθρωπο, αυτή η αγάπη εμφυσά ψυχή ζώσα στον άνθρωπο. Αυτή η αγάπη γίνεται άνθρωπος και σταυρώνεται για να μπορέσει να σωθεί το αποτέλεσμα της αγάπης, ο άνθρωπος, όταν επειδή πλάστηκε ελεύθερος και αποφάσισε να κόψει τη σχέση του με την πηγή της αγάπης και της ζωής, ο ίδιος ο Θεός γίνεται άνθρωπος ουσιαστικά για να επαναφέρει αυτό το πλάσμα που τόσο πολύ αγαπάει. Άρα λοιπόν και ο Σταυρός είναι μια επιλογή της Παναγίας Τριάδας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζει ο Θεός να ξαναανακαινήσει τον άνθρωπο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός βάζει το πλάσμα του στην τροχιά του καθμίωση, σεβόμενος απόλυτα την ελευθερία, αυτός που έπλασε, ο δημιουργός, σέβεται την ελευθερία του δημιουργήματος. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία η ανθρώπινη πεπερασμένη διάνοιά μας δεν μπορεί να τα κατανοήσει. Άρα λοιπόν, Πρεσβυτέρα, μας είπατε, αν κατάλαβα καλά, το ότι μας είπατε, μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, γιατί έχουμε πει πολλές φορές προς αυτή την εκπομπή, ούτε φιλοσοφίες δικές μας λέμε από το μυαλό μας, ούτε μας έρχεται επιφύτηση και τα λέμε. Κινούμαστε κατά βάση του Ιερού Ευαγγελίου, της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης, της Αγίας Γραφής, και όσα οι Άγιοι Πατέρες ερμηνεύουν. Άρα, Πρεσβυτέρα, προκύπτει αβίαστα το γεγονός ότι ο Σταυρός δεν είναι κάτι το οποίο έχει χρονική έναρξη, δηλαδή το Γολγοθά. Προκύπτει το ότι ο Σταυρός βρίσκεται, ας μου επιτραπεί η λέξη, δεν ταιριάζει, βρίσκεται στη σκέψη της Παναγίας Τριάδας πριν δημιουργηθεί ο κόσμος. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε, Πρεσβυτέρα, θα ήταν λάθος μάλλον να πούμε το ότι ο Σταυρός προεκτείνεται προαιωνίως.
1: Στην ίδια ομιλία που αναφέραμε προηγουμένως, συνεχίζει ο Άγιος και λέει: «Ο Σταυρός που έστησεν επί του Γολγοθά το μίσος των Εβραίων, η απανθρωπία των εθνικών, η τύφλωσης και η άλογος βία της αμαρτίας, δεν είναι παρά μία γήινη εικόν, μία σκιά του επουρανίου Σταυρού που έχει ψώσει μέσα στους κόλπους της Αγίας Τριάδος η αγάπη». Δηλαδή, ο επίγειος Σταυρός που στήθηκε στο Γολγοθά και που φαίνεται ότι τον έβαλε το μίσος των Εβραίων, είναι το αποτέλεσμα του Σταυρού της Αγάπης που είχε μέσα της η Αγία Τριάδα. Αυτό είναι.
0: Πολύ σημαντικά αυτά, Πρεσβυτέρα, και νομίζω πως δεν τα γνωρίζουμε έτσι εύκολα. Χρειάζεται κανείς να εντρυφήσει στη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων για να μπορέσει να βρει αυτά τα πολύ σημαντικά σημεία, τα οποία δεν είναι τυχαία. Ήθελα να όμως να σημειώσω πάνω σε αυτό και να ρωτήσω μάλλον το ότι θα πει κάποιος, εφόσον αυτός ο Σταυρός ως επιλογή ήταν προεπιλεγμένη της Αγίας Τριάδος, δηλαδή είχε πριν ακόμη φτιάξει τον άνθρωπο και υπήρχε το σχέδιο για το πώς αυτό το πλάσμα που δημιουργήθηκε θα ξανανορθωθεί αφού έπεφτε, θα πει κανείς το ότι ήταν όλα απλά τα πράγματα και εφόσον ήταν, τα είχε αποφασίσει ο Θεός, ενενθρώπισε μεν, έγινε Θεάνθρωπος, ο Χριστός ήρθε, δίδαξε. Στο Σταυρό τα πράγματα θα ήταν πιο εύκολα, με την έννοια το ότι ήταν προηλημένα. Όμως φυσικά και δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Ήδη η Εκκλησία μας έχει καταδικάσει αυτήν την θεωρία, γιατί υπήρξε, όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο σημείο της εκπομπής, μια αίρεση, οι δοκίτες, που λέγανε το ότι φαινομενικά ο Χριστός έπασχε πάνω στο Σταυρό, γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν στο ταραγμένο τους μυαλουδάκι το πως ο Χριστός ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, και επειδή δεν μπορούσαν να καταλάβουν πως θα μπορούσε να πάσχει πάνω στο Σταυρό, γιατί η ανθρωπίνη φύση του Κυρίου έπασχε κανονικά, πονούσε, ένιωθε φρικτούς πόνους, δεν ήταν κάτι φαινομενικό αυτό που βλέπαμε, δεν θα είχε ενήθιση, δεν θα μπορούσε να λυτρωθεί έτσι ο άνθρωπος και να μπορέσει να αρθεί αυτή η οντολογική πτώση του προπατορικού αμαρτήματος. Ο Χριστός πάνω στο Σταυρό, ως τέλειος άνθρωπος που ήταν, πονούσε, έπασχε. Άρα τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά όσο λέει, ήταν ένα σχέδιο ο Σταυρός, ωραία, τον οποίο τον είχε αποφασίσει ο Θεός, θα ήταν εύκολο να τον περάσει. Όχι, πάσχει ο Χριστός πάνω στο Σταυρό. Πάσχει πάνω στο Σταυρό και έχει πειρασμούς, και μάλιστα δυνατούς πειρασμούς, που η ανθρώπινη φύση κλονίζεται, φτάνει στα όρια της. Έχουμε και την αντίδραση που λέει, πηγή απευθυνόμενος προς τον Θεό Πατέρα, το ότι γιατί με εγκατέλειψες. Κλονίζεται η ανθρώπινη φύση, γιατί πονάει η ανθρώπινη φύση, γιατί νιώθει, επιτρέψτε μου και τη λέξη, την αηδία όλης της ανθρώπινης αμαρτίας πάνω. Ένας αναμάρτητος άνθρωπος, ο Θεάνθρωπος Χριστός, ένας αναμάρτητος άνθρωπος νιώθει αυτό το βδέλυμα όλης της αμαρτίας. Και δεν μπορούμε, ούτε να το σκεφτούμε, δεν μπορούμε να πούμε πώς ένιωθε εκεί. Έχει λοιπόν αυτή την δυσκολία και έχει και πειρασμούς. Ποιος ήταν ο τελευταίος μεγάλος πειρασμός που δέχεται ο Σταυρωμένος Κύριος πάνω στο Σταυρό, Πρεσβυτέρα?
1: Φυσικά δεν ήταν αυτός που έγραψε ο άθεος λογοτέχνης ο Καζαντζάκη στο βιβλίο του «Ο τελευταίος πειρασμός», βλασφημώντας ότι ο Χριστός επεθύμησε σαρκικά να αμαρτήσει, αλλά ήταν ο πειρασμός που του φώναζαν οι Ιουδαίοι να κατεβεί από το Σταυρό. «Κατάβυθι από το Σταυρού», του φώναζαν. Ο Χριστός βέβαια δεν υπέκυψε, γιατί τότε θα είχε αποτύχει. Στην ανθρώπινη λογική θα φαινόταν επιτυχία να κατέβαινε από το Σταυρό. Όμως στη βούληση του Θεού επιτυχία είναι ακριβώς το να στέκεται πάνω στο Σταυρό. Γιατί δια του Σταυρού έρχεται η Ανάσταση και η ζωή.
0: Βλέπουμε λοιπόν τον τελευταίο πειρασμό, Πρεσβυτέρα. Έτσι πολύ απλά μας έρχεται η σκέψη. Τελικά ο διάβολος ούτε είχε καταλάβει ακόμη ποιος ήταν πάνω στο Σταυρό. Εκεί την πάτησε, ας μου επιτραπεί λίγο το ρήμα. Τον βλέπουμε στην έρημο πριν ξεκινήσει τη δημόσια δράση του ο Κύριος, να τον πειράζει, να του δίνει εξουσίες, να πατάει στην ανθρώπινη φύση, στο τι πεινάει και σε όλα αυτά τα πράγματα. Και τι έρχεται, και ακριβώς πάνω στο σταυρό, ακόμη το πεπερασμένο της διάνοιάς του δεν μπορεί να καταλάβει αυτήν την γένωση του Θεού. Δεν μπορεί να φανταστεί το ότι ο Θεός ως θεάνθρωπος θα έπασχε πάνω στο σταυρό. Και τι του λέει? Κατέβα, του λέει, από το σταυρό. Προσπαθεί να τον βάλει σε πειρασμό, να δείξει τη θεότητά του και να κατέβει. Μα αν δεν ήθελε ο Θεός, δεν θα ανέβαινε καν εκεί πάνω. Και η μεγάλη παγίδα του διαβόλου που έπεσε ουσιαστικά είναι ότι τον οδήγησε στο σταυρό. Γιατί αυτός ο σταυρός ήταν και η αιτία που συνετρίβει ο διάβολος. Γιατί ακολούθησε η κάθοδος του Κυρίου στον Άδη, εκεί που έλυσε τους αιωνίως πεπαιδημένους του διαβόλου και κήρυξε το Ευαγγέλιο και η Ανάσταση η οποία κατήργησε τον θάνατο. Έχουμε λοιπόν, πρεσβυτέρα, αυτό το σπουδαίο όπλο, αυτό το σπουδαίο δώρο στην ανθρωπότητα, τον Τίμιο Σταυρό, τον οποίο είπαμε η Εκκλησία μας με πολύ λαμπρές ακολουθίες έτσι τιμά. Και για να γυρίσουμε λιγάκι στην ακολουθία, η οποία ήταν και βασικά οδηγός μας σε αυτή την εκπομπή, είδαμε πώς χρησιμοποιούμε τα τροπάρια, πώς ακολουθούμε τη δογματική διδασκαλία που ο Άγιος Κοσμάς Μαϊουμά εκφράζει μέσω των κειμένων του, των υμνολογικών, και έτσι παρακολουθούμε αυτό το μεγάλο μυστήριο του Σταυρού. Στο κοντάκιο λοιπόν της εορτής βλέπουμε λέξεις αντιφατικές. Θα μου πείτε, όλη η γιορτή αυτή έχει μια αντίφαση. Είπαμε το λυπηρό του Σταυρού, το οποίο όμως έχει και έναν χαρμόσυνο χαρακτήρα. Εδώ για τις λέξεις που αναφέρουμε στο κοντάκι είναι, λέει, όπλο ειρήνης. Πώς μπορεί ένα όπλο, το οποίο όταν το ακούμε εμείς συνειρμικά, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι ο πόλεμος. Και μάλιστα επειδή η γενιά μας δυστυχώς έχει είτε έμεσα είτε άμεσα αυτή την εμπειρία του πολέμου, με τα δραματικά γεγονότα στη Συρία που πραγματικά πονάει η ψυχή μας όταν βλέπουμε την κοιτίδα, την αρχαίγονη κοιτίδα του χριστιανισμού, να ζει αυτό το δράμα, και όχι μόνο για τους χριστιανούς της περιοχής και για όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα θρησκείας. Ο πόλεμος είναι κάτι οδυνηρό και είναι ένα αποτέλεσμα αυτής της πεπτοκίας φύσης του ανθρώπου. Βλέπουμε λοιπόν να μιλάει για όπλο, αλλά και για ειρήνη. Την πιο πολυπόθητη λέξη στη γη σήμερα. Ειρήνη. Ειρήνη μέσα μας, αλλά και ειρήνη έξω μας. Πείτε μου λιγάκι, πώς συνδυάζει ο Άγιος Κοσμάς αυτές τις δύο λέξεις στο κοντάκι του Τιμίου Σταυρού?
1: Ναι, είναι λίγο παράξενο που αναφέρεται ο Σταυρός ως όπλον ειρήνης αήττητων τρόπαιων, όπως λέει το κοντάκιο. Αυτές οι λέξεις φαίνονται αντίθετες, αυτές οι δύο λέξεις, όπλον ειρήνης. Αλλά εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή δεν πρόκειται για την ειρήνη του κόσμου, αλλά για την ειρήνη του Θεού, ο Σταυρός του Χριστού ακριβώς είναι το όπλο με το οποίο πολεμάμε τα πάθη μας για να έρθει η ειρήνη. Ο Χριστός δηλαδή στην καρδιά μας. Έχουμε πνευματικό πόλεμο και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Και είναι πνευματικό όπλο ο Σταυρός, που στη μάχη κατά του διαβόλου και της αμαρτίας είναι αυτός που φέρνει την ειρήνη. Και αυτός ο πόλεμος ποτέ δεν τελειώνει, ποτέ, και μέχρι να βγει η ψυχή μας δεν τελειώνει. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη το Σταυρό σε κάθε στιγμή της ζωής μας.
0: Πολύ ωραία όλα αυτά, πρεσβυτέρα. Πρέπει να έχουμε πάντοτε κατά νου το ότι οι ρήμνογράφοι της Εκκλησίας μας δεν χρησιμοποιούν τις λέξεις τυχαία. Δεν προσπαθούν να φτιάξουν ρήμες και ανοίγουν το λεξικό, πέφτουν σε μια λέξη και τη βάζουν και βρίσκουν και μια αντίστοιχη. Κάθε λέξη μέσα στα τροπάρια της Εκκλησίας έχει έννοια. Είναι λογική η λατρεία μας. Δεν λέμε ακατάστατα πράγματα. Και πρέπει λοιπόν όταν μπαίνουμε εκεί πέρα και μετέχουμε στη λατρεία, είτε ατομικά στο ταμείο μας, δηλαδή στο χώρο που προσευχόμαστε, όταν ανοίγουμε το ορολόγιο και διαβάζουμε ένα ψαλμό και διαβάζουμε μια ακολουθία, πρέπει να προσέχουμε τα νοήματα για να μπορούμε να προσευχόμαστε. Είναι λέξη, είναι έννοιες ζωής αυτά που περιέχονται μέσα. Και είναι πολύ ουσιαστικά, είναι μια παράδοση που η Εκκλησία τη διαφυλάσσει σαν κόριο οφθαλμό. Παραδείγματος χάρη τώρα, επειδή προκύπτει από αυτά που λέμε, έχουμε το πολιτίκιο, το οποίο αναφέρεται σε ιστορικό γεγονός. Έχουμε την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, η οποία έγινε ένα ιστορικό γεγονός, δεν το φαντάστηκε κάποιος και είπε ας γιορτάσουμε και μια ύψωση και τη σχεδίαση και την έφηξη, δεν είναι κάτι φανταστικό. Αναφέρεται σε ιστορικά γεγονότα, έχει ημερομηνία έναρξης και η Εκκλησία το θέσπισε για κάποιο λόγο, όχι για να απλώς να το πει. Έχουμε λοιπόν τα πολιτίκια, έχουμε πει και άλλες φορές, τα πολιτίκια είναι κάποια τροπάρια τα οποία ουσιαστικά περιγράφουν την έννοια μιας γιορτής. Είτε αν είναι δεσποτική εορτή, αν είναι μνήμη Αγίου. Μας αναφέρεται στον τρόπο που έζησε ο Άγιος. σε κάποια χαρακτηριστικά του Αγίου. Όταν είναι δεσποτική εορτή, όπως ο Τίμιος Σταυρός, μας αναφέρεται στο γεγονός αυτού της δεσποτικής εορτής που γιορτάζουμε. Εκεί λοιπόν μεταξύ των άλλων λέει «Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος». Γιατί αναφέρεται σε ένα πλαίσιο ιστορικό το οποίο θα το αναλύσουμε και στη συνέχεια. Κάποια στιγμή τα πράγματα των ανθρώπων είναι μεταβλητά, μεταβάλλονται. Κάποτε ήταν έτσι τα πράγματα, κάποτε γίνονται αλλιώς και προοδεύουν οι κοινωνίες και εξελίσσονται και μακάρι να εξελισσόταν κατά Θεόν και τα πράγματα που επιλέγαμε να ήταν χρήσιμα και πραγματικά να προάγαν την κοινωνία μας και να τις δίνανε στερεές βάσεις πίστης, γιατί αυτό είναι το ακράδαντο θεμέλιο και ο ακράδαντος βράχος που πάνω τον οικοδομούμε μένει το οικοδόμημα. Εμείς μάθαμε τώρα να οικοδομούμε πάνω στην άμμο. Έχει συγκεκριμένη ημερομηνία που θα καταρρεύσουν τα οικοδομήματά μας. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση αυτή. Τώρα λοιπόν αλλάξαμε πολλά πράγματα, αλλάξαμε και τα τροπάρια, γιατί πρέπει να τα συμβαδίσουμε με την εποχή μας. Και αλλάξαμε το τροπάριο, το πολιτίκιο του Σταυρού και βάλαμε άλλες λέξεις αντί άλλων. Τι έχετε να σημειώσετε πάνω σε αυτό?
1: Ναι, έχω να σημειώσω ότι είναι εντελώς απαράδεκτο. Επεμβαίνουν στο θεόπνευστο τροπάριο αυθαίρετα, γιατί δυστυχώς δεν ξέρουν να ερμηνεύσουν τη βαθύτατη έννοια του όρου βασιλής και γιατί νομίζουν, λανθασμένα βέβαια, ότι έχει πολιτική χρειά. Όμως, πρώτον, το τροπάριο κατά κυριολεξία γράφτηκε ιστορικά για το Μέγα Κωνσταντίνο, με το «εν τούτο νίκα» νίκησε τους βαρβάρους. Και δεύτερον, θεολογικά, πνευματικά, βασιλείς είναι όλοι οι ορθόδοξοι χριστιανοί που αγωνίζονται, που παλεύουν και νικούν τα βάρβαρα πάθη τους. Άρα δεν είναι σωστό ούτε την ιστορική αλήθεια να διαστρεβλώνουμε, αλλά ούτε και τη θεολογική. Δεν πρέπει να είμαστε τόσο αδιάκριτοι ώστε να επεμβαίνουμε στα θεόπνευστα τροπάρια. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τα τροπάρια είναι θεόπνευστα. Είναι χάρισμα το να είσαι υμνογράφος, γιατί το Άγιο Πνεύμα οδηγεί το χέρι σου. Και δεν πρέπει να υπάρχει άνθρωπος που από εγωισμό κινούνται άνθρωποι κάποιοι, νομίζουν πως ξέρουν τα πάντα και να επεμβαίνουν στα θεόπνευστα αυτά τροπάρια. Ας γλυκάνουμε όμως λίγο, Βασίλη, τη μονοτονία των λόγων μας με ένα πολύ όμορφο τραγούδι που εκφράζει το βίωμα ενός ορθοδόξου προσκυνητή ο οποίος στέκεται μπροστά στο σταυρό του Γολγοθά, και αυτό το τραγούδι περιέχεται στο CD μας μέσα που το έχουμε ονομάσει «Τραγουδώντας στα Ιεροσόλυμα».

0: Πολύ ευχάριστο και αυτό το τραγούδι. Είναι πολύ χρήσιμο. Έτσι δημιουργούν μια ψυχική ανάπτυξη και μια χαλάρωση τα τραγούδια. Να πω λοιπόν ένα πρεσβυτέρα. Τώρα για αυτή τη μεγάλη γιορτή, είπαμε τα γεγονότα, τα υψηλά και τα σημαντικά τα οποία γιορτάζουμε. Μήπως οι πατέρες σημειώνουν πως γιορτάζουμε και κάτι άλλο, έχει και κάποια άλλη σημασία ή κάποια άλλη έννοια αυτή η μεγάλη γιορτή?
1: Ναι, βεβαίως. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που κανονικά αυτή τη μέρα εκοιμήθη και εορτάζει, αλλά μεταφέρθηκε η εορτή του στις 13 του Νοεμβρίου λόγω της εορτής του Σταυρού, σε ένα λόγο του αναφέρει ότι η εορτή του Σταυρού είναι τόσο σημαντική που καταργεί την εξουσία των δαιμονίων και των τελωνίων στον αέρα κατά την έξοδο της ψυχής, όταν αυτή γίνεται εν μετανία βέβαια, όπως και την περίοδο της Αναστάσεως από το Πάσχα ως την Πεντηκοστή. Αυτά είναι ευσεβείς παραδόσεις της Εκκλησίας μας Βασίλη, με τις οποίες φαίνεται καθαρά η δύναμη του Σταυρού του Χριστού μας και η κατάργηση του διαβόλου και του θανάτου. Όσο και να μιλάμε για το θέμα του Σταυρού, αγαπητοί μας φίλοι, ο λόγος αυτός δεν έχει τέλος. Το μυστήριο του Σταυρού είναι ανεξάντλητο. Και μια ελάχιστη προσέγγιση κάναμε εμείς αυτή την εκπομπή με πρακτικές εφαρμογές στη ζωή μας για το πώς θα ενεργεί σωστά και σωστικά το σημείο του Σταυρού του Χριστού μας. Έχουμε πει πως σε κάθε μας εκπομπή, λόγω της αγάπης μας στην Παναγία μας και της δικής μας και του υμνογράφου μας, θέλουμε πάντα να κλείνουμε την εκπομπή με ένα τροπάριο της Παναγίας μας. Σήμερα ας κλείσουμε την εκπομπή μας με ένα τροπάριο από αυτά που λέγονται σταυροθεοτοκία. Δηλαδή, τι σημαίνει σταυροθεοτοκίο? Πλέκουν το πρόσωπο της Παναγίας με το σταυρό. Επειδή η Παναγία μας ήταν αυτή που πάνω από όλους τους ανθρώπους έζησε τον πόνο του Σταυρού του Υιού της.

0: Πραγματικά, Πρεσβυτέρα, έχουμε πει και σε άλλες περιπτώσεις, ειδικά στις δεσποτικές γιορτές, δεν φτάνει ο χρόνος μιας εκπομπής για να εξαντλήσουμε. Άλλωστε, όπως είπατε κι εσείς, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, δηλαδή το μυστήριο του Σταυρού ξεκινάει προαιωνίως και φτάνει μέχρι την αιωνιότητα, μέχρι την Ουράνια Βασιλεία, μέχρι το τέλος, μέχρι τα έσχατα, το τέλος αυτού του κόσμου όπως τον ξέρουμε, τον φθαρτό, τον υλικό με τα μάτια μας, τον βιώνουμε τώρα. Άρα ο Σταυρός δεν έχει τέλος, δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος. Να ευχαριστήσουμε τον Άγιο Θεό που ολοκληρώσαμε και αυτή την εκπομπή. Να ευχηθούμε και πάλι χρόνια πολλά σε όλους, ο Τίμιος Σταυρός να μας σκεπάζει και πραγματικά να μας δώσει συνείδηση το ότι αυτό που φέρουμε στο λαιμό μας, που όλοι πρέπει να το φέρουμε, τον Τίμιο Σταυρό, όλοι οι βαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν τον Τίμιο Σταυρό, όχι για κάποιον άλλον λόγο, γιατί είναι όπλον κατά του διαβόλου. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Ευχαριστούμε που μείνατε στη συχνότητά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα.
1: Από την καρδιά της ερήμου. Ποιητικά συναξάρια, εμπειρίες και θαύματα από τον κόσμο της αγάπης των Αγίων μας. Παρουσιάζει η Πρεσβυτέρα Καλυψό Δημητριάδη.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι.
1: Ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Οικουμενικότητα και οικουμενισμός. Γεωργίου Μαντζαρίδη, ομοτήμου καθηγητού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Εκκλησία είναι ο τόπος φανερώσεως της Βασιλείας του Θεού μέσα στον κόσμο. Αυτή εκτείνεται πανταχού της Οικουμένης και πανταχού των χρόνων. Η οικουμενικότητα και η διαχρονικότητα της Εκκλησίας θεμελιώνονται στο Χριστό, που προσέλαβε στην υπόστασή Του ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η παρουσία του Χριστού μέσα στην Εκκλησία με την άκτιστη, ανακαινιστική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος οικοδομεί την οικουμενικότητά της. Η οικουμενικότητα της Εκκλησίας δεν εξαντλείται στην παγκοσμιότητα, αλλά συμπεριλαμβάνει και την διαχρονικότητα. Έτσι άλλωστε ολοκληρώνεται και η έννοια της καθολικότητας που αποτελεί βασικό γνώρισμα της Εκκλησίας. Η αποσύνδεση της οικουμενικότητας της Εκκλησίας από την διαχρονικότητα φαλκιδεύει την καθολικότητά της. Η καθολικότητα της Εκκλησίας δεν έχει κοινωνιολογικές αλλά θεολογικές ρίζες. Δεν ανάγεται στις πολιτισμικές, πολιτικές ή κοινωνικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των χριστιανών, όσο και αν συνέβαλαν και αυτές την διαφοροποίηση της πίστεώς τους. Η καθολικότητα που υπάρχει ως οντολογικό δεδομένο στη μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού, φαλκιδεύεται ως ζητούμενο με τις θεολογικές διαφοροποιήσεις, τις εξουσιαστικές διεκδικήσεις και τις εθνικές αντιθέσεις που δημιουργήθηκαν μεταξύ των χριστιανών.

Η θεολογία, με τη στενότερη και την ευρύτερη έννοιά της, είναι το ένδυμα της Εκκλησίας. Είναι ο χιτώνας του σώματος του Χριστού. Και η αίρεση είναι η πράξη ρήξεως του χιτώνα αυτού και διαιρέσεως της Εκκλησίας. Εφόσον όμως η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, που από τη φύση του παραμένει ένα και αδιαίρετο, η αίρεση δεν διαιρεί την Εκκλησία, αλλά αποσπά μέλη από το σώμα της. Εκτρέπεται από την διαχρονικότητα και εγκαταλείπει την καθολικότητά της. Ο σύγχρονος οικουμενισμός πάσχει από έλλειψη διαχρονικότητας που αποτελεί όρο της καθολικότητας. Αυτό σημαίνει ότι πάσχει σε εκκλησιολογικό επίπεδο. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για τον οικουμενισμό που προωθείται από τον προτεσταντισμό, αλλά και για τον οικουμενισμό που προωθείται από τον ρωμαιοκαθολικισμό. Άλλωστε, αυτός πρώτος προσέβαλε την εκκλησιολογική διαχρονικότητα, αντιμετωπίζοντας την καθολικότητα της Εκκλησίας ως οριζόντια παγκοσμιότητα με γεωγραφική έννοια και με ορατό γεωγραφικό κέντρο τη Ρώμη. Έτσι, συμπιέστηκε μέσα στο χώρο και παραμέρισε τη χαρισματική διάσταση και την εσχατολογική προοπτική της Εκκλησίας, καθιερώνοντας θεσμικά την εκκοσμίκευση του χριστιανισμού. Η Εκκλησία είναι κοινωνία της Θεώσεως και όταν πάβει να λειτουργεί ως κοινωνία της Θεώσεως, δηλαδή ως κοινωνία που συγκροτείται με τη μετοχή των ανθρώπων στην άκτιστη ενέργεια του Θεού, πάβει και να λειτουργεί και ως Εκκλησία. Ο δυτικός χριστιανισμός αρνείται την ύπαρξη άκτιστης ενέργειας ή ακτίστων ενεργειών του Θεού. Έτσι όμως αρνείται και την ίδια την οντολογία της Εκκλησίας και βλέπει την ενότητά της σε κοσμικό επίπεδο. Στον ρωμαιοκαθολικισμό, η ενότητα της Εκκλησίας προβλήθηκε ως θεσμική ενότητα στο επίπεδο της διοικητικής οργανώσεως. Λησμονήθηκε η διαχρονική συμφωνία με την παράδοση και τους πατέρες της Εκκλησίας και καθιερώθηκε η συγχρονική συμφωνία με τον Πάπα. Γι' αυτό και η συμφωνία με τους πατέρες της Εκκλησίας παραμένει άνευ νοήματος, αν δεν αποτελεί και συμφωνία με τον Πάπα. Όταν όμως ο Πάπας βεβαιώνει με προσωπική του απόφανση την δογματική αλήθεια, τότε υποκαθιστά τη λειτουργία της άκτιστης ενέργειας του Αγίου Πνεύματος, που συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας.

ο σύγχρονος οικουμενισμός επιδιώκει πρωτίστως την εξωτερική ενοποίηση του χριστιανικού κόσμου και όχι τη διατήρηση της οντολογικής ενότητας και της ταυτότητάς του. Ενδιαφέρεται για το σώμα των χριστιανών και όχι για το σώμα του Χριστού. Γι' αυτό και όσα αφορούν το σώμα του Χριστού, δηλαδή τον ίδιο το Χριστό και την Εκκλησία, τα τοποθετεί σε δεύτερη θέση. Εδώ βρίσκεται και η βασική διαφορά του σύγχρονου οικουμενισμού από την οικουμενικότητα της αδιαίρετης Εκκλησίας. Η συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που πρωτοστάτησε μάλιστα στη σύναψη του Οικουμενικού Διαλόγου, δεν είχε ουσιαστικά αποτελέσματα. Παρά τους επιμέρους θετικούς καρπούς, ιδίως στο επίπεδο της αμοιβαίας κατανοήσεως και της επιλύσεως πρακτικών προβλημάτων της κοινωνικής ζωής, δεν φαίνεται να σημειώθηκε ως τώρα ουσιαστική θεολογική προσέγγιση. Θα μπορούσε μάλιστα να λεχθεί ότι καλλιεργήθηκε ακόμα και σε ορθόδοξους κύκλους κάποιος θεολογικός μινιμαλισμός ή σχετικισμός στο όνομα της οικουμενικής συνεργασίας και προσεγγίσεως. Τα θέματα όμως της πίστεως κατά την Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορούν να σχετικοποιούνται για λόγους ευγένειας και κακώς νοούμενης χριστιανικής αγάπης ή φιλαλληλίας. Οι πατέρες της Εκκλησίας δεν διέθεταν λιγότερη αγάπη και φιλαλληλία από την δική μας όταν προέβαιναν στην αποκοπή των αιρετικών από το σώμα της Εκκλησίας. Δεν χαίρονταν ούτε θριαμβολογούσαν όταν αναθεμάτιζαν τους Αριανούς, τους Νεστοριανούς ή τους Μονοφυσίτες. Αντίθετα, προέβαιναν στα διαβήματα αυτά με πόνο ψυχής για την διαφύλαξη της υγείας του όλου σώματος. Και οι διάλογοί τους με όσους απομακρύνονταν από την αλήθεια της Εκκλησίας δεν διαπνέονταν από υπεροψία ή αντιπαλότητα, αλλά από βαθιά οδύνη. Η ενότητα των χριστιανών θεμελιώνεται στην ενότητα της πίστεως. Όταν πάντες ομοίως πιστεύομεν, τότε ενότης εστί. Και το περιεχόμενο της πίστεως αυτής φανερώνεται στον κόσμο εν Χριστώ και παραμένει στην Εκκλησία με το Άγιο Πνεύμα. Όταν όμως η αποκάλυψη του Θεού αντιμετωπίζεται ως συμβατική θρησκευτική διδασκαλία, όταν η κίνηση του Θεού προς τον άνθρωπο αντικαθίστανται με την κίνηση του ανθρώπου προς τον Θεό ή τους θεούς που δημιουργεί η φαντασία του, όταν τέλος η άκτιστη χάρη του Αγίου Πνεύματος αντικαθίσταται με τις ανθρώπινες ενέργειες, ο χριστιανισμός μεταφέρεται στο επίπεδο των ανθρώπινων θρησκειών. Θρησκειοποιείται.

Η οικουμενικότητα της Εκκλησίας είναι οικουμενικότητα χαρισματική. Απορρέει από την καθολικότητά της. Ο σύγχρονος οικουμενισμός είναι κίνηση ευγενικών ανθρώπινων διαθέσεων. Η πρώτη ενοποιεί όσους την ζουν. Ο δεύτερος κρατεί χωρισμένους και όσους τον ακολουθούν. Η μεθοδολογία του σύγχρονου οικουμενισμού οδηγεί φυσιολογικά όχι μόνο στον ομολογιακό αλλά και στον θρησκευτικό συγκριτισμό. Η εγκατάλειψη της καθολικής αλήθειας της Εκκλησίας που αποτελεί την άλλη όψη της αναζητήσεώς της μέσω της συνθέσεως των επιμέρους ομολογιών είναι φυσικό να επεκτείνεται σε ευρύτερο θρησκευτικό συγκριτισμό για την κατά το δυνατόν πληρέστερη θρησκευτική σύνθεση. Και αυτό διαφαίνεται σαφώς στον σύγχρονο παπισμό με την προσπάθεια συγκερασμού χριστιανικών και μη χριστιανικών διδασκαλιών. Το λάθος που γίνεται συνήθως σήμερα είναι ότι ζητούμε την ενότητα της Εκκλησίας παραμένοντας οι ίδιοι διαιρεμένοι ή κλεισμένοι στον εαυτό μας. Και κάνουμε το λάθος αυτό είτε επιχειρώντας να ενοποιήσουμε την από τη φύση της αδιαίρετη Εκκλησία με τη συμφωνία σε κάποιο συμβατικό επίπεδο, είτε διατηρώντας θεωρητικά την πίστη στην αδιαίρετη Εκκλησία και διαφορώντας για την πραγματική της αποστολή. Θέλουμε να ζούμε ως χριστιανοί της εποχής μας, είτε συσχηματιζόμενοι με τον κόσμο, είτε παραμένοντας προσκολλημένοι σε εξωτερικά σχήματα. Οι προκλήσεις της εποχής μας και οι επιτακτικές ανάγκες για μεγαλύτερη συνεργασία και προσέγγιση όλων των χριστιανών, όπως άλλωστε και όλων των ανθρώπων καλής θελήσεως, πρέπει να εκλαμβάνονται όχι μόνο ως αφορμές για εξωτερική δραστηριοποίηση, αλλά και ως προκλήσεις για εσωτερική ενεργοποίηση και πληρέστερη βίωση της αλήθειας του Χριστού. Και αν αυτό ισχύει για όλους τους χριστιανούς, πολύ περισσότερο ισχύει για όλους όσους πιστεύουν ότι ακολουθούν σταθερά την πορεία της μίας και αδιαίρετης καθολικής εκκλησίας. Η καθολικότητα της εκκλησίας δεν προβάλλεται στην οικουμένη με την ανάλυση της έννοιάς της, αλλά με τη βίωση και τη φανέρωση του περιεχομένου της. Από την ιστοσελίδα πεμπτουσία.gr, 14 Φεβρουαρίου 2021.

Θεέ μου, μη με δοξάσεις εδώ στη γη. Από το γεροντικό.

λέγεται για τον Αβά Παμβό ότι 3 χρόνια επέμενε να παρακαλεί το Θεό λέγοντας «Μη με δοξάσεις εδώ στη γη». Και ο Θεός τόσο τον δόξασε ώστε να μην μπορεί να τον αντικρίσει κανείς το πρόσωπο από τη δόξα που είχε, γιατί έλαμπε πολύ. Το ίδιο χάρισμα είχαν και ο Αβάς Σισόης και ο Αβάς Σιλουανός. Ο Αβάς Ιωάννης ο Κολαβός διηγήθηκε ότι κάποιος πνευματικός γέροντας ζούσε έγκλειστος και ήταν φημισμένος στην πόλη και είχε δόξα πολύ. Του μήνυσαν κάποτε ότι κάποιος Άγιος γέροντας ήταν στα τελευταία του και να πάει να τον αποχαιρετήσει πριν από την κοίμησή του. Σκέφτηκε τότε, «Αν πάω στη διάρκεια της ημέρας, θα τρέχουν από πίσω μου οι άνθρωποι και θα με τιμήσουν και πολύ και κάτι τέτοια, δεν θα είναι ευχάριστον. Θα πάω λοιπόν το βράδυ με το σκοτάδι και δεν θα με δει κανείς». Έτσι βγήκε βράδυ από το κελί του, θέλοντας να περάσει απαρατήρητος, και αμέσως ο Θεός έστειλε 2 αγγέλους με λαμπάδες να του φέγγουν. Όταν είδε όλη η πόλη αυτή τη δόξα, έτρεξε από πίσω του. Και όσο θέλησε να αποφύγει τη δόξα, τόσο δοξάστηκε, σύμφωνα με τον λόγο της γραφής. «Καθένας που υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Όποιος όμως ταπεινώσει τον εαυτό του θα υψωθεί».

είπε ο Αββάς Ισαάκ. «Όταν ήμουν νέος, καθόμουν με τον Αββά Κρόνιο και ποτέ δεν μου είπε να κάνω κάποια δουλειά, αν και ήταν γέρος και έτρεμε. Αλλά ο ίδιος σηκωνόταν και έφερνε την κανάτα σε εμένα και σε όλους. Και με τον Αββά Θεόδωρο της Φέρμης κάθισα και ούτε αυτός μου έλεγε να κάνω τίποτε. Αλλά και το τραπέζι μόνος του το έστρωνε και έλεγε: «Αδελφέ, αν θέλεις έλα να φας». Εγώ του έλεγα: «Αββά, ήρθα σε σένα για να ωφεληθώ και γιατί δεν μου λες κάτι να κάνω». Ο γέροντας όμως πάντοτε σιωπούσε. Πήγα λοιπόν και το είπα στους γέροντες και εκείνοι ήρθαν σε αυτόν και του είπαν: «Αββά, ο αδελφός ήρθε στην αγιοσύνη σου για να ωφεληθεί. Γιατί δεν του λες να κάνει κάτι». Ο γέροντας τους αποκρίθηκε: «Μήπως είμαι κοινοβιάρχης ώστε να τον διατάξω. Εγώ πάντως τίποτε δεν του λέω. Αν όμως θέλει, ό,τι με βλέπει να κάνω, ας το κάνει και αυτός». Από τότε λοιπόν προλάβαινα και έκανα ό,τι πήγαινε να κάνει ο γέροντας. Αυτός μάλιστα ό,τι έκανε το έκανε σιωπηλός και αυτό με δίδαξε ό,τι κάνω να το κάνω σιωπώντας.

Ο Αββάς Πέτρος διηγούνταν ότι καθώς ο Αββάς Μακάριος φερόταν με ακακία σε όλους τους αδελφούς και ταπείνωνε τον εαυτό του σε όλους, μερικοί του έλεγαν «Γιατί κάνεις έτσι τον εαυτό σου?» Εκείνος αποκρινόταν 12 χρόνια υπηρέτησα τον Χριστό μου για να μου δώσει το χάρισμα αυτό και τώρα με συμβουλεύετε να το αποβάλω?» Ο Αββάς Ποιμήν έλεγε «Αν ταπεινώσεις τον εαυτό σου, θα έχεις ανάπαυση σε όποιον τόπο και να καθίσεις». Έλεγαν για τον Αββά Πέτρο και τον Αββά Επίμαχο ότι ήταν συνασκητές στην Ραϊθό. Κάποτε που γινόταν κοινό γεύμα στην εκκλησία, τους ανάγκαζαν να περάσουν στο τραπέζι των γερόντων και μετά από πολλές πιέσεις πήγε μόνο ο Αββάς Πέτρος. Όταν σηκώθηκαν από το γεύμα, τον ρώτησε ο Αββάς Επίμαχος «Πώς τόλμησες να πας στο τραπέζι των γερόντων?» «Αν καθόμουν μαζί σας», απάντησε ο Αββάς Πέτρος, «οι αδελφοί θα με προέτρεπαν ως γέροντα να ευλογήσω πρώτος και θα ήμουν ως μεγαλύτερος από εσάς. Τώρα όμως που πήγα δίπλα στους πατέρες, ήμουν ο πιο μικρός από όλους και με ταπεινότερο λογισμό». Ο Πέτρος, ο πρεσβύτερος του Δίου, όταν τύχαινε να προσευχηθεί μαζί με κάποιον, επειδή για την ιεροσύνη του αναγκαζόταν να στέκεται μπροστά, με την ταπεινοφροσύνη έβαζε νοερά τον εαυτό του πίσω από τους άλλους, ομολογώντας την αμαρτωλότητά του, όπως αναφέρεται στον βίο του Αββά Αντωνίου. Και κάνοντας έτσι, δεν λυπούσε κανέναν. Είπε ένας γέροντας, «Ή να φύγεις εντελώς από τους ανθρώπους, ή όντας τον κόσμο, να τον εμπέζεις παρουσιάζοντας τον εαυτό σου μωρό τις περισσότερες φορές».

Από το βιβλίο «Ευεργετινός» ή τη συναγωγή των θεοφθόγκων ρημάτων και διδασκαλιών των θεοφόρων και αγίων πατέρων από πάσης γραφής θεοπνεύστου συναθρισθήσα. Τόμος δεύτερος, μετάφραση, νεοελληνική απόδοση, Δημήτρης Χρυσταφακόπουλος. Εκδόσεις «Το περιβόλι της Παναγίας», 2001.

Μέτριοι άνθρωποι, μέτριες ζωές. Του Ελευθερίου Ελευθεριάδου, ψυχολόγου MSC. Άσχημο πράγμα το μέτριο. Μέτριες σχέσεις, μέτριες προσπάθειες, μέτριες ζωές, μέτριοι άνθρωποι. Σε έχουν φάει τα «δεν είμαι σίγουρος», τα «δεν ξέρω», τα «φοβάμαι», τα «δεν νομίζω ότι μπορώ». Αυτή η χλιαρότητα, αυτή η μετριότητα, αυτά είναι που σε καταστρέφουν. Και περιφέρεσαι εδώ και εκεί άβουλος, άχρωμος, ανέραστος, μίζερος. Και αναρωτιέσαι μετά τι πάει λάθος. Μα πώς να πάει κάτι έτσι καλά? Πώς να βρεις τα πατήματα που χρειάζεσαι μέσα στη ζωή σου? Ξύπνα. Ξύπνα από τον ύπνο σου και τη μετριότητά σου. Ξεκίνα να φέρεσαι με λεβεδιά, με αρχοντιά. Σήκωσε ανάστημα. Πιάσε τη ζωή και στύψε την.

και προβλήματα θα έχεις και δυσκολίες και στεναχώριες και εμπόδια. Ας έχεις, θα τα παλέψεις. Μη σκύβεις το κεφάλι. Με λεβεντιά, με θάρρος. Μόνο έτσι βγαίνει η ζωή. Καλή δύναμη, καλή αρχή και ο Θεός μαζί σου. Από την ιστοσελίδα ή ψυχολόγος. Διάβασε η Έλενα Αρβανίτη. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Οφέλιμοι λόγοι,
2: οφέλιμες διηγήσεις».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βοήσιο πεις στον παράδεισο της Αθωνικής ερήμου, όπου διδάσκει ο Άθος με τη μυστική γλώσσα των πατέρων του.

0: Μανώλης Μελινός κομίζει στο Άγριον Όρος το απόσταγμα της σταυρωμένης καρδιάς οσίων γερόντων από το Άγιον Όρος.
1: Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ. Στα πλαίσια της σημερινής αθωνικής επικοινωνίας μας θα επικοινωνήσουμε και πάλι με τον οσιολογιότατο γέροντα Γαβριήλ, τον Αγιορείτη, ο οποίος, όπως και κάθε άλλη φορά, με τον άλατι ερτημένο λόγο του, τον βιωματικό, θα μας οδηγήσει εις Χριστόν, θα μας χειραγωγήσει εις Χριστόν, θα μας μεταφέρει πνευματικά όλες τις ακροάτριες, όλους τους ακροατές, εδώ στον Θεομητορικόν Ανθώνα, στο θεοτοκοβάδιστο αυτό μέρος, το τρισευλογημένο, στο περιβόλι της Παναγίας μας. Πριν περάσουμε στην επικοινωνία με τον γέροντα Γαβριήλ, θα ακούσουμε έναν γνωστό ύμνο, ένα γνωστό άσμα, για να είμαι ακριβέστερος, που έχει τίτλο «Καράβι και ταξιδεύει το Άγιον Όρος». Ψάλλεται σε ήχο πλάγιο του πρώτου.

πριν ξεκινήσουμε την επικοινωνία με τον Αγιορείτη, θα σας διαβάσω ένα εισαγωγικό απόσπασμα από το βιβλίο «Ασκητές στο Άγιον Όρος», που έχει ως υπότιτλο «Ασκητικοί διάλογοι βάθους σε αθωνικά ασκητήρια ύψους», το τρίτο της σειράς «Πύρα πατέρων» που κυκλοφορεί.

Τα σκητήρια στο Άγιον Όρος δεν τα εντοπίζουμε μόνο μέσα στις σχισμές των κοφτών, απόκριμνων βράχων στα φρικτά καρούλια ή φυτρωμένα ανάμεσα στην μονότονη πόα της ερήμου των Κατουνακίων ή γατζωμένα στις πλαγιές της Μικράς Αγίας Άνης και αλλού. Ασκητήριο μπορούμε, αν το ζητήσουμε και κυρίως το αναζητήσουμε, να το ανακαλύψουμε σε μια πυκνόφυτη πλαγιά, κοντά σε ένα μοναστήρι, ακόμη και στην ευρύτερη περιοχή της Αθωνικής Πρωτευούσης. Αγαπητές και αγαπητοί μου φίλο Αθωνίτε ακροατέ, το Άγιον Όρος αποπνέει την ατμόσφαιρα του κόσμου της αγιότητος κατά τρόπων εξαιρετικών. Όλα εδώ είναι σύμβολα που εκφράζουν τον κόσμο αυτό. Το αγιορητικό περιβάλλον νοηματοδοτείται από τον κόσμο της αγιότητος. Διαγείρει την αίσθηση του υπερβατικού. Σαρκώνει το βίωμά του. Έτσι καλύπτει την μύχια νοσταλγία της ψυχής. Τα πάντα εδώ εξαγγέλουν με την σιωπή τους την παρουσία του Θεού. Μοναστήρια, λόφοι, ασκητήρια, θάλασσα, δάση απέραντα, διηγούνται δόξαν Θεού με ήχους, με εικόνες, με θαύματα. Κυρίως με την σιωπή. Η σιωπή της φύσεως είναι, όπως η σιωπή της ψυχής, ο καλύτερος τρόπος εκφράσεως του ανεκφράστου. Γι' αυτό και έχει ιδιαίτερη σημασία η αγιορητική νύχτα. Όλοι ακούνε μέσα στην απόλυτη σιωπή το μήνυμα του Θεού, που συνίσταται από την φλόγα ενός καντιλιού, τον θρήνο για τις πτώσεις μας, τα ιερά πρόσωπα που σαρκώνονται από το παιχνίδισμα της ταπεινής φλόγας και το κελάιδημα του αηδονιού στις βαθιές ρεματιές του θεομητορικού ανθόνος.

Μέσα σε αυτό το ευλογημένο περιβάλλον μου έρχονται στο νου θέσεις μεγάλης προσωπικότητος της Εκκλησίας μας περί του μοναχισμού. Η μοναστική ζωή δεν προέρχεται από εμάς. Εκ του Θεού προέρχεται. Οι πατέρες μας διέκριναν τρεις μορφές στην Θεία Κλίση. Πρώτη μορφή, η άψογη κλίση. Ο Μέγας Αντώνιος, εκκλησιαζόμενος, άκουσε το Ευαγγέλιο «Η θέλης τέλειος είναι», είπαγε «Πόλησόν σου τα υπάρχοντα και δώσ' πτωχής και έξις θησαυρών εν ουρανό και δεύρω ακολούθημη». Αισθάνθηκε την άμεση κλίση και σκέφτηκε ότι τα θεία αυτά λόγια απευθύνονταν σε αυτόν. Εγκατέλειψε τα πάντα, αποσύρθηκε στην έρημο και έγινε ο Πατριάρχης των μοναχών. Δεύτερη μορφή, η έμεση κλίση. Την απευθύνει ο Θεός διαμέσου θλίψεων και άλλων αναλόγων γεγονότων. Και τρίτη μορφή, η κλίση που οδηγεί στον μοναχισμό ύστερα από λογική σκέψη, δίχως εξάρσεις ενθουσιασμού. Εξάλλου, μια κλίση δεν αποκτά την αξία της σε βάρος μιας άλλης. Το σπουδαίο είναι η συνέχεια. Συχνά, όσοι ανήκουν στην κατηγορία αυτή, ξεπερνούν τους άλλους. Σε κάθε περίπτωση, ο μοναχός δεν πρέπει ποτέ να σταματά στην εσωτερική του τελειοποίηση. Αυτό ιδιαίτερος το βλέπουμε στην ζωή του μεγάλου ασκητού Σισόη, όταν βρισκόταν στην επιθανάτια κλίνη. Οι μοναχοί που τον εκύκλωναν, ξάφνου είδαν το πρόσωπό του να φωτίζεται. Τον ερώτησαν «Τι βλέπει» και εκείνος τους απήντησε «Βλέπω τον πατέρα μας Αντώνιον τον Μεγάλον». Κατόπιν, φωτιζόμενος περισσότερο, βλέπει τους Αγίους Αποστόλους. Στη συνέχεια το πρόσωπό του καταβγάζεται και ακτινοβολεί. Βλέπει την Παναγία. Ο Αββάς Σισόης κάποια στιγμή κινεί τα χείλη. Τον ερωτούν οι πατέρες τι ψελίζει και τους απαντά «Ικετεύω την Παρθένων Θεοτόκων να μου χορηγήσει μίαν παράτασιν δια να αρχίσω την μετάνοιάν μου». Ο γέρον Σισόης, ο περίφημος αυτός ασκητής, δέεται την στιγμή που ήδη ατενίζει την δόξα του Θεού, δέεται δια να λάβει πίστοση χρόνου ώστε να αρχίσει την μετάνοιά του. Ω, βάθος και ύψος και μήκος και πλάτος και πλούτος ταπεινοφροσύνης. Ο μοναχός μέχρι θανάτου δεν περιμένει να δει αισθητά αποτελέσματα της προσπαθίας του.

Μετά την επικοινωνία με ένα γέροντα, υφιστάμεθα την καλή αλλίωση, καθώς οι επίγειοι αυτοί άγγελοι, θεία συνάρση, μας στηρίζουν πολυμερώστε και πολυτρόπως. Το Άγιον Όρος δεν αποτελεί μόνο σημείο επαφής με το Βυζάντιο, αλλά κυρίως χώρο πνευματικής ανατάσεως και αναζωπυρώσεως της θείας φλόγας που καίει μέσα μας και συχνά εξαιτίας της καθημερινότητος ατονεί. Εδώ τα πάντα υπενθυμίζουν τον πνευματικό Γολγοθά του κάθε ανθρώπου για να πλησιάσει τα άνω, να βιώσει το μεγαλείο του Θεού και να γεμίσει από την χάρη Του. Η μοναστική ζωή ανανεώνει το πνεύμα και αυξάνει την γνώση. Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την ζωή του μοναχού ως γνώση δοξολογική. Η μοναστική ζωή είναι ήδη από την γη μας μια πρόγευση της μελούσης ζωής. Είναι βίος αγγελικός. Ο Άγιος Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης, χαρακτήρισε την μοναστική ζωή ως το 8ο μυστήριο της Εκκλησίας μας. Όπως το μυστήριο καθιστά παρούσα την αόρατη χάρη του Θεού διαμέσου της ορατής ύλης, κατά παρόμοιο τρόπο, ο μοναχικός βίος καθιστά παρούσα και πραγματοποιεί την αιώνια ζωή στους κόλπους αυτής εδώ της ζωής. Το μυστήριο του Χριστού είναι μυστήριο θανάτου και αναστάσεως. Ο Αγιορείτης, όπως και ο κάθε μοναχός, πεθαίνει ως προς τον εαυτό του και ως προς τον κόσμο για να αναστηθεί εν Χριστώ και στον κόσμο του Χριστού. Ο μοναχικός βίος είναι το μυστήριο της πλήρους αφιερώσεως του ανθρώπου και της υπάρξεώς του εις τον Θεόν. Είναι το 8ο, όπως προαναφέρθηκε, μυστήριο της Εκκλησίας μας. Οι μοναχοί είναι αθλητέ του Χριστού, αρετής αθλητέ, αγωνιστέ της ευσεβίας, πνευματικοί στρατιώτε, οι οποίοι αγωνίζονται τον αγώνα των καλών, τον οποίον όρισε ο αγωνοθέτης των της ευσεβίας αθλητών. Η ζωή του μοναχού είναι διαρκής πάλι που απαιτεί την μεγίστην ανδρεία και γενναιότηταν. Ο αντίπαλος στους αγώνες των μοναχών είναι ο διάβολος, ο αιώνιος αυτός ανταγωνιστής της σωτηρίας μας, αυτός που φθονεί τους σοφροσύνην ασπαζομένους. Οι μοναχοί ανδρείως παλεύουν εναντίον του και τον κατατροπώνουν. Ο Μέγας Βασίλειος ονομάζει τους μοναχούς συστρατιώτες των Αγίων του Χριστού μαθητών. Μα και όλοι οι ασκητικοί συγγραφείς ανάλογα τους αποκαλούν. Τους χαρακτηρίζουν οπλίτες με χλαμίδα. Τα μοναστήρια χαρακτηρίζουν στρατόπεδα του Χριστού. Ο Ισίδωρος, ο Πιλουσιώτης, γράφει χαρακτηριστικά. Οι γάρ του Καλλινίκου βασιλέως Αυχούντες είναι στρατιώτε και το θείον αυτού όνομα Όσπερ Αξίωμα Μέγα

τα σκητήρια, τα μοναστήρια, οι σκήτες όπου καταφεύγουν οι μοναχοί είναι η παλέστρα. Μέσα σε αυτήν διεξάγουν τον θείον αγώνα εντός των έσω πόλεμων κατά των πονηρών λογισμών, τους οποίους οι νοητοί ληστέ προσπαθούν να εισαγάγουν στην καρδιά των ασκητών. Ο αγώνας μάλιστα αυτός, ο εσωτερικός, είναι πολύ δυσχερέστερος των γνωστών εξωτερικών. Οι νικημένοι στα πλαίσια του εσωτερικού αγώνος πεθαίνουν των αμάρτυρων θάνατων, που συνίσταται στην συγκατάθεση της προαιρέσεώς των στις υπερβολές του αρχεκάκου εχθρού. Η καρδιά του μοναχού είναι το θέατρο του αγώνος, των πονηρών πνευμάτων παλαιόντων και θεού και αγγέλων θεωρούντων τον αγώνα. Την στρατιωτική και αγωνιστική ιδιότητα του μοναχού υπογραμμίζει και η ζώνη του, η οποία δείχνει ότι ο μοναχός είναι ο πάνοπλος και πανέτοιμος μαχητής Ιησού Χριστού. Τον μοναχό περιμένει εισάγγελος δόξα, την οποία επαγγέλλεται ο αγωνοθέτης της αγωνιζομένης. Η Αγιορείτε και όλοι οι συλλήβδινοι μοναχοί θα στεφανιφορήσουν μεταξύ των αγγέλων, οι οποίοι και παραλαμβάνουν τις πάλευκες ψυχές των την ώρα της εν Χριστώ κατά Χριστόν κοιμήσεως.

0: Παίρναμε ευθύ αμέσω, αγαπητέ και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, στην επικοινωνία με τον οσιολογιότατο γέροντα Γαβρίλ τον Αγιορείτη.
1: Είπατε, γέροντα, ότι αμφιβάλλετε, διαρωτάστε αν θα φτάσει η ανθρωπότητα στο 2100.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτά για τα εσχατολογικά που λένε για την εποχή του Αντιχρίστου κλπ. Μπαίνουν σε καλούπια χρονικά ή όχι?
2: Τίναξε, δεν μπορώ να σου πω, Εμμανουήλ, για αυτά. Αλλά απλώς βλέπω ότι δεν πάμε καλά. Βλέπω ότι έχουν πέσει πάρα πολύ οι ηθικές αξίες. Η πορνεία να μην διώκεται, η μοιχεία να μην διώκεται, άλλα που έχει θεσπίσει το κράτος νόμος αυτά. Πού πάμε? Πού θα πάμε? Οι σοφιστές ήταν σύγχρονοι με τον Σοκράτη και αυτοί είχαν δόγμα και έλεγαν πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος. Κριτήριο για όλα τα πράγματα είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν υπάρχουν για αυτούς μόνιμες ηθικές αναλύωτες αξίες, αλλά αξίες μεταβάλλονται από έθνος εις έθνος, από άτομο εις άτομο, από εποχή εις εποχή. Ο Σοκράτης τους πολέμησε και λέει πώς θα σταματήσει μια οικογένεια, μια κοινωνία, αν δεν υπάρχουν μόνιμες αναλύωτες ηθικές αξίες. Με το πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος μπορεί ένα παιδί να χτυπήσει τον πατέρα του. Και για τον Α μπορεί αυτή η πράξη να είναι καλή, για τον Β μπορεί να μην είναι. Μπορεί να σταματήσει η κοινωνία έτσι, αν δεν υπάρχουν μόνιμες ηθικές αξίες. Και λέω το εξής, ότι μια εντολή του Ευαγγελίου, αν εφαρμόσει η ανθρωπότητα, αμέσως ο πλανήτης μας θα μεταβληθεί σε ένα επίγειο παράδεισο. Πια, αγαπήσει τον πλησίον σου ως εαυτόν. Αν εφαρμοστεί αυτή η εντολή, αυτόματα τα σύνορα θα καταργηθούν, τα πολεμικά εργοστάσια θα καταργηθούν, τα δικαστήρια θα καταργηθούν, οι δικαστές θα καταργηθούν, οι φυλακές θα καταργηθούν, οι κλειδαριές θα καταργηθούν. Ποιος λόγος είναι να κλειδώνεις το μαγαζί, αν αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου? Μια εντολή αν εφαρμόσουμε, θα γίνει η γη μας ένας επίγειος παράδεισος. Αλλά δεν θέλουμε να εφαρμόσουμε τον νόμο του Θεού, γι' αυτό υποφέρουμε. Και ο Θεός μας έπλασε, πάλι φτωχή μου γνώμη είναι αυτή, για κάποιο σκοπό. Αν ο άνθρωπος δεν εκπληρώνει το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε, δεν έχει λόγους υπάρξεις πάνω στον πλανήτη της Γης. Γιατί να υπάρχουν? Ο Θεός μας έκανε και ένα σκοπό. Αν δεν εκπληρώνεται αυτός ο σκοπός, δεν έχουμε λόγους να υπάρχουν. Θα οδηγηθούμε στην καταστροφή.
1: Αυτή είναι η αποστασία, γέροντα?
2: Αυτή είναι. Να θέλει ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς Θεό. Να κάνει τον εαυτό του Θεό. Να θεοποιήσει το εγώ του.
1: Ό,τι έκανε και ο διάβολος, γέροντα, στην πτώση του,
2: Ναι.
1: Ο Ιωσφόρος.
2: Ο Θεός έχει απέραντη αγάπη και σχωράει, ακόμη και το σατανά το σχωράει, αν μετανοήσει.

Ήταν ένας μεγάλος ασκητής και είχε υποαιρετικό χάσμα. Και δυο σατανάδες κουβεντιάζαν μια μέρα και λένε: «Άραγε μας χωράει ο Θεός, αν μετανοήσουμε?» Λέω ένας: «Να πας να ρωτήσει αυτόν τον γέροντα, να προσευχηθεί να μας αποκαλύψει». Αυτός μεταμορφώθηκε σε άνθρωπο και πήγε. Αλλά ο Θεός όμως, ενώ είχε προαιρετικό χάσμα, τον αφαίρεσε το προαιρετικό χάσμα και τον πήρε σαν άνθρωπο. Και άρχισε αυτός να λυπείται και να λέει: «Έκανε πολλές αμαρτίες, σε παρακαλώ να παρακαλέσει το Θεό να με συγχωρέσει». Και ο ασκητής του λέει: «Έλα αύριο να σου πω, να με πληροφορήσει ο Θεός». Όταν έφυγε, παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου και λέει: «Γέροντα, αυτός δεν ήταν άνθρωπος, ήταν ο Σατανάς. Και αν έρθει αύριο να σε ρωτήσει, να του πεις το εξής, ότι ο Θεός λέει: άμα κάνεις τα εξής, θα σε συγχωρέσει. Πια, αν επί 3 χρόνια να στραφεί κατά να τουλάς και να λέει 100 φορές την ημέρα: Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώμε το αρχαίων κακών. Άλλες 100 φορές, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώμε το δέλεγμα της ερημώσεως. Άλλες 100 φορές, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώμε την σκοτισμένη απάτη». Αν τα κάνει αυτά για 3 χρόνια, 100 φορές την ημέρα να λέει, ο Θεός όχι μόνο θα τον συγχωρέσει, αλλά και θα τον αποκαταστήσει την αγγελική αξία που είχε πριν πέσει. Όταν ξανά έρθει την άλλη μέρα και του λέει: «Τι σου είπε ο Θεός, θα με συγχωρέσει?» Και του λέει, του είπε ο ασκητής: «Αυτά και αυτά και αυτά μου είπε ο Θεός». Και τι λέει το δαιμόνιο: «Όχι γέροντα, ποτέ δεν θα πω εγώ, είμαι το αρχαίο κακό, εγώ που έχω τον κόσμο όλο στα χέρια μου, να πω είμαι σκοτισμένη απάτη, να πω είμαι το δέλεγμα της ερημώσεως. Όχι γέροντα, ποτέ δεν το κάνω». Και έφυγε. Βλέπεις πόσο απέραντη αγάπη έχει ο Θεός ακόμη και του Σατανά, αν ζητείς μετάνοια τον συγχωράει και θα τον αποκαταστήσει. Όχι μόνο θα τον συγχωρήσει και θα τον αποκαταστήσει την αξία που είχε πριν πέσει, θα τον κάνει πάλι άγγελο. Και του λέει ο άγγελος του γέροντα: «Αυτά να τα γράψεις για να παίρνουν κουράγιο οι αμαρτωλοί να μην απελπίζονται, αλλά να καταφεύγουν στο Θεό και να ζητούν να τους συγχωρέσει. Και ο Θεός θα τους συγχωρέσει, αφού υπάρχει κανένας άνθρωπος που να αμαρτήσει όσο αμάρτησε ο Σατανάς? Όχι, και αφού συγχωρεί τον Σατανά, δεν θα συγχωρήσει τον άνθρωπο? Δεν πρέπει ούτε να απελπιζόμαστε. Ό,τι και αμαρτία να κάνουμε, να αγωνιζόμαστε να μην αμαρτάνουμε. Αν αμαρτήσαμε, θα πάμε να εξομολογηθούμε, θα αγωνιστούμε και ο Θεός θα μας συγχωρέσει. Να μην απελπιζόμαστε».

0: Γιώργο, ο Σατανάς πολεμάει υποστατικά τους μοναχούς στο Άγιον Όρος, δηλαδή εμφανίζεται, θέλω να πω.
1: Και πώς εμφανίζεται. Εμφανίζεται να στον παππού τον Ιωσήφη που ήταν παλαιότερα στις σπηλιές εκεί στην Αγία Άννα.
0: Το σπηλαιό τι λέτε.
1: Ναι, ναι. Και φιλοξένησε ένα λαϊκό μια μέρα εκεί. Και φύγει ο Σατανάς τη νύχτα και άρχισε να τον χτυπάει. Και αυτός άρχισε να φωνάει, τρόμαξε πάρα πολύ. Έτρεξε και ο παππούς για να τον παρηγορήσει. Τον λέει, μη φοβάσαι, λέει, αυτές ήταν δικές μου και κατά λάθος τις έφαγες εσύ. Αλλά ο άνθρωπος φοβήθηκε. Νύχτα τον κατεβάσανε στο μωράκι της Αγίας Άνης για να φύγει.
0: Εσείς και όταν έχετε τέτοιες εμπειρίες.
1: Όχι, εγώ δεν έχω. Εγώ είμαι αδύνατος και ο Θεός δεν αφήνει. Ένας, νομίζω, ο Θεοφύλακτος μου το έλεγε. Παρακαλούσε ένας μοναχός να δει στο Θεό να τον φανερώσει ένα Σατανά. Και μόλις τον είδε από τη συγκοπή καρδίας και πέθανε. Φοβερός.
0: Δηλαδή, Γιώργο.
1: Αλλά όσοι είναι σε μεγάλα μέτρα φτασμένοι, παραχωρεί ο Θεός. Να βλέπουν τον Σατανά. Δεν φοβούνται αυτοί.
0: Δεν φοβούνται.
1: Όχι, δεν φοβούνται.
0: Ο γέροντάς σας τον έβλεπε.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω. Ναι, δεν μου έχει πει.
0: Γιώργο, αντίστοιχα, άγγελοι εμφανίζονται.
1: Δεν μπορεί να εμφανίζονται. Από τον Ευεργετινό που διαβάζουμε παλαιότερα, ναι, κάπου είχα διαβάσει τον Ευεργετινό το εξής. Ήταν ένας ασκητής και ζούσε σε ένα παράκλητο μέρος και τρυφόταν από ένα δέντρο, έκανε κάτι καρπούς και ο Σατανάς τον επλάνησε με τον λογισμό και λέει τόσα χρόνια είσαι εδώ και ένα χάρισμα από το Θεό δεν πήρες. Και άλλοι που είναι στον κόσμο και έχουν χαρίσματα θεραπευτικά αυτά, τι κάθεσαι εδώ, τσάπα κάθεσαι. Και πήρε την απόφαση να φύγει. Ο Θεός τον λυπήθηκε και έστειλε άγγελο Κυρίου να τον προφυλάξει. Τον λέει γέροντα πού πας και λέει να αυτό και αυτό, εγώ τόσα χρόνια είμαι εδώ και ένα θαύμα δεν είδα το Θεό, μια παρηγοριά, άλλοι είναι στον κόσμο και κάνουν θαύματα. Και τον λέει ο άγγελος, και τι μεγαλύτερο θαύμα θέλεις από αυτό, να ζεις αυτό το απαράκλητο μέρος τόσα χρόνια και να συντηρήσει μα τους καρπούς αυτού του δέντρου. Θέλεις μεγαλύτερο πράγμα από αυτό, θαύμα από αυτό. Γύρισε στο κελί σου, του λέει, και μην ακούς τον Σατανά.
0: Γιώργο, να μας δώσετε μια ευχή.
1: Εύχομαι η ευλογία του Θεού να είναι μαζί σας και μαζί με τους ακροατάς σας, σε όλη σας τη ζωή και σε όλη την ονειότητα. Το έλεος του Θεού να σας καταδιώκει ισοβίως. Αυτό εύχομαι.
0: Θα κάνετε μια προσευχή για όλους μας γέροντα.
1: Ναι, να είναι ευλογημένα. Κάθε μέρα οι μοναχοί προσεύχονται.
0: Αυτό είναι το έργο σας.
1: Ναι, αυτό είναι το έργο του μοναχού. Καλόγερος δεν προσεύχει. Λένε μερικοί ότι είναι φίλοι αυτοί οι μοναχοί, φεύγουν πάνε στον κόσμο, αυτό να πω. Και δεν ενδιαφέρονται για τον κόσμο, όμως δεν είναι σωστό αυτό, γιατί προσεύχονται οι μοναχοί για όλον τον κόσμο. Άλλος κάνει μετάνοιες, άλλος ανάπηρη για όλον τον κόσμο, για το όλους τους ζώντας, όλους τους κοιμηθέντες.
0: Γέροντα, αυτό που είδα έξω από το καλύβι σας εδώ και με συνεκρόνησε, είναι ο τάφος σας που τον έχετε έτοιμο. Χαμογελάτε, Γέροντα, τώρα.
1: Όλοι θα πεθάνουμε. Ποιος είναι άλλο.
0: Ναι, Γέροντα, πώς κανείς ετοιμάζει τον τάφο του και τον έχει και τον καμαρώνει απ' έξω δίπλα-δίπλα.
1: Όλοι θα πεθάνουμε.
0: Δεν πρέπει να υπερβεί κανείς τα ανθρώπινα για να μπορέσει να κάνει μια τέτοια κίνηση.
1: Όχι.
0: Τι όχι, Γέροντα. Πώς αισθάνεστε με τον τάφο σας εδώ δίπλα.
1: Όλοι θα πεθάνουμε, δεν θα μείνει κανείς.
0: Ναι, αλλά θα μας τακτοποιήσουν άλλοι, επιμένω σε αυτό, Γέροντα. Όχι να φτιάξουμε εμείς ήδη την κατοικία. Δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Μιλάω κοσμικά πάντα, ευλόγησον.
1: Λοιπόν, ευλογημένοι να είστε, εντονή αιώνια και εντομέλλοντα, και εσύ και ακροατές.
2: Καθώς ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας αυτή, αγαπητές και αγαπητοί μου φίλο Αθωνίτα ακροατέ, θα σας διαβάσω και πάλι ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Ασκητές στο Άγιον Όρος», που έχει ως υπότιτλο την φράση «Ασκητικοί διάλογοι βάθους σε αθωνικά ασκητήρια ύψους. Ο τόπος αυτός που διάλεξαν για να φωλιάσουν οι γεροντάδες την πίστη τους στην πίστη μας, στα βράχια και στις σπηλιές, στις πλαγιές και τα υψώματά του, δεν έχει τις αναλογίες που πρέπουν σε ένα βουνό για να στέκεται αρμονικά στον τόπο του, όπως αναφέρει ο Ζαλακώστας. Είναι 2.000 μέτρα ο άθωνας ψηλός, μα χωρίς πεδιάδα γύρω, για να ημερεύεται, κι έτσι απότομα ως υψώνεται, μοιάζει να βαστάει το στερέωμα, ίδια κολόνα του ουρανού. Δείχνει προς τα πάνω, άνω θρόσκει, και ευχαρίστως συνανυψεί όσους το επιθυμούν. Σε αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ολοκληρώνεται η σημερινή αθωνική επικοινωνία μας. Ευχαριστώ εκ μέσης ψυχής και καρδίας τον οσιολογιότατο γέροντα Γαβρίλη τον Αγιορείτη, ο οποίος μας δέχθηκε εδώ στο ασκητήριό του και καταδέχθηκε να μας μιλήσει. Ευχαριστώ επίσης τον συνεργάτη μου τον Χριστοφόρο Χριστοφορίδη, ο οποίος υπεστήριξε τεχνικό στην επικοινωνία αυτή. Όλος ιδιαίτερος ευχαριστώ εσάς που είχατε την καλοσύνη και σήμερα να μας συνοδεύσετε στο προσκυνηματικό μας ταξίδι στο περιβόλι της Παναγίας. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το νέο βιβλίο «Ασκητές στο Άγιον Όρος». Ασκητικοί διάλογοι βάθους σε αθωνικά ασκητήρια ύψους. Αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, χαίρετε.

0: ήταν η εκπομπή «Πύρα Αγιορητών Πατέρων».
1: Ο Μανώλης Μελινός απετόλμησε να αποτυπώσει στα Ερτζιανά εις πνοές αιωνιότητος γερόντων όρους Άθωνος.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στην εκπομπή «Αναγνώσματα», ο Βασίλης Σπυρόπουλος διαβάζει από το βιβλίο «Βίος Οσίου Σεραφείμ του Σάροφ», του Αρχιμανδρίτη Ιουστίνου Πόποβιτς. Έτσι, ο Όσιος Σεραφείμ, προχωρώντας στην άσκηση της οικής, απέκτησε τα ανώτερα πνευματικά χαρίσματα, παρηγορούμενος από την Θεία Χάρη και αισθανόμενος στην καρδιά άρρητη χαρά εν πνεύματι Αγίου. Ανερχόμενος συνεχώς στην κλίμακα των αρετών και της μοναχικής ασκήσεως, ανέλαβε Όσιος τον ακόμη υψηλότερο αγώνα του εγκλήστου βίου. Αυτό συνέβη ως εξής. Την εποχή αυτή για την οποία γίνεται λόγος, ηγούμενος του Σάροφ ήταν ο πατήρ Νύφων, άνθρωπος θεοφοβούμενος, ενάρετος, φιλάδελφος και ζηλωτής του τυπικού και των ακολουθιών της Εκκλησίας. Όσιος Σεραφείμ από τον θάνατο του γέροντος του Ισαΐα, αφού έδωσε υπόσχεση υγιής, ζούσε στην έρημο του έγκλειστος, ως αν σε φυλακή. Παλαιότερα τις Κυριακές και τις εορτές πήγαινε στο μοναστήρι για να μεταλάβει. Τώρα όμως, μετά την παρατεταμένη εκείνη προσευχή επάνω στον βράχο, τον πονούσαν τα πόδια και δεν μπορούσε να περπατεί. Πολλοί μοναχοί σκανδαλίζονταν και απορούσαν ποιος κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων τον Όσιο Σεραφείμ. Για τον λόγο αυτό, ο ηγούμενος συνεκάλεσε σύναξη των γερόντων της Μονής και έφερε ενώπιόν τους το θέμα σχετικά με τη μετάληψη του πατρός Σεραφείμ. Αυτοί, μετά από συμβούλιο, αποφάσισαν να προτείνουν στον πατέρα Σεραφείμ να έρχεται, όπως και νωρίτερα, στο μοναστήρι, για να μεταλαμβάνει των αχράντων μυστηρίων, αν βέβαια τον υπακούουν τα πόδια του. Διαφορετικά, να έλθει και να μείνει μόνο.

Κυριακή να μεταβιβάσει για δεύτερη φορά στον πατέρα Σεραφείμ την πρόταση της συνάξεως. Τότε Όσιος ευλόγησε τον αδελφό και ξεκίνησε μαζί του πεζή για το μοναστήρι. Αποδέχθηκε την δεύτερη πρόταση της συνάξεως της Μονής και έδειξε ότι λόγω ασθενείας δεν μπορούσε να έρχεται στη Μονή τις Κυριακές και τις εορτές όπως έκανε νωρίτερα. Αυτό συνέβη στις 8 Μαΐου του 1810, όταν ο Όσιος Σεραφείμ ήταν 50 ετών. Όταν επέστρεψε στο μοναστήρι μετά από 15 ετή αγώνα στην έρημο, ο Όσιος Σεραφείμ δεν πήγε στο κελί του, αλλά στο νοσοκομείο. Αυτό έγινε την ημέρα εκείνη, λίγο πριν να αρχίσει η αγρυπνία. Όταν κτύπησαν οι καμπάνες για την αγρυπνία, ο Όσιος παρουσιάστηκε στο ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Όλοι οι αδελφοί εξεπλάγησαν όταν αστραπιαία διαδόθηκε μεταξύ τους η είδηση ότι ο πατήρ Σεραφείμ αποφάσισε να εγκατασταθεί στο μοναστήρι. Την επομένη, στις 9 Μαΐου, εορτή της μετακομιδής των λειψάνων του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού στο Μπάρι της κάτω Ιταλίας, ο Όσιος Σεραφείμ ήλθε, όπως συνήθιζε, στην πρωινή λειτουργία στην εκκλησία του νοσοκομείου και μετέλαβε των Αγίων του Χριστού μυστηρίων. Από τον ναό πήγε στο κελί του ηγουμένου πατρός Νίφωνος, πήρε την ευλογία του και κατόπιν εγκαταστάθηκε στο πρότερό του κελί. Εκεί δεν δεχόταν κανένα, δεν πήγαινε πουθενά και δεν συνομιλούσε με κανένα. Ανέλαβε δηλαδή νέο, δυσκολότατο αγώνισμα, τον έγκλειστο βίο. Για τους αγώνες του Οσίου Σεραφείμ κατά την περίοδο του έγκλειστου βίου του, πολύ λίγα είναι γνωστά, διότι δεν δεχόταν ούτε συνομιλούσε με κανένα. Στο κελί του δεν είχε τίποτε, ακόμη ούτε και τα πιο απαραίτητα πράγματα. Η εικόνα της Θεοτόκου, ενώπιον της οποίας έκαιε πάντοτε κανδύλα, και ένα κούτσουρο που χρησίμευε ως κάθισμα, αυτά ήσαν όλα κι όλα. Ο αυστηρός αγωνιστής ούτε καν χρησιμοποιούσε φωτιά. Την περίοδο αυτή φορούσε στο λαιμό του, κάτω από το ζωστικό, μεγάλο σιδερένιο σταυρό, ισόλεθρον της αρκός, ή να το πνεύμα σωθεί. Αλυσίδες όμως η προβιά δεν φορούσε ποτέ, ούτε συμβούλευε άλλους να τα φορούν. «Αν κάποιος μας προσβάλλει με λόγο ή έργο», έλεγε ο Όσιος, «και εμείς υπομείνουμε ευαγγελικώς την προσβολή, να οι αλυσίδες μας, να και η προβιά. Αυτές οι πνευματικές αλυσίδες είναι ανώτερες από τις σιδερένιες και η πνευματική αυτή προβιά ανώτερη από την υλική».

Στην εκπομπή «Αναγνώσματα», ο Βασίλης Σπυρόπουλος διαβάζει από το βιβλίο «Βίος Οσίου Σεραφείμ του Σάροφ», του αρχιμανδρίτη Ιουστίνου Πόποβιτς. Φορούσε την ίδια ενδυμασία που είχε και στην έρημο. Το μοναδικό του ποτό ήταν το νερό και η μοναδική του τροφή κριθάρι κοπανισμένο και λευκό ξινολάχανο. Το νερό και την τροφή του τα έφερε ο μοναχός Παύλος, που έμενε στο γειτονικό κελί, και λέγοντας το διευχόν, τ' άφηνε μπροστά στην πόρτα του οσίου. Και ο έγκλειστος, για να μην το δει κανένας, σκεπαζόταν με ένα μεγάλο ύφασμα. Και αφού έπαιρνε γονατιστό στο σκεύος, το έφερε στο κελί του, ως αν να το δεχόταν από το χέρι του Θεού. Κατόπιν, αφού έτρωγε λίγο, άφηνε το σκεύος στην προτέρα του θέση, έχοντας πάλι καλυμμένο το πρόσωπό του με ύφασμα, μιμούμενος τους αρχαίους ερημίτες, οι οποίοι κάλυπταν το πρόσωπό τους με το κουκούλι. Η άθληση του Οσίου Σεραφείμ στην προσευχή όλο το διάστημα του εγκλείστου βίου του ήταν πολύ δύσκολη και ποικιλόμορφη. Και εδώ, όπως και στην έρημο, έκανε τον κανόνα του και τις καθημερινές ακολουθίες εκτός της Θείας Λειτουργίας. Επιπλέον δόθηκε στην άσκηση της νοεράς προσευχής, λέγοντας στην καρδιά του εκ περιτροπής την ευχή του Ιησού και την ευχή προς την Θεοτόκο. Κατά καιρούς προσευχόμενος βυθιζόταν στην παρατεταμένη θεωρία του Θεού. Στεκόταν ενώπιον της Αγίας εικόνος και χωρίς να λέγει καμιά προσευχή ή να κάνει μετάνοιες, θεωρούσε νοερά τον Κύριο μέσα στην καρδιά του. Κατά την διάρκεια της εβδομάδος, όσο ο Σεραφείμ μελετούσε όλη την Καινή Διαθήκη με την εξής σειρά. Την Δευτέρα, το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Την Τρίτη, το κατά Μάρκον. Την Τετάρτη, το κατά Λουκάν. Την Πέμπτη, το κατά Ιωάννην. Τις υπόλοιπες ημέρες, τις πράξεις και τις επιστολές των Αγίων Αποστόλων. Καμιά φορά ακουγόταν από την πόρτα η φωνή του, καθώς, διαβάζοντας δυνατά, ερμήνευε στον εαυτό του το Ευαγγέλιο και τις πράξεις των Αγίων Αποστόλων. Σε αυτό αφιέρωνε αρκετό χρόνο. Πολλοί έρχονταν και άκουαν τους λόγους του με ευχαρίστηση, εντρυφούσαν σε αυτούς, παρηγορούνταν και ωφελούνταν πνευματικά. Κάποτε σταματούσε να γυρίζει τα φύλλα του βιβλίου και βυθιζόταν ολόκληρος στην θεωρία των καθαρών υψηλών νοημάτων του Αγίου Πνεύματος. Δεν κινούσε ούτε ένα μέλος του σώματός του. Τα μάτια του ήταν ατενώς στραμμένα σε ένα αντικείμενο. Η ολοκληρωτική αυτή περισυλλογή του Οσίου Σεραφείμ στις ευαγγελικές αλήθειες δεν έμεινε χωρίς χάριν από τον Θεό. Η σπουδαιότερη μαρτυρία αυτού είναι το ότι αξιώθηκε ασυλλήπτων ναρπαγών στις ουράνιες μονές, όπως ο Απόστολος Παύλος, ο Άγιος Ανδρέας, ο Διαχριστών Σαλός και Όσιος Βαρσανόφιος, οι οποίοι υρπάγησαν έως τρίτου ουρανού.
Σχετικά με ένα τέτοιο ακατανόητο στην ανθρώπινη λογική όραμα, ο δόκιμος Ιωάννης Τίχονοφ, μετέπειτα ιερομόναχος Ιωάσαφ, διηγήθηκε τα εξής. Κάποτε, όταν ο πατέρας Σεραφείμ είχε τελειώσει την έγκλειστη πολιτεία του, με επισκέφθηκε ένας φιλόθεος αδελφός, με τον οποίο μοιραζόμουν συνήθως κάθε χαρά και κάθε παρήγορο λόγο που είχε πει ο πατέρας Σεραφείμ. Ενώ συνομιλούσαμε, με ερώτησε ξαφνικά αν ο πατέρας Σεραφείμ μου είχε αποκαλύψει το μέγα μυστήριο της αρπαγής του στα ουράνια σκηνώματα. Εγώ του απάντησα ότι τίποτα δεν άκουσα για αυτό το μέγα έλεος του Θεού και άρχισα να τον παρακαλώ να μου πει όσο το δυνατόν περισσότερα σχετικά με αυτό. Εκείνος όμως, παρά την επιθυμία του, δεν μπορούσε να μου πει τίποτε με σαφήνεια. Αφού κατεβόδωσα τον αδελφό, περίμενα με ανυπομονησία να βραδιάσει, για να πάω στον πατέρα Σεραφείμ και να τον παρακαλέσω να μου απαλύνει την ψυχή, μιλώντας μου για αυτό το μέγα έλεος του Θεού. Έτσι και έκανα μόλις βράδιασε. Αυτός με υποδέχθηκε σαν φιλότεκνος πατέρας και αμέσως κλείδωσε την πόρτα. Όταν καθίσαμε και μόλις ήμουν έτοιμος να τον παρακαλέσω να μου διηγηθεί το μεγάλο μυστήριο, μου έκλεισε με το χέρι του το στόμα και είπε «Περιφράξουμε σιωπή». Τότε άρχισε να με εκθέτει με την χαρακτηριστική του απλότητα την ιστορία των προφητών, των Αποστόλων, των Αγίων Πατέρων και των Μαρτύρων. «Όλοι οι Άγιοι», έλεγε, «τους οποίους εορτάζει η Εκκλησία του Χριστού, μας άφησαν τη ζωή τους ως παράδειγμα προς μίμησιν. Όλοι ήσαν ομοιοπαθείς με εμάς άνθρωποι, αλλά με την ακριβή εκπλήρωση των εντολών του Χριστού πέτυχαν την τελείωση και την σωτηρία. Έλαβαν χάρη. Αξιώθηκαν ποικίλων δωρεών του Αγίου Πνεύματος και κληρονόμησαν την Βασιλεία των Ουρανών. Και ενώπιον της Ουρανίου Βασιλείας όλη η δόξα αυτού του κόσμου είναι μηδέν. Όλες οι απολαύσεις του κόσμου αυτού δεν είναι ούτε σκιά αυτών που έχουν ετοιμαστεί στις ουράνιες μονές για όσους αγαπούν τον Θεό. Εκεί υπάρχει αιώνια χαρά και πανήγυρης. Αλλά για να ελευθερωθεί το πνεύμα μας, να υψωθεί εκεί και να τρέφεται με την γλυκύτατη συνομιλία με τον Κύριο, πρέπει να ταπεινωθούμε με την αγρυπνία, την προσευχή και την μνήμη του Κυρίου. Γι' αυτό τον λόγο εγώ, ο πτωχός Σεραφείμ, μελετώ το Ευαγγέλιο κάθε μέρα. Την Δευτέρα διαβάζω το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο από την αρχή μέχρι το τέλος. Την Τρίτη το κατά Μάρκον. Την Τετάρτη το κατά Λουκάν. Την Πέμπτη το κατά Ιωάννη. Τις δε υπόλοιπες ημέρες, τις πράξεις και τις επιστολές των Αποστόλων. Και ούτε μια ημέρα δεν παραλείπω να διαβάσω το Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της ημέρας και του Αγίου. Με όλα αυτά, όχι μόνο η ψυχή, αλλά και το σώμα μου τέρπεται και ζωογονείται. Έτσι, συνομιλώντας με τον Κύριο, μνημονεύοντας την ζωή και τα πάθη του, δοξολογώντας Αυτόν ημέρα και νύχτα, ενώ και ευχαριστώ τον λυτρωτή μου για όλα τα ελέη του, τα
οποία εξέχειε στο ανθρώπινο γένος και σε μένα τον ανάξιο. Κατόπιν ο πατήρ Σεραφείμ απευθύνθηκε πάλι σε μένα. «Χαρά μου, σε παρακαλώ, απόκτησε το πνεύμα της ειρήνης και τότε χιλιάδες ψυχές θα σωθούν γύρω σου». Και με απερίγραπτη χαρά και υψωμένη την φωνή πρόσθεσε. «Να, θα σου μιλήσω για τον πτωχό Σεραφείμ». Χαμηλώνοντας λοιπόν τη φωνή, συνέχισε. «Με κατάνοιξη και γλυκύτητα γεμίζει την ψυχή μου ο λόγος του Κυρίου Ιησού Χριστού, ότι εν τη οικία του Πατρός μου μονέ πολλέ εισήν, για όσους βεβαίως τον διακονούν και δοξάζουν το Άγιον όνομά του. Σε αυτούς τους λόγους του Σωτήρος μου σταμάτησα εγώ ο ελεηνός και επιθύμησα να ειδώ αυτές τις ουράνιες μονές. Και ο Κύριος δεν με στέρισε τον πτωχό του ελέους του. Εξεπλήρωσε την επιθυμία και την παράκλησή μου και εγώ, ιρπάγιν εις των παράδεισων, είτε εν σώματι, είτε εκτός του σώματος, ουκ είδα. Ο Θεός είδεν. Αυτό παραμένει ανεξιχνίαστο. Αδυνατό να σου εκφράσω τι χαρά και τι ουράνια γλυκύτητα αισθάνθηκα εκεί».

Στην εκπομπή «Αναγνώσματα», ο Βασίλης Σπυρόπουλος διαβάζει από το βιβλίο «Βίος Οσίου Σεραφείμ του Σάροφ», του αρχιμανδρίτη Ιουστίνου Πόποβιτς. Με τους λόγους αυτούς ο πατήρ Σεραφείμ αισιώπησε. Ταυτοχρόνως έσκυψε λίγο προς τα εμπρός, έγειρε το κεφάλι με κλειστά τα μάτια και έφερε την ανοιχτή παλάμη του δεξιού του χεριού αργά και αρμονικά προς το μέρος της καρδιάς. Το πρόσωπό του αλλοιωνόταν βαθμιδών και ακτινοβολούσε ένα θαυμάσιο φως. Τελικά έλαμψε τόσο, ώστε ήταν αδύνατο να το κοιτάζω. Στα χείλη και σε όλη του την έκφραση υπήρχε τέτοια χαρά και ουράνιος ενθουσιασμός, ώστε μπορούσε όντως την στιγμή αυτή να τον αποκαλέσει κανείς επίγειο άγγελο και ουράνιο άνθρωπο. Όσο διαρκούσε η μυστηριώδης εκείνη η σιωπή του, αυτός έμοιαζε να θεωρεί κάτι με κατάνοιξη ή να ακούει κάτι με κατάπληξη. Αλλά με τι στην πραγματικότητα ενθουσιαζόταν και με τι εφρενόταν η ψυχή του δικαίου, μόνον ο Θεός γνωρίζει. Ο δίκαιος του Θεού, λόγω της αδυναμίας της ανθρωπίνης γλώσσης, δεν ήταν εις θέση να μου εξηγήσει με λόγια την θαυμαστή αρπαγή του στα ουράνια σκηνώματα. Μου το έδειξε όμως με το παράδοξο φως του προσώπου του και με την μυστηριώδη σιωπή του.

Στην εκπομπή «Αναγνώσματα», ο Βασίλης Σπυρόπουλος διάβασε από το βιβλίο «Βίος Οσίου Σεραφείμ του Σάροφ», του Αρχιμανδρίτη Ιουστίνου Πόποβιτς.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει. Η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο το Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως πλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αθωνική πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Οι αδελφοί μιας σκήτης ρώτησαν ένα γέροντα αν πραγματικά ωφελούνται εκείνοι που ζητούν από τους άλλους να προσευχηθούν για χάρη τους. «Πολύ ισχύει η δέησης δικαίου», αποκρίθηκε ο Αββάς, «πλην όμως ενεργουμένη, βοηθουμένη με άλλα λόγια από τον ίδιο που ζητά την προσευχή. Σε τι να ωφελήσουν επροσευχέ των Αγίων εκείνων που θεληματικά παραμελεί τη σωτηρία του?» Και τους διηγήθηκε την παρακάτω ιστορία. Ο ηγούμενος κάποιου κοινοβίου, πολύ ευλαβής και ενάρετος άνθρωπος, έκανε κάθε μέρα αυτήν την προσευχή. «Σε παρακαλώ, Κύριε, μη με χωρίσεις από τα πνευματικά μου παιδιά στην άλλη ζωή, αλλά αξίωσέ μας να απολαύσουμε όλοι μαζί την ουράνιο μακαριότητα». Κάποτε όμως τον πληροφόρησε ο Θεός με τον ακόλουθο τρόπο πως ο καθένας ετοιμάζει μόνος με τα έργα του τη μελλοντική του κατάσταση. Πλησίαζε η εορτή ενός Αγίου που πανηγύριζε το γειτονικό του μοναστήρι. Οι αδελφοί του μοναστηριού εκείνου προσκαλέσανε τον Αββά του κοινοβίου και ολόκληρη τη συνοδεία του να πάρουν μέρος στο πανηγύρι. Εκείνος όμως αποφάσισε να μην πάει, αποφεύγοντας έτσι τις τιμές που συνήθως του έκαναν εκεί. Την παραμονή ακριβώς άκουσε μυστηριώδη φωνή στον ύπνο του να τον διατάζει να πάει οπωσδήποτε στο πανηγύρι, αφού στείλει νωρίτερα τους υποτακτικούς του. Ο ηγούμενος υπήκουσε στη θεία προσταγή. Μόλις ξημέρωσε, πρόσταξε τους μαθητάς του να ξεκινήσουν παρευθείς για το γειτονικό κοινόβιο. Στο δρόμο τους συνάντησαν πεσμένον χάμο ένα δυστυχισμένο γέρο ναβογκά. Τον ρώτησαν τι του συνέβαινε. «Είμαι άρρωστος», τους αποκρίθηκε με κόπο, «και δεν έπαψε να αναστενάζει. Πήγαινα στο γιατρό με το ζώο μου, μα σαν έφτασα σε τούτο το μονοπάτι,

Έσκυψε πάνω του με συμπόνια. Άκουσε τα βάσανά του και τον ρώτησε με καταφανή έκπληξη. «Καλά, δεν πέρασαν από εδώ πριν από λίγο κάτι νέοι καλόγεροι? Γιατί δεν τους σταμάτησες να σε βοηθήσουν? Θα έπρεπε χωρίς άλλο να σε είδαν». «Με είδαν και με ρώτησαν, Αβά», είπε με λύπη ο γέρος. «Μου είπαν όμως πως ήσαν πεζοί και βιαστικοί και δεν μπορούσαν να μου κάνουν τίποτε». Ο ηγούμενος αναστέναξε βαθιά, ντροπιασμένος από τη συμπεριφορά των μαθητών του. «Αν στηριχτείς πάνω μου, θα μπορέσεις να περπατήσεις λίγο?» «Αδύνατο να κινηθώ, πάτερ». «Έλα λοιπόν να σε ανεβάσω στους ώμους μου», είπε ο γέρο ηγούμενος αποφασιστικά, «και ο Θεός θα βοηθήσει να φτάσουμε εκεί που πηγαίνεις». «Δεν μπορείς να με κουβαλήσεις τόσο δρόμο πάνω στους ώμους σου. Μήπως είσαι κι εσύ νέος? Πήγαινε, Αβά, στη δουλειά σου και μη χασομεράς άδικα για μένα. Ευχή σου μόνο να με ελεήσει ο Θεός». «Δεν σ' αφήνω έτσι σε τέτοια κατάσταση», διαμαρτυρήθηκε ο άνθρωπος του Θεού. «Θα σε πάω στην πόλη». Με πολύ κόπο ανέβασε τον άρρωστο στους αδύνατους ώμους του ο γέρο ηγούμενος. Το βάρος στην αρχή του φάνηκε ασήκωτο. Με μεγάλη δυσκολία κατόρθωνε να σέρνει τα πόδια του. Παράδοξο πράγμα, σιγά σιγά αλάφρενε, ώσπου σε μια στιγμή του φάνηκε πως του έφυγε από την πλάτη το φορτίο. Σήκωσε το κεφάλι να δει τι συνέβαινε. Αντί του φτωχού γέρου που είχε πάρει στους ώμους του, στεκόταν μπροστά του ένας πανέμορφος άγγελος. «Με έστειλε ο Κύριος να σε πληροφορήσω», του είπε με τη γλυκιά φωνή του που έμοιαζε με υπερκόσμια μουσική, «πως τότε μόνον θα αξιωθούν οι μαθητές σου να βρεθούν μαζί σου στη βασιλεία του, όταν ακολουθήσουν τα ίχνη σου. Διαφορετικά, άδικα κοπιάζεις και προσεύχεσαι για αυτούς. Ο Θεός δίνει στον καθένα την αμοιβή των έργων του». Ο άγγελος με μιας χάθηκε στα ουράνια. Ο γεροηγούμενος, συλλογισμένος, γύρισε πίσω στο μοναστήρι του για να αρχίσει καινούριο αγώνα. Χρειαζόταν ακόμη κοπιαστική δουλειά για να μορφώσει χαρακτήρες.

Η αθέτηση της συμφωνίας. Στο ησυχαστικό καλύβι του Αγίου Πέτρου, ο πνευματικός Παπαδανιήλ ήταν πολύ προχωρημένος στην κατά Θεό ζωή και ενάρετη πολιτεία, τόσο που τον αξίωσε ο Θεός κάθε Σάββατο να κοινωνεί και να δίνει τα άχραντα μυστήρια, το σώμα και το αίμα του Δεσπότη Χριστού στους Αγίους, οι οποίοι κυκλοφορούν στα μέρη εκείνα και κατά καιρούς, όπως ομολογούν πολλοί σεβάσμοι και αξιόπιστοι πατέρες, φανερώνονται όπου και σε όποιον προβλέπουν αυτοί, πως η εμφάνισή τους θα οικοδομήσει και θα οδηγήσει αυτόν ή αυτούς που θα τον ειδούν στην ενάρετη ζωή και στο θείο ζήλο της νοεράς προσευχής και αγνής πολιτείας. Οι Άγιοι αυτοί, 10 αριθμών, περιφέρονται στα ερημικότερα μέρη του Άθωνα και είναι αόρατοι. Πριν από πολλά χρόνια παρουσιάστηκαν στον πνευματικό τους Παπαδανιήλ και τον παρακάλεσαν να τους κοινωνεί και να τους μεταδίδει τα Άγια των Αγίων του Θεού μυστήρια. Αλλά δεν θα έπρεπε, καθώς του είπαν, να μάθει κανείς την πράξη αυτή. Του όρισαν πως θα πηγαίνουν κάθε Σάββατο

πρέπει την ημέρα εκείνη να μην δέχεται κανέναν επισκέπτη. Και αν τυχόν πάει κανείς, να φροντίζει έγκαιρα να τον διώχνει. Τούτο γινόταν πολλά χρόνια και ο πνευματικός Παπαδανιήλ τα κατάφερνε έτσι που να μην βρίσκεται κανείς εκεί όταν θα πήγαιναν οι Άγιοι αυτοί οι ερημίτες, ούτε καν ο υποτακτικός του Παπαντώνης, ο οποίος ήταν και αυτός πνευματικός, αλλά κατά την εντολή των ερημιτών Αγίων και από αυτόν το είχε αποκρύψει. Ένα Σάββατο όμως, από φθόνο του πειρασμού ή από απλή σύμπτωση, την ώρα που θα πήγαιναν οι ερημίτες, επισκέφθηκε τον πνευματικό ένας μακρινός αδελφικός του φίλος, τον οποίο επειδή δεν προλάβαινε να διώξει, τον έκρυψε στην εκκλησία. Οι Άγιοι πήγαν στον πνευματικό και ο ξένος από την κρύπτη του έβλεπε τους Αγίους που κοινωνούσαν από το παράθυρο της προσκομιδής. Όταν τελείωσε η Θεία Κοινωνία, οι Άγιοι ευχαρίστησαν τον πνευματικό, ζήτησαν συγχώρεση και του είπαν πως επειδή δεν φύλαξε τη συμφωνία που είχαν κάνει, δεν επρόκειτο να τους ξαναδεί. Και πράγματι, από τότε ο Παπαδανιήλ δεν τους είδε άλλη φορά.

Αθωνικά. Αγιανανίτες πατέρες. Οι αδελφοί Κάρτσονες. Πρόκειται για τέσσερις κατασάρκα αδελφούς, τους οποίους διάλεξε ο Χριστός από ευλαβή και επιφανή οικογένεια της Μεσσηνίας, με 12 παιδιά, για να φυτέψει στο περιβόλι της μητέρας του. Και η Παναγία τους φώτισε να κοινοβιάσουν στη σκήτη της μητέρας της, στην ταπεινή καλύβη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ως υποτακτική του γέροντος Γερασίμου. Όπως ήταν φυσικό, μετά τον θάνατο εκείνου, ανέλαβε ο μεγαλύτερος αδελφός και ούτω καθεξής. Ήταν η εξής. Ο ιερομόναχος Γαβριήλ, με μεγάλο ταλέντο ζωγράφου και αγιογράφου. Ο μοναχός Χρυσόστομος, που όμως ένα μεγάλο διάστημα ησύχασε στην καμένη σήμερα καλύβη των Ισοδίων. Ο ιερομόναχος Σεραφείμ ο Πνευματικός, περί τα 10 χρόνια μικρότερος του πατήρ Γαβριήλ. Άλλα 10 χρόνια μικρότερος, ο Βενιαμίν της οικογένειας και της συνοδείας, ο ιερομόναχος Διονύσιος ο Πνευματικός, ικανότατος ψάλτης. Αυτοί οι μακάριοι κατά κανέναν τρόπο δεν θεώρησαν την φυσική συγγένεια ως δικαιολογία για την ολέθρια παρησία. Μάλιστα, κατά αντίστροφη διαδικασία, οι μεγαλύτεροι, με το θάρρος της οικειότητας, ήσαν ακόμη αυστηρότεροι, σκληρότεροι θα λέγαμε, προς τους μικρότερους. Ήταν τα χρόνια που ανοικοδομούσαν το παλαιό σπίτι 1912-13, λίγο μετά τον θάνατο του γέροντος Γερασίμου. Γέροντας τώρα, ο Παπαγαβριήλ στέλνει στο μουράγιο τον πατήρ Σεραφείμ, περίπου 25 χρονών τότε, με την εντολή να φέρει ένα τσιμέντο. Υποζύγια δεν υπήρχαν τότε σε ολόκληρη την σκήτη. Λογίζονταν πολυτέλεια, εφάμαρτη έκπτωση από την ταπεινή γραμμή της σωματικής κακοπαθίας. Όλα τα φορτία δένονταν στην πλάτη. Ένα τσιμέντο 50 κιλών ήταν συνηθισμένο και μάλλον ασήμαντο βάρος για τους παλαιούς κληραγωγημένους και ανδρείους ασκητές, παρόλο που η ανηφόρα για την καλύβη είναι δρόμος 40 λεπτών για εύρωστο οδοιπόρο χωρίς φορτίο. Πρόθυμο το καλογέρι, κατεβαίνει στο μουράγιο. Είχαν απομείνει 2 τσιμέντα. Πού να ξανάρχεσαι τώρα δεύτερο δρόμο? Δεν τα παίρνεις και τα 2 να τελειώνετε, να κάνεις και μεγαλύτερη άσκηση και να δει και ο γέροντας τι δουλειά κάνεις εσύ να σε παραδεχτεί? Του ψιθύρισε στο δεξιό αυτή ο πειρασμός. Του φάνηκε καλή και θεάρεστη η ιδέα. Θριαμβολογώντας από μέσα του ο πατήρ Σεραφείμ, ανέβαινε βαριά-βαριά, φορτωμένος στα 2 τσιμέντα. Όμως αργούσε και στο σπίτι ανησυχούσαν. Βγαίνουν και κοιτούν με τα κιάλια. «Γέροντα, έρχεται, μα πήρε και τα 2 τσιμέντα και δυσκολεύεται. Είναι στην στροφή, κάτω από την κύμηση», φωνάζουν. Απευθείας ο πατήρ Γαβριήλ παίρνει τρέχοντας τον κατήφορο, αγανακτισμένος. Λίγο αργότερα, στο ύψος της καλύβης της κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο πατήρ Σεραφείμ συναντά μπροστά του με απορία τον αδελφό και γέροντά του και αντίθερμον συγχαρητηρίων δοκιμάζει άναυδο στα θερμά χαστούκια του, κι ας ήταν ο δεύτερος στην καλύβη και διάδοχός του. «Ένα δεν είπαμε?» Ευλόγησον. Τίποτα άλλο δεν πρόφερε το στόμα του παιδεμένου υποτακτικού. «Και παρήκος είσαι και κύλι θα βγάλεις και άρρωστο θα σε υπηρετούμε. Ξεφόρτωσέ τα τώρα και φέρε τα επάνω ένα-ένα». Αυτό και έκανε. Κάθε νύχτα, μία ώρα πρώτης ακολουθίας, σεισμός και παράξενοι κτύποι τάραζαν την νεκρική σιγή της καλύβας. Ήταν οι κανονιοβολισμοί του κανόνα του γέροντα Γαβριήλ. Χέρια, γόνατα, κεφάλι, τρεις διαδοχικοί σταθερά επαναλαμβανόμενοι κτύποι στο πάτωμα, καθώς ούτε στα βαθιά του γεράματα δεν διανοούνταν να αφήσει τον κανόνα του. «Αν δεν έκανε ολόκληρες τις κινήσεις, δεν έπιανε», έλεγε ο κανόνας. Από την άλλη πλευρά όμως, και το βάρος του σώματός του δεν μπορούσε να το κρατήσει από την αδυναμία. Οι άλλοι αδελφοί κάνανε τον κανόνα από βραδύς. Όταν τελείωνε αυτός,
χτυπούσε την καμπάνα και ξυπνούσε τους άλλους. Έπρεπε όλοι να παρουσιαστούν στην ακολουθία το πολύ σε 5 με 10 λεπτά. Οι γεροντάδες όχι μόνο δεν άφηναν το κανόνα τους, αλλά κατά τη Σαρακοστή και άλλες περιόδους τον έκαναν διπλό ή τριπλό για να έχουν προμήθεια σε τυχόν αρρώστιες, γεράματα, απουσίες κλπ. Κι αν έλειπαν αλλού ή έξω, συμπλήρωναν τα χρεωστούμενα τις επόμενες ημέρες. Όταν ο γέροντας Γαβρίλ έπεσε κατάκητος ένα μήνα πρώτου θανάτου του, τον είδαν πολλές φορές να κλαίει. «Γέροντα, γιατί κλαίς, ευλογημένε?» «Παιδάκι μου, δεν μπορώ να κάνω τις μετάνοιές μου και σκέφτομαι τι απολογία θα δώσω στον Θεό».

«Άνθρωποι και άνθρωποι», από την αυτοβιογραφία του Επαμεινώντα Ρεμουνδάκη. Αητός χωρίς φτερά. Ο Επαμεινώντας Ρεμουνδάκης υπήρξε χανσενικός υπουργός. Προσευλήθη από την Όσο σε ηλικία 8 ετών. Παρόλα αυτά σπούδασε νομικά. Μεταξύ των καθηγητών μας του 4ου Γυμνασίου Κολοκυνθούς ξεχώριζε ο θεολόγος μας Σπύρος Κουντούρης. Τρικυμίες και θύελες, φουρτούνες και καταιγίδες με βρήκαν, όμως η αγαθή μορφή του θεολόγου μας ξεπεταγόταν μέσα στο σκοτάδι και με το δείκτη της χειρός του μου έδειχνε μία φωτεινή επιγραφή που ήταν γραμμένα τα κατάλληλα λόγια του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού και έπαιρνα κουράγιο, θάρρος και δύναμη για να το ξεπεράσω και αυτό το εμπόδιο και να βρεθώ στο ήσυχο λιμάνι που θα ξεκουραζόμουν για λίγο, αντλώντας δυνάμεις για να προχωρήσω. Αγαθέ κυρινέε Σπύρο Κουντούρη, ποτέ δεν θα σε ξεχάσουμε, γιατί αυτά που έλεγες ήταν πίστης που την πίστευες, αλήθεια που δεν εξαπατούσε ποτέ και δύναμης που δεν μας εγκατέλειψε ποτέ. Έλεγες παραδείγματος χάριν ότι στη ζωή σας σήμερα και πάντοτε θα συναντήσατε πολλούς ανθρώπους, αλλά ελάχιστους ανθρώπους, διότι άλλο είναι ο άνθρωπος και άλλο ο άνθρωπος με κεφαλαία. Πόσο μεγάλη αλήθεια! Διψήφιοι σαν οι αριθμοί των αληθινών ανθρώπων με κεφαλαία που συνάντησα στη ζωή μου και καθημερινώς λιγοστεύουν και αλίμονο που πηγαίνουμε. Με έμαθε να πιστεύω σε τρία ιδανικά μέσα στα οποία κύλησε όλη μου η ζωή και δια την οποία υπερηφανεύομαι, γιατί δεν λάθεψα ποτέ από αυτούς τους δρόμους. Πίστη στο Θεό, πίστη στον εαυτό μου ότι δεν είμαι άχρηστος και ότι όπου και αν βρεθώ σε κάτι μπορεί να ωφελήσω, και το τρίτο και τελευταίο, αγάπη για τον συνάνθρωπο, γιατί έβρισκα πάντα ένα τρόπο να δικαιολογήσω τη σκληρότητα και την κακία των άλλων, στηριγμένη πάνω στην αλήθεια και στην πτωχία του πνεύματος. Είχε πει ο Κουντούρης, «Οι άνθρωποι είναι πολλοί και με αυτούς θα παλέψετε, αλλά μην απογοητευτείτε, γιατί όλοι είμαστε παιδιά του κοινού πατέρα, του εν ουρανής, και αδελφοί του αδελφού μας, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μην αμφιβάλλετε ποτέ ότι πέρα από το σκοτεινό και βρωμερό διάδρομο του τάφου υπάρχει φως, πολύ φως, και μια ζωή χωρίς πίκρες και βάσανα, και η πίστη μου αυτή δεν με εγκατέλειψε ποτέ». Μας εδίδαξε να πολεμούμε από την ψυχή μας τον φθόνο και τη μοχθηρία. Μας έλεγε παραδείγματος χάριν, «Τι ζηλεύετε τα πλούσια με τα ξωτά και τα ωραία μάλινα φορέματα? Το μετάξι βγαίνει από το αηδές κυτρινοπό σκουλίκι, το μεταξοσκόλικα, και το μαλλί είναι το φόρεμα του αγαθού προβάτου. Τι ζηλεύετε τα πολυτελή αμάξια? Ο Θεός σας έδωσε τα πόδια που μπορείτε να ζεύξετε σε όποια ώρα της ημέρας ή της νύχτας θελήσετε και να πάτε όπου θέλετε. Ρίξτε μια ματιά στο στερέωμα, στον έναστρο ουρανό και θα δείτε πόσα εκατομμύρια λαμπιόνια σταθερά τοποθετημένα χαρίζουν με τις αναλαμπές τον φωτισμό, φανερώνοντας το μεγαλείο του πλάστου και δημιουργού. Ρίξτε επίσης μια ματιά στην ανοιξιάτικη γη, στολισμένη με χιλίων λογιών χρωματιστά λουλούδια. Ποιος τα χρωματίζει, ποιος τα τρέφει, ποιος τα καλλιεργεί? Και ας αναφωνήσουμε μαζί με τον προφητάνακτα Δαβίδ, «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας».

ανταπόδοση της ευεργεσίας. Ο Παπαφιλάρετος, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κωνσταμονίτου, ήταν γνωστός για την αγάπη που έτρεφε για τους άλλους. Η αγάπη αυτή, ωστόσο, δεν περιοριζόταν μόνο στα έμψυχα, απλωνόταν πιο πέρα, στα άψυχα, στα ζώα, στην φύση. Αυτή την συμπάθεια προς την άλογη φύση την παρατηρούμε σαν ένα χαρακτηριστικό στοιχείο στην χαρισματική ζωή των εκλεκτών δούλων του Θεού. Μια μέρα, έξω από το κελί του γέροντα, γινόταν μεγάλος θόρυβος. Δύο χελιδόνια είχαν αρχίσει μεταξύ τους φοδρή μονομαχία. Ο γέροντας ανησύχησε ακούγοντας όλη αυτή την φασαρία. Βγήκε έξω και αντίκρισε θέαμα θλιβερό. Το ισχυρότερο χελιδόνι χτυπούσε με το ράμφος του το άλλο και το μαδούσε κυριολεκτικά. Χωρίς να χάσει καιρό, το έδιωξε. Πήρε στοργικά στα χέρια του το χτυπημένο χελιδόνι και μπήκε μέσα στο κελί του. Το περιποιήθηκε για μερικές μέρες και το αποτέλεσμα ήταν το χελιδόνι να ζήσει. Από τότε, όπως το λιοντάρι του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου ακολουθούσε τον Άγιο παντού, δείχνοντάς του την ευγνωμοσύνη του και την αφοσίωσή του, έτσι και το χελιδόνι ακολουθούσε παντού τον Παπαφιλάρετο. Πετούσε μπροστά του, έκανε τα φτερουγίσματά του, τα παιχνίδια του και λαϊδούσε, έδειχνε σαν να προσπαθεί να ευχαριστήσει τον σωτήρα του. Μια μέρα, ο γέροντας αποφάσισε να απομακρυνθεί λίγο από το κελί του, είτε για να θαυμάσει τον Θεό εν της έργης αυτού, είτε για να προσευχηθεί στην ησυχία. Το χελιδόνι, πιστός φίλος και σύντροφος, πετούσε χαρούμενα όπως πάντα κοντά του. Ο γέροντας κάθισε σε ένα αλώνι, λίγο πιο πέρα από το μοναστήρι και χωρίς να το καταλάβει, αποκοιμήθηκε. Ξαφνικά, το χελιδόνι άρχισε να πετάει ορμητικά πάνω από το κεφάλι του, χτυπώντας με δύναμη τα φτερά του και τιτιβίζοντας έντονα, σαν να ήθελε να τον ξυπνήσει και να επισημάνει κάποιον κίνδυνο. Πράγματι, ο Παπαφιλάρετος ξύπνησε εξαιτίας όλης αυτής της φασαρίας. Σηκώνει το κεφάλι του, ανοίγει τα μάτια του και τι να δει, ένα μεγάλο ερπετό τον πλησίαζε με άγριες διαθέσεις. Το χελιδόνι, που είχε γίνει μόνιμο συνοδός του, είχε κάνει με την σειρά του το δικό του έλεος στον ελεήμονα γέροντα.

Αθωνική πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς κι εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό. Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα».
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

από το βιβλίο του Αγιορείτου μοναχού Σίμωνος, πατήρ Ευμένιος, ο ποιμήν ο καλός και θαυματουργός. Διορατικό και προορατικό χάρισμα, τρίτο μέρος. Ένα πρωί συνάντησα το γέροντα στη λαϊκή αγορά, την ώρα που διάλεγε κάποια λουλούδια για τον ναό, μια κυρία η οποία μας είπε: «Σκέφτηκα, α, τι ωραία, θα πάω να πάρω την ευχή του και θα δουν οι γνωστοί μου ότι τον γνωρίζω». Και με αυτούς τους λογισμούς φτάνω κοντά στο γέροντα και σκύβω να του φιλήσω το χέρι. Ο γέροντας το τράβηξε απότομα, δεν με άφησε ούτε να του μιλήσω. Γύρισα την πλάτη του και απομακρύνθηκε. Ντράπηκα τους ανθρώπους, αλλά και για τους λογισμούς μου που έκανα και το πόσο εύκολα τους κατάλαβε ο παππούλης.

Ένα ζευγάρι βρέθηκε στην Αθήνα για εργασίες. Έμαθαν για τον πατέρα Ευμένιο και θέλησαν να τον γνωρίσουν. Όταν πήγαν στο κελί του, μια γυναίκα που ήταν εκείνη την ώρα εκεί, τους είπε ότι δεν μπορούν να τον δουν γιατί ξεκουράζεται. Τότε φώναξε ο πατήρ Ευμένιος από μέσα. «Ας τους να περάσουν, γιατί ήρθαν από μακριά οι άνθρωποι». Μπήκαν, πήραν την ευχή του, τους κέρασε από μια λεμονάδα και έφυγαν.

Το 1993, σε μια παιδική κατασκήνωση έξω από την Πάτρα, έπεσε μια 14χρονη μαθήτρια και χτύπησε στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Και ενώ την ημέρα ήταν όλα καλά, τη νύχτα η κατάστασή της ευάρυνε. Το νοσοκομείο του Ρίο ήταν 2 ώρες μακριά και η πρόσβαση από το βουνό δύσκολη. Ειδοποίησαν τον πατέρα Ευμένιο και εκείνος τους έλεγε: «Λίγο χτύπησε, λίγο χτύπησε». Αργότερα, ο γιατρός που εξέτασε το παιδί άρχισε με τα ίδια λόγια του παππούλη: «Λίγο χτύπησε».

δύο αδελφές εξομολογούνται στον πατέρα Ευμένιο. Μία από αυτές πήγε μια μέρα να εξομολογηθεί, γιατί θα έφευγε για διακοπές στα Κύθυρα. Η αδελφή της είχε ήδη πάει στο νησί για να ετοιμάσει το σπίτι που θα έμεναν. Αφού τελείωσε η εξομολόγηση, όταν η κυρία χαιρετούσε τον παππούλη, εκείνος της λέει: «Ποια από τις δυο σας έπεσε?» Εκείνη φοβήθηκε για την μεγάλη της αδελφή, που πονούσαν κάπως τα πόδια της, και ρώτησε ανήσυχη. Εκείνος της λέει: «Τίποτε, τίποτε. Ίσως μου είπε η νεοκόρος κάτι λάθος και τα μπέρδεψα». Όταν πήγε στα Κύθυρα, έμαθε πως εκείνη την ώρα που τα έλεγαν με τον γέροντα, η αδελφή της είχε πέσει από μια ξύλινη σκάλα 3 μέτρων προς τα πίσω, βαστώντας και μια λεκάνη με ασβέστη, χωρίς να πάθει τίποτε.

Ένα γνωστό ζευγάρι του πατρός Ευμενίου πήγε μια μέρα στον Ευαγγελισμό, όπου νοσηλευόταν ο γέροντας, να τον επισκεφθούν και να πάρουν την ευχή του. Εκεί τους ενημέρωσαν ότι δεν μπορούν να τον δουν, διότι είναι πολύ άρρωστος. Φεύγοντας, άκουσαν τη φωνή του παππούλη να λέει: «Άστε τους να μπουν». Όταν μπήκαν, εκείνος σηκώθηκε, κάθισε στην άκρη του κρεβατιού, ζήτησε από τη συνοδό του πλαστικά ποτήρια και το μπουκάλι με το χυμό πορτοκαλιού. Και ενώ δεν έβλεπε, ήταν σχεδόν τυφλός. Γέμισε και τα δύο ποτήρια στο σωστό ύψος και τους τα πρόσφερε. Μετά τους είπε: «Αν δεν ερχόσαστε, θα στενοχωριόμουν, διότι είχατε έρθει μέχρι το Χίλτον». Όντως, είχαν πάει πίσω από το ξενοδοχείο Χίλτον για κάποια προσωπική τους υπόθεση.

Κάποια άλλη κυρία είχε τον πατέρα της στο νοσοκομείο με σπασμένο και το δεύτερό του πόδι. Το ανακοίνωσε στον παππούλη, ενώ από μέσα της σκεπτόταν, χωρίς να το πει, ότι ο πατέρας της δεν πρόκειται να ξαναπερπατήσει. Και της λέει ο πατήρ Ευμένιος, «Αυτός, να το δεις, θα πάρει ένα δρόμο, θα το δεις». Έτσι και έγινε.

Ένα ζευγάρι αγόρασε καινούργιο αυτοκίνητο και πήγα στον πατέρα Ευμένιο στο Λιμωδόν να τον δουν από κοντά και να τους κάνει αγιασμό. Τον συνάντησαν στην εκκλησία και αφού πήραν την ευχή του, χωρίς να του έχουν αναφέρει τίποτε, εκείνος τους ρώτησε «Πού είναι το αυτοκίνητο?»

Ένας νεαρός, την ώρα που καθάριζε την αυλή του ναού, σκεφτόταν πως ήθελε να πάει σε μια γιορτή όπου ήταν καλεσμένος και ντρεπόταν να το πει στον παππούλη. Εκείνη την ώρα βγαίνει ο παππούλης και του λέει «Πού θέλει να πάει ο Γιώργης μου?»

ένας κύριος πήγε τον πατέρα Ευμένιο σε κάποιο σπίτι να κάνει ευχέλαιο. Εκεί ήταν και άλλοι ένικοι της πολυκατοικίας, αρκετοί για να παρακολουθήσουν το ιερό ευχέλαιο. Ο πατήρ Ευμένιος λέει κάποια στιγμή σε μια γυναίκα: «Εσύ με τη φυλάδα σου να φύγεις». Αυτή δεν έφυγε. Σε λίγη ώρα της ξαναλέει: «Εσύ με τη φυλάδα να φύγεις». Αυτή, με την παρότριση των άλλων, έφυγε. Σημειωτέων ότι ο παππούλης δεν την έβλεπε, γιατί ήταν πίσω από την πλάτη του και αρκετά μακριά. Τώρα, τι έγραφε η φυλάδα? Μόνο ο Θεός και ο παππούλης το γνώριζαν.

Κάποια κυρία μας έλεγε ότι ο παππούλης κάποτε την απέτρεψε από το να αλλάξει σπίτι τότε που το ήθελε. Κάτι ήξερε, διότι μετά από χρόνια χτίστηκε απέναντί τους μια πολυκατοικία και εκεί βρήκαν και αγόρασαν το διαμέρισμα που πραγματικά τους τέριαζε. Και κάποτε, που η αδελφή της στενοχωριόταν ότι δεν είχε πάει καλά σε εξετάσεις της, ο παππούλης της είπε «Και προφορικά και γραπτά, καλά τα πήγες», πριν ακόμη ανακοινωθούν τα ευχάριστα για αυτήν αποτελέσματα. Και μια άλλη φορά η ίδια πήρε τον παππούλη αργά το βράδυ αναστατωμένη, γιατί ο αδελφός της δεν είχε επιστρέψει από το φροντιστήριο. Φοβόταν μήπως έπαθε κάτι, διότι στο κέντρο των Αθηνών γίνονταν επεισόδια με αναρχικούς. Ο παππούλης την καθησύχασε, λέγοντάς της «Μα μην κάνεις έτσι. Νάτος, έρχεται. Τώρα έρχεται». Και επαναλάμβανε συνέχεια «Νάτος, έρχεται». Δεν πρόλαβε η κυρία να αφήσει το ακουστικό του τηλεφώνου και χτύπησε το κουδούνι της πόρτας. Ήταν ο αδελφός της.

πήγε μια κυρία στο νεκροκομείο με το αυτοκίνητό της γεμάτο πορτοκάλια μέχρι επάνω και τα μοίρασε στους ασθενείς. Μετά πήγε στον πατέρα Ευμένιο να πάρει την ευχή του και εκείνος της είπε «Να μην γεμίζεις το αυτοκίνητο τόσο πολύ». Εκείνη τον ρώτησε «Πόσα κιλά να το φορτώνω» και της είπε «Τόσα κιλά». Σημειωτέων ότι ο πατήρ Ευμένιος δεν είδε το αυτοκίνητό της φορτωμένο.

Μια από τις κυρίες που βοηθούσαν τον παππούλη ανησυχούσε, γιατί ήταν ώρα να φύγει για την εργασία της και εκείνη που θα την αντικαθιστούσε αργούσε να έρθει. Όταν ετοιμάστηκε να φύγει, ο παππούλης την καθυστέρησε λίγο ακόμη, λέγοντάς της «Μην πας τώρα». Κάποια στιγμή της είπε «Πήγαινε τώρα». Και εκείνη, βγαίνοντας από το δωμάτιο, είδε την άλλη κυρία που ερχόταν και χάρηκε πολύ.

Κάποιοι άνθρωποι επισκέφθηκαν μια ημέρα στον Ευαγγελισμό τον πατέρα Ευμένιο και του εξέθεσαν το πρόβλημά τους. Είχαν εις βάρος τους ένα πολύ σημαντικό δικαστήριο, ενώ ήταν αθώοι και δεν μπορούσαν να βρουν το δίκιο τους. Ο γέροντας έμεινε για λίγο σιωπηλός και ξαφνικά άρχισε να γελάει ηχηρά και ασταμάτητα, σαν να γελάει παιδί, λέγοντας «Δεν θα δικαστεί». Τελικά το δικαστήριο δεν έγινε, διότι όλα τα στοιχεία θεωρήθηκαν αβάσιμα και άκυρα.

Κάποια φορά που ο παππούλης είχε μοιράσει όλα τα κεράσματα που είχε και δεν απέμενε τίποτε για να προσφέρει στον επόμενο επισκέπτη, μία κυρία του παρατήρησε με κάποια αφθάδια. «Τώρα που μοίρασες ό,τι είχες για κέρασμα, έτσι και έρθει ένας άνθρωπος, τι θα του δώσεις?» Ο παππούλης δεν της απάντησε, απλώς χαμογέλασε. Εκείνη τη στιγμή χτυπάει την πόρτα ένας νεαρός και ρωτά: «Γέροντα, μπορώ να μπω?» Ο γέροντας απαντά: «Να είναι ευλογημένο. Έλα, έλα μέσα.» «Μισό λεπτό», απαντά ο νεαρός, και σε λίγο ξανάρχεται, φέρνοντας ένα τεράστιο κουτί που έπιασε όλο το τραπέζι του παππούλη. «Τα στέλνει ο τάδε», του λέει. Πήρε την ευχή του το παλικάρι και έφυγε. Άρχισε τότε η κυρία να του λέει: «Να δω τι θα τα κάνεις τώρα τόσα κεράσματα.» Ο παππούλης δεν της απάντησε και πάλι, απλώς χαμογέλασε. Σε λίγη ώρα ξαναχτυπάει η πόρτα και εμφανίζεται ένας άλλος νεαρός λέγοντας: «Πάτερ, είναι ευλογημένο.» «Πέρασε, πέρασε», του απαντά. «Ένα λεπτό, γιατί έχουμε έρθει με ένα πούλμαν να πάρουμε την ευχή σας, γιατί ξεκινάμε εξετάσεις», του λέει ο νεαρός. «Να είναι ευλογημένο, να είναι ευλογημένο», απαντά ο παππούλης.

Ήλθε μια μέρα να εξομολογηθεί στον παππούλη μια κυρία και ήταν η ώρα που ο παππούλης είχε καθίσει στο τραπέζι για να φάει. Η κυρία διακριτικά βγήκε έξω να τον περιμένει να τελειώσει το φαγητό του. Ο άντρας της όμως, που την συνόδευε, άρχισε να δυσανασχετεί με αυτή την καθυστέρηση. Εκείνη τη στιγμή έστειλε ο πατήρ Ευμένιος και της μήνυσε ότι αυτός δεν θα έτρωγε αν εκείνη δεν περάσει αμέσως μέσα.

Κάποια άλλη κυρία μας διηγήθηκε ότι φεύγοντας ένα Σάββατο από τον Παππούλη, όπου είχε πάει να εκκλησιαστεί, δύο στενά πριν φτάσει στο σπίτι της, την πλησίασε ένα μηχανάκι με τσαντάκιδες και της άρπαξαν την τσάντα. Την άλλη μέρα ξαναπήγε στον Παππούλη και του είπε τι της συνέβη. Ο Παππούλης την καθησύχασε και της είπε: «Μην ανησυχείς, θα την βρεις την τσάντα σου». Πράγματι, μετά από 10 ημέρες, η τσάντα βρέθηκε.

Ένα πρωί ήρθε στον παππούλι ένας άνδρας που είχε πάει το προηγούμενο βράδυ στο καζίνο και έπαιξε. Μόλις τον είδε ο πατήρ Ευμένιος, στα 30 μέτρα απόσταση, του φώναξε πολύ δυνατά και άγρια: «Φύγε, φύγε!»

κυρία Μορφούλα Μαράκη κατάγεται από το χωριό Εφιά και είναι γείτονες με τον αδελφό του πατρός Ευμενίου, Βασίλη. Όταν πήγαμε στο χωριό του για ένα μνημόσυνο του πατρός Ευμενίου, η κυρία Μαράκη μας είπε: «Κάποια φορά που ήλθε ο πατήρ Ευμένιος και τον είδε η μητέρα μου, του είπε: «Πάτερ Ευμένιέ μου, εδώ στο χωριό μας όλοι φτιάχνουν τα σπίτια τους, αλλά εμείς δεν έχουμε χρήματα να φτιάξουμε το δικό μας». Και της λέει ο πατήρ Ευμένιος: «Και εσείς θα το φτιάξετε, αλλά σε 10 χρόνια». Μετά ο πατήρ Ευμένιος εκοιμήθη. Σε 10 χρόνια ο πατέρας μου μου μεταβίβασε το παλαιό μας σπίτι, ένα χάλασμα, και εμείς βάλαμε μπροστά για το χτίσιμο. Τότε βλέπω ένα βράδυ στον ύπνο μου τον πατέρα Ευμένιο. Μου δίνει μια φωτογραφία και μου λέει: «Έτσι θα γίνει το σπίτι σου». Του λέω εγώ: «Μα, πάτερ, ο άνδρας μου το θέλει το σπίτι με πέργολα, όπως το κάνουν και οι άλλοι εδώ, και αυτό δεν έχει». «Όχι», μου λέει, «έτσι θα γίνει». Όταν τελειώσαμε το σπίτι μας και πριν προλάβουμε να κάνουμε την πέργολα, πεθαίνει ξαφνικά ο άνδρας μου και έμεινε το σπίτι χωρίς πέργολα, όπως ακριβώς μου το είχε δείξει στην φωτογραφία ο πατήρ Ευμένιος.

Κάποτε ο παππούλης που ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι του έδωσε σε μια κυρία Κωνσταντίνα τα κλειδιά του ναού και είπε να πάνε με μια φίλη της να ανάψουν τα καντήλια για τον Εσπερινό που πλησίαζε. Καθώς αυτές έβγαιναν από την πόρτα, η άλλη κυρία είπε με σιγανή φωνή: «Δώσε μου τα κλειδιά να ανοίξω εγώ την πόρτα, να ανοίξει η τύχη μου». Τότε ακούστηκε η φωνή του παππούλη: «Κωνσταντίνα, φέρε πίσω τα κλειδιά».

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ερμηνεία στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο υπό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Διαβάζει ο Βασίλης Σαντζακλής.
1: Και ποιος είναι τόσο άθλιος, ερωτά, ώστε να μην θεωρεί άξια σεβασμού και πολυτιμότερα από οτιδήποτε άλλο? Αυτός που δεν τους αφιερώνει μήτε τόση ώραν όσην εις τα σπόρνας και τα σατανικά θέατρα. Εκεί οι περισσότεροι περνούν και ολόκληρη την ημέρα τους και παραμελούν πολλά οικογενειακά ζητήματα δια την άκερον αυτήν απασχόλησην. Διατηρούν προσεκτικά ό,τι ακούουν, μόλον ότι η διατήρηση αυτή βλάπτει την ψυχή τους. Ενώ εδώ που ομιλεί ο Θεός, δεν κάνουν υπομονή να παραμένουν ούτε δύο λίγων χρόνων. Δια τούτο δεν έχουμε καμία σχέση με τον ουρανόν, αλλά η πολιτεία μας περιορίζεται μόνο εις τους λόγους. Μόλον ότι δι' αυτό ο Θεός μας έχει απειλήσει και μεν την γέναν, όχι βέβαια για να μας ρίψει εις αυτήν, αλλά να μας πείσει να διαφύγουμε την βαρίαν αυτήν τυραννίαν. Εμείς όμως πράττομεν το αντίθετον και καθημερινώς ακολουθούμεν τρέχοντες των δρόμων που οδηγεί προς τα εκεί. Και ενώ ο Θεός μας προστάζει όχι μόνο να ακούμεν, αλλά και να εκτελούμε τους λόγους Του, δεν θέλουμε μήτε να ακούσουμε. Πότε λοιπόν, πες μου, θα εκτελέσουμε τις εντολές και θα τις κάνουμε πράξεις, όταν δεν έχουμε υπομονή μήτε τους λόγους να ακούσουμε, με τους οποίους διατυπώνονται? Αλλά θυμώνουμε και αγανακτούμε με την εδώ παραμονή μας, μόλον ότι είναι εξαιρετικά σύντομος. Έπειτα, όταν εμείς μιλούμε για πράγματα διάφορα, αν δούμε ότι οι συνομιλητές μας